0: την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Ήθελα. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 1995, ήμουν στην Κρουσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Από ανέβρισμα, κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
0: Τι.
1: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με τις τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
1: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό, να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάβερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας, όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Mm. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 1948, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Mm-hmm. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες. Στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του. Αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
0: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
1: Κάνουμε. Πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
0: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η κουζίνα ελληνική.
1: Όλο και περισσότερο θεωρώ.
0: Παίρνει
1: χώρο. Ο Παμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
0: ναι,
1: στο Φαραώ.
0: Και μπράβο του Μανώλη.
1: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
0: Ναι.
1: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπορδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα. Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι είχε και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη.

0: Ναι, ότι έχει και ασιατικά. Ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.

0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα. Έχω μάγειρα σε εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει και ψάρι και κρέας. Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα.
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν υπάρχει.
0: Για μαγειρευτά, καλά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία μοσχάρια. Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Καλά,
0: ναι. 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε εμείς, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα μπορεί που ήταν δύο μήνες. Έκανα ένα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγα με δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνη, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με. Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, Μεζεδοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα. Δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στι Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας,
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που Βασικά ήταν η ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρίτζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά,

0: Βάζαμε για πορέζι-κορίζι, τα ενώναμε είτε σαν να τρως ντομάτα και μυστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε στους ντομάτες. Okay. Αλλά ήταν ντομάτες και μυστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζαρ που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο... Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι, ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρύ.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και δύο-τρία πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Κάτι αστείο.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο
1: 50%. 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26, δόξα σου Θεός, 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάννα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Ραμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ, ένα χρόνο νομίζω, ένα και κάτι η Γεωργιάννα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Και ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν ότι μπαίνεις στο... Νομίζω
0: σε βοηθάει.
1: Έχει και άλλη αντιμετώπιση.

0: Σπίτι μαγειρεύει.
1: Ναι, αμέ. Αν ήμουν σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλος. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από την καταλάβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι δηλαδή στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος κτλ. Δεν είναι, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα, να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο, δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μια φορά να πάω στο ένα, μια φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Άμα πας στο Παρίσι, δηλαδή 1000 τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι δηλαδή, είναι και άλλο μέγεθος, είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά, άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μας, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά ακόμα και εμάς στην Αθήνα είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει, και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό. Καλυτερευική ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά, αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
0: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
1: Έχει ακριβή πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
0: Εντάξει, δικαιολογημένα
1: είναι. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
0: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
1: Ναι. Έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
0: Εφόσον είναι. Ας πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
1: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει στον πελάτη ότι έχει άδικο.
0: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
1: Πετάει ο καθένα.
0: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
1: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Ας το ψήσω.

0: Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα τέτοιο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί.
0: Μα και δεν το πιστεύει και πολλοί κόσμοι. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου έχει στην Κηφισιά το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 και μια φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο, να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής και τα λοιπά, όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
0: έχει άποψη.
1: Έχει καλά, άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει, ναι, λάθος. Δεν,
1: να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα να μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενής, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν, δηλαδή ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν,
1: όλοι έχουν από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το. και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό
1: στοιχείο. Φάει το πιάτο, αφού τραγανό.
0: Ενώ εντάξει, αλλά. Απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώς να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά τη λέει ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, ξέρεις, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό. Α, έχω βήχα τέτοιο. Και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα. Και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
1: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
0: Ναι, ναι, πάτα. Όχι, αλλά.
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
0: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο, αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονό και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ

0: Τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγκες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη στην κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλου κτλ.
0: Κάποια κοντρόλου και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα δύο χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Έκανε και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Δεν είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν τη φάω καλοψημένο.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και έτσι, σαν ειδικό,
1: λέω. Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο.
0: Καθένα με τα σκάφη.
1: Ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το. Ψάρι ορίμανση. Τη γνώμη σου.
0: Έχω βγει δύο-τρεις φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές, κάποια ψάρια γίνονται, θεωρώ δεν, δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά, δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία, δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να πάτε, γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ, ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Οκ. Okay. Κρέας.
0: Κρέα ορίμαση σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίω, άμα δεν οριμάσει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμεί σαν Έλληνε που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να οριμάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρε.
1: Πώ βλέπει ο. Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του.
0: Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει.
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ. Και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μου άρεσε πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε.

0: Ωραία, στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
0: όχι,
1: να
0: θα πάρεις
1: τον
0: να
1: αέρα
0: μείνω,
1: σου
0: αλλά
1: να
0: μου λέει
1: η
0: γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
2: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την Εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον Εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστοι και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη και περιμένουμε εν αγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που πιστέψτε με ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
1: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολλοί περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
2: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι

0: Μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων που υιοθετήθηκε ναι μεν από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
1: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
0: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
2: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
3: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
4: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά, χρήματα του ελληνικού λαού, στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
0: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
1: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
0: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
3: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος.
4: Επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
5: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
6: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν.

0: ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασία για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρουχμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
1: Το δικαστικό μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
2: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
1: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε 1 με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια, θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
2: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε.

0: Θα ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό μου? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

Καλύστη, το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ δίπλα του για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν και την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

αναδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε,
1: βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Να, σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα το γάμο να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. We'll be right back.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ελεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μήνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Sky και στη τηλεόραση Κράτα τον πρόεδρο του ΙΤΕ και καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Βέβαια, το πρόεδρε μένει στην Ελλάδα, αλλά το καθηγητής, το δάσκαλος μου φαίνεται πιο σπουδαίο, δεν είναι?
1: Ναι, το καθηγητής και δάσκαλος νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί όπως έλεγα όταν για πρώτη φορά ανέλαβα και διοικητική θέση, οι διευθυντές και οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το θυμούνται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν και καλύτερα.
0: Αφήστε δει στην Ελλάδα που, αν πετάξει μια πέτρα, πρόεδρο θα βρει.
1: αυτό
0: ισχύει. Τώρα για δασκάλους δεν ξέρουμε. Θυμάμαι όταν πρωτοείδα το βιογραφικό σας καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής. Γιατί ξεχωρίζει αυτό ως ειδικότητα, ας το πούμε?
1: Ο λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει είναι σαν να λέμε ότι κάποιος κάνει πειραματική φυσική ή θεωρητική φυσική. Αυτό που λέμε παρατηρησιακή αστροφυσική ή αστρονομία είναι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ερευνητικά ασχολούνται με, συλλέγουν δεδομένα, κάνουν μετρήσεις, προσπαθούν αυτά να τα ερμηνεύσουν με κάποια θεωρητικά μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς που κάνουν.
0: Άρα εσείς είστε στο πεδίο, βλέπετε πράγματα που δεν βλέπουμε ή βλέπετε και πράγματα που δεν υπάρχουν πια.
1: Σωστά το λέω, έτσι.
0: Λοιπόν, είχα επίσης την να σας ρωτήσω πάντα.

0: γενικώς με τους αστροφυσικούς που έχω συναντήσει, γιατί ομολογώ ότι είχε μια παράδοση η Κρήτη, παρότι η Ελλάδα τώρα τελευταία προσπαθεί να μπει στον κόσμο του διαστήματος. Ήσασταν παιδί που μετρούσε τα άστρα. Μεγαλώσαμε με αυτό το δουλειό, όπως ξέρετε.
1: Ναι, το ένα παιδί μετράει τα άστρα όπως περισσότεροι από εμάς, μια αλφα ηλικία τουλάχιστον, το είχαμε διαβάσει κι εγώ. Αλλά εμένα αυτό που μου συνέπαιρνε περισσότερο σε σχετικά μικρή ηλικία ήταν έτσι λίγο το απέραντο, το άγνωστο, το πολύ μακρινό και το με ποιον τρόπο κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το αγγίξουμε, μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Αυτή ήταν αυτό το οποίο πολλές φορές λέω και σε ομιλίες, είναι ότι μιλάμε για όλο το σύμπαν και οι φιλόλογοι θα μας πούνε ότι το σύμπαν είναι αυτό που περιλαμβάνει τα πάντα γύρω μας, αλλά από αυτό το σύμπαν τα μόνα μέρη που έχουμε πάει, έχουμε πατήσει το πόδι μας, είναι η Γη και η Σελήνη, 115 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τη δημιουργία και 12 αστροναύτες.
0: Αυτό καταλαβαίνουν ένα τίποτα, έτσι.
1: Ναι, και
0: αυτό είναι, πρέπει να είναι ένα τίποτα. Γιατί αν σας ζητήσω να μας το πείτε με αριθμούς, θα δυσκολευτούμε καταρχήν να το συνειδητοποιήσω.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ήσασταν μικρός όμως, το συνειδητοποιούσατε, ή υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε, υπήρχε κάτι στο περιβάλλον σας, ας πούμε, σχετικό?
1: Όχι, εμένα αυτό που ουσιαστικά ήταν δυτή η κατεύθυνση προς την εκπαίδευση, ας το πούμε. Και οι δύο μου γονείς ήταν δάσκαλοι. Οπότε έτσι από μικρό παιδί λίγο με σημάζευαν και με βάλανε, ξέρανε τις αδυναμίες των
0: παιδιών. Δάσκαλοι το έχουν αυτό, έτσι.
1: Το έχουν αυτό. Οπότε ξέρανε και τα καλά μου, ξέρανε και τα στραβά μου και μπορούσαν έτσι να με βοηθήσουν κάπως. Και επίσης ένα μέρος από την πλευρά της μητέρας μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν έρθει από την Μικρασιατική καταστροφή.
0: Και από αυτό που μου λέγε, που ήταν, γιατί είναι και η περίοδος.
1: Ναι, η γιαγιά μου ήταν από την Τραπεζούντα και ο παππούς μου ήταν από Κεσάρια Καπαδοκίας. Και οι δυο χάσανε.
0: Μεγάλη η ρίζα είναι αυτή. Ναι. Είμαστε και λίγο συγχωριανοί,
1: ναι,
0: σας το
1: ναι. λέω. Αλλά η γιαγιά μου, ας πούμε, τώρα είναι ίσως λίγο εκτός θέματος. Λόγω των συγκυριών, τη σκότωσαν τον άντρα, τον πατέρα και τον παππού. Οπότε ήταν μόνο με το μικρό της, με την μικρή της κόρη και της. Και τα αδέλφια της τα μικρότερα. Του παππού μου η γυναίκα πέθανε στο καράβι από τη Σμύρνη. Οπότε μετά βρέθηκαν και παντρευτήκανε. Και αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, γιατί ήταν πολύ πλούσιος ο πατέρας της και τα είχαν χάσει όλα, μου έλεγε: παιδί μου, η εκπαίδευση είναι ένα βραχιόλι που κανείς δεν μπορεί να στο πάρει ποτέ.
0: Το έλεγε.
1: Οπότε είναι σημαντικό. Και επίσης αυτό που μου έλεγε: τα ψηλά στα χαμηλά να μην πέσει στη ζωή. Και εγώ αυτό το οποίο έβλεπα.
0: Σοφή η γιαγιά.
1: Σοφή η γιαγιά, ναι, και ήταν κάτι που δεν το καταλάβαινα μικρός.
0: Είχε μορφωθεί ή ήταν από
1: την ζωή. Όχι, ήταν, είχε τελειώσει και πρώτες τάξεις γυμνασίου. Γιατί εκείνη την εποχή, του 1901 δηλαδή ήταν. Οπότε
0: πολύ μεγάλη μορφή ήταν αυτή για την εποχή.
1: Και ο παππούς μου ήταν καθηγητής φιλόλογος, μου έκανε φροντιστήριο γαλλικά, ήξερε γαλλικά, γερμανικά, αραβικά. Οπότε υπήρχε αυτή η παράδοση.
0: Είχατε ένα, νομίζω, καλό υπόβαθρο, γιατί προφανώς.
1: Με τη σημασία της εκπαίδευσης.
0: Με το παιδί που μετράει τα άστρα του Λουντέμι, καμία σχέση. Δεν είχε ζόρια τέτοια, έτσι. Δεν είχε. Αλλά είναι όμως, βλέπετε τώρα, αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίες που είναι πολύ μεγάλες για μας, για τις οικογένειες, έτσι. Τώρα, για το σύμπαν, ένα τίποτα. Και δεν ξέρω, αυτό καμιά φορά θα σας πω, γιατί είχα και εγώ μια προσωπική εμπειρία τέτοια. Μπορεί να μας παρηγορήσει αυτός ο μέγας κόσμος, ας πούμε, το ότι είμαστε ένα τίποτα καμιά φορά, να μας κάνει καλό σε μια βαριά ψυχολογία που έχουμε?
1: Αυτό σίγουρα βοηθάει, γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητας και για ψυχολογικούς λόγους και για πραγματικούς λόγους να υπερβάλλουμε και δεν τα βάζουμε έτσι σε ένα λίγο πιο γενικό πλαίσιο, τι είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, τι είναι τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά ακόμη και στις διενέξεις στις οποίες εμπλεκόμαστε με συνανθρώπους μας. Αλλά εγώ αυτό το οποίο επίσης βλέπω, που είναι επίσης σημαντικό αν το δούμε έτσι την κλίμακα, είναι πάντοτε πρέπει να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο και ειδικά να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε, ακόμη και αν πολλές φορές δεν υπάρχει, την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Αυτοί που βιώσανε τεράστιες καταστροφές στο παρελθόν και ξαναξεκινήσαν από το μηδέν και πετύχανε, το καταλάβανε αυτό. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα, εγώ αυτό έλεγα στον εαυτό μου πολλές φορές, να παραπονιέμαι εγώ τώρα για οτιδήποτε δυσκολία έχω, όταν είχα μεγαλώσει με ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τα πάντα και έπρεπε από το μηδέν να τα ξαναφτιάξω.
0: Ναι, ωραίο ακούγεται αυτό και πρέπει να σας πω, γιατί επειδή είπα τώρα και μια προσωπική εμπειρία, πέρασα κάποια στιγμή στη ζωή μου νέος μια πολύ δύσκολη φάση που συνέπεσε με την έκδοση του βιβλίου του Αΐνης, του Γιώργου του Γραμματικά, την κόμη της Βερενίκης, η οποία μου το είχε δώσει τότε. Και θυμάμαι πόσο με βοήθησε, σκεπτόμενος αυτό το ότι δεν είμαστε ένα τίποτα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εγωιστικά, αλλά τελικά και αυτό που λέτε είναι η δύναμη.

0: δύναμη του ανθρώπου, έτσι, ναι, είναι, να θέλει να πάει παρακάτω.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο αυτό θα μας προκαλέσει μια αυτοκαταστροφή, αλλά είναι ένα θέμα. Θέλω να γυρίσω πάλι σε εσάς. Και ήταν πάντα ο στόχος, δηλαδή, από μαθητής μικρός να ασχοληθείτε με αυτό, ή ήρθε
1: Όχι,
0: και στην
1: εγώ,
0: πορεία?
1: Στην αστροφής. Πορεία ήρθε σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, μου άρεσε οι θετικές επιστήμες, μηχανικός, φυσική. Η φυσική μου άρεσε περισσότερο. Σπούδασα φυσική και στην πορεία, όταν ήμουν φοιτητής εκεί στη Θεσσαλονίκη, είδα ότι η αστρονομία, επειδή συνδύαζε διάφορες πτυχές της φυσικής και είχε και αυτή τη δυνατότητα, έτσι, της πρόβλεψης του κάτι μακρινού, ήταν ενδιαφέρον. Έτυχε, πήρα μια υποτροφία Fulbright, πήγα στην Αμερική και κάπως είχα την επιλογή να πάω στο στρατό ή να πάω στην Αμερική, οπότε προτίμησα να πάω,
0: ναι,
1: στην Αμερική.
0: Ωραία επιλογή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάνατε κάποιο λάθος όμως, γιατί αν είχατε προτιμήσει αστρολογία θα είχατε βγάλει λεφτά.
1: Σίγουρα, είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα που στα αστεροσκοπείο γίνακα και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής που ήμουν μέχρι πρότινος διευθυντής, έλεγα πάντοτε, μας λέει η πολιτεία, τι εφαρμοσμένο κάνετε, σαν τι μας προσφέρει η έρευνα γενικά, και εγώ πάντοτε έλεγα, έτσι αστειευόμενος, ότι εμείς στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής το μόνο εφαρμοσμένο που κάνουμε είναι οροσκόπια, κάτι το οποίο έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ναι, και μέλλον και διαχρονικότητα.
0: Τι κάνει όμως τώρα πάω από το ένα θέμα, αλλά μου αρέσει αυτή η κουβέντα, τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτή τη λογική των άστρων, της αστρολογίας? Δηλαδή, ξέρετε, μου φαίνεται τόσο, επειδή έχω φτάσει στο εξομολογηθώ παλιότερα στις εφημερίδες, γράφαμε και εμείς τα ζώδια, ότι είναι μια μπουρδα, συγγνώμη θα το πω. Τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν, να διαβάζουν τα άστρα, ας πούμε, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει μια συναστρία, μια αυτή των άστρων που...
1: Εγώ νομίζω είναι η πηγαία μας ανάγκη, και θέμα ασφάλειας, να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή, το τι θα συμβεί αύριο, τι θα μας ξημερώσει.
0: Θέλουμε όμως.
1: Εγώ νομίζω ότι το θέλουμε. Κάποιοι υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι είναι ίσως λίγο πιο υπερβολικοί, που τους έχουμε δει, που είναι πολύ οργανωτικοί, θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς σε κάθε λεπτομέρεια να ελέγξεις την καθημερινότητά σου. Αλλά γενικά, αν θα είμαστε εδώ αύριο, τι θα κάνουμε, θα κερδίσω το λαχείο ή οτιδήποτε, πώς θα είναι το μέλλον, αυτό είναι μια βασική βιολογική ανάγκη, γιατί ακόμη και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, καταλαβαίνουμε την αβεβαιότητα της ζωής, τι θα συμβεί, οπότε για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ, θέλουμε να έχουμε μια διαβεβαίωση, και αυτό είτε μας έρχεται από τα αεροσκόπια, είτε μπορεί να μας έρθει από τη θρησκεία ή από άλλους.
0: Ναι, ή από το AI τώρα.
1: Ναι, από το AI τώρα.
0: Όχι, το λέω, γιατί ξέρετε, ακόμα και να το δει κάποιος άνθρωπος που, ας πούμε, ότι δεν έχει τις γνώσεις, λίγο όμως να το σκεφτεί, δηλαδή το τι λένε τα ζώδια, αβεβαιότητα, σιγουριά, ανασφάλεια, προσέχετε τη μέρα σας, αυτό είναι, μπορώ να σας το γράψω χίλιες φορές, δεν είναι. Και αν μπορούσατε τώρα να μας δείξετε σε εικόνες, φαντάζομαι, τι πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω, τρελαίνεσαι με τις διαφορές. Δηλαδή, λέμε ας πούμε, το ηλιακό μας σύστημα που είναι ένα τίποτα μπροστά στο γαλαξία. Και ξαφνικά μου λέτε ότι ο γαλαξίας μας δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά εγώ νομίζω είναι απλώς η θέληση. Πολλές φορές θέλουμε να πιστέψουμε κάτι. Και επειδή θέλουμε να το πιστέψουμε, τραβηχθούμε από οτιδήποτε. Και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Το να θέλω να πιστέψω χωρίς να κοιτάξω τα δεδομένα. Και εδώ είναι ουσιαστικά ο σημαντικός ρόλος, εγώ που βλέπω, των θετικών επιστημών της φυσικής, που πολλές φορές μου ρωτάνε. Και όταν γνωρίζω ανθρώπους στις ομιλίες στο ευρύ κοινό, τι πιστεύετε, και η απάντηση είναι ότι δεν είναι τι πιστεύω, τι μπορώ να σας αποδείξω με αυτά τα οποία γνωρίζω. Δηλαδή, το πείραμα και η μέτρηση είναι αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα μπορούσαμε να πούμε. Και πολλές φορές αποφεύγουμε τις μετρήσεις και λέμε θεωρίες για ένα πλατωνικό σύμπαν το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
0: Καταλαβαίνω την ανάγκη μας, και οι μεταφυσικές μας αγωνίες είναι τεράστιες τώρα, γιατί είμαστε τόσο προσωρινοί και λίγοι. Είπατε ότι πόσοι άνθρωποι μέχρι εκεί, 15 δισεκατομμύρια, 20, δεν ξέρω εγώ τι, αυτό το αντιλαμβάνουμε, και αυτό για να και τις θρησκείες το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει. Αλλά στο τέλος αυτοί έχουν ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο είναι αλήθεια ότι και σε εσάς πρέπει να απαντήσουμε. Γιατί λέμε Big Bang. Ναι. Δημιουργεί το σύμπαν. Και πριν, δηλαδή το πριν, δεν έχει
1: αυτό. Όχι, συμφωνώ, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να μας το εξηγήσει η φυσική. Γιατί δεν έχουμε καμία μέτρηση με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία που υπάρχει για το τι υπήρχε μετά. Οτιδήποτε μπορεί, κάποιος μαθηματικός μπορεί να παρουσιάσει ένα μαθηματικό μοντέλο για το τι θα μπορούσε να υπήρχε πριν, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ελεγχθεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι.

0: είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, εμείς οι μετρήσεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή πάνε μέχρι, ξέρω εγώ, τα περίπου τα 3 πρώτα λεπτά μετά τη δημιουργία του σύμπαντος. Και ελπίζουν ότι με κάποιες άλλες μετρήσεις, με βαρετικά κύματα, ίσως πάνε λίγο πιο μπροστά. Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις ούτε στη στιγμή μηδέν. Εξορισμού δεν πρόκειται να έχεις μετρήσεις mm-hmm. προς τα εκεί. Απλώς έχεις μια θεωρία, βλέπεις τις μετρήσεις από 3 λεπτά και μέχρι σήμερα και με βάση αυτή κάνεις το μοντέλο σου και λες, α, η μεγάλη έκρηξη κτλ.
1: Ξαναγυρίζω. Πάτε Αμερική.
0: Ναι.
1: Και στην Αμερική μείνατε. Ναι. Νομίζω κάνετε και Γαλλία, έτσι.
0: Ναι, έκανα το διδακτορικό μου στην Αμερική, μετά ήρθα στη Γαλλία και μετά ξαναπήγα πίσω στην Αμερική. Δηλαδή συνολικά ήμουνα έλειπα 16 χρόνια από την Ελλάδα.
1: Ναι. Επειδή το έχω δει, πολλά πράγματα κάνατε εκεί. Συμμετείχατε σε ένα, νομίζω, από τα προγράμματα της NASA που φτιάξατε ως ομάδα εννοώ.
0: Ως ομάδα, ναι, ένα όργανο για ένα τηλεσκόπιο, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο, το Spitzer.
1: Το οποίο χρησιμοποιήθηκε.
0: Χρησιμοποιήθηκε, ναι, εκτοξεύτηκε το 2003 και ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη τελευταία φορά. Σταμάτησε η λειτουργία το 2019, λίγο πριν τον κορονοϊό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν είστε ένας πια που έχετε τελειώσει και συνεχίζετε, γιατί είναι και μια αένα διαδικασία τις σπουδές. Πάτε Αμερική, Γαλλία, ξανά Αμερική, πολλά υποσχόμενη καριέρα. Αυτή είναι η λογική που ακολουθείτε τη διαδρομή, αφού η αστρονομία δεν είχε εδώ. Και ξαφνικά πώς προκύπτει κριτική, γιατί δηλαδή την περίοδο που επιστρέφετε, εντάξει, σας λέω ότι έχουμε μια παράδοση, μπορώ να αναφέρω και σπουδαίους ανθρώπους
0: προκατόχους σας,
1: αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και τίποτα στο χάρτη το παγκόσμιο Κρήτη.
0: Όχι, αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι εγώ πάντα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Παρότι είχα δουλειά στην Αμερική, δεν ήταν ανάγκη να γυρίσω. Την Κρήτη τη γνώρισα συμπτωματικά, να πούμε την αλήθεια, διότι όταν έκανα το διδακτορικό μου στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, είχα μαζί μου ένα συμφοιτητή, μαζί μπήκαμε και πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο Δικοπηδάκη, που έχουν το Παγκρίτη εδώ που γνωρίζετε, ναι, από το Ηράκλειο. Ναι, ναι. Είχα επισκεφθεί ως διδακτορικός φοιτητής, είχα έρθει, είχα δώσει μια ομιλία εδώ και επισκεπτόταν επίσης συχνά και ο Λευτέρης ο οικονόμου, γιατί συνεργαζόταν με τον Κώστα το Σούκουλη εκεί που βρισκόμουν. Οπότε ήξερα με αυτόν τον τρόπο την Κρήτη. Και στη συνέχεια στην πορεία μου, αυτό το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το τμήμα φυσικής στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι υπήρξαν κάποιες θέσεις, ο τρόπος που λειτουργεί, βλέπουμε ανθρώπους, και τώρα το ίδιο κάνουμε, βλέπουμε ανθρώπους στο εξωτερικό, λέμε αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι αρκετά καλός για το τμήμα, οπότε ο κύριος Κυλάφης είχε επικοινωνήσει μαζί μου, λέει θα έχουμε θέσεις, αν έχουμε ένα κενό θα ενδιαφερόσουν, και κάπως έτσι.
1: Πέσατε και σε καλή φουρνιά καθηγητών.
0: Ναι, όχι,
1: τότε,
0: ήταν όχι. Μα νομίζω όλοι ήταν, δηλαδή στο τμήμα φυσικής και κυρίως λόγω των ανθρώπων του Λευτέρη του Οικονόμου, του Λαμπρόπουλου, ξέρετε, η παλιά γενιά, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, ο Μακαρίτης ο Τωμαράς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί και είχαν ένα όραμα και για το πανεπιστήμιο και για το νησί.
1: Άρα το πιστέψατε και ήρθατε.
0: Πραγματικά. Όχι, το πίστεψα, ναι, πραγματικά το πίστεψα. Και είναι εμφανές, δηλαδή οποιοδήποτε δεν ξέρει και έχει βιώσει μόνο άλλα μέρη της Ελλάδος και έρθει είτε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είτε από το ΙΤΕ, μόνο που βλέπει τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι, τον επαγγελματισμό, καταλαβαίνει ότι αν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα που μεγάλωσα και εγώ, είναι ένας χώρος που θα σε στηρίξει για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και ένας χώρος που υποστηρίζει την αριστεία.
1: Να εικάσω ότι γενικώς δεν το μετανιώσετε. Βλέπω
0: όχι,
1: και βλέποντας για την πορεία.
0: Όχι, όχι,
1: τώρα θα ήταν και δύσκολο να μου πει ο πρόεδρος του ΙΤΕ.
0: Ειλικρινά δεν το μετάνιωσα. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω ότι όταν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα, ήμουνα και κάποια χρόνια ανυπότακτος εκεί στο εξωτερικό και όταν ήρθα. Και οι παλαιότεροι ίσως το ήρθα στην Ελλάδα, έφτασα βράδυ. Θυμάμαι, επινοικίαζα ένα διαμέρισμα. Το πρωί ανοίγω την τηλεόραση. Και θυμάμαι να βλέπω εκπομπή του κυρίου Δετοράκη, όχι, με τις Μαντινάδες. Όχι Δετοράκης.
1: Του Βιτόρου.
0: Βιτόρου, του Βιτόρου, ναι. Και έλεγε εκεί Μαντινάδες και ψήφισαν με το κινητό, στέλνανε Μαντινάδες, εντυπωσιάστηκα. Έμενα εκεί στην Πεδιάδος, είχε ένα ρακάδικο από κάτω στην Πλατεία Ελευθερίας, ερχότανε και τραγουδούσαν και εγώ πραγματικά έβλεπα αυτό λίγο το χαοτικό του Ηρακλείου και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σας είχε λείψει
0: το χαοτικό. Μου άρεσε πάρα πολύ, όχι, αλλά ήταν πραγματικά, δηλαδή ήρθα, ναι, ο Βιτόρος το θυμάμαι αυτό, δηλαδή ήταν εξαιρετικό, δηλαδή και οι όποιες δυσκολίες

0: υπάρχουν, τις βλέπεις με διαφορετικό μάτι.
1: Άρα γενικά προφανώς δεν το μετανιώσατε. Υπήρξαν όμως στιγμές που πιεστήκατε πολύ και σκεφτήκατε τι κάνω τώρα εδώ, δηλαδή, γιατί εντάξει, άλλο πράγμα τώρα να είσαι στην Αμερική, κακά τα ψέματα.
0: Η μόνη περίοδος η οποία πραγματικά ήταν δύσκολη και έτσι λίγο το σκέφτηκα ήταν εκεί στην αρχή της κρίσης 2010-2011 που δεν ξέραμε τι γινότανε και ήταν λίγο έτσι το μέλλον αβέβαιο και είχαμε και συναδέλφους που φύγανε στο εξωτερικό τότε και εγώ προβληματίστηκα ίσως για το πώς θα πάει η χώρα, δηλαδή γινότανε γενικά, παγώσαν οι προσλήψεις, μειωνόταν οι μισθοί, δεν ήταν τελείως εμφανές ότι θα συγκλίνουμε. Οπότε εκεί οι αρχές στην περίοδο, θα έλεγα από το 2011 μέχρι το 2015-2016, ήταν έτσι λίγο μια πολύ δύσκολη περίοδος και με προβλημάτισε αυτό.
1: Αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος προφανώς για όλους, αλλά ένα παραπάνω και για εσάς που θα μπορούσατε να έχετε κάτι καλύτερο, ας πούμε, εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, τώρα βάζω λίγο το χρόνο να τρέξει, νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η απόφαση, έτσι, και σας βοήθησε το Πανεπιστήμιο και το ΕΤΗ και εσείς προφανώς.
0: Όχι,
1: είναι μια αμφίδρομη σχέση.
0: Εγώ νομίζω είναι αμφίδρομη σχέση και είναι και θέμα χαρακτήρα. Εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη όπως το ξέρουμε και μάλιστα φίλοι και λόγω του αστεροσκοπίου εκεί στο Δήμο Ανογείων και ευρύτερα. Πραγματικά οι προσωπικές σχέσεις μπορούμε να αναπτύξουμε γιατί είμαι σαν χαρακτήρας έτσι και κοινωνικός και με τα καλά του αυτό έχει και τα στραβά του. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι πολύ οικία στο χώρο, έκανα πολύ καλούς φίλους, με στήριξαν, τους στήριξα και έτσι μπορούσαμε να... Ήταν η χαρά της δημιουργίας, μας δόθηκε η δυνατότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο με στήριξη και από προσωπικούς φίλους ιδιώτες αλλά και θεσμικά, δηλαδή αυτό ότι έχουμε πετύχει στο ΙΤΕ σίγουρα στο αστεροσκοπείο έγινε γιατί όλοι οι θεσμικοί φορείς πραγματικά κάνανε, λύνουν όπως έλεγα και στον Περιφερειάρχη μας, λύνει προβλήματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Για μας.
1: Αυτό είναι
0: που είναι
1: μεγάλη
0: που αυτό μεγάλη είναι και ο ρόλος τους.
1: Μεγάλη κουβέντα. Και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, το λέω και σε αυτό που ανέβασα, ότι αν συζητούσε κάποιος, και πάω τώρα στη δική σας καθαρά επιστήμη, συζητούσε κάποιος για το ότι η Ελλάδα μπορεί να μετέχει σε διαστημικά προγράμματα, να έχει δορυφόρους, πιθανώς να έχει και αστροναύτες ή τέτοια, θα ακούταν ανέκδοτο. Δηλαδή, αν κάναμε τη συζήτηση 10-15 χρόνια πριν, και πολύ περισσότερο με προκατόχους, με τον Παπαμαστοράκη, με τον Κανάρι, τον Τζίγκαν, τώρα μπορώ να θυμηθώ. Και τώρα το βλέπουμε, δηλαδή σας είδα προχθές φωτογραφία στο Παρίσι και λέω μήπως είναι AI, μήπως... έτσι δεν είναι, τρέξανε τα πράγματα.
0: Τρέξανε τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται πάντα σκληρή δουλειά και συνέπεια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα όραμα και εδώ με τα διαστημικά η Κρήτη έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που είναι παρόμοιο με το πλεονέκτημα που έχουμε για τον τουρισμό, δηλαδή είναι η τοποθεσία του νησιού. Έχουμε επιστήμες που στις επαφές έχουμε πολύ καλούς, τα λέιζερ, έχουμε την αστροφυσική, έχουμε τους υπολογιστές και η αλληλεπίδραση και είναι ένα περιβάλλον που οι επιστήμονες, όπως τα ξέρετε και εσείς, πολύ εύκολα τρώνε στο ίδιο μέρος στο εστιατόριο, οπότε οι συζητήσεις και η καλλιέργεια των ιδεών και ιδέες και η υποβολή προτάσεων και τα λοιπά προς την πολιτεία είναι κάτι το οποίο βγαίνει πολύ φυσικά και πολύ εύκολα. Οπότε μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί. Έχουμε τις υποδομές, γιατί η προηγούμενη γενιά φρόντισε να τις κάνει. Έχουμε τη στήριξη από την τοπική κοινωνία και δεν είναι μόνο θεσμικά. Δηλαδή, εσείς τα ξέρετε καλύτερα ως παλιός εδώ, εγώ τα έμαθα όταν ήρθα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασε η τοπική κοινωνία το εγχείρημα και του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, οικογένειες γνωστές στο Ηράκλειο, η οικογένεια του κ. Μαζαμπετάκη, για παράδειγμα. Δηλαδή, πέραν ανθρώπους που δεν είχαν τότε πολλά εστιατόρια και τους πέρανε στο σπίτι και τους τρώγανε όλοι μαζί. Δηλαδή, δόθηκαν πράγματα. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας άλλος πυλώνας ανάπτυξης στο νησί, πέραν από τον τουρισμό ή την αγροτική καλλιέργεια, που ήταν η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία. Χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί αυτό, προφανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή...
1: Και είναι άλλες χώρες πολύ πιο μπροστά από εμάς. Γι' αυτό λέω ότι ας πούμε την επόμενη δεκαετία, όπως προχωράει η έρευνα, θα μπορούσατε να φανταστείτε να είμαστε πραγματικά ένα μέρος αυτό το χάρτη. Γιατί τώρα υπάρχει και ένας τεράστιος ανταγωνισμός για το διάστημα. Βλέπω βέβαια οι δύο χώρες κυρίως, έτσι, νομίζω η Αμερική και... Η Κίνα, προσπαθεί και η Ευρώπη.
0: Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, αλλά σε θέματα τεχνολογιών διαστήματος,

0: Σε αντίθεση με άλλους τομείς, το πεδίο είναι ακόμη ανοιχτό, γιατί δεν υπάρχουν όριμες τεχνολογίες. Δηλαδή στην βιομηχανία αυτοκινήτων, για παράδειγμα, όπως λέω, ακόμη και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πιο καινούργια, τα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία, αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι η Κίνα έχει κυριαρχήσει στην αγορά. Οπότε το να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι εμείς δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη όμως, σε θέματα τεχνολογίας του διαστήματος, τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος, που δεν υπάρχουν στάνταρ αυτή τη στιγμή, τα οποία απαιτούν να γίνουν πειράματα από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά λέιζερ, ανθρώπους που ξέρουν ανάλυση σήματος, και να έχεις και ένα καλό μέρος με καθαρούς ουρανούς για να αναπτύξεις έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της τεχνολογίας, που να το βάλεις σε ένα δορυφόρο, να το βάλεις, είναι κάτι το οποίο πρακτικά το κάνουμε. Δηλαδή και η όλη μας προσπάθεια εδώ είναι να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτή η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει στο Ίδρυμα να μεταπηδήσει πολύ εύκολα σε ιδιωτικές εταιρείες. Και για μένα το όραμα αυτή τη στιγμή θα ήταν όπως πριν από 30-35 χρόνια έγινε η Fortinet και ο Παντελής ο Τζορτζάκης με υποστήριξη από τις μινωικές, πήρανε χρήματα, ο Άιμνης, ο Φαρνουδάκης, ένα θέματα υγείας, καταφέρανε, πήρανε και κάνανε αυτή την εταιρεία που όχι μόνο έγινε πολύ σημαντική εταιρεία στην Ελλάδα και έδωσε πλούτο, αλλά δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλοι τεχνολογία και ανάπτυξη, υποδομές και τα λοιπά. Αντίστοιχα νομίζω ότι με τα διαστημικά μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε, δηλαδή έχουμε το γεωγραφικό πλεονέκτημα.
1: Ναι. Επειδή έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή, αλλά θα σας το πω ανάποδα. Όσες φορές και να σας ρωτήσουμε, εσάς που ασχολείστε με την αστρονομία, την αστροφυσική, που ξέρετε τα νούμερα, να το πω έτσι, εάν υπάρχει κάτι άλλο έξω, εννοώ σε ζωή, το εξωγήινο δεν μου πολύ αρέσει γιατί παραπέμπει σε... Τι θα πει εξωγήινος, αν υπάρχει ζωή αλλού στο σύμπαν, νομίζω ότι η απάντηση σας είναι περίπου σταθερή. Ποια είναι?
0: Ναι, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα απτό παράδειγμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ απίθανο οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες έτσι ώστε να υπάρξει ζωή. Απλώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι η μέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη για να το πετύχουμε. Υπάρχουν έμεσες αποδείξεις να προσπαθήσεις να βρεις πλανήτες στους οποίους νομίζεις ότι η ατμόσφαιρά τους, γιατί μπορούμε να κάνουμε τέτοιες μετρήσεις, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή, αλλά για να προσπαθήσεις να δεις ύπαρξη τεχνολογίας, δηλαδή κάποιος να εκπέμπει ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως είμαστε καλή ώρα τώρα και να τον ακούσουμε και να πούμε έρχεται.
1: Αν μας ακούει εμάς πάντως και είναι προηγμένη τεχνολογία, θα γελάει και με αυτά που λέμε.
0: Ναι, αυτό ήταν μια απάντηση που οποία είχα δώσει, με ρωτούσαν γιατί δεν έχουμε δει εξωγήινους ακόμη, γιατί δεν μας έχουν επισκεφθεί, γιατί λέω μπορεί να μας παρακολουθούν, να ακούν αυτά που λένε και να λένε μακριά από εμάς.
1: Ναι, αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, καταλαβαίνω λοιπόν, λέτε ότι στατιστικά όχι μόνο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, προφανώς, προφανώς να υπάρχει, ναι, αλλά απίθανε, γιατί όταν υπάρχουν, πόσο να πούμε, δισεκατομμύρια γαλαξίες.
0: Δηλαδή, είναι ακριβώς.
1: Γιατί να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, σαν τη γη, η τυχαιότητα, δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Όμως το επόμενο που απαντάτε είναι ότι εμείς δεν θα τους δούμε.
0: Είναι δύσκολο να τους δούμε για λόγους τεχνολογικούς. Αν έχουν γραφεί πολλά και επιστημονικές μελέτες επ' αυτού, και αυτό που για να έρθουμε σε... είναι πιο πιθανό, να το πούμε απλά, να έρθουμε σε φυσική επαφή, να πεις δηλαδή ότι ένας πολιτισμός πριν από μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αποκτάει πολλή ενέργεια και αποφασίζει να επικύσει αυτή την περιοχή του γαλαξία μας και να στέλνει διαστημόπλοια σιγά σιγά σε έναν πλανήτη, να εγκαθίστονται εκεί, καθιστώνται εκεί και μετά από 10.000 χρόνια να στείλουν άλλα διαστημόπλοια και άλλα διαστημόπλοια με αυτόν τον τρόπο της γεωμετρικής πρόοδου. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό από το να πεις ότι θα μπω σε απευθείας επικοινωνία.
1: Ναι. Βέβαια και τα 10.000 χρόνια που είπατε σχήμα λόγου, παράδειγμα, είναι τίποτα μπροστά στα
0: έτοιμα.
1: Τα 10.000 γήινα χρόνια εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης υπάρχει πιθανότητα να πιάσουμε ένα σήμα από κάποιους. Και αυτοί να μην υπάρχουν πια.
0: Πολύ σωστά. Και αυτό, ναι. Και αυτό υπάρχει να μην υπάρχουν. Γιατί είναι οι αποστάσεις τεράστιες, ο χρόνος που κάνει να έρθει η πληροφορία.
1: Ξέρετε γιατί ρώτησα αυτό? Γιατί υπάρχει μια ερώτηση η οποία είναι, νομίζω ότι είναι, έχει μια συνάφεια. Δηλαδή, okay, δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσουμε εμείς, γιατί στο μεταξύ θα έχουμε καταστραφεί και μόνοι μας, νομίζω. Δεν πρόκειται να μας συναντήσουν. Τι ψάχνουμε λοιπόν στο διάστημα, γιατί τέτοιες κούρσες εξοπλισμών, ανακάλυψης πραγμάτων, τα οποία λέει ο ακροατής, μπορεί να μας προσφέρουν και τίποτα στο τέλος. Ισχύει αυτό?
0: Ναι, μπορεί να μας προσφέρουν άμεσα για την καθημερινότητά μας. Σε πρώτη φάση μπορεί να μας προσφέρουν κάτι. Αλλά γιατί τα κάνουμε? Πρώτον, καλό είναι να σκεφτόμαστε πόσα λεφτά βάζουμε σε αυτό. Δηλαδή, για μια χώρα σαν την Ελλάδα, για όλη την έρευνα, δίνουμε λιγότερο από το 1,5%. για την έρευνα γενικότερα. Δεν μιλάω για την

0: ναι. αστρονομία, αστροφυσική εξερεύνηση του διαστήματος. Αντίστοιχα είναι και σε άλλες χώρες.
1: Η Αμερική δεν έχει πολλά
0: χρήματα. Όχι, αναλογικά, αν πούμε για το διάστημα, πόσο δίνει η Αμερική, επίσης είναι πολύ μικρό.
1: Α,
0: δηλαδή για την έρευνα γενικότερα μπορεί να δίνει
1: 3%. Αλλά για τις βόμβες που έρχονται στο Ιράν, είναι, πολύ περισσότερα.
0: Καλά, σαφώς. Ναι. Αλλά γιατί έγινε, πολλές οι εξερεύνησεις του διαστήματος κοντινού, αποστολή στη Σελήνη, επικένεντη κτλ. Ήταν αποτέλεσμα εθνικής περηφάνειας, ψυχρού πολέμου, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί ήταν ένα στοίχημα, έκαναν το Σπούτνικ οι Ρώσοι, κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Παράλληλα, η εκάστοτε πολιτεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει δείξει ότι είναι χρήσιμο να έχει κάποιους ανθρώπους εκεί που να προβληματίζονται έτσι λίγο γενικά για να λύνουν δύσκολα προβλήματα. Δύσκολα προβλήματα φυσικής στην εποχή του Μεσοπολέμου που μετά μεταφέρθηκαν και έγιναν το πυρηνικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το βαλιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν ρωτήσετε έναν φίλο που ρωτούσα όταν ήμουν στην Αμερική γιατί οι Ρώσοι έχουν πολύ καλύτερους πυράβλους από τους Αμερικανούς και μου λέγε ο λόγος είναι απλός γιατί δεν είχαν τόσο καλούς φυσικούς να κάνουν βόμβες, ατομικές βόμβες που να ζυγίζουν λίγο. Οπότε θα έκανες πολλά κιλά με μεγάλο πύραυλο. Οι Αμερικανοί δεν χρειάστηκαν να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία, αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο λόγος ήταν καθαρά πολεμικός. Πατήρ ναι. πάντων πόλεμος. Ναι. Η παγκόσμια επιρροή, όπως θα θέλουμε να το πούμε, πολιτικών ενδιαφερόντων για ζώνες επιρροή, όπως τις ακούγαμε.
1: Ή και άλλα θα προσθέτετε. Μπορείτε να μας δείτε βέβαια επιόριστα το πόσα πράγματα έχουν προκύψει από το διαστημικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, ακόμα νομίζω. Και τα πάνελ που βλέπουμε φωτοβολταϊκά είναι κομμάτι αυτής της τεχνολογίας.
0: Ακριβώς. Αυτή η τεχνολογία, πολλή από αυτή την τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή τα Voyager που φύγανε τη δεκαετία του 70 και τώρα βρίσκονται αρκετά με τα πιο μακρινά από
1: αυτό. Αυτό είναι το πιο μακρινό που έχουμε στείλει.
0: Το πιο μακρισμό που έχουμε στείλει. Ένας λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε τεχνολογία για αυτούς ήταν πως με πολύ μικρή ενέργεια μπορείς να στείλεις και να επικοινωνήσεις. Οπότε αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται στα σύρματα τηλέφωνα, στα κινητά μας, κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
1: Άρα στην πραγματικότητα τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι,
0: τίποτα δεν πάει χαμένο. Όχι, τίποτα δεν πάει χαμένο και απαντά σε ένα βασικό ερώτημα, δηλαδή μπορούμε να απαντήσουμε τι είχε με το ίδιο σκεπτικό γιατί ο Φερνάνδος και η Ιζαβέλα να δώσουν λεφτά στον Κολόμβο να πάει στις Δυτικές Ινδίες. Πίστευαν ότι
1: εποχή,
0: κάτι.
1: Μια εποχή το λέγανε οι μαθητές μας που τα φωνάζαν στους δρόμους ότι Κολόμβε, τι είχε στην περιέργεια να πάει να πάει στην Αμερική.
0: Αυτό ήταν. Αλλά για μερικούς αιώνες.
1: Αυτά πήγαινε για Ινδίες, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς. Για μερικούς αιώνες και η Ισπανία και αργότερα η Αγγλία πλούτησαν από αυτό. Και αυτή τη στιγμή η τεχνολογία η οποία έχει αναπτυχθεί για τέτοιου είδους θέματα κάνει συγκεκριμένες χώρες.
1: Ναι. Εντάξει, το λέω γιατί νομίζω ότι και ο ακροατής στην πραγματικότητα ρωτούσε για την οικονομία της κουβέντας. Νομίζω ότι ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως το να στείλεις ένα διαολάκι, ένα αυτοκίνητο, μια μικρή γουρούνα, να το πούμε έτσι, στον Άρη και να σου δίνει τέτοιες πληροφορίες, αυτό μπορεί να έχει χίλιες. Έτσι δεν είναι, επενδύσει για άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή αυτό που αναφέρετε είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί για να επικοινωνήσουμε εμείς μέχρι τον Άρη παίρνει 45 λεπτά. Οπότε για να λειτουργήσει αυτό το αυτοκινητάκι έπρεπε από τότε να μπορεί να αναπτυχθεί τεχνολογία έτσι ώστε να αποφασίζει και να κινείται μόνο του.
1: Απίστευτο όμως.
0: Δηλαδή, ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή εγώ στο Κορνέλ που ήμουνα στείλανε αυτά τα Mars Rovers, τα είχαν στείλει εκεί και υπήρχε ομάδα που είχε ασχοληθεί άμεσα με αυτά και πώς ερχόταν δεδομένα και η κάμερα και όλα αυτά.
1: Και τι συζητάμε τώρα εμείς για αυτά που βλέπουμε. Γιατί το λέω και σε πολλού πολλά πράγματα τεχνολογικά που βλέπουμε, είτε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που κάποτε ήταν στις επιστημονικές φαντασίες.
0: Τώρα δηλαδή σε λίγα χρόνια θα το βλέπουμε.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, το ρωτώ αυτό. Όταν διαβάζετε μικρός ή βλέπατε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είδατε πράγματα μετά που τα είχατε δει εκεί στην ταινία. Γιατί καμιά φορά στις ταινίες βλέπουμε πράγματα και λέμε δεν μπορεί ρε παιδί να
0: όχι. Εγώ αυτό που θυμάμαι, δεν ξέρω ίσως και εσείς, όταν βλέπαμε Star Trek σε ασπρόμαυρη τηλεόραση, που άνοιγαν το κινητό και ήταν flip κινητό που δεν υπήρχε τότε. Και μετά η Motorola ήταν τα πρώτα κινητά που είχαν ανοίξει τότε. Ήταν λες και ήταν ο Captain Kirk που.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή αυτό το κάνανε οι άνθρωποι δεκαετία του 60.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα σας πω κάτι το οποίο είναι. Πολύ σοβαρό τώρα. Το λέει ένας φίλος που μας παρακολουθεί. Βιτόρος λέει, πάντως αποκλείται να υπάρχει σε άλλο πλανήτη.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Αν καταλαβαίνω καλά τα μηνύματα, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Παρότι πολλά πράγματα από αυτά με το διάστημα και έτσι, εμείς οι πιο κοινοί ιθνητοί δεν τα πιάνουμε εύκολα. Και τα νούμερα, άμα αρχίζετε εσείς να βάζετε μηδενικά, χανόμαστε.
0: Ναι, καλύτερα.

0: κάνουμε.
1: Καλύτερα να μην το κάνουμε.
0: Εγώ το μόνο νούμερο που έλεγα, έτσι που ήταν εύκολο να θυμάστε, που έλεγανε πόσα αστέρια έχει ο γαλαξίας μας, είναι περίπου όσο το έλλειμμα της Ελλάδος σε ευρώ. Αν θυμόμαστε αυτό το νούμερο, είναι μετά είναι ένα εύκολο.
1: Ας μην το θυμόμαστε ούτε αυτό,

0: την σύνοδο που οργάνωσε η Γαλλική Προεδρία. Όντως, επειδή είδα και αυτό τον δικό μας τον Αστάτη, μπορεί να τον δούμε να μετέχει σε μια αποστολή. Είναι υποψήφιος, καταλαβαίνω.
1: Νομίζω έχει λίγο πολύ αποφασιστεί. Είναι μια αποστολή η οποία θα στελεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κάποια στιγμή το 2027. Νομίζω πριν το καλοκαίρι του 2027 έχει προγραμματιστεί αυτός και λίγο πολύ το έχουν αποφασίσει από τώρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Θα είναι ο Γάλλος, ο Πεσκέο αστροναύτης και νομίζω ο δικός μας και ακόμη ένας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τρίτος τώρα. Αν κάτι συμβεί μέχρι τότε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, δηλαδή αυτό έχει αποφασιστεί γιατί η Ελλάδα έχει πληρώσει γι' αυτό. Δηλαδή για να πάει ο Έλληνας αστροναύτης υπάρχει και κάποιο κόστος το οποίο το πληρώνει η χώρα για την εκπαίδευση του κτλ.
0: Προφανώς.
1: Οπότε έχει αποφασιστεί. Ναι. Αλλά...
0: μια άλλη ερώτηση που είχα προηγουμένως από ακροατή είναι, και θέλω να το κλείσουμε εδώ, επειδή βλέπουμε την αυτοκαταστροφική πορεία που πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή κάνουμε πολέμους χωρίς να σαν να είμαστε εμείς και δεν υπάρχει άλλος, όλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί αυτό το κλίμα, όπως έχουμε και τους εξοπλισμούς τώρα, και στο διάστημα?
1: Ναι, αυτό είναι ένα σαφές πρόβλημα και ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η συνάντηση και ήταν ο Αντερλάινερ, ο Γάλλος πρόεδρος, πολλοί πρωθυπουργοί από άλλες χώρες όπως και της Ελλάδος, ήταν ουσιαστικά για να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα του διαστήματος, ο οποίος έχει άμεση σχέση και με την ασφάλεια αλλά και με την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να ενωμένα να προχωρήσουν. Δηλαδή να μην είναι μόνο οι Γάλλοι ή μόνο οι Γερμανοί, κάπως να γίνει οικονομία δυνάμεων και να προχωρήσουν όλοι μαζί για την ανάπτυξη τεχνολογίας και πλούτου στο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπογράφηκαν κάποιες πολύ μεγάλες συμβάσεις, 10 δισεκατομμύρια περίπου ήταν μία, όπου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, γύρω στους 350 δορυφόρους, 348, που ο σκοπός τους είναι να γίνονται ασφαλές επικοινωνίες ανάμεσα σε κρατικούς οργανισμούς στη χώρα και για άμυνα, αλλά και για θέματα τεχνολογίας εταιριών που να το χρησιμοποιούν αυτό. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, η Κρήτη μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό για την χώρα μας. Η Νότια Ευρώπη γενικά θα έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
0: Λοιπόν, θα πω, επειδή έχουμε και τα μηνύματα, ένα μηνύμα που μας έρχεται από ένα συνάδελφο, ο οποίος είναι τώρα στην Κίνα, είναι η σημασία. Η ανθρωπότητα εκπέμπει ανιχνεύσιμα, λέει, ραδιοκύματα εδώ και περίπου 100 χρόνια. Οποιοσδήποτε εξωγήινος σε απόσταση άνω των 100 ετών φωτών δεν μας βλέπει ακόμα. Κάποιος σε απόσταση 80 ετών φωτός αυτή τη στιγμή παρακολουθεί live talks. Live το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και θα σκέφτεται τι να επικοινωνήσουμε με αυτούς μέχρι να φτάσει στο σήμα μας στη γη. Κατά το 2200 αυτοί θα έχουν αφανιστεί μεταξύ μας.
1: Και στην ταινία Contact που αυτό λίγο πολύ φαινότανε.
0: Ναι. Πιστεύετε, λέει ο Θοδωρής, ένας άλλος εδώ ακροατής μας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει κάποτε να ανακαλύψει ένα νέο νόμο της φυσικής που οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει μόνοι τους?
1: Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει να απαντήσει, η αίσθησή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανότατη. Έχουμε δει λύσαν πολύ δύσκολα προβλήματα μαθηματικών αυτή τη στιγμή. Πιθανό να μπορέσει να το βρει, να μπορέσει να αναπτύξει ένα μοντέλο καλύτερο από το μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για το καθιερωμένο πρότυπο, ας πούμε, για το πώς είναι οι τέσσερις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις. Αλλά δεν είμαι ειδικός σε θεωρητική φυσική για να μπορέσω να δω ποιο ήταν το βασικό κενό το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
0: Δεν ήθελα να το θίξω αυτό το κεφάλαιο, αλλά τώρα αφού έπεσε στο τραπέζι μας θα το πω. Τι φοβάστε καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί τελευταία υπάρχει μια φιλολογία, έχει αναπτυχθεί, το βλέπετε, ένας διάλογος ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και που μπορεί, βέβαια, σήμερα ο Αρκάς είπε ότι αν δούμε και τα χάλια της ανθρωπότητας, μπορεί να ελπίζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε, νομίζω αυτά. Πρώτον, όλοι όσοι είχαμε δει πριν από 40 χρόνια την ταινία Terminator, ξέρουμε, είχε προβλέψει τι μπορούν να κάνουν οι μηχανές και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι κάποτε είναι ότι πρέπει να. Ο άνθρωπος ως όν. Είμαστε ένα όν το οποίο δημιουργεί εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιεί για να κάνει κάτι καλύτερο και αυτά τα εργαλεία τον διαμορφώνουν και τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, και μπορούμε να πούμε από εργαλεία ήταν η ανάπτυξη του γραπτού λόγου και των βιβλίων που έδωσε τη δυνατότητα να μεταδοθεί γνώση πολύ πιο εύκολα παντού, αρχικά με παπύρους και πλάκες μετά

0: με το Γουτεμβέργιο. Αλλά παράλληλα, αυτό το οποίο έκανε και υπήρχαν προβληματισμοί ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα επ' αυτού ήταν το γεγονός ότι αν έχουμε πράγματα τα οποία είναι γραμμένα, δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο καλή μνήμη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί το έγραψα, θα το διαβάσω το ποίημα. Έτσι. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται ότι για να πας στο μπακάλι έπρεπε να ξέρεις να παίρνεις ρέστα.
1: Φυσικά.
0: Τώρα όμως, όχι μόνο δεν ανάγκη να ξέρεις να παίρνεις ρέστα γιατί στο κινητό σου είχες ένα κομπιουτεράκι πάντοτε, αλλά πλέον δεν χρειάζεται καν να ξέρεις τα νούμερα γιατί πληρώνεις ανέπαφα. Ναι. Οπότε προοδευτικά αυτό το τι γίνεται.
1: Και ο Elon Musk λέει σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά.
0: Ακριβώς. Προβλέπει. Οπότε θέλω να πω, οι βασικές γνώσεις τις οποίες εμείς στην προπαίδεια θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται πλέον να τις. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσουν οι παλαιότεροι να πούμε ότι είναι χρήσιμο και το καλό, η γνώση έχει βγει έξω από τον άνθρωπο.
1: Αυτό δεν μας ακυρώνει όμως.
0: Αυτό ίσως μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός ότι ο άνθρωπος κατασκεύασε μηχανές και τα πολύ ωραία την Εγνατία εδώ και την Απία εδώ δεν χρειάζεται να τις κάνεις με το χέρι, αλλά έρχεται ο άκτορας ή ο χιάκτορας με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί τον τελευταίο καιρό για να τις κάνει, έχει γίνει τεράστια οικονομία δυνάμεων και μπορούμε να διαμορφώνουμε πολύ πιο γρήγορα. Πόσο, δηλαδή, αν λέγαμε ότι ακόμη και το ΒΟΑΚ τον κάναμε με τα χέρια,
1: ναι,
0: σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει αυτό το έργο.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: μπορεί
0: θέλω να πω, θα αναπτύξουμε άλλες ικανότητες.
1: Μια καλύτερη συστηματική ένωση. Το ελπίζουμε τουλάχιστον.
0: Ναι, το ελπίζουμε. Απ' την άλλη, τις ανακαλύψεις πάντοτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακό σκοπό. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε την ερημότητα να το αντιμετωπίσουμε.
1: Έτσι χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και η ανθρωπότητα τελειώνει σύντομα. Έτσι, πόσα δισεκατομμύρια χρόνια έχει.
0: Έχουμε, δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν ανάγκη να ανησυχούμε να πουλήσουμε το οικόπεδο που έχουμε, αλλά σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια δεν θα είμαστε εδώ σίγουρα.
1: Εντάξει, άρα,
0: οπότε ό,τι προλάβουμε μέχρι
1: ό,τι
0: τότε.
1: Προλάβουμε να πούμε στην εκπομπή μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή η εκπομπή το λέω και για τους φίλους τώρα ακροατές, οι οποίοι πραγματικά μου στέλνουν μηνύματα πολλά, αλλά θέλω να πάμε σε κάτι πιο γήινο τώρα, πρόλαβα να το πούμε, γιατί αυτές τις μέρες έχετε πολύ καλά νέα, καταρχήν στο ΙΤΕ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν τα νέα κτίρια που είχατε ένα σχεδιασμός που ήταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω.
0: Ναι, ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Ο Νεκτάριος ο Ταβερναράκης είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Εξασφαλίστηκε μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, 56 εκατομμύρια συνολικά, εκ των οποίων τα 5,6 εκατομμύρια ήταν ήδη οι πόροι του ΙΤΕ. Αυτό είναι σημαντικό να το λέμε και το θυμίζω στην πολιτεία, γιατί θα ήθελε να μας τα δώσει πίσω κάποια στιγμή. Αλλά ήταν μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα στα τέλη Ιουνίου και είναι κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές σε Ηράκλειο. 25 εκατομμύρια ήταν στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Πάτρα και Ιωάννινα, στα τρία Ινστιτούτα γίνανε καινούργια κτίρια. Αγοράστηκε και ένα καινούργιο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το οποίο μπήκε σε ένα καινούργιο κτίριο το οποίο κατασκευάζει ο Δήμος Ανογείων με
1: δεύτερο, δηλαδή, στην ουσία.
0: Αυτή τη στιγμή στο αστεροσκοπείο Σχήνακα πήραμε ένα τηλεσκόπιο που ήταν από τη χορηγία της Γιάννας, από την Επιτροπή Ελλάδα 2021. Και την κυρία Αγγελοπούλου, και παράλληλα αυτό είναι άλλο τηλεσκόπιο λίγο μεγαλύτερο, 1,3 εκατομμύρια, το οποίο πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το θα βλέπει πιο μακριά το τηλεσκόπιο.
0: Αυτό θα μαζεύει πιο πολύ φως, οπότε θα βλέπει πιο αμυδρά αντικείμενα.
1: Εκεί να μας οργανώσετε κάτι κάποια στιγμή, να μας δείξετε
0: πολύ
1: τι
0: ευχαρίστως,
1: γίνεται.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι ευλογία να είσαι εκεί πάνω.
0: Είναι
1: και
0: υπέροχη. Εγώ πραγματικά η ορεινή Κρήτη, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, ναι, και τους ανθρώπους.
1: Στα κτίρια τα καινούργια του ΙΤΕ, τα οποία καταρχήν εγκαινιάζονται Παρασκευή, έτσι.
0: Ναι, τα κτίρια εγκαινιάζονται αύριο, 5.30 ώρα το απόγευμα. Χαρούμε να σας έχουμε όλους εκεί. Θα είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Καλαφάτης, ο υφυπουργός, εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία, Περιφέρεια, Δήμαρχος κτλ. Θα είναι εκεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική στιγμή για μας, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δίνονται αυτοί οι χώροι στο Ίδρυμα, στους ερευνητές τους, και η πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν καλύτερα, έτσι ώστε να πάνε το Ίδρυμα ακόμη πιο μπροστά.
1: Ναι, εννοείται ότι φαντάζομαι ότι ξέρετε τι θα πάει πού.
0: Ναι, έτσι. Ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Ναι.
1: Είναι, τι χώροι είναι εκεί.
0: Είναι ένα μεγάλο κτίριο το οποίο είναι ερευνητική χώρη. Ένα άλλο κτίριο είναι το καινούργιο εστιατόριο. Ένα άλλο κτίριο είναι κτίριο, όπως λέμε, εκπαίδευσης. Θα φύγει το εστιατόριο από εκεί, πάει σε ένα πολύ πιο ωραίο χώρο δίπλα. Οπότε αυτοί οι χώροι θα δοθούν πίσω στους ερευνητές και οι αποθήκες θα γίνουν οι παλαιοί χώροι. Και δημιουργείται ένα ουσιαστικά συνεδριακό κέντρο, αλλά αίθουσα συναντήσεων, ένα μεγάλο αμφιθέατρο που θα είμαστε αύριο. Και δημιουργείται επίσης και ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης.

0: ασχόληση παιδιών, έτσι είχε βγει άδεια ΚΔΑΠ, όπου οι ερευνητές.
1: Αυτό το θυμάμαι. Ναι, ήτανε παλιά, ναι, ήταν παλιό,
0: πολύ
1: αίτημα,
0: παλιό αίτημα αυτό.
1: Έγινε επιτέλους.
0: Έγινε πραγματικά. Είναι όπως μπαίνουμε αριστερά, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και επιπλέον, επειδή είχε στηθεί το έργο πολύ καλά από τα απρόβλεπτα, η τεχνική υπηρεσία μπόρεσε να κάνει πολλά περισσότερα για μας. Ο Βαγγέλης Χαρκουτσάκης και η ομάδα του είναι υπέροχοι. Και χτίστηκε και μια καινούργια, ένα καινούριο κτίριο 600 τετραγωνικών που θα χρησιμοποιεί σαν αποθηκευτικός χώρος, χώρος πειραμάτων ή πιο πολύ μορφικός χώρος που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη τι θα τον κάνουμε.
1: Ναι. Άρα ουσιαστικά το κάμπους, ας πούμε, του ΙΤΕ κλείνει, έτσι, ή έχει περιθώρια.
0: Πάλι έχει περιθώρια, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και με τα έργα τα οποία γίνονται δίπλα τις φοιτητικές εστίες που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο και θα είναι ολοκληρωμένα σε δύο χρόνια.
1: Είναι από πάνω, έτσι.
0: Είναι ακριβώς από πάνω από το δρόμο, από την πλαστήρα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το επίσης και αυτό θα νομίζω είναι να δημοπρατηθεί άμεσα. Δηλαδή μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια όλη εκείνη η περιοχή θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ποιοτικό, και ένας από τους λόγους που συζητάμε και μας στηρίζει και η περιφέρεια σε αυτό και ο Δήμος που εμπλέκεται, έτσι να γίνει καλύτερο σχεδιασμός, διαμόρφωση όλης του τρόπου πρόσβασης σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι, γιατί θα το πω τώρα, είχαμε και το ατυχές συμβάν εκεί με την φοιτήτρια που δεν μπόρεσε να φτιαχτεί τόσα χρόνια ένας δρόμος που να είναι προσβάσιμος ενώ με ασφάλεια.
0: Ναι, αλλά το είναι λίγο γενικότερο. Δηλαδή εγώ αυτό το οποίο κουβέντιαζα και με τον κύριο Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο και συμφωνούν είναι είμαστε όλοι περήφανοι για τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Όλα αυτά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και το νοσοκομείο μας. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 5-4 ξενοδοχεία κάπου στη Χερσόνησο και περνάμε μέσα από στενάκια για να φτάσουμε εκεί.
1: Και αυτό συμβαίνει.
0: Το οποίο συμβαίνει, το ξέρουμε. Αλλά να μην οδηγηθούμε εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Πώς μπορούμε τώρα που θα γίνει και ο βόρειος οδικός άξονας, θα ολοκληρωθεί, θα γίνει η έξοδος από τον βόρειο οδικό άξονα, πώς να γίνει όλη η διαμόρφωση αυτής της περιοχής, έτσι ώστε όλα αυτά τα ιδρύματα, το νοσοκομείο μας, το πανεπιστήμιο, οι εστίες, όλη η υποδομή του ΙΤΕ, να έρχεται ο κόσμος, να είναι κάτι, μια ευχάριστη διαδρομή και να το κάνουμε και με ασφάλεια αλλά και με ευκολία.
1: Σκέφτομαι πάντως πολλές φορές, επειδή θυμάμαι και προκατόχουσας και όλους αυτούς που προσπάθησαν, που από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές του 80 είχαν οραματιστεί αυτό, πόσο ικανοποιημένοι θα είναι, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: δεν πήγε άδικα ο κόπος αυτός.
0: Κοιτάξτε, δεν πήγε άδικα ο τόπος, και γιατί ήταν και οι άνθρωποι, νομίζω οι άνθρωποι, ειδικά η πρώτη γενιά και οι μεταγενέστεροι και προέδροι και διευθυντές, είχαν πραγματικά ένα όραμα. Και αυτό που συχνά αναφέρω είναι ο λόγος για τον οποίο έχει πετύχει αυτό το εγχείρημα, αυτό το πείραμα, όπως λέει ο Στέφανος ο Τραχανάς, στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα, ήταν γιατί το ξεκίνησε από ανθρώπους που ακολουθούσαν αυτά, ένα ρητό που λέει στα αρχαία ο Πιτακός ο Μυκτιλινέος, αλλά κάπως πιο στην καθομιλουμένη, λέει ουσιαστικά ένας τόπος γίνεται μεγάλος όταν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτόν φυτεύουν δέντρα γνωρίζοντας ότι δεν θα καθίσουν ποτέ κάτω από τις σκιές τους. Και αυτοί οι άνθρωποι, δώσανε ενέργεια, αφήσανε μόνιμες θέσεις στο εξωτερικό, ήρθαν εδώ και εκεί που υπήρχαν ελιές, οραματίστηκαν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, νοσοκομεία, και το οδήγησαν βήμα-βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα και θα το συνεχίσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι και εμείς έχουμε λόγο να είμαστε περήφανοι και για την ύπαρξη του ΙΤΕ και για το Πανεπιστημίο. Χαιρόμαστε που θα δούμε και αυτό το έργο να υλοποιείται και ό,τι άλλο σχεδιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκίνησε το ΙΤΕ από μια ομάδα, όπως είπατε, ανθρώπων, λίγοι. Τώρα είστε ένας μεγάλος οργανισμός, έτσι. Ναι. Δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Και εκτός Κρήτης, βέβαια, καμιά φορά το ξεχνάμε.
0: Ναι, το ξεχνάμε. Όχι, είναι και εκτός Κρήτης προφανώς, αλλά ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων εκεί του Κονιού στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 1.670 εργαζόμενους. Προϋπολογισμό γύρω στα 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο, εκ των οποίων μόνο το 20% έρχεται από την πολιτεία, 60.000 τετραγωνικά ιδιόκτητους χώρους. Και αυτό που λέω στους πολιτικούς, και θα το πω και αύριο, έτσι λίγο να θυμούνται, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε αυτό το ερευνητικό ίδρυμα, μέχρι το τέλος του 2025, από τα ταμεία του πέρασε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: 1,5
0: δισεκατομμύριο. Από αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, μόνο οι 290 εκατομμύρια ήταν από την πολιτεία. Όλα τα άλλα ήταν ανταγωνιστικά προγράμματα που έφεραν οι ομάδες, οι ερευνητές του Ιδρύματος. Ναι. Και έχουμε δώσει δηλαδή πίσω περισσότερο σε φόρους και ΦΠΑ
1: από ό,τι μας έχει δώσει πολύ.
0: Δηλαδή, και ως,

0: Και δεν μιλάμε για τις spin-off εταιρείες, την εκπαίδευση της νέας γενιάς, τις ανακαλύψεις και όλα αυτά.
1: Και, όλα τα, και όλη αυτή την άλλη κληρονομιά, ναι. και αυτό που είπατε, ας πούμε, η Fortnite, τι έχει ναι, κάνει, τι έδωσε στην Ελλάδα και πολλές άλλες ναι, και εταιρείες.
0: Αλλά δεν θα γινόταν ο λόγος για τον οποίο κάποιοι ίσως νεότεροι μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά εγώ που είχα μιλήσει με τους παλαιότερους, ο λόγος για τον οποίο έγινε και πέτυχε το ΙΤ εδώ δεν είναι τυχαίο. Ήταν γιατί αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ξέρανε ότι εδώ ήταν γόνιμος τόπος, όχι μόνο για ντομάτες της Νότιας Κρήτης, αλλά ήταν ένας γόνιμος τόπος για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Ναι. Γιατί η στήριξη της κοινωνίας ήταν πολύ σημαντική. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το βλέπουμε και νομίζω ότι και εσείς το βιώνετε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και σήμερα, το εκτιμούμε απεριόριστα αυτό.
1: Και νομίζω ότι επίσης αυτό αποδεικνύει ότι η ιστορία πολλές φορές δεν προχωράει μόνη της που νομίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει ανθρώπους πίσω να σπρώχνουν, να κάνουν γιατί. Εντάξει, αυτό τώρα ναι. σκεπτόμενος και τη δική σας εκλογή, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης. Εύχομαι μόνο καλά νέα στην Προεδρία ναι. σας.
0: Ευχαριστώ
1: για σας νομίζω ότι είναι σημαντική στιγμή.
0: Είναι πολύ σημαντική έτσι. Στιγμή γιατί γίνεται το επιστέγασμα μιας ολόκληρης πορείας του Ιδρύματος και η πρόκληση για το πώς θα μπορούμε να πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα χρησιμοποιώντας τις νέες υποδομές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ
1: κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Καρμανδέρ. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε όμως μόνο για, διάστημα και μας πείτε αν έχετε κανένα σήμα έτσι, για να ξέρουμε να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Βασίλη Καρμανδάρη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Θα ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή κάπως διαφορετικά, με μια μαντινάδα. Στάσου στις δύσκολες στιγμές σαν τα βουνά στα χιόνια. Πάλι θα ενάρθει η άνοιξη και με τα χελιδόνια. Θα καταλάβετε στην πορεία της εκπομπής μας γιατί επέλεξα αυτήν εδώ τη μαντινάδα. Αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε κάπου μακριά, σίγουρα θα μας έπαιρνε ώρες, ίσως και μέρες, για να διαλέξουμε μεταξύ δεκάδων υπέροχων προορισμών σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά πάντα τον εαυτό μου να κοιτάζει έξω από ένα παράθυρο της Αιτζίαν και να φέρνω στο μυαλό μου εικόνες από μέρη της Κρήτης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο τόπος του καθενός είναι ο θησαυρός του. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτόν εδώ το μαγικό τόπο. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τη Γέργερη. Η Γέργερη βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. Η κτηνοτροφία και η γεωργία είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ξεπερνούν τους 1000 σε αριθμό. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα διαπρέπουν σε διάφορες λαϊκές τέχνες και τεχνικές, όπως τη γλυπτική πέτρας και ξύλου, την καλαθοπλεκτική, αλλά και την κατασκευή παραδοσιακών οργάνων.
1: Γεια και χαρά! Βρισκόμαστε στη Γέργερη, σε ένα πολύ όμορφο χωριό. Συγκεκριμένα είμαστε στη λίμνη του Διγενή, σε ένα σπάνιο υδροβιότοπο που κρύβει μια τεράστια ιστορία. Θα μάθουμε περισσότερα όμως συναντώντας ανθρώπους της περιοχής.
0: Η ιστορία της Γέργερης είναι μεγάλη και συνδέεται με αυτή του γειτονικού χωριού της Νιβρίτου, ενώ από την περιοχή καταγόταν ο πλαρχηγός Φραγκιάς Μαστραχάς, από τους σημαντικότερους κριτικούς επαναστάτες του 19ου αιώνα, ο οποίος πολεμούσε τους Τούρκους αδιαλείπτως επί 50 έτη. Η κοινότητα της Γέργερης συνδέεται άμεσα με το δάσος Ρούβα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πρίνων στην Ευρώπη, το οποίο και υπήρξε καταφύγιο των κατατρεγμένων χριστιανών κατά τη διάρκεια των εθνικών αγώνων. Σήμερα είναι πηγή ζωής τόσο για τον οικισμό όσο και για ολόκληρο το νησί. Η τοποθεσία ενδείκνυται για τους απανταχού λάτρες της φύσης και της περιπέτειας. Λίγα μέτρα έξω από το χωριό συναντάται η εποχιακή Βρωμολίμνη με την τεχνητή λιμνοδεξαμενή της, η οποία αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό δρόμο για πολλά είδη πουλιών. Ωστόσο, η περιοχή χαρακτηρίζεται και για τις εκκλησίες της, όπως το Παλαιοχριστιανικό Ναό του Χριστού, την Παναγιά Κερά, κτίσμα του 1443, στην οποία και διασώζονται ενδιαφέρουσες αγιογραφίες του 15ου αιώνα, το Ναό του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή και τον προφήτη Ηλία στο κέντρο του οικισμού. Εμείς επιλέξαμε να μάθουμε περισσότερα για το χωριό αυτό, παρέα με τον Πάτερ Σταύρο Ξημεράκη.

0: Λοιπόν, είναι όλη η περιοχή κατά πράσινη, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε ένα πολύ πράσινο και όμορφο μέρος. Εσείς θα μας πείτε πού. Είμαι εδώ με τον Παπασταύρο Ξημεράκη, πολύ χαρούμενη και είναι τιμή μου που είστε μαζί μας. Και θέλουμε να μας πάτε εσείς λίγο, να μας ξεκινήσετε πίσω στην ιστορία αυτού του τόπου, να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό το υπέροχο μέρος που βρισκόμαστε, τη Γέργερη.
1: Καλώς ορίστε καταρχήν στο χωριό μας. Όντως είναι ένα ιστορικό, παραδοσιακό χωριό με πλούσια παράδοση από μυθολογία, από ιστορία, από πολιτισμό. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι και ιερός και μαρτυρικός. Είμαστε στο χώρο εκτελέσεως 25 πατριωτών από τους Γερμανούς 14 Αυγούστου 1944. Τους φέρανε σε αυτό το χώρο ακριβώς. Χωρίς αιτία, χωρίς δίκη, είχαν συλλάβει 40 άτομα, καταφέρανε με διάφορες παρεμβάσεις να αφήσουν τους 15 και εδώ οδηγήσανε 25 άτομα, τους εκτέλεσαν εδώ στο σημείο αυτό, σε διάδες, χωρίς να το γνωρίζουν βέβαια, όταν έστριψαν από τον κεντρικό δρόμο προς τα πάνω, κατάλαβαν ότι έφταξε το τέλος, τους γονάτισαν εδώ που είναι ο τάφος και πήραν το θάρρος οι άνθρωποι και σηκώθηκε κάποιος και τους λέει θέλω να μας πείτε το λόγο που μας εκτελείτε. Δεν αμιλούσε κανείς και τους απαντάει ο Κακουλάκης ο Φραγκίσκος ότι είστε βάρβαρος λαός και θα καταρρεύσετε. Και αμέσως ήταν περικυκλωμένος ο χώρος όλος από πολυβόλα, τους θέρισαν και τους γονάτισαν όλους εδώ μπροστά, τους θέρισαν και τους σκότωσαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Παπαδάκης ο Αλέκος που βουτυγμένος μέσα στα αίματα και φέροντας 13 σφαίρες πάνω του, πήρε ακόμα και τη χαριστική βολή εξωτερικά στο κεφάλι και τελικά γλίτωσε και σε αρκετά χρόνια μετά από την εκτέλεση. Εδώ έγινε ο τάφος τα πρώτα χρόνια μετά και τους ενταφίασαν, γιατί τους πήγαν από πάνω στο παλιό νεκροταφείο την αρχή και αξιοποιήθηκε ο χώρος μεταγενέστερα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και από τους φορείς του χωριού, την κοινότητα. Αξιοποιήθηκε περιβαντολογικά ο χώρος και κάθε χρόνο τις 14 Σεπτεμβρίου τους τιμούμε εδώ πέρα με επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια ακολουθούν και διάφορες εκδηλώσεις στο χωριό προς τιμή των εκτελεστέντων. Είναι μια τραγική στιγμή αλλά ιστορική για μας.
0: Και καλό να το θυμάται ο νεότερος πληθυσμός.
1: Γενικά το χωριό μας είπαμε ότι είναι πλούσιο σε παράδοση. Πάμε από μυθολογία, έχουμε δίπλα στη λίμνη που περάσουμε τη Διγενή, είναι το ο τάφος του Διγενή λέμε, απέναντι είναι ένα τεράστιο βουνό που είναι το κεφάλι του Διγενή και δίπλα ένας ποταμός που λέγεται του Διγενή ο ποταμός.
0: Και έχουν αυτό γραφτεί θεολογία,
1: μαντινάδες, ιστορίες, ναι. Επίσης είναι μια πρώτη λίμνη που υπήρχε φυσική, τη λέμε εμείς. Ήταν μάλλον από επιστημονικά από μετεωρίτη, αλλά η μυθολογία και η παράδοση αναφέρει ότι ήταν της Αγίας Κυριακής που είναι απέναντι η εκκλησίτσα, ότι κάποιος αγνόησε την Αγία Κυριακή που γιορτάζαν οι ζευγολάτες τότε και έκανε το αλόνι του την ημέρα της Αγίας Κυριακής και βούλησε, λέει, και παρέμεινε ως λίμνη αυτό
0: μύθι. Πολλές ιστορίες και μύθοι που είναι ωραία αυτά για τα νεότερα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο κρύβει το χωριό έτσι πολύ
1: το
0: σημαντικό?
1: Κρύβει το χωριό μας, είπαμε, πολλά από μινωικής εποχής. Έχουμε τα νερά, πλούσια νερά της Γέργερης και υδρευόταν από εδώ και από το Ζαρό η αρχαία Γόρτινα. Υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα υδραγωγείου και αγωγών τέτοιο που πηγαίνει το νερό κάτω. Εκκλησιαστικά έχουμε αρκετές εκκλησίες. Παλαιότερη είναι της Παναγίας της Χανουτιάς εδώ παραπάνω. Είναι του Χριστού, του Άγιου Γιώργη και του Προφητηλία, οι οποίες ιστορικά είναι από πολύ παλιά, είναι νεότερες και ανακαινισμένες από αυτές που έχουμε σήμερα, αλλά από το 1207 κάπου εκεί αναφέρονται, ας πούμε, ο Χριστός, και αυτό με πλούσια ιστορία εκκλησιαστική. Εκεί το 1828 οι Τούρκοι, 25 Μαρτίου, λειτουργούσε ο παπά Γιώργης ο Κυριακίδης με περίπου 50 Γεριανούς την ημέρα της Παναγίας, όπου ξαφνικά φανήκαν κάπου 150 Τούρκοι να βγαίνουν από κάτω που τακτικά κάνανε επιδρομές προς το χωριό. Αντιστάθηκαν οι Γεριανοί, ήθελαν να προασπίσουν και τον παπά που λειτουργούσε. Έφυγαν αρκετοί, τραυματίστηκαν αρκετοί, παρέμειναν 12 νεαροί να υπερασπίσουν τον παπά να τελειώσει τη λειτουργία του. Κατάφεραν οι τόσοι Τούρκοι να του κατασφάξουν τον παπά πάνω στην Αγία Τράπεζα και να σκοτώσουν και 12 ακόμα νεαρούς της Γέργερης.
0: Μέσα στην εκκλησία όλα αυτά.
1: Ναι. Οι οποίοι τελικώς μετά και απόφαση του Πατριαρχείου ότι μαρτυρήσαντες κατά τα έτη 1825-28 τους κατάταξε η Εκκλησία μας πριν λίγα χρόνια στην χωρία των Μαρτύρων και τώρα κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα, επειδή μαρτύρησαν 25 Μαρτύρων, αλλά είναι εθνική γιορτή και της Παναγίας. Εμείς καθιερώσαμε τον Μητροπολίτη να εορτάζονται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα των Μυροφόρων. Κάθε χρόνο και κάνουμε ένα πανηγύρι τώρα 5-6 χρόνια.
0: Πολλά πανηγύρια όμως.
1: Έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια. Έχουμε τον Άγιο Γιώργη, ο οποίος ονομάζεται και μεθυστής, που δεν έχει σχέση με τον Μέθιο Άγιο Γιώργης, δεν έπινε ο Άγιο Γιώργης, ήταν τουλάχιστον ακόμα και νέος. Απλώς το συνέδεσαν οι χωριανοί μας, όπως και σε άλλα ορεινά χωριά, με την εποχή που οριμάζουν τα κρασά και το συνέδεσαν με την εορτή του Άγιο Γιώργη και ευλογούμε εκείνη τη μέρα. Παίρνουν τις στάμνες με το κρασί και ευλογούμε το κρασί και γίνονται μετά σχετικά παρεάκια για όλα τα σπίτια.
0: Ωραία πράγμα.
1: Κυρίως το Γιώργιδον και ανοίγουν τα καινούργια κρασιά τους, ας πούμε, και κάνουν την παρέα που πρέπει να κάνουν και το γλέντι που ακολουθεί. Είναι ιστορικά, τώρα έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε μάχες και επιτοκοκρατίας. Απέναντί μας είναι η Αμουργέλα που λέμε, που πολλοί το συνδέουν με το χωριό Αμουργέλες, που δεν έχει σχέση. Στην Αμουργέλα λοιπόν είναι ένα πέρασμα το οποίο όταν οι Τούρκοι θέλαν να κατεβούν προς Μεσαρά ή προς Αμάρι, έπρεπε να περάσουν αναγκαστικά από το σημείο αυτό της Αμουργέλας. Εκεί έχουν γίνει πάρα πολλές μάχες. Ιδιαίτερα το 1823 είναι μια πολύ μεγάλη μάχη της Χουσέιν Πασά. Και εμάς ήταν ο Τομπάζης, ήταν ο Κουρμούλης. Και με 3.500 στρατό οι Έλληνες και 12.000 οι Τούρκοι. Είναι μια μεγάλη μάχη. Αποδεκατίστηκαν γύρω στους 500 νεκρούς. Και είναι καταγεγραμμένο το γεγονός αυτό και ο πρώην Δήμος Ρούβας και ο Δήμος Αγίας Βαβάρας έχουν κάνει ένα μνημείο στο σημείο αυτό ακριβώς για να θυμάστε αυτά τα γεγονότα.

0: Μπορούν
1: έχουν
0: να το
1: πάρα
0: και
1: πολλά. Έχουμε τον καπετάνιο Μαστραχά, ο οποίος έπεσε και αυτός από την Οικοκρατία, μεγάλος υπέας στο Γοργολαΐνη, ακόλουθος με τον Κόρακα, που είχε λάβει σε πάρα πολλές μάχες, ακόμα και στην άλλη Ελλάδα με τους μεγάλους επαναστάτες, και έπεσε μαχόμενος σε μία μάχη στις Ασίτες και είναι ο τάφος του στο Γοργολαΐνη. Αλλά έχουμε και εμείς εδώ στην Αδριάντα του, στη μέση του χωριού, και κάθε χρόνο κάνουμε ένα τρισάγιο εκεί.
0: Παπασταύρο, εγώ θα σας πάρω λίγο από το ιστορικό κομμάτι, γιατί βλέπω ότι η ιστορία είναι τεράστια,
1: ναι,
0: και μπορούμε εδώ να μιλάμε
1: για μέρες. Ναι.
0: Και τόσα σημεία, τόσες ιστορικές νίκες, θα τις έλεγα, ακόμα και σε αυτούς που πέσανε και σε αυτούς που χάθηκαν, ήταν μια νίκη για τον τόπο αυτό, το ότι έβγαλε τέτοιους γενναίους ανθρώπους. Θα σας πάω λίγο στην παράδοση, γιατί η Γέργερη πέρα από ιστορία έχει και μεγάλη παράδοση. Τι συναντάει κανείς εδώ αν έρθει περισσότερο, δηλαδή τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον τόπο αυτό?
1: Είπαμε ότι η Γέργερη είναι ένα ιστορικό παραδοσιακό χωριό, καθαρά παραδοσιακό χωριό, και ευτυχώς ακόμα δεν μας έχει αλώσει τόσο πολύ επηρεασμός από τον τουρισμό. Είναι λοιπόν ένα παραδοσιακό χωριό, όλες μας οι εκδηλώσεις, πανηγύρια, βαφτίσεις, γάμοι, έχουν μια παράδοση πολύ πλατιά. Δηλαδή, θα σας πω, το γάμος παλιά κρατούσε 3-4 μέρες, ας πούμε, από την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα, βέβαια, έχουν
0: αλλάξει
1: λίγο τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά πάλι, εν συγκρίση με άλλους χώρους, η κάθε μας εκδήλωση έχει πολύ βαθιά χαρακτηριστικά μέσα, από τη συμμετοχή των συγγενών, από τη συμμετοχή των φίλων, να βοηθήσουν το αντρόγινο με τα κανίθια που λέγαμε στους γάμους, να πάνε τα πρώτα υλικά αγαθά στο αντρόγινο με χρηματικά ποσά ή δεν ξέρω τι, να ενισχύσουν το ζευγάρι στο πρώτο του ξεκίνημα να βοηθηθεί. Στις βαφτίσεις πάλι το ίδιο, με τις συντεκνίες, το σύντεκνος που λέμε είναι μια καθαρά ελληνική λέξη, συντέκνος, αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση στην πνευματική του παιδιού και γι' αυτό είναι συντέκνος, σύντεκνος.
0: Μουσικές.
1: Και μουσικές, από μουσική έχουμε πλούσια μουσική παράδοση. Πάντα η Γέργερη είχε πάρα πολλούς μουσικούς, λιράρδες, λαουκέριδες. Τελευταία χρόνια έχει ξαπλωθεί πολύ και η Ασκομαντούρα, ένα παλιό όργανο που αναβίωσε. Και με το Δήμο Ρούβα είχε γίνει μια αναβίωση με μια εκδήλωση Ποιμέντες Αγραβλούντες. Και με τη συμβολή παιδιών όπως είναι ο Μουζουράκης, ο Κώστας ανάδειξε πάρα πολλά παιδιά σήμερα σύγχρονα με την μουσική παράδοση της Ασκομαντούρας. Και είναι ένα όργανο πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα δικό μου που είμαι 70 χρονών. Ο θυμάμαι πιτσιρικάς όταν κάνανε καντάδα με Ασκομαντούρα.
0: Καντάδα με Ασκομαντούρα.
1: Ναι, έβγαινα στο μπαλκόνι στο σπίτι μας και έκλαιγα πιτσιρικάς 5-6 χρονών. Με συγκινούσε τόσο πολύ Ασκομαντούρα. Ήταν ένα όργανο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξαλείψει. Τώρα ευτυχώς έχει πάλι αναβιώσει και βλέπουμε και στα γλέντια, σε κάθε γλέντια και συμμετέχει κάποιος Ασκομαντούρας και είναι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Αυτό λοιπόν η Ασκομαντούρα στη Γέργερη έχει μια παράδοση βαθιά και διατηρείται μέχρι σήμερα. Και ίσως σε λίγο να ακούσουμε και κάποιο παιδί να παίξει.
0: Εγώ τώρα, επειδή το πήγαν πολύ ωραία μουσικά και η μουσική είναι η τέχνη, είναι η τροφή της ψυχής, οπότε θέλω λίγο να πάμε και ποιητικά. Και επειδή εγώ έχω ακούσει ότι είστε πολύ καλός μαντιναολόγος, λέτε και ωραίες μαντινάδες.
1: Εντάξει.
0: Λέτε, είναι οι άνθρωποι που μπορούν και πλάθουν ποιήση, έχουν ένα άλλο βάθος στην ψυχή τους. Οπότε λέω να κλείσουμε με μια ευχή προς τον κόσμο και με μια μαντινάδα από εσάς.
1: Με θέλετε να προετοίμαστε τώρα για μαντινάδα, θα σας την βγάλω. Η ευχή μου είναι να είμαστε καλά, γιατί δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα μας τρομάζουν όλους και μας βγάζουν λίγο από τα νερά μας, ας πούμε. Λίγο επηρέαζε η τεχνολογία που επηρεάζει τους νέους, τα παιδιά μας και όλα αυτά. Λίγο τα γεγονότα, οι πόλεμοι, πανδημίες και όλα αυτά έχουν επηρεάσει τον κόσμο.
0: Έχει στραφεί όμως ο κόσμος προς την Εκκλησία με αυτό? Ορίστε.
1: Να σας πω, μέχρι χθες, μέχρι σήμερα ήταν απαγόρευση προς τις Εκκλησίες. Τώρα δειλά-δειλά συμμετέχει ο κόσμος και ιδίως όταν έχουμε πανηγύρια, μνημόσυνα και αυτά. Ο κόσμος αρχίζει πάλι σιγά-σιγά. Υπήρχε ο φόβος της πανδημίας που τηρούσαμε κι εμείς κάποια μέτρα, κάποια αυτά και βρισκόμαστε σε ένα σημείο δύσκολο. Και δυστυχώς επηρέασε όλη την κοινωνία αυτό το πράγμα. Εύχομαι και πιστεύω να ανατραπεί το κλίμα αυτό, να αλλάξουν οι συγκυρίες και να μπορέσει ο κόσμος να ξαναβρει πάλι τη ροή του και εμείς σαν παραδοσιακά ορεινά χωριά να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας, τα ήθη μας, τα έθιμα μας και να τα μεταφέρουμε και στις νεότερες γενναίες, γιατί αυτό είναι το βασικότερο.
0: Και το στοίχημα
1: να δούμε
0: αυτό.
1: Τα παιδιά μας, τα γκόνια μας να μπουν στη γραμμή, ας πούμε, χωρίς να στερούνται την τεχνολογία, την επιστήμη, την πρόοδο και όλα αυτά, να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα στις παραδόσεις του τόπου τους. Αυτό θα ήταν η ευχή, μια ευχή υλοποιήσιμη και πραγματικά ευχάριστη.
0: Ωραία ευχή.

0: άνθρωποι διαμάντια. Ξέρεις πόσο τυχερή είμαι που συναντάω τέτοιους ανθρώπους σε κάθε μας ταξίδι? Ο Γιώργος Καψάλης είναι ένας από αυτούς. Ευγενικός, πνευματώδης, γνήσιος. Με καταγωγή από τη Γέργερη, περπατώντας στις βουνοκορφές, μάζευε πεισματικά τους κρυμμένους σαυρούς της κριτικής γης. Κτηνοτρόφος και γλύπτης, έχει συλλέξει περισσότερα από 1500 πολυθώματα θαλάσσιων οργανισμών. Υπενθυμίσεις για την εποχή εκατομμύρια χρόνια πίσω που ο ψιλορίτης σκεπαζόταν από τη θάλασσα. Μοιράστηκε μαζί μας μια έντονη ανάμνησή του και μας μάγεψε. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ γραφικό σημείο του χωριού, κάτω από τον βράχο που πάνω του είναι η εκκλησία του προφήτη Ηλία, και έχουμε έναν χαρακτηριστικό άνθρωπο της περιοχής, πολύ γνωστό, αντικειμενικά διάσημο, τον κύριο Γιώργη Καψάλη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας και ξέρω ότι θα μας πάτε εσείς με τον δικό σας τρόπο σε μια ιστορία από τα όμορφα χρόνια, από τις ωραίες εποχές ή δύσκολες εποχές. Εσείς θα μας πείτε.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και καλωσορίζω το Κρέτα, το κανάλι που ήρθε στη Γέργερη. Η Γέργερη έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι μεταξύ Αγριάδας και Ημερού. Από εδώ και πάνω αρχινά το βουνό, από εδώ και κάτω από το χωριό αρχινά το Ήμερο μέρος, το καλλιεργήσιμο. Και είναι δηλαδή στο μέσο το χωριό.
0: Όλα τα συνδυάζει.
1: Όλα τα συνδυάζει. Είναι ένα χωριό παραδοσιακό. Έχει προπαντός ασχολούνται οι ανθρώποι το περισσότερο με αγροτικά και κτηνοτροφικά. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι δυστυχώς δεν καθίζουν γιατί μορφώνονται περισσότεροι και πάνε στην πόλη. Και εδώ το χωριό μας είναι γερασμένο λίγο. Και λέω στους νέους να παντευτούν, να κάνουν και παιδιά, να μην φοβούνται να κάνουν παιδιά.
0: Και να γυρίζουν.
1: Και να ξαναγυρίσουν στο χωριό τουλάχιστον. Γιατί γέροι φεύγει ο ένας μετά τον άλλο. Γιατί είμαστε γύρω.
0: Εσείς γεννηθήκατε εδώ.
1: Εγώ γεννήθηκα εδώ αρχές του 33. Εδώ μεγάλωσα. Πήγα στο δημοτικό. Δεν τελείωσα το δημοτικό γιατί ήταν κατάσταση τέτοια. Και εγώ έφυγα από το 43 και πιάστηκα μόνιμος νοσκός γιατί ο πατέρας μου είχε κτηνοτροφία, είχε ξένους και ήμουν πρώτος στην οικογένεια από τα αγόρια και θα έπρεπε να έχει μια αναπνοή και πέρα και έφυγα από το 29 χρονών και πιάστηκα μόνιμος στη Βοσκική. Επηγαίνουμε στα Στελούσια εδώ. Και δεν τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Μετά διάβασα λίγο και έγραφα και λίγο. Ακόμα πήγα στο στρατό, από μαδινάδες, από γράμματα.
0: Γράφατε διαβάζω, ενώ δεν είχατε βγάλει Γράφατε ενώ δεν είχατε βγάλει το δημοτικό.
1: Δεν το είχα βγάλει. Έγραφα μαδινάδα βέβαια, έγραφα στο σπίτι μου. Μας όταν είναι στρατιώτη, γιατί τότε ήταν τα γράμματα, τώρα δεν υπάρχουν γιατί είναι τα κινητά. Και στάθηκε η καλλιογραφία στο γύρο. Και αν θα ξανοίξει ιστορίες και δυσκολίες, στην εποχή δική μας εγνωρίσαμε δύσκολες εποχές. Η πρωτινή μας ακόμη δυσκολότερα. Εμείς εγνωρίσαμε τη γερμανική κατοχή, μετά τον Εμφύλιο, γιατί και τον Εμφύλιο τον είχαμε λίγο πολύ, τον είχαμε εδώ. Και τον έζησε και αυτό στο Πετσίο.
0: Αυτό πιο δύσκολο.
1: Το πιο δύσκολο. Αλλά θα σου κάνω μια ιστορία που την έζησα εγώ ακριβώς του 42. Είχαμε 2-3 βοσκούς, γιατί ο πατέρας μου ήταν μεγάλος κτηνοτρόφος και είχε πάντα ξένους και ήθελε να έχει και εμένα έτσι. Που ήμουν ο πρώτος να έχει μια αναπνοή εκεί πέρα όταν έλειπε και όλα αυτά. Ήρθαν οι Γερμανοί το 41 στην Κρήτη. Εμείς πηγαίναμε στο χυμαδιό στην οδηγήτρια σε μοναστηρικά χυμαδιά από πριν γεννηθώ εγώ πηγαίνω ο πατέρας με ενοικιαζόμενα χυμαδιά στη μονή οδηγητρίας και εκεί πηγαίνω.

0: και την κατοχή και μετά. Και ακόμα πάμε τα παιδιά μου, πάνε ακόμα εκεί. Και είχαν οι Γερμανοί φυλάκιο σε καλούς λιμένες και είχαν στο κεφάλι φυλάκιο και πυροβόλο όπλο να ελέγχει το λιβικό. Και είχαν και στο βαθύ άλλο φυλάκιο που βγαίνανε πεζί. Έκαναν δρόμο και πήγε στο. Έβαλανε βέβαια αγκαρίες και κάμανε δρόμο και πήγε ο δρόμος στο κεφάλι και βαλούσαν το νερό και τα πολεμοφόρια, το στρατιωτό, στο φυλάκιο με αυτοκίνητο. Ναι. Κάμανε σε 6 μήνες, είχαν το δρόμο καθαρισμένο και πηγαίνανε οι Γερμανοί ακριβώς το μούρσα στην πύρα, στο κεφάλι απάνω.
1: Και ήσασταν την ίδια περίοδο εκεί βοσκός.
0: Ήμασταν την ίδια περίοδο και είχαμε βοσκούς, είχαμε τότε, ήταν οι ζημίες μεγάλες για αυτή. Οι μαροχημονιές δεν είχαν ακόμη τα φάρμακα βγει και ήταν το μαμούνι που λέμε και μας είχε κάνει πολλή ζημιά στα μικρά και είχαμε πολλές πορτόγκαλες και είχαμε ένα βουσκόπτη ύβριτο άλλο ένα, και δύο χωριανού μας ένα κεφαρογιάι τον έλεγανε Γεωργαλή και έναν Μανένο Μιχάλη και ένα Μύρο κάποιο κουτεντάκι που εδώ συγγενάκι μας και είχαμε και εμείς και βλέπαμε τις πορτόγκαλες σε ένα σημείο από κάτω του λέγανε στον παπά το χαράκι και βλέπαμε τις πρωτόγκαλες. Κατεβαίνανε δύο Γερμανοί και είχαν πάρει από το μοναστήρι, την οδηγήτρια, από το γούμενο, έναν αρνί. Να το πάρουμε, το φάνε στο... Είπανε τώρα στο γούμενο, δώσε μας έναν αρνί και πήγανε οι βοσκοί και πιάσανε ένα πουσκάκι από το κεφάλι βέβαια που ήταν η τρίκα τόσο νέα, δηλαδή ήταν 3 κιλά. Μας αφορούν τώρα οι Γερμανοί, ήμουν εγώ, ένας άνθρωπος που είναι μικρός ο Χαραλάμπης, δύο χρονών μικρότερος αυτός, και ο βοσκόμας που ήταν και αυτός του 40 και είχε υπηρετήσεις μόνο στο... στα λέξη τότε, στους 40 πήρανε τότε την τελευταία κλάση.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση δική μας ήταν κληρωτή του 40 κλάση. Αυτός μεγάλος βέβαια. Και μας εφανάζει οι δύο Γερμανοί κατεβαίνανε στις Λιμιώνες δεν πηγαίνανε. Αμαξωτός πηγαίνανε με τα μουλάρια.
1: Ναι. Σας είδανε λοιπόν εσάς εκεί.
0: Μας είδανε, μας είχαμε τα πρόβατα εκεί και είδανε ένα αρνί καλό μέσα στο κοπάδι. Και εφανάζει του βασικού του δικού μας, έλα εδώ. Έλα να σου δώσουμε το αρνί, τον έμασε πια στον αυτό. Είδανε πως δεν ήταν 3 κιλά το δικό τους, το δικό μας
1: ήταν
0: τα 8 κιλά. Φαλαγκώσαμε, λέμε τώρα εμείς, φαλάγκωμα στις έγκαιρες και κάνει έτσι ο βοσκόμος και πιάνει το αρνί. Το αρνί το δικό μας ωραίο, πάνω από 8-9 κιλά. Το καλύτερο που είχαμε και αυτό.
1: Εσείς το κάνατε αυτό επειδή δεν μπορούσατε να αρνηθείτε.
0: Μα δεν μπορούσαμε τώρα.
1: Ναι.
0: Στο διάστημα και ο ένας Γερμανός δεν είμαστε στον όπλο, μόνο πιστόλια. Στο διάστημα και ο ένας λίγο πιο πάνω, τάχα τύπωσε κατάθαριζε το ένα καρολάτο πιστόλι γερμανικό. Και είπε ξανά πυροβολισμό. Γιατί τον είπεξε τώρα στον αέρα, να μας εφοβήσει, δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε εμείς τα αρνί, το. Βάλανε αυτοί στον νόμο, μας επήκανε αυτό το φούσκο εκεί πέρα.
1: Μας τα αφήσαν όμως.
0: Ναι, τα πήκανε, μας κάνανε τράμπα. Και το πρωί είχαμε και από ερμέγμα τη έγκρεση, ψώπησε το πρωί και πέφτανε το μουσκό και πήγαν το παγανισκάρι σε αυτό, αυτό που μας επήκανε οι Γερμανοί.
1: Την
0: ιστορία, ζωντανή ιστορία και όπως σου λέω είναι η πραγματικότητα.
1: Να αφήσουμε τους Γερμανούς γιατί είναι και μια πονεμένη ιστορία. Ναι. Να πάμε λίγο στον έρωτα, να κλείσουμε με έρωτα.
0: Ο έρωτας, ναι.
1: Εσείς ερωτευτήκατε εδώ, στη Γέργερη.
0: Εγώ, εκείνα τα χρόνια ο έρωτας σε εμάς ήταν λίγο απαγορευτικός πάντα.
1: Ναι, αλλά υπήρχε.
0: Και εσείς γινόταν με προξενιά. Εγώ με προξενιά παντρεύτηκα. Είχα μια ιδέα έτσι, ένα σκεπτικό, αλλά παντρεύτηκα με προξενιά.
1: Την αγαπήσατε όμως.
0: Ναι, πώς. Είμαστε, ξέρεις πόσα χρόνια μας ζητάνε πολλά. 63.
1: Μαντινάδες, τις λέγατε.
0: Πώς, σε λέγαμε.
1: Ξέρετε τώρα που σας πηγαίνω εγώ, αλλά θα μου την πείτε εσείς. Μαντινάδα θα μου πείτε εμένα.
0: Μαντινάδες, τι να σου πω. Μαντινάδες, ο έρωτας έχει τόσα πολλά. Που εδώ τελευταία βλέπω πράγματα. Με τα τηλεόραση, με το αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις μαντινόδολόγους, έχουν σχολές χορού, ο νέος βγαίνει και λέει πολλά πράγματα. Λέγονται και μαντινάδες πολλές που δεν πρέπει να πούνε στη σιτή και δεν πρέπει να λέγονται. Γιατί είμαι αυστηρός κριτικός και θέλω αυτά που θα πούνε στην τηλεόραση να είναι το ό,τι καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Και άλλες προβληθούν έτσι στο σώμα, εντάξει. Γιατί τόσα πολλά μπορείς να πεις μαζί με μια παρέα, μα εκείνα αφού δεν λέγονται είναι τα πια σπουδαία. Συμφωνάς.
1: Σωστό.
0: Είναι δική μου.
1: Καψάλης.
0: Καψάλης.
1: Και για τον έρωτα δεν θα ακούσω τίποτα.
0: Για τον έρωτα. Ο έρωτας και η μουσική είναι μεγάλο πράγμα. Μέσα στο αλφαβητάριο είναι το πρώτο γράμμα. Συμφωνάς, έτσι.
1: Καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε και έχετε ένα βλέμμα απίστευτο. Και μπορείτε να με πάρετε και να με ταξιδέψετε
0: όχι,
1: για ώρες.
0: Όχι, πού, για στο άλλο πλανήτη, όχι.
1: Για ώρες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είστε επανειδήν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να φοβάσαι την εύκολη ζωή. Να καλοδέχεσαι τα δύσκολα. Ο καλός ο κορμός δεν μεγαλώνει εύκολα. Όσο πιο δυνατός ο άνεμος, τόσο καλύτερο και το ξύλο. Τα έχουν πει τόσοι φιλόσοφοι αυτά. Έτσι έμαθε να πορεύεται και η κυρία Ευθυμία Τζιμπλοστεφανάκη.
1: Τι κάνετε? Καλώς την κοπελιά μου.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Η οποία μας υποδέχτηκε στο σπίτι της. Δεν ξέρω τι λόγια να πω πραγματικά για να περιγράψω όλα όσα μας πρόσφερε.
3: Στα λιτά

0: Παραμένουμε γέργεροι και έχουμε έρθει να επισκεφτούμε ένα πολύ όμορφο σπίτι, παραδοσιακό, την κυρία Ευθυμία Τζίμπλο Στεφανάκη, εδώ στην υπέροχη κουζίνα της. Δεν ξέρω τι να πρωτοπενέψω εδώ πέρα στο σπίτι, το τζάκι, την κουζίνα, τη φιλοξενία που με το που μπήκαμε νιώσαμε σαν το σπίτι μας. Της είπαμε για ένα παραδοσιακό φαγητό και έχει ετοιμάσει 4-5. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από το πιο δύσκολο, να πάμε στα πιο εύκολα. Καλώ σα βρήκαμε.
1: Καλώ ορίσατε.
0: Είμαστε πολύ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που επιλέξατε, χάρη βέβαια του Πάτερ Σταύρου,
0: Παπασταύρου,
1: που είμαστε και συγγενείς, εκτός που είναι εφημέριος του χωριού, είναι και πολύ καλός συγγενής.
0: Εγώ θέλω να πενέψω εσάς όμως τώρα, αφήστε τον Παπασταύρο, τον Παπασταύρο στο τέλος. Εγώ δεν έχω δει πιο ωραία κουζίνα και πιο περιποιημένη κουζίνα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και

0: Κάπου πάει αυτό. Νομίζω είχατε στο παρελθόν μία σχολεία με τη μαγειρική επαγγελματικά ή όχι?
1: Θα μπορούσα. Αυτό είναι στο DNA μου, γιατί και η μάνα μου και οι γιαγιάδες μου
0: μαγειρεύανε. Καλά. Θα το δούμε λοιπόν στην πράξη. Εγώ δοκίμασα ήδη βέβαια off camera. Αλλά θέλω λίγο, γιατί εδώ τα έχετε φτιάξει όλα και πολύ μάλιστα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα. Ο χοχλιός, είπατε, είναι μπελαλίδικος.
1: Είναι μπελαλίδικος, γιατί πρώτα πρέπει να τον ημουσκέψουμε, να μαλακώσει. Μετά να τον ευράσουμε σε αλατόνερο.
0: Καθαρίσει, ε.
1: Να καθαρίσει. Τον ξύνουμε και με το μαχαιράκι. Και μετά θα τον τσιγαρίσουμε. Είχε μεγάλη διαδικασία, γι' αυτό το προετοίμασα.
0: Δεν έχουμε όλο το χρόνο. Μας τους κάνετε κοκκινιστούς.
1: Ναι.
0: Έχετε βάλει την ντομάτα φρέσκια.
1: Φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, ψιλοκομμένο.
0: Ωραία. Τι άλλο?
1: Και επειδή θα το κάναμε και με σιτάρι, έχω κόψει και δύο αγκινάρες μέσα. Ψιλοκομμένη αγκινάρα.
0: Έχει αγκινάρα εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Είναι τριμμένη και δεν φαίνεται.
0: Ορίστε το μυστικό κατευθείαν. Το πήραμε, το εκμεύσαμε το μυστικό. Και έχετε βάλει τώρα εδώ τι, το σιτάρι.
1: Το σιτάρι είναι αλεσμένο στο χειρόμηλο.
0: Έχετε ασχοληθεί αρκετά με το χειρόμηλο, γιατί το πιάτο που ήρθαμε εμείς να δοκιμάσουμε, νομίζω είναι οι χειρομηλόπιτες.
1: Ναι.
0: Ασχέτως ότι θα ξεκινήσουμε από τα άλλα εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Η χειρομηλόπιτα είναι της εποχής τώρα, παλαιότερα που ήταν τα αλόνια, το πρώτο σιτάρι που αλέθανε, κάνανε χειρομηλόπιτες και το διασκεδάζανε.
0: Σαν γλυκό λοιπόν.
1: Είναι επιδόρπιο.
0: Επιδόρπιο. Και με τι σερβίρεται? Καλά, θα τα δούμε και μετά.
1: Σερβίρεται με ζάχαρη, κανέλα.
0: Όπως
1: στο ζυμάρι είναι προζύμι και μαγιά. Περισσότερες γυναίκες δεν έχουν προζύμι στο σπίτι τους, γιατί οι νέες τώρα δεν ασχολούνται πλέον με τα παραδοσιακά τόσο καλά.
0: Γι' αυτό και εμείς ήρθαμε εδώ.
1: Και η μαγιά είναι και εύκολη, γίνεται γρήγορα.
0: Α, εσείς τη φτιάξετε και τη μαγιά? Όχι, την αγοράσατε.
1: Εγώ έβαλα προζύμι από το χθες το βράδυ.
0: Α, για να γίνει.
1: Για να γίνει και συμπλήρωσα μαγιά.
0: Μάλιστα. Αφήστε τώρα τις χειρομηλόπιτες.
1: Ναι.
0: Πάμε στο στάρι.
1: Το στάρι. Αφού θα τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς με λάδι και αλάτι,
0: ωραία,
1: τους βγάζουμε, βάζουμε το κρεμμύδι και την ντομάτα και όταν είναι πλέον ψημένη η ντομάτα, ρίχνουμε τους χοχλιούς μέσα στην ντομάτα και ξαναβράζουν για να πάρουν τη γεύση της ντομάτας.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Αν θα βάλουμε στάρι, βγάζουμε τους χοχλιούς και βάζουμε τη σάλτσα μόνο με νερό να βράσει και ρίχνουμε το στάρι. Και όταν το στάρι είναι ψημένο, ρίχνουμε τους κόκκινους μέσα.
0: Πόση ώρα θέλει περίπου το στάρι?
1: Δεν θέλει πολύ. Είναι ένα δεκάλεπτο.
0: Όσο τα μακαρόνια, ας πούμε, για να...
1: Τα μακαρόνια καμιά φορά θέλει και παραπάνω. Εξαρτάται τι είναι.
0: Τέλεια. Και υγιεινό φαγητό.
1: Και είναι και πολύ υγιεινό.
0: Και συναντάτε και μόνο στην Κρήτη αυτό.
1: Υπάρχει στην στερεά Ελλάδα το πληγούρι, που έχει διαφορά, βράζουνε το σιτάρι πρώτα και μετά το ξεραίνουνε και το αλέθουνε.
0: Δεν
1: έχει τη γλουτένη.
0: Ναι, αλλά δεν το κάνουν με τις χοχλιούς όμως.
1: Αυτοί δεν τρώνε και τις χοχλιούς.
0: Βέβαια, αυτό λέω, διαφοροποιούμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Ωραία, ας πάμε λοιπόν, αφού έχουμε τους χοχλιούς έτοιμους και το στάρι τώρα γίνεται, ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν φτιάξει και τα ντολμαδάκια. Στη γέμιση μέσα τι βάζουμε?
1: Φρέσκο και ξερό κρεμμύδι.
0: Ωραία.
1: Μαϊντανό άνηθο. Λίγη ντομάτα φρέσκια.
0: Ωραία.
1: Και ρύζι.
0: Τέλεια.
1: Και λεμόνι. Για να μην μαυρίζει η αγκινάρα, βάζουμε πάντα λεμόνι.
0: Είναι τα μυστικά που λέμε.
1: Τα μυστικά.
0: Ωραία.
1: Από μπαχαρικά έχει μόνο μαύρο πιπέρι.
0: Μόνο, όχι αλάτι εκεί.
1: Αλάτι.
0: Αυτό είναι το δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ λέω, επειδή ντολμάδες έχουμε κάνει λίγο πολύ όλοι μας. Μήπως να δούμε το άλλο τσκάλι εδώ που έχει τους κολοκυθοανθούς.
1: Οι κολοκυθοανθοί θέλουν άλλη γέμιση.
0: Για πείτε τι.
1: Έχει κρεμμύδι.
0: Ωραία.
1: Έχει ξύσμα από μελιτζάνα, ξύσμα από κολοκύθι.
0: Ωραία.
1: Κρεμμύδι βλέπουμε. Ξερό, μαϊντανό. Και μία πιπεριά τρίβω εγώ πάντα, αλλά οι περισσότεροι

0: Ναι, και εγώ πιπεριά πρώτη φορά τη βλέπω μέσα. Ναι. Θα έχει λοιπόν και τη διαφορετικότητά του εδώ.
1: Έχει κάποια διαφορά.
0: Τέλεια. Πολύ λαχανικό, πάρα πολύ. Να δοκιμάσουμε να τη λήξουμε.
1: Ναι.
0: Δεν τη λύγονται και με τον ίδιο τρόπο.
1: Όχι βέβαια. Αυτά βάζεις ένα κουταλάκι μέσα στον αθό.
0: Να το ανοίξω εγώ το, εδώ πέρα έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα δεν τα καταφέρω και πολύ καλά.
1: Κόψε το.
0: Α, το κόβω, το σκίζω.
1: Όχι, ναι. Μπορεί, όταν δεν ανοίγει, επειδή είναι μαραμένο τώρα, το ανοίγει έτσι λίγο.
0: Α, ωραία. Α, εσύ το πιάνετε.
1: Πιαστιώσιστα.
0: Ωραία.
1: Βάλε μια κουταλιά. Βάλε και λίγο πρασινάδα.
0: Θυμίζετε τη γιαγιά μου τώρα.
1: Εντάξει. Τώρα το μαζεύεις όλο.
0: Ναι.
1: Απάνω. Και το διπλώνεις.
0: Τέλεια. Εσείς τα κάνετε να φαίνονται εύκολα.
1: Ναι, έτσι.
0: Κάντε τον εσείς αυτό καλύτερα. Πάντως τόσο χρώμα εδώ πέρα, μόνο στα λαχανικά το βλέπεις αυτό. Είναι μια υπέροχη κατσαρόλα, πολύχρωμη και αυτή και με τις ντολμάδες. Εσείς ποιο προτιμάτε, κολοκυθό αθώ?
1: Όλα, όλα τα λαχανικά γενικά, εγώ δεν είμαι πολύ του κρεάτου. Μπορείς και να με δηλητηριάσεις με ψάρι, ό,τι είναι και ζωντανό και όπως οτιδήποτε.
0: Μαγειρεμένο, ναι. Αλλά
1: τα κρέατα τα αποφεύγω. Όχι ότι δεν τρώγω, αλλά έχω κόψει τόσα πολλά κρέατα στη ζωή μου που δεν θέλω ούτε να τα βλέπω.
0: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας και μου αρέσουν πολύ τα λαχανικά. Μας έχετε φτιάξει και στο τραπέζι. Έχει πολύ λαχανικό. Έχει ασκοροδολάκους που συναντάμε εδώ στην Κρήτη. Έχει κάπαρι, έχει πολύ ωραία πράγματα. Να πάμε λίγο
1: να
0: εδώ.
1: Να τα βάλουμε τώρα αυτά να βράσουν.
0: Ναι, να τα βάλουμε και να πάμε λίγο στη διαδικασία με το στάρικο.
1: Ναι, κάτσε δύο λεπτά. Ναι.
0: Α, το ρίξτε από πάνω. Τέλεια.
1: Όταν κάνουν δολμαδάκια δεν πρέπει να υπερβαίνει το νερό.
0: Γιατί φουσκώνουν.
1: Γιατί θα λαμπαδιάσουν. Δολμαδάκια θέλουν σιγανή φωτιά και σκεπασμένα.
0: Είναι έτοιμη η χοχλή μας με το σιτάρι. Πήγαν ήδη στο τραπέζι να σερβιριστούμε μετά και τώρα πάμε στο επιδόρπιό μας, που είναι οι χειρομιλόπιτες. Για πείτε τώρα λίγο εδώ τι έχει μέσα το μείγμα.
1: Να πω και την ιστορία της,
0: εννοείται,
1: δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Παλαιά χρόνια, όταν εγώ ήμουν πιτσιρίκα, τότε αλωνίζανε και το πρώτο σιτάρι που βγάζανε, θερίζανε, αλωνίζανε και το πρώτο σιτάρι για να το γιορτάσουνε, το αλέθανε στο χειρόμηλο και κάνανε τις χειρομηλόπιτες οι νοικοκυράδες του χωριού. Πήραν τις ρακές τους, πήραν τα κρασιά τους, περνάγανε καλά, όχι όπως τώρα. Για να κάνουμε χειρομηλόπιτες, μουλιάζουμε το στάρι, το αλεσμένο στο χειρόμηλο. Συμπληρώνουμε και λίγο αλεύρι, γιατί διαφορετικά δεν δένει. Και το ζυμώνουμε με προζύμι, αλάτι. Και μυρωδικά βάζουμε λίγο γαρίφαλο και δυόσμο. Τηγανίζουμε όπως τηγανίζουμε και τους απλούς τηγανίτες.
0: Τέλεια. Και το σερβίρουμε με?
1: Με κανελοζάχαρη ή με μέλι. Παλαιότερα βέβαια το μέλι ήταν ακριβό και δεν το πολυτρώγαμε, αλλά με τη ζάχαρη τα καταφέρναμε.
0: Ωραία. Για να δούμε τη διαδικασία λοιπόν.

0: Αφήναμε να ροδίσει από τη μία μεριά και μετά τις γυρνάμε και από την άλλη και είναι έτοιμα.
1: Κυρία Ευθυμία, έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Μου το είπατε off camera.
0: Ναι.
1: Έχετε περάσει λοιπόν πολλά χρόνια από τη ζωή σας εκεί. Ήσασταν στην...
0: Μόνο 52.
1: 52! Α, τελικά λοιπόν πιο πολύ ζωή έχετε περάσει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και σε ποιο μέρος ήσασταν?
0: Αρχικά είχα πάει με πρόσκληση και δούλεψα σε μία εταιρεία με κρύσταλλα. Δούλεψα 8 χρόνια.
1: Πού?
0: Στη φίρμα Nachtmann.
1: Γερμανία.
0: Στη Γερμανία.

Γερμανία, Βαυαρία. Εκεί γεννήθηκαν και τα δύο μου πρώτα παιδιά, η Κατερίνη και ο Φραντίσκος. Όταν ήταν να πάνε στο σχολείο, ο άντρας μου πάντα ήθελε να γυρίσει στο χωριό. Δεν σκεφτόταν να μείνουμε στη Γερμανία και αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα.

0: Αλλά παρόλα αυτά πηγαίνω, ερχόμαστε. Τα παιδιά μου έχουν δουλειές δικές τους εκεί, ο γιος μου δηλαδή. Η μικρή μου η κόρη είναι οικονομολόγος, δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία. Η κόρη μου η μεγάλη είναι καθηγήτρια γερμανικών. Η οργανική της θέση είναι στις Μοίρες εδώ. Και έχει απόσπαση τώρα για 5 χρόνια. Και φέτο τελειώνει και έρχεται ξανά πίσω.
1: Ορίστε. Άρα δεν είστε μόνοι σας.
0: Δεν είμαι μόνη. Μα και δεν μένω μόνιμα στο χωριό. Πηγαίνω και έρχομαι.
1: Τι σημαίνει γέρι-γέρι για εσάς. Πείτε μου, αν μπορούσατε να την αντικαταστήσετε με μία λέξη.
0: Με τίποτα. Δεν αντικαταστείτε γέρι-γέρι.
1: Με γέμισε αυτό, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
0: Το ίδιο σκεφτόταν και ο άντρας μου και γι' αυτό τα παιδιά μας δεν πήγανε σε γερμανικά σχολεία. Φύγαμε από το χωριό γιατί δεν υπήρχε σχολείο εκεί ελληνικό και πήγαμε στην Ιρεβέργη και ανοίξαμε κατευθείαν ένα μικρό μπακάλικο παραδοσιακό όπως ήταν τα μπακάλικα στο χωριό.
1: Ωραία.
0: Με τσουβάλια τα όσπρια και έτσι. Στη Γερμανία τότε ούτε ντομάτες υπήρχαν, ούτε μελιτζάνες υπήρχαν, ούτε κολοκύθια υπήρχαν, τίποτα. Ό,τι παραγγέλναμε από την Ιταλία τα φέρνανε στην Ιρεβέργη.
1: Πήγε καλά λοιπόν.
0: Τα πρώτα πάρα πολύ καλά. Η δεκαετία 70-80 ήταν ο χρυσός αιώνας. Για το σπίτι μου δουλεύαμε, όλοι δουλεύαμε και τα παιδιά, παρόλο που ήταν μικρά, ό,τι μπορούσε ο καθένας πρόσφερε. Δεν είχε κοπάνα. Το σφάλμα ήταν που θέλαμε να γυρίσουμε πίσω και η επένδυση που κάναμε ήταν να χτίσουμε σπίτια. Να έχουμε, λέει, μία σανίδα, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας.
1: Το λέτε με παράπονο τώρα αυτό.
0: Το λέω για παράπονο γιατί δεν βλέπω να ήταν κάτι σωστό. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένη και με τα παιδιά μου. Η ζωή τώρα, έχασα τον άντρα μου σε μικρή ηλικία. Ήμουνα μόλις 53 χρονών και αυτός ήταν 63. Αυτό ήταν το χειρότερο για μένα, γιατί αν αυτός ζούσε θα ήμασταν διαφορετικά. Κάναμε πολλές δουλειές. Ξεκίνησαμε με τον μπακάλικο και διάμεσα κάναμε και μία μπειραρία. Μετά κάναμε και εστιατόριο, παράλληλα αυτά.
1: Να μας αφήσετε με κάτι όμορφο, με μία ωραία ανάμνηση ίσως, να κλείσουμε έτσι.
0: Πάντα, όλα τα παιδικά μου χρόνια ήταν υπέροχα, παρόλο που δεν είχαμε τα αγαθά που έχουμε σήμερα, ούτε πολλά-πολλά είχαμε, αλλά δεν μας έλειπε και τίποτα. Ήμασταν ευχαριστημένοι και με μία καραμέλα ή μία φέτα ψωμί με ζάχαρη, βρεμένο με ζάχαρη ή με λίγο πετιμέζι. Τα είχαμε όλα.
1: Εμείς τα έχουμε όλα εδώ σήμερα, να ξέρετε πάντως. Και από εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά που μας φτιάξατε είναι πολλά παραπάνω από αυτά που περιμέναμε και μυρίζουν καταπληκτικά. Εγώ τώρα θέλω να δοκιμάσω, καταλαβαίνετε. Εγώ γι' αυτό πάω προς το κλείσιμο. Λοιπόν, ειλικρινά ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε πολύ φιλόξενοι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα ήμασταν φιλόξενοι. Η Γέργυρη φημίζεται για τη φιλοξενία της, αλλά και εμείς που ζούσαμε έξω, δεν υπήρχε κάποιος να χτυπήσει την πόρτα μας και να μην την ανοίξουμε. Ή Έλληνας ήτανε, ή κριτικός ήτανε, ή γύφτος ήτανε, ή Τούρκος ήτανε. Και βέβαια, παρόλο που αυτή τη στιγμή είμαστε γείτονες και έχουμε διαφορές πολιτικές, εμάς μας αβαντάρανε οι Τούρκοι.
1: Εκεί,
0: στη δουλειά που κάναμε. Είχαν όλοι πολλά παιδιά. Φτάσαμε στο σημείο μεγάλο Σάββατο, επειδή εκεί κλείνουν τα μαγαζιά, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Mm-hmm. Γιορτάζουν το Πάσχα, εδώ Μεγάλη Παρασκευή είναι τα μαγαζιά
1: ανοιχτά.
0: Στη Γερμανία είναι τετραήμερο κλειστά. Μόνο τα τρόφιμα, καταστήματα τροφίμων, ανοίγουν μισή μέρα το Σάββατο για το ψωμί.
1: μας καούν οι τηγανίτες.

0: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Ευθυμία, λέω να πάμε να δοκιμάσουμε.
1: Ναι, ναι. Μια τηγανιά είναι ακόμα. Οπότε μπορείτε να κάτσετε εσείς και τελειώνω εγώ.
0: Να σας ευχαριστήσω ξανά και θα πω στο επανειδήν.
1: Όποτε θέλετε, δεν χρειάζεται. Άμα βρεθείτε κατά εδώ, χτυπήστε την πόρτα.
0: Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

Λένε πως ό,τι δίνεις παίρνεις. Έτσι είναι. Σαν να ζωγραφίζεις σε ένα χαρτί και από πίσω να σχηματίζεται συμμετρικά η ίδια ακριβώς εικόνα. Έτσι πιστεύω είναι με τις χαρές. Έτσι με τα συναισθήματα όλα. Όταν σου χαρίζουν απλόχερα τόση χαρά, τόση ομορφιά, άλλη τόση θα δώσεις. Ανηφορίζοντας ψηλά στο λεγόμενο παρατηρητήριο της Γέργερης, νιώσαμε να μας κόβεται η ανάσα από την τόση ομορφιά. Οδός παραδείσου θα μπορούσε να λέγεται.

0: τις ξεχασμένες.
1: Εκεί στον Άγιο Ιωάννη μας περίμενε μια παρέα γεμάτη εκπλήξεις. Ο Κώστας Ψαρουλάκης με τη λύρα του, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του, ο Διονύσης Καψάλης με την ασκομαντούρα του, ο Διονύσης Ξημεράκης με ένα ακόμα λαούτο, ενώ για τα κεράσματα και την ολοκλήρωση αυτή της όμορφης παρέας φρόντισε για ακόμα μια φορά ο Παπασταύρος Ξημεράκης, μαζί με τον Γρηγόρη Κατσαμάνη, τον Στέλιο Φραγκιαδάκη, τον Μανώλη Προκοπάκη και τον μικρό Γιώργο Ψαρουλάκη.

το κανάλι.

Κάθε φορά που τελειώνει ένα ταξίδι, είσαι καλύτερος, σοφότερος. Έχεις μαγευτεί από τα μέρη και τους ανθρώπους. Έχεις γεμίσει από γνώσεις, εικόνες, γεύσεις, παραδόσεις. Έχεις εξελιχθεί. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, κρατούσα ημερολόγιο. Και είναι το μόνο πράγμα που μου λείπει. Να κρατάς ημερολόγιο μεγαλώνοντας. Με τις ομορφιές της ζωής. Θα εκπλαγείς με το πόσες πολλές είναι. Κάθε μέρα μπορεί να φτάσουν και τις 100. Είναι όλα αυτά τα μικρά μας θαύματα. Μην τα προσπερνάς. Εμείς σήμερα μοιραστήκαμε μαζί σας άλλες 100 χαρές. Δεν μπορεί να μην τις είδατε. Άντε, ας κλείσουμε τα μάτια τώρα και ας φανταστούμε ότι πετάμε με ένα αεροπλάνο της Αιτζίαν. Και στις αποσκευές μας έχει μόνο αγάπη. Αυτή που πήραμε από τη Γέργερη και αυτή που δώσαμε. Καλή αντάμωση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στην

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Εξακολουθούν να καίνε οι τιμές των καυσίμων στην Κρήτη που ξεπερνούν κατά πολύ τα 2 ευρώ. Τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν πως βρίσκεται πρώτον πυλών νέο ράλι ανόδου στις τιμές την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως όλα δείχνουν, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις τιμές στη χονδρική αγορά να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: 2 ευρώ και 18 λεπτά στην πόλη του Ηρακλείου, έως και 2 ευρώ και 22 λεπτά στην ενδοχώρα. Η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει στα ύψη και η αγωνία πλέον είναι για το πού θα φτάσει η τιμή της τις επόμενες ημέρες.
2: Θεωρώ η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι στο 2,17 με 2,18. Μέσα στο Ηράκλειο, γιατί εκτός Ηρακλείου θα δούμε τιμές που θα αγγίζουν το 2,20 με 2,22 ευρώ το λίτρο την βενζίνη. Περίπου στις ίδιες τιμές κυμαίνεται και το πετρέλαιο κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, και βέβαια αν αυτή τη στιγμή είχαμε και το επίδομα θέρμανσης, περίπου θα κυμαινόταν η τιμή περίπου στο 1,70 με 1,75. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει πει για κάποια μέτρα στήριξης, τα οποία θεωρώ ότι αυτά δεν είναι αρκετά, αν θέλετε, τη γνώμη μου, στο να βοηθήσουν τους καταναλωτές, ειδικά στη κρίση αυτή που ζούμε, μια κρίση, θα έλεγα, ακρίβειας.
3: Θα σας πω ότι είναι πολύ ακριβά, τι να πω, αυτή είναι φθηνά. Απλά να μπορούν να δώσουν κάποια επιδότηση, ρε παιδί μου, στα καύσιμα. Εκεί πέρα είναι να πέσει ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι να πω, πανάκριβα.
4: Έχει ανέβει και δεν σφέρει πολύ. Δεν σφέρει. Καλύτερα να πηγαίνεις με τα πόδια παρά με τα μάξι. Εννοείται, έχω μετακινήσει. Έχω μειώσει πολλές. Δηλαδή δεν κάνω ό,τι πάνω κάτω έκανα πριν. Δεν γίνεται, ναι.
1: Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν σταθεροποίηση, όμως η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή κρατά σε αναβρασμό την αγορά ενέργειας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων.
2: Στα καύσιμα αυτή τη εβδομάδα είχαμε μια σταθεροποιημένη, μια σταθεροποιημένη τιμή στα πρατήρια, όσο μενόταν οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν για μια διαπραγμάτευση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η γεωπολιτική κρίση στο κόλπο, υπήρχε μια σταθερή διακύμαση της τιμής στην ενέργεια και στα καύσιμα. Βεβαίως, αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει και δοθεί ένα αίσιο τέλος,

0: Θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά και κάποια στιγμή θα δούμε μείωση τιμών.
1: Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων.
2: Οι τιμές στα καύσιμα πρέπει να βγάλουν τις ταμπέλες στα βενζινάδικα, από βενζινάδικο να γράψουν φαρμακείο. Θα είναι πιο... πώς, τι...
3: Εσείς έχετε μειώσει τις μετακινήσεις σας προκειμένου να εξοικονομήσετε έτσι κάποια χρήματα?
2: Βεβαίως. Όπου μπορούμε να πάμε με τα πόδια, πάμε και με τα πόδια. Θα κάνουμε.
4: Και μάλιστα ακούγεται ότι θα ανέβουν και άλλο και μέσα από εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη.
2: Θα ξαναβρούμε τα παλιά τα γαϊδουράκια, να τα ταΐζουμε, να τα δένουμε στα χωράφια να τρώνε χόρτα, να πηγαίνουμε με τα γαϊδουράκια.
5: Παρόλο όμως που ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα, η κίνηση είναι η ίδια. Δεν τα σταματούν τα αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός με τα αυτοκίνητα. Όσο και να πάει, όσο και να πάει με τα καύσιμα, τι να κάνει οι άνθρωποι βέβαια, αν πάνε στη δουλειά τους.
1: Όπως επισημαίνει ο κύριος Κανακαράκης, το σκηνικό παραμένει θολό, καθώς οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης.
0: Ζούμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπως είπα και προηγουμένως, και όλα μεταβάλλονται. Εάν υπάρχει μια κοινή σύμπλευση, πορεία μεταξύ της Αμερικής και της Τεχεράνης, θεωρώ ότι που δεν θα δημιουργήσει και ένα στάτος στην αγορά, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις συνδέονται με τις κρεμαστηριακές τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Brent. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε άνοδο στις τιμές, θα έχουμε μια σταθεροποίηση. Αλλά όπως είπα, ότι αν αυτό μεταβληθεί είτε αρνητικά είτε θετικά, τότε ή θα έχουμε άνοδο ή σταθεροποίηση κάθοδο των τιμών.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Χανίων στον 29χρονο οδηγό, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου παρέσυρε 7 οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές στην οδό Κύπρου στην περιοχή του Κουμ Καπί, στο κέντρο των Χανίων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την αστυνομία, ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλος στο τμήμα τροχέας περίπου μία ώρα μετά το απίστευτο τροχαίο που προκάλεσε, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς. Υποβλήθη σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος. Πλέον ο 29χρονος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Οι φωτογραφίες του Κρέτ 24 από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας του περιστατικού. Οχήματα μετακινήθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται σπασμένα τμήματα και κομμάτια από αυτοκίνητα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Γιατροί και επιστήμονες από την Κρήτη κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις εναλλακτικές και παραϊατρικές θεραπείες με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η υπνοθεραπεία δεν άπτεται της ιατρικής, τονίζει η κοσμήτωρα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελένη Παπαδάκη, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ενώ τόσο η ίδια όσο και η καθηγήτρια πνευμονολογίας Κατερίνα Αντωνίου τονίζουν την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των πολιτών. Όσον αφορά στην πλασμαφαίρεση, τονίζεται ότι η συγκεκριμένη θεραπεία εκτελείται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία. Με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών σε πρακτικές που παρουσιάζονται ως θεραπείες χωρίς πάντα να έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Για σοβαρά προβλήματα υγείας και εξειδικευμένες θεραπείες, οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται σε αναγνωρισμένες δομές υγείας και πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς.
6: Ο κόσμος είναι ένα ολόκληρο πεδίο στην επιστήμη, αυτό που λέμε εγγραμματοσύνη του κόσμου στα θέματα υγείας. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς οι επιστήμονες να φροντίσουμε η πληροφορία που φτάνει στον άνθρωπο να είναι στο κοινό, να είναι εύκολα αντιληπτή και η πληροφορία αυτή να ρέει σε ιστοσελίδες, στο διαδίκτυο, δηλαδή να βρούμε τους τρόπους, γνωρίζοντας ότι ο κόσμος προσφεύγει πάρα πολύ εύκολα σε αυτές τις μοντέρνες μεθόδους αναζήτησης, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Σε αυτά τα δίκτυα να υπάρχει η σωστή ενημέρωση και η σωστή πληροφορία.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πλασμαφαίρεση, που είναι μια εξειδικευμένη ιατρική μέθοδος και εφαρμόζεται για συγκεκριμένες παθήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σώσει ζωές. Ωστόσο, δεν αποτελεί γενική μέθοδο αποτοξίνωσης.
7: Η πλασμαφαίρεση είναι θεραπευτική μέθοδος, εκεί που πρέπει να γίνεται. Έχει τοποθετηθεί και η κοσμήτωρα της ιατρικής σχολής, που είναι αιματολόγος, αλλά και η αιματολογική εταιρεία, αλλά και η

0: νεφρολογική εταιρεία. Όταν πρέπει να γίνεται, είναι μια θεραπευτική πράξη που σώζει ζωές. Και εμείς στο αναπνευστικό έχουμε νοσήματα όπως οι αγκίτιδες, που πολλές φορές, κάποιες φορές σε συνεργασία, όταν δεν είναι πια εφικτή η φαρμακευτική παρέμβαση, σε συνεργασία με τους νεφρολόγους πρέπει ο ασθενής να κάνει πλασμαφαίρεση μαζί με την ανοσοκατασταλτική θεραπεία, και δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο μια τέτοια θεραπευτική μέθοδος να κατηγοριοποιείται, γιατί όταν κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει ο ασθενής την πλασμαφαίρεση θα πει «Α, το έκανε αυτό και πέθανε» κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και από την άλλη πλευρά υπάρχει πρόβλημα.
1: Οι ειδικοί τονίζουν ακόμη ότι πρακτικές όπως η υπνοθεραπεία δεν πρέπει να συγχέονται με την ενδεδειγμένη ιατρική θεραπεία.
2: Ναι, μεν το πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής είναι ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο. Έχει υπάρξει Νόμπελ στο πεδίο αυτό, αλλά δεν έχουν δοθεί εγκρίσεις στη χώρα μας και σε ευρωπαϊκές χώρες για την εφαρμογή στον ασθενή τέτοιου τύπου θεραπείων.
3: Ακούσαμε μάλιστα και για υπνοθεραπείες.
2: Αλλά αυτό είναι πάλι τελείως, αυτό δεν άπτεται καν της ιατρικής, δεν υφίσταται τέτοιου είδους θεραπείες.
1: Η καλύτερη προστασία απέναντι σε παραϊατρικές και μη τεκμηριωμένες πρακτικές είναι η σωστή ενημέρωση. Η επιστημονική γνώση πρέπει να φτάνει στην κοινωνία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να ξεχωρίζει την τεκμηριωμένη θεραπεία από έναν απλό θεραπευτικό ισχυρισμό.
0: Θα πρέπει οι πολίτες για θέματα υγείας και για θέματα εξειδικευμένων θεραπείων να εμπιστεύονται τα πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς και γιατρούς που έχουν πρόσβαση σε αυτά, έτσι ώστε να έχουν τη μέγιστη φροντίδα. Γιατί υπάρχουν καινούργια φάρμακα, υπάρχουν καινούργιες θεραπείες που έχουμε την δυνατότητα να έχουμε και στην Κρήτη, και οι πολίτες θα πρέπει να είναι πιο σωστά ενημερωμένοι.
4: Το φθινόπωρο φαίνεται να έχει έρθει για τα καλά στην Κρήτη, όπου σημειώνονται κατά τόπου βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρόλογο Μιχάλη Καρακατσάνη, το σκηνικό αυτό θα διατηρηθεί περίπου μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.
1: Με συννεφιές, βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, μπαίνει η νέα εβδομάδα με το φθινόπωρο να δηλώνει πλέον ξεκάθαρα παρόν. Από τη Δευτέρα, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του Ηρακλείου. Χωρίς ωστόσο να διαφαίνονται φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης ή μεγάλης διάρκειας. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, με τον υδράργυρο στα αστικά κέντρα να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Φθινοπωρινό λοιπόν το σκηνικό του καιρού, τη νέα εβδομάδα με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της, καθώς επίσης και βροχές οι οποίες θα σημειώνονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, τα βόρεια παραθαλάσσια αλλά και τις ημιωρινές περιοχές. Η θερμοκρασία φαίνεται να παρουσιάζει πτώση, δεν θα ξεπερνάει, ενδεικτικά να πούμε ότι δεν θα ξεπερνάει τους 23 με 25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή στα αστικά κέντρα, στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα βρίσκεται σε μονοψήφια νούμερα.
1: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, κάνοντας ακόμη πιο έντονη την αίσθηση της ψύχρας και ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες.
5: Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Η αίσθηση λοιπόν της ψύχρας έως και κρύου θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στα εσωτερικά, ημιωρινά και ορεινά τμήματα του νησιού μας σχεδόν μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Οι βροχές θα είναι κατά κανόνα ποτιστικού τύπου, δεν περιμένουμε κάποια αξιόλογα φαινόμενα, ενώ στις ορεινότερες περιοχές της Κρήτης δεν αποκλείεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες αυτές οι βροχές να εμφανίζονται με τη μορφή όμβρων ή και τοπικής καταιγίδας.
1: Το φθινοπωρινό σκηνικό θα μας συνοδεύσει μέχρι την Παρασκευή, ενώ από τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Καλύτερη πάντως θα είναι η εικόνα κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τα φαινόμενα να περιορίζονται και τον καιρό να γίνεται πιο ήπιος.
5: Μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, ψύχρα έως και κρύο στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνάει τους 23 με 25 βαθμούς, κυρίως στα αστικά κέντρα. Αυτό σημαίνει ότι η ψύχρα ή και το κρύο θα είναι αισθητό αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Τα προγνωστικά στοιχεία

0: μια σχετική βελτίωση ως προς τα φαινόμενα προς τα τέλη της εβδομάδας, δηλαδή από την Παρασκευή και μετά και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όμως αυτό αφορά την τάση του καιρού και σε καμία περίπτωση πρόγνωση του καιρού, με δεδομένο ότι το φθινόπωρο είναι μια εποχή η οποία είναι δύσκολα προγνωστικά.
1: Όλο ένα και πιο δύσκολη γίνεται η έβρεση κατοικίας για τους νέους φοιτητές που επιλέγουν την Κρήτη προκειμένου να σπουδάσουν. Οι τιμές βρίσκονται στα ύψη, ενώ οι κατοικίες είναι πια δυσέβρετες.
2: Αντιμέτωποι με οικονομικό και στεγαστικό αδιέξοδο, εξακολουθούν να βρίσκονται για ακόμα μία φορά οι φοιτητές και οι επαγγελματίες, με τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί σε απλησίαστα επίπεδα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα ενίκια έχουν σκαρφαλώσει έως και 7% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές. Αυτή αφορά κυρίως όμως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα.
3: Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, παρατηρήθηκε και φέτος μία μικρή αύξηση της τάξης του 7%, όπως δείχνουν και επίσημα στοιχεία. Η μικρή αύξηση παρατηρείται σε όλες τις πόλεις του νησιού μας, στις μεγάλες πόλεις του νησιού μας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αύξηση να οδηγεί σε λειτουργία έβρεσης φοιτητικής στέγης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται κυρίως μετά τα χρόνια του κορονοϊού και της πανδημίας, δηλαδή μετά το 2021, και γίνεται ορνοένα και εντονότερο κάθε έτος, καθώς πολλοί φοιτητές, όπως και αναπληρωτές, καθηγητές και δασκάλοι και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται στο νησί μας, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει να επενδύσουν στη βραχυχρόνια μίσθωση λόγω της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί μας.
2: Η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές. Καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.
3: Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω τη μείωση των συγκεκριμένων φορολογικών συντελεστών και να δοθούν επιπλέον κίνητρα, κατά κύριο λόγο φορολογικά, στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε οι ίδιοι να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και σε κάποιο βαθμό να μειωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε μικρό βαθμό, έστω και με την εξαγγελία που έχει γίνει για την ανέγερση των φοιτητικών κατοικιών τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο, που κατά κάποιο τρόπο, έστω και σε μικρό βαθμό, πιθανολογούμε ότι θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2: Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική κατοικία.
1: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πιο οργανωμένο και στοχευμένο σύστημα επιθέσεων. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα. Ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
4: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
5: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνικής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5, Και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
4: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό.

0: να αποτελεί απόπειρα απάτης.
1: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αρκετά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσει ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
0: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
1: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
0: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδη χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικώς και να το πούν. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
0: Παράλληλα, συστήν ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
1: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου του δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Μπροστά σε δυσθεώρητα πρόστιμα, κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του έως εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.
0: Μπροστά σε ένα εξωφρενικό πρόστιμο, κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση. Μάλιστα, μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας, οι οφειλές περνούν στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
3: Πριν δύο μήνες ψηφίστηκε ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή της ΔΕΗ. Ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν οι οφειλές, δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
4: 50% εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι, ναι. Γίνεται 1500.
3: Ναι, ακριβώς, το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50% λέει.
4: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε. Αυτό εγώ προσωπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλάβει πουθενά, ούτε κανένας άλλος φορέας, ούτε στα θέματα της πρόσθεσης προς το κράτος έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Για αυτόν τον λόγο η ΔΕΗ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και την εκπομπή των Σωτήρη Μεταξά Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και πιθανόν αντισυνταγματικό μέτρο.
3: Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο είναι, θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη. Αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι

0: είναι νόμος είναι να το, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια αποκαταβολή 10 με 20% μπροστά αυτό, ανάλογο το ποσό που χρωστάνε, για να μην μπλέξουμε, να μην μπλέξουμε σε αυτή την κατάσταση.
1: Με βάση όσα είπε ο κ. Βουρεξάκης, τα χρέη προς την ΔΕΙΑΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι περίπου 20.
0: Είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019, είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει ένα υπόλοιπο το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
1: Χαρακτηριστικό είναι πως τα χρέη των δημοτών φτάνουν στα 15 εκατομμύρια.
0: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις ΔΕΙΑ στην Ελλάδα είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάσει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
2: Μετά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου «Φροντίζω τα φάρμακά μου», η οποία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών όχι μόνο να ελέγχουν τακτικά το φαρμακείο του σπιτιού τους, αλλά να επιστρέφουν τα χρησιμοποιητά ηλιγμένα σκευάσματα στους ειδικούς κάδους που θα τοποθετηθούν αρχικά σε περίπου 40 φαρμακεία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Κουντάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε και στις ελλείψεις φαρμάκων από απλά καθημερινής χρήσης σκευάσματα μέχρι φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.
1: Για ένα νέο πρόγραμμα αυτό της ανακύκλωσης φαρμάκων μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, σημειώνοντας πως θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
3: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες να αρχίσουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
1: Ο κύριος Κουντάκης τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά 30 με 40 φαρμακεία του Ηρακλείου.
3: Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευσης κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους, θα έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας.
1: Ο ίδιος εξήγησε πώς θα γίνεται η διαδικασία, ενώ σημείωσε πως οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς ανακύκλωση όλων των ειδών τα φάρμακα, ακόμα και τα λιγμένα.
3: Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα με ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
4: κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δυσκεία.
3: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο.
1: Όσον αφορά στις ελλείψεις φαρμάκων, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ταλαιπωρώντας κυρίως τους ασθενείς.
3: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μία κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμβλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτεροβόντως φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετήσουν.
1: Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχολίασε επίσης πως πολλές φορές, προκειμένου να καλυφθούν οι ασθενείς, οι φαρμακοποιοί καλούνται να κινήσουν γη και ουρανό προκειμένου να βρουν φάρμακα σε έλλειψη.
3: Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της

0: θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας, μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς, πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε.
1: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες ενιτερισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό.
2: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
3: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση το χρόνο που όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
2: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επερσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
3: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
4: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ηλιά.
3: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
4: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
3: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου, εφόσον χρειαστεί αυτοί, να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
3: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει η σεζόν, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδου εκείνης.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για την δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμη και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία, την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέας αυστηροποιούνται, φέρνοντας σουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
2: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
5: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό. και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες.

0: τους να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω, ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρά του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης,
1: είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
0: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχομαι στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστο στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
4: Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική και η φαρμακευτική καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο σημαντικής επιστημονικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, η οποία μάλιστα είχε και διεθνές ενδιαφέρον. Σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης τόνισαν ότι η σύγχρονη έρευνα, η τεχνολογία και η φαρμακευτική επιστήμη μπορούν να μετατραπούν σε πρακτικά εργαλεία για καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με την κοινωνία. Από το εργαστήριο στον ασθενή, από την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα γενιά φαρμάκων μέχρι τις θεραπείες που προσαρμόζονται πλέον στα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Οι εξελίξεις που αλλάζουν το τοπίο της σύγχρονης ιατρικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της 4ης επιστημονικής ημερίδας για την φαρμακευτική καινοτομία που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ.
5: Προσπάθεια η οποία αποσκοπεί στο να φέρει κοντά την τοπική κοινότητα, τους Ηρακλειώτες, τους απλούς πολίτες με το ακαδημαϊκό κοινό, με τους καθηγητές, με τα ερευνητικά εργαστήρια, με τους ερευνητές. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γέφυρες οι οποίες σιγά σιγά με το χρόνο θα δημιουργήσουν αντίστοιχα στην κοινότητα μια αίσθηση εμπιστοσύνης σε αυτούς τους θεσμούς.
4: Κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν νέες ερευνητικές και κλινικές προσεγγίσεις, ανοίγοντας παράλληλα έναν διάλογο με την κοινωνία.
6: Η ιατρική τρέχει, η γνώση αλλάζει, η θεραπευτική αλλάζει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν έχει καμία σχέση η θεραπεία των ασθενών σήμερα με αυτή που κάναμε, για παράδειγμα, πριν 10 ή 15 χρόνια. χρόνια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και οι επιστήμονες να βρισκόμαστε μεταξύ μας. Επίσης, ο ρόλος του φαρμακοποιού έχει αλλάξει δραματικά, με την καλή έννοια, με την έννοια ότι δεν είναι απλά ο άνθρωπος ο οποίος απλά θα δώσει το φάρμακο που σταγογραφεί ένας γιατρός, αλλά είναι και η πρώτη επαφή του ασθενούς με ένα ολόκληρο σύστημα υγείας.

0: Στο επίκεντρο βρέθηκαν η τεχνητή νοημοσύνη στην κλινική πράξη, οι μηχανισμοί της γύρανσης, οι νεότερες θεραπείες για τα αναπνευστικά νοσήματα, αλλά και η αναζήτηση νέων βιοδικτών για τον καρκίνο του πνεύμονα.
1: Εκείνο το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι αναπτύσσονται πλέον θεραπείες οι οποίες βασίζονται στη γνώση μας που έχει να κάνει με την ασθένεια και τους μηχανισμούς που την προκαλούν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να στοχεύσουμε πολύ ειδικά τους μηχανισμούς παθογένεσης, να αποφύγουμε πολύ δυσάρεστες και καμιά φορά θανατηφόρες παρενέργειες, να έχουμε αποτελεσματικότερα φάρμακα και μάλιστα να δοκιμάσουμε νέες τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με κυταρικές θεραπείες, μοριακές θεραπείες, ανοσοθεραπείες, ειδικά στον καρκίνο που αναπτύσσονται τώρα.
2: Δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για το τι νεότερο έχουμε από φαρμακευτικές θεραπείες στο αναπνευστικό και μάλιστα σε ένα μήνα που είναι αφιερωμένο στην πνευμονική ίνωση, αλλά και χθες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα της υγείας των πνευμόνων. Τα πνευμόνια μας είναι πολύ σημαντικά, οι αναπνευστικές παθήσεις θερίζουν και παρόλο που έχουμε πολλά νεότερα δεδομένα, πολλά νεότερα φάρμακα, ακόμα έχουμε πολλούς ανθρώπους που πεθαίνουν από αναπνευστικές παθήσεις και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το περιβάλλον.
0: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξατομικευμένη φροντίδα και στις νέες τεχνολογίες που φιλοδοξούν να κάνουν την θεραπεία πιο στοχευμένη.
3: Φέτος για πρώτη φορά έχουμε και δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, δύο καθηγητές οι οποίοι έχουν παρουσιάσει σημαντικό ερευνητικό έργο στον χώρο της φαρμακευτικής φροντίδας. Η φαρμακευτική φροντίδα είναι μια τάση η οποία αναπτύσσεται συνεχώς στα κοινοτικά φαρμακεία και της Ευρώπης και της Αμερικής και προσπαθούμε και εδώ στο Ηράκλειο να αρχίσουμε σιγά σιγά να υιοθετούμε τέτοιες πρακτικές. Η φαρμακευτική φροντίδα θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα φαρμακεία. Επομένως θα δούμε πράγματα εδώ πέρα τα οποία ήδη συμβαίνουν στην Ευρώπη.
0: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ερευνητές, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες υγείας συναντήθηκαν στο Ηράκλειο με κοινό στόχο η επιστημονική γνώση να μετατρέπεται σε καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία.
4: Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση κόσμου στην βραδιά ερευνητή και ερευνήτριας που πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, θέατρο, αστροπαρατήρηση και μουσική κυριάρχησαν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνία.
0: Για μία ακόμη χρονιά η βραδιά ερευνητή έφερε την επιστήμη πιο κοντά στην κοινωνία, δίνοντας το κοινό την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσει, αλλά να ρωτήσει, να πειραματιστεί και να ανακαλύψει. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στο πλαίσιο της βραδιάς ερευνητή και ερευνήτριας 2026 που πραγματοποιήθηκε με την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης.
5: Το είδε που έχουμε ανοίξει τις πόρτες και υποδεχόμαστε όλους τους φίλους μας από το Ηράκλειο αλλά και ακόμη μακρύτερα από όλη την Κρήτη να έρθουν και να επισκεφτούν και να δουν από πρώτο χέρι με τι ασχολούνται οι ερευνητές μας και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Ναι, πραγματικά έχει δοθεί ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε τα εκθέματα να έχουν παιδαγωγική μορφή. Έχουμε παιχνίδια για τα παιδιά εκπαιδευτικά, υπάρχει τηλεσκόπιο έξω, είναι ένας πολύ ευχάριστος χώρος και νομίζω όπως κάθε χρόνο και φέτος όλοι οι επισκέπτες μας θα είναι ικανοποιημένοι.
0: Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της έρευνας, να συνομιλήσουν με ερευνητές και να συμμετάσχουν σε πειράματα, διαδραστικά παιχνίδια και δράσεις για όλες τις ηλικίες.
5: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Οι άνθρωποι του ΙΤΕ εδώ και χρόνια επιλέχθηκαν από τους προτεργάτες προσεκτικά. Όλοι τους είναι εξαιρετικοί. Οι παλαιότεροι επιλέγουν εξίσου ικανούς νεότερους και υπάρχει μια εμπειρία και τεχνογνωσία και πραγματικά και προσπαθούμε και τον χώρο να το διατηρούμε ευχάριστο και φιλικό αλλά και όλα τα εκθέματά μας να είναι χρήσιμα. Ειδικά τώρα που έχουμε και τα καινούργια κτίρια όπου και έχουν ολοκληρωθεί και διαμόρφωση, το χώρο είναι ακόμη πιο ευχάριστο.
0: Πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, αστροπαρατήρηση, θέατρο και μουσική συνέθεσαν μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία.
5: Χάρη και πάλι στην ποιότητα των ερευνητών που έχουμε, αλλά και όλου του υποστηρικτικού προσωπικού, παραμένουμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Είναι παγκόσμια η έρευνα, οπότε πρέπει να ανταγωνιστούμε και όχι μόνο με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Και είμαστε χαρούμενοι.

0: Χαρούμενοι που πάμε αρκετά καλά. Το ΙΤΕ πήγαινε πολύ καλά και πριν αναλάβω εγώ. Δεν έγινε πολύ μεγάλη διαφορά από τη μία μεριά στην άλλη. Αυτό που προσέχουμε ίσως λίγο περισσότερο και λόγω των καινούριων κτηρίων που μόλις ολοκληρώθηκαν, μας δίνεται μία δυνατότητα να παρουσιάσουμε λίγο καλύτερα αυτό που ήδη είχαμε.
1: Ερευνητικές ομάδες του ΙΤΕ παρουσίασαν μέρος του έργου τους, αναδεικνύοντας με απλό και βιωματικό τρόπο πως η επιστήμη και η τεχνολογία συνδέονται με την καθημερινότητά μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ο Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τα στενά θα ανοίξουν και η κανονική ναυσιπλοεία θα επανέλθει εντός 7 ημερών, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η Wall Street, επικαλούμενη αμερικανικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε πρόταση για επταήμερη κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία των στενών, στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα των στενών του Ορμούς, μετονομασμένων σε στενά Τραμπ. Την Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τα στενά μπορούν να ανοίξουν ξανά και η κανονική ναυσιπλοεία να αποκατασταθεί μέσα σε 7 ημέρες, προσθέτοντας ότι η επιλογή πλέον ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε ότι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει η αμερικανική πλευρά δεν είναι καινούργιες. Όλες είχαν ήδη καθοριστεί στο μνημόνιο κατανόησης. Η Τεχεράνη πρότεινε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, ακυρώσουν τις κυρώσεις στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου και τηρήσουν μια εκεχηρία που να περιλαμβάνει και το Λίβανο, το Ιράν θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες και θα επαναλάβει τις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει το ρεπορτάζ.

0: Λίσα.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Έχουμε την 11η της εθνικής μας για το παιχνίδι με τη Γερμανία. Σημαντικό παιχνίδι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του Nations League, υπενθυμίζουμε. Στην πρώτη αγωνιστική η εθνική μας κατάφερε να κερδίσει τη Σερβία με ανατροπή. Αυτό που διαφέρει, ένα εκ των πραγμάτων βασικά που διαφέρουν σε σχέση με εκείνο το παιχνίδι, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής του Όφη, ο Θανάσης ο Ανδρούτος, ξεκινάει βασικός στην εντεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εκείνος αντιλαμβάνεται ότι η κόπη του και όλα όσα έχει δώσει στον Όφη δρέπουν πλέον καρπούς. Να σου πω ότι η εντεκάδα της Εθνικής αποτελείται από τους Τζολάκη, Βαγιανίδη, Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο, Ζαφύρη, Ανδρούτσο, Καρέτσα, Τζόλι, Τετέ και Παυλίδη. Ενώ στον πάγκο είναι ο Βλαχοδήμος, ο Μανδάς, ο Ντόι, ο Μιχαηλίδης, ο Κυριακόπουλος, ο Σάλιακας, ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης, ο Μασούρας, ο Δεβίκας, ο Ιωαννίδης και ο Κοστούλας. Να πούμε ότι και με βάση τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στον πάγκο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η εθνική μας δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα. Τη Γερμανία φυσικά είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, όμως η εθνική μας έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα ότι έχει πολύ ταλέντο, ότι έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αντάξιοι όσοι αγωνίζονται και όσοι είναι στον πάγκο. Οπότε, Ελένη, 10 παρατέταρτο, αναμένουμε όλοι να δούμε την προσπάθεια των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Μάλιστα, Χρύσα. Πρόκειται για ένα μάτς πρόκληση στη Γερμανία. Ωστόσο, η εθνική μας δεν θα είναι μόνη της, καθώς έχει και τη στήριξη τουλάχιστον 6.000 Ελλήνων φιλάθλων που εξασφάλισαν τα εισιτήρια που δόθηκαν, ενώ εξασφάλισαν και 4.000 σε διαφορετικές θέσεις και θύρες του σταδίου. Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε σε μία εποχή όπου η επιστήμη δεν είναι πια κάτι μακρινό από την καθημερινότητά μας, από το τι τρώμε, μέχρι το πώς αλλάζει το κλίμα και πώς εμφανίζονται νέες ασθένειες. Όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την βιολογία και συχνά με οργανισμούς τους οποίους δεν βλέπουμε καν. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες σε μια διεθνή κλίμακα στον κλάδο του, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της γνώσης. Ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θέλω να τον καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ μεγάλη ατζέντα. Έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές τις οποίες θα αναλύσουμε στην μία ώρα της εκπομπής και θεματικές και ελπίζω να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και τον απλό πολίτη. Όταν λέμε μοριακή βιολογία, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς μελετάτε και γιατί αφορά η μοριακή αυτή βιολογία τον απλό άνθρωπο που πάει στο σούπερ μάρκετ ή απλά παράγει και καλλιεργεί το χωράφι του?
1: Η μοριακή βιολογία είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια φαινόμενα, έτσι ώστε να αναπτύξουμε λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, όταν ένα έντομο επιτίθεται σε μια καλλιέργεια και το φυτό αμήνεται, παράγει κάποιες ουσίες για να το διώξει, με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας εξετάζουμε τα κύτταρα του φυτού, μπορούμε να ανακαλύψουμε ουσίες οι οποίες παράγονται φυσικά και να τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ως ένα σκεύασμα με το οποίο να ψεκάζουμε ή να το χρησιμοποιούμε για να διώχνουμε τα έντομα. Ένα απλό παράδειγμα. Στην περίπτωση της ιατρικής έρευνας, αντίστοιχα, ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα, όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παθογόνα αυτά καταφέρουν να αναπτύσσονται τόσο στο έντομο, στο κουνούπεν προκειμένου, όσο και στη συνέχεια στον οργανισμό του ανθρώπου, στο σηκώτη και πώς προκαλούν ζημιά. Και μελετώντας σε βάθος με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας τις αλληλεπιδράσεις, επίσης να αναπτύξουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ακούμε συχνά για την κλιματική αλλαγή, ένας όρος που έχει μπει στην καθημερινότητά μας σε επίπεδο θερμοκρασιών και καιρικών φαινομένων. Θέλω να σας ρωτήσω, μιλάμε πολύ λιγότερο για το πώς αλλάζει αυτή η κλιματική αλλαγή τον χάρτη ζωής των εντόμων. Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στα έντομα και θέλω να αναφερθώ στο πώς επηρεάζει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, αυτά τα ακραία κατά πολλούς καιρικά φαινόμενα, την γεωγραφική, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε τον όρο, εξάπλωση των εντόμων.
1: Ακριβώς. Πολλές ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές που δεν είναι στην τροπική ζώνη, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και οφείλονται, όπως πολύ σωστά λέτε, στην κλιματική αλλαγή. Ένα παράδειγμα απλό για να το κατανοήσουμε, και στο παρελθόν μπορούσαν κάποιοι πληθυσμοί κουνουπιών να φτάσουν στην Κρήτη ή σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, το χειμώνα οι θερμοκρασίες οι χαμηλές δεν άφηναν τους πληθυσμούς τους να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και έτσι εξαφανίζονταν τα είδη που έφταναν σε περιοχές όπως η Κρήτη.
0: Ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται στις μέρες μας, να υποθέσω.
1: Ολοκληρώνεται και μάλιστα
0: εξαιτίας της αύξησης.
1: Ακριβώς. Το χειμώνα δηλαδή παρατηρούμε πολύ ψηλούς πληθυσμούς κουνουπιών. Όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθίστανται, εξαπλώνονται. Και δυνητικά αποτελούν επικίνδυνους φορείς ασθενειών, δηλαδή σε ένα περιβάλλον μάλιστα όπως η Κρήτη, όπου έχουμε πολλούς τουρίστες, πολλούς μετανάστες και μπορούν να έρθουν και παθογόνα. Ακόμα τα παθογόνα φτάνουν στην Κρήτη με τα πουλιά, τα αποδημητικά πουλιά, που και αυτά έχουν αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τις διαδρομές τους και μεταφέρουν παθογόνα.

0: Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η παρουσία των διαβιβαστών, των κουνουπιών, των φορέων είναι πολύ επικίνδυνη και για να διασπείρει αυτές τις ασθένειες όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα.
1: Οπότε η κλιματική αλλαγή τα κάνει τα κουνούπια για παράδειγμα πιο ανθεκτικά, τα κάνει την ίδια ώρα ωστόσο κύριε Βόντα και πιο επιθετικά?
0: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τα κάνει πιο επιθετικά. Απλώς επιτρέπει την ανάπτυξη των πληθυσμών τους σε περιοχές που παλιά προστατεύονταν, για παράδειγμα, από τα κρύα του χειμώνα.
1: Βλέπουμε έντομα σε πανελλαδικό επίπεδο τα οποία δεν βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Υπάρχουν πέραν των κουνουπιών, φορέων ασθενειών, υπάρχουν πολλά εισβολικά είδη στη γεωργία που αντίστοιχα φτάνουν και αυτά στην περιοχή μας. Πρόσφατα παραδείγματα που έχουν απασχολήσει τους Έλληνες αγρότες ξεκίνησαν από την Κρήτη. Το τούτα, αψολούτα, η τούτα πριν από μερικά χρόνια
1: που κατέστησε
0: τις ντομάτες για πολλά χρόνια. Το σποντόπτερα το 2023. Ήταν παραδείγματα εντόμων που μας ήρθαν πιθανότατα από την Τουρκία ή τη Βόρεια Αφρική και βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες οι οποίες δεν υπήρχαν εδώ στο παρελθόν. Ψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, όχι κρύο το χειμώνα, εγκαταστάθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν, απειλούν τις καλλιέργειες και αποτελούν και πύλη εισόδου για την Ευρώπη γενικότερα.
1: Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε πια απλά για περισσότερα κουνούπια και το καλοκαίρι και τους χειμερινούς μήνες, αλλά για μια γενικότερη οικολογική αλλαγή τα τελευταία χρόνια ελαίου κλιματικής αλλαγής. Τα έντομα, ωστόσο, και θέλω να εστιάσουμε εκεί, δεν είναι απλά ενοχλητικά, είναι και φορείς και μεταφορείς ασθενειών, όπως είπατε πριν από λίγο. Ποιες ασθένειες μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των εντόμων? Να γίνουμε λίγο αναλυτικοί σε αυτό το σκέλος.
0: Οι πιο σημαντικές ασθένειες είναι η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο Ζίκα, το τσικουνγκούνια. Αυτές είναι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια τα οποία υπάρχουν και στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή μας.
1: Είναι κοντά στην Ευρώπη λοιπόν αυτή?
0: Είναι κοντά και δυστυχώς το κακό είναι ότι έρχονται πιο κοντά. Σίγουρα η ελονοσία είναι ένα πρόβλημα που εστιάζει στην Αφρική, στην τροπική ζώνη. Έχουμε 200 εκατομμύρια κρούσματα το χρόνο από ελονοσία και περισσότερους από 500.000 θανάτους κάθε χρόνο, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί η ερευνητική κοινότητα να το αντιμετωπίσει εδώ και πολλά χρόνια μέσω εμβολίων, τα οποία ωστόσο δεν έχουν προς το παρόν αναπτυχθεί. Με τη χρήση της βιοτεχνολογίας, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Το κακό είναι ότι αυτές οι ασθένειες μας πλησιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και ο δάγκιος πυρετός που είχε εξαλειφθεί έχει φτάσει σε πολλές περιοχές στην Ανατολική Αφρική. Ο κύριος φορέας του δάγκιου πυρετού, το Aedes aegypti, ένα είδος κουνουπιού, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2023 και μας απειλεί. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ πέρα με τα οποία παρακολουθούμε και προσπαθούμε να παρεμποδίσουμε την είσοδο τέτοιων επικίνδυνων φορέων στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα, με τις προσπάθειες τόσο του ΕΟΔΗ όσο και της περιφέρειας Κρήτης. Προς το παρόν, ευτυχώς, δεν έχουμε αυτούς τους επικίνδυνους φορείς στην περιοχή μας. Αλλά μας έχουν πλησιάσει πολύ εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής.
1: Θα έρθει η στιγμή που θα πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τροπικές ασθένειες?
0: Με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την εξέλιξή τους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό, το οποίο βέβαια θα ήταν καταστροφή, τόσο σε σχέση με τη δημόσια υγεία, αλλά και όσον αφορά την τουριστική οικονομία. Είναι κάτι που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Είχε συμβεί μια φορά το 2011-12, όπου η Ελλάδα είχε μπει στην πορτοκαλί ζώνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπήρχε σύσταση για την ελονοσία και για τον ιό του Δυτικού Νείλου εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς έχουμε αποφύγει αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά είναι ένας δυνητικός κίνδυνος, γιατί όπως είπαμε και οι ασθένειες μας πλησιάζουν και οι κλιματικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών που τις μεταδίδουν.
1: Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο πρόληψης απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους?
0: Υπάρχει πολλά και από τον ΕΟΔΗ και από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων και του Υπουργείου Υγείας και της περιφέρειας και των επιστημόνων των ερευνητών, να υπάρχει παρακολούθηση και οπωσδήποτε ενημέρωση του κόσμου. Πολλές φορές δηλαδή η κοινωνία μπορεί να βρει τις λύσεις στο να περιορίσει τις αιστείες ανάπτυξης των κουνουπιών, για παράδειγμα στις αυλές των σπιτιών. Είναι μια

0: βασικό μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης. Γίνεται σημαντική προσπάθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένας κίνδυνος έτσι όπως εξελίσσονται οι κλιματικές συνθήκες και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να φροντίζουμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
1: Ξέρετε, όταν μιλάμε για έντομα και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη θεματική, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο νους πηγαίνει στα φυτοφάρμακα και εδώ αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί καταλήξαμε, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, να χρησιμοποιούμε τόσο έντονα, τόσο βαριά φυτοφάρμακα, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται εντόνως και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
0: Τα φυτοφάρμακα ή τα φυτοπροστατευτικά ή τα βιοκτώνα είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, τόσο αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, όσο και των εχθρών καλλιεργειών. Είναι αποτελεσματικά, είναι φτηνά, είναι εύκολη η χρήση τους. Δυστυχώς η συνεχής χρήση εντομοκτώνων για πολλά χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και επομένως ολοένα και περισσότερες ποσότητες πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος για να αντιμετωπίσει τους πληθυσμούς των εντόμων.
1: Το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα πώς επηρεάζονται από την αλόγιστη χρήση?
0: Σαφέστατα επηρεάζονται, είναι προφανές, αν και τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται γενικά με βάση την εκλεκτική δράση, δηλαδή να προσβάλλουν μόνο τους οργανισμούς που στοχεύουμε, είναι αναπόφευκτο το να επηρεαστεί η βιοποικιλότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι πέραν των εντομοκτώνων, των χημικών εντομοκτώνων, είναι ένα πρόβλημα που έχει καταλάβει βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τη δραματική μείωση των εντομοκτώνων κατά 50% μέχρι το 2030.
1: Το θέμα τι θα γίνει μετά το 2030 και στην παραγωγή είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ακριβώς. Αυτή η εξέλιξη δεν θα έλεγα ότι συμφέρει τις χώρες του Νότου. Μάλιστα η Ιταλία έθεσε βέτο και έχει καθυστερήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ακριβώς όπως λέτε, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν θα μπορούμε να έχουμε το λάδι της Κρήτης, τα κηπευτικά, αν δεν υπάρχουν λύσεις στη φυτοπροστασία. Τώρα, μέσα στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου των εντόμων και των ασθενειών είναι και η βιοτεχνολογία. Σίγουρα είναι γενικά οι σύγχρονες τεχνολογίες, το artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε πιο στοχευμένες εφαρμογές, να χρονικά...
1: Να μας φέρετε ένα παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα, υπάρχουν αισθητήρες που μπορεί να βλέπουν την υγρασία ή τη θερμοκρασία και να με βάση κάποια μετεωρολογικά δεδομένα να προβλέπουν πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να κάνουμε ένα ψεκασμό ώστε οι πληθυσμοί των εντόμων να είναι στο στάδιο που αρχίσουν να αναπτύσσονται έτσι ώστε με μικρή ποσότητα εντομοκτώνου να μπορούμε
1: να καταπολεμήσουμε.
0: Αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν γενικότερα στη γεωργία ακριβίας, τόσο για τη λίπανση, για το νερό, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως να πω ότι όσον αφορά τις καλλιέργειες, η κλιματική αλλαγή πέραν των εχθρών που φέρνει και επιτρέπει να αναπτύσσονται, αδυνατίζει και τις καλλιέργειες. Δηλαδή η καλλιέργεια που δεν έχει αρκετό νερό, που έχει θερμοκρασίες παραπάνω από το κανονικό, είναι ευάλωτη σε αυτούς τους εχθρούς.
1: Το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, και στην ελαιοκαλλιέργεια και στα μπέλια της Κρήτης.
0: Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και είναι στα πλαίσια της κλιματικής ανθεκτικότητας πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς αλλά και να δυναμώσουμε τα φυτά.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο και αναφερθήκατε στην περίφημη ανθεκτικότητα των εντόμων μέσα από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πώς ένα έντομο γίνεται πιο ανθεκτικό στο πέρασμα των χρόνων? Ποιος ο μηχανισμός που λειτουργεί μέσα του?
0: Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τα έντομα αναπτύσσουν ένζυμα τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα τους, στην αιμόλεμφο και μπορούν και αποτοξικοποιούν τα εντομοκτώνα μόρια. Και όσο πιο πολύ ψεκάζουμε, τόσο πιο πολλά ένζυμα τα οποία είναι ικανά να διασπούν τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται στο σώμα τους και αυτό το κάνει πρακτικά πλήρως ανθεκτικά στα φάρμακα, όσο και να ψεκάζει μετά από κάποιο σημείο, δεν μπορεί να τα καταπολεμήσει.
1: Εγώ βλέπω ένα φαύλο κύκλο πάντως. Πιο ισχυρό φάρμακο, ναι, πιο ανθεκτικό έντομο.

0: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί εντατικοί ψεκασμοί. Αυτές είναι, για παράδειγμα, στη Δυτική Αφρική, όπου γίνεται τεράστια προσπάθεια ελέγχου των πληθυσμών, των κουνουπιών για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Δεν υπάρχουν πλέον φάρμακα τα οποία να μπορούν να ελέγξουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών. Αλλά γίνεται και στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, όπου αντίστοιχα έχουμε πολύ εντατική φυτοπροστασία με διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι σε κάποια έντομα τα οποία είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Και βέβαια θα αναφέρω κάτι το οποίο έχει χιλιοακουστεί τα τελευταία χρόνια. Όσο πιο έντονα πολεμάμε τη φύση, τόσο πιο ανθεκτική και πιο έξυπνη γίνεται για να μας επιστρέψει αυτή την επίθεση.
0: Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν επιτρέπει δυστυχώς την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή σε μεθόδους ακροοικολογίας, οι οποίες ακριβώς εξασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα, εξασφαλίζουν την παρουσία ωφέλιμων οργανισμών κοντά στις καλλιέργειες, είναι μία τάση της εποχής. Το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν ακριβώς σε αυτή την επιστροφή στην αγροοικολογία. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην καλλιέργεια με αυτές τις κλασικές μεθόδους. Και κάπου εδώ έρχεται και η βιοτεχνολογία βέβαια, η οποία είναι μία τάση, κάτι που έρχεται, κάτι που έχει αναπτυχθεί. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει λύσεις με βάση τη βιοτεχνολογία, πολύ αποτελεσματικές σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία μπορεί να είναι ανθεκτικά σε ασθένειες, ανθεκτικά σε έντομα, ανθεκτικά στην αλατότητα ή στην ξηρασία. Ή αντίστοιχα στη δημόσια υγεία έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες χάρη στις οποίες μπορούμε να έχουμε αντικατάσταση ενός πληθυσμού κουνουπιών σε μια περιοχή με κάποια άλλα κουνούπια που είναι πανομοιότυπα αλλά δεν μεταφέρουν ασθένειες επειδή με χρήση μοριακής βιοτεχνολογίας, γενετικής μηχανικής εν προκειμένου έχει αλλάξει ένα μικρό κομμάτι στο γονιδίωμα των κουνουπιών αυτών και έτσι έχει διαταραχθεί, δεν μπορεί αυτό το κουνούπι πλέον να μεταδώσει ελονοσία ή άλλες ασθένειες.
1: Έχετε κάποιο παράδειγμα σε κάποια χώρα που έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
0: Σε επίπεδο τεχνολογίας, όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά βέβαια, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία. Και είναι βέβαια ο κύριος τρόπος καταπολέμησης των εχθρών. Στην Ευρώπη, εκτός από την Ισπανία, δεν έχουν οι τεχνολογίες αυτές κοινωνική αποδοχή. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες σε επίπεδο επιχειρημάτων, άλλες σε επίπεδο κινδυνολογίας, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιτρέψει τη διάδοση αυτών των γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ευρώπη.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει αναφορικά με το μέλλον, αναφορικά με την επόμενη μέρα? Έχουμε εστιάσει στο βιολογικό έλεγχο, από ό,τι μας είπατε, στις γενετικές, στις έξυπνες γενετικές τεχνικές και βέβαια στα λεγόμενα έξυπνα φυτοφάρμακα. Το τρίπτυχο του μέλλοντος. Ναι.
0: Κοιτάξτε, στο μέλλον, στα επόμενα 5 χρόνια, πιστεύω ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες με το καλύτερο δυνατό συνδυασμό των διαθέσιμων μέσων και της βιολογικής καταπολέμησης και της πρόβλεψης, όπως είπα, να γίνεται φυτοπροστασία ακριβίας ή γενικότερα εφαρμογές ακριβίας και στην κουνουποκτονία, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μακροπρόθεσμα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η βιοτεχνολογία θα μπει περισσότερο στη ζωή μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα έχουμε γενετικά τροποποιημένα φυτά μετά από 5-10 χρόνια στην Ευρώπη. Η αγορά θα το επιβάλλει, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά στην Ευρώπη. Τα περισσότερα επιχειρήματα με επιστημονικούς όρους δεν είναι ιδιαίτερα βάσιμα. Χρειάζεται μια συζήτηση. Είναι κατανοητή
1: μια αποδοχή
0: της κοινωνίας. Τα επιχειρήματα κατά.
1: Για τις επιπτώσεις, λοιπόν,
0: ναι. Για παράδειγμα, αν έρθουν ανθεκτικά φυτά καλαμποκιού, ας πούμε, στην Ελλάδα, υπάρχει θεωρητικά ο κίνδυνος τα γονίδια της ανθεκτικότητας του καλαμποκιού σε κάποιες ασθένειες να μεταφέρουν.

0: περθούν σε κάποια ζυζάνια, αγριόχορτα και έτσι να μην μπορούμε στη συνέχεια να καταπολεμήσουμε τα αγριόχορτα.
1: Αυτά τα ζυζάνια.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό επιχείρημα το οποίο μπορεί κάποιος να το αναλύσει, να το ποσοτικοποιήσει και να το απαντήσει ποιες είναι οι πιθανότητες και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να το αποτρέψει, για παράδειγμα να μην έχουμε συγγενικά ήδη κοντά έτσι ώστε να μην μπορέσει να, γίνει, να συμβεί αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με... για παράδειγμα, την εξάρτηση που θα έχουμε από τις εταιρείες που παράγουν τους σπόρους των γενετικά τροποποιημένων, θα πρέπει αναγκαστικά να αγοράζουν η παραγωγή από εκεί σπόρους, ή το ότι αυτές οι καλλιέργειες θα επεκταθούν παντού και θα χάσουμε τις τοπικές ποικιλίες, την βιοποικιλότητα, άλλα ανθεκτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης είναι βάσιμα.
1: Και για τους πιο ρομαντικούς, θα έλεγα.
0: Ναι, είναι, αλλά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι γενετικά τροποποιημένο το καλαμπόκι, είτε όχι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
1: Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από το παρελθόν, από τις καλλιέργειες του παρελθόντος πριν από αρκετές δεκαετίες?
0: Σαφέστατα, και η μοριακή βιολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε, σε αυτή την κατανόηση. Πολλές ποικιλίες οι οποίες είτε φυτών είτε και ζώων υπάρχουν και στην Ελλάδα, διατηρούνται από τον Ελγό Δήμητρα και άλλους φορείς, είναι πολύτιμες, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία είναι επιθυμητά, είτε αντοχή σε ασθένειας είτε ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία με τη βοήθεια της μοριακής γενετικής μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα αναγάγουμε σε γονίδιο ή μεταλλαγή και να τα μεταφέρουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες οι οποίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα, να τους προσθέσουμε πλεονεκτήματα που έρχονται και από την παράδοση και τις παλιές ποικιλίες.
1: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου η Κρήτη να καταστεί ένας κόμβος έρευνας στο πεδίο το οποίο προαναφέρατε, στο μέτωπο των ερευνών και τις επόμενες μέρες στις καλλιέργειες?
0: Ναι, κατά την άποψή μου η Κρήτη θα πρέπει να έχει κόμβο καινοτομίας σχετικό με την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη βιοτεχνολογία εν προκειμένου, γιατί είναι γεωγραφικά, έχει ένα πλεονέκτημα, είναι στα μέρη στα οποία αρχίζει το πρόβλημα για την Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Μπορεί να κάνει πειράματα. Όπως είπαμε, οι συνθήκες εδώ πέρα επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθυσμών ντόμων, κουνουπιών ή άλλων χωροκατακτητικών εισβολικών ειδών και είναι ιδανικό μέρος για να τα μελετήσει κάποιος. Επίσης, η βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Μεσογείου γενικότερα είναι πολύ πλούσια και μπορεί να κρύβει λύσεις, για παράδειγμα, για τη βιολογική καταπολέμηση, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν, να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία πάντα να φτάνει και στο τελικό χρήστη, να είναι κοντά, δηλαδή συνδεδεμένη με την κοινωνία η έρευνα, τόσο αναφορικά με την αποδοχή, για παράδειγμα, της βιοτεχνολογίας, όσο και με την εκπαίδευση και την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας αυτής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία. Ανοίξατε μία θεματική που έχει να κάνει με την κοινωνία και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και τον απλό πολίτη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρήτη.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεκυραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Γιάννης Βόντας, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα ήθελα λίγο, έτσι, ορμόμενος από την τοποθέτησή σας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να εστιάσουμε λίγο στον όρο γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και να το αναλύσουμε λίγο. Και αν γίνεται πείραμα τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ποια χώρα και σε ποιο πεδίο βέβαια.
1: Τα γενικά τροποποιημένα κουνούπια είναι έντομα στα οποία έχει αλλάξει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο γονιδίωμά τους και η μετατροπή αυτή δυσκολεύει την ανάπτυξη του παρασίτου της ελονοσίας, δεν επιτρέπει δηλαδή τη μετάδοση της ελονοσίας από αυτά τα κουνούπια. Η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με gene drives, δηλαδή μια γενετική τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη διάδοση αυτών των κουνουπιών στο πληθυσμό, εφαρμόζεται, δηλαδή σε πολλές περιοχές γίνονται μαζικές απελευθερώσεις τέτοιων κουνουπιών με σκοπό την αντικατάσταση του φυσικού πληθυσμού των κουνουπιών με άλλα τα οποία δεν μεταδίδουν ελονοσία, δηλαδή θα έχουμε τα τσιμπήματα, αλλά δεν θα υπάρχουν τα κρούσματα της ελονοσίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πειράματα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Κάποια χρηματοδοτούνται από το Bill Gates Foundation σε χώρες αρχικά σχετικά απομονωμένες, όπως η Γουινέα, το Bioko Island, σε κάποια νησιά δηλαδή καταρχάς. Και γίνονται μετρήσεις για την πώς μειώνονται τα ποσοστά ελαιονοσίας σε αυτές τις περιοχές συνολικά σε επίπεδο χώρας. Τα πειράματα αυτά σε κάποιες περιοχές είχαν πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, στον Μπουρκίνα Φάσο πριν από 2 χρόνια περίπου έγινε εμφύλιος πόλεμος σχεδόν για αυτό το θέμα. Δηλαδή σταμάτησαν τα πειράματα, ήταν ένα κεντρικό θέμα στις ειδήσεις διεθνώς, με ένοπλη καταστολή από κάποιες από το στρατό, ας πούμε, γιατί υπήρχε διαφωνία μεταξύ της διαφόρων έτσι, φορέων για το αν πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αρκετή δουλειά στην κοινωνική αποδοχή, στο να εξηγήσουν οι επιστήμονες στον κόσμο τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας. Υπό μια ασφιχτική κοινωνική πίεση, οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να δοκιμάσουν μια νέα τεχνολογία, διότι όταν έχουν, όπως σας είπα, 500.000 θανάτους το χρόνο, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αφρικής, τεράστια ποσοστά και κυρίως παιδιά, οι άνθρωποι είναι πολύ δεχτικοί στο να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, έστω και αν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σκεφτεί στην Ελλάδα ότι θα επελευθερώσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και θα αντικαταστήσουμε τους φυσικούς πληθυσμούς, είναι επιφυλακτικός. Γιατί σε αντίθεση με τα φυτά, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που οριοθετούνται, δηλαδή ξέρεις τα φυτά που είναι και στη χειρότερη περίπτωση θα καταστρέψεις καλλιέργειες, τα έντομα θα μπορούσαν να πετάξουν ανεξέλεκτα σε διάφορες περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Βεβαίως, οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται επί δεκαετίες. Πολλά προβλήματα έχουν μπει στο τραπέζι, έχουν αναλυθεί. Έχει αποδειχθεί σε κάποιο βαθμό ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια γονίδια των κουνουπιών μεταφερθούν σε άλλα συγγενή είδη, είναι απίθανο να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, νέες ασθένειες, κάποιο άλλου τύπου ελονοσία, η οποία να ευνοείται σε αυτά τα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα η κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με το μέγεθος της πίεσης και του προβλήματος. Στη δημόσια υγεία είναι πιο εύκολο να γίνουν τέτοια πειράματα και το 2016, όταν υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Zika virus στη Βραζιλία και υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση, τότε γίνονταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2016, ήταν η περίοδος στην οποία έγιναν τα περισσότερα πειράματα με γενετικά τροποποιημένα κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής και κυρίως στη Βραζιλία, επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση να λύσουμε το πρόβλημα και όχι τόσο πολύ να βασιστούμε στις αποφάσεις μας στο ρίσκο.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόντα, η επιστήμη όμως δεν λειτουργεί στο κενό. Υπάρχει κοινωνία, υπάρχει οικονομία, υπάρχει πολιτική. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο πόσο εύκολο είναι να περάσει η γνώση και το αρχικό αποτέλεσμα του πειράματος στην ίδια την κοινωνία.
1: Ναι. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και είναι... Να το ξεκινήσω λίγο από, ανάποδα από την πολιτική. Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική έρευνας. Θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο κυβέρνησης, υπουργείων, κάποιοι στόχοι. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει λύσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Δεν θα μας έρθουν αυτές οι λύσεις από τη Γερμανία.
0: Δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός.
1: Ακριβώς.
0: Στην κλίμακα που επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα, υποθέτω.
1: Ναι. Και είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να το λύσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των φορέων. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης που δίνει χρηματοδοτήσεις για έρευνα θα πρέπει να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συντονισμένα να βγάλει κάποια ερευνητικά προγράμματα στα οποία να προβλέπεται συγκεκριμένη έρευνα για την λύση αυτού του προβλήματος. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Το κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του προτεραιότητες χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την περιφέρεια, με τις ερευνητικές κοινότητες, με βάση τη συνεργασία, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες, να αναπτυχθούν λύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει από τους φορείς χρηματοδότηση αξιολόγηση της χρηματοδότησης, δηλαδή έγινε η έρευνα, τι βγήκε. Και τελευταία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει και σε επίπεδο Ελλάδας, το αποτέλεσμα.

0: να αποτιμάται στην κοινωνία, όπως λέτε. Θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα δράσεις εκπαίδευσης των αγροτών, να μάθουν τις νέες τεχνολογίες.
1: Έχουν
0: οι
1: πρόσβαση όμως σε αυτή τη γνώση οι αγρότες? Δεν
0: θα,
1: έχουν
0: θα πρέπει, επιβάλλεται, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα προγράμματα που έχουμε αυτή τη

0: να δείξει τα αποτελέσματα στον αγρότη, να υπάρχουν ερωτηματολόγια ότι υπήρξε αυτή η βελτίωση. Στην Ελλάδα πολλές από αυτές τις δράσεις είναι εικονικές. Εδώ θέλουμε ουσία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν βέβαια και να υπάρχει και το πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης. Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση για τη γεωργική σχολή της Μεσαράς, η οποία προσπαθούν να την αναβιώσουν διάφοροι φορείς και η περιφέρεια Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σε κάποια μέρη να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας. Όπως είπατε, η Κρήτη πρέπει να γίνει κόμβος καινοτομία στην πράσινη βιοτεχνολογία και ειδικά για τα θέματα που συζητάτε που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα, και μετά να υπάρχουν και φορείς και πλαίσιο μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας στους αγρότες, όχι στο επίπεδο της γεωργικής εκπαίδευσης της απλής, αλλά της πολύ σύγχρονης γεωργικής εκπαίδευσης, σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας σύγχρονος επαγγελματίας παραγωγός, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός και να μπορεί να έχει ένα καλό εισόδημα και να εξασφαλίζει βιωσιμότητα στην εργασία του.
1: Ξέρετε, αν κοιτάξουμε λίγο και αναλύσουμε λίγο τη σημερινή μας συζήτηση από μια διαφορετική οπτική γωνία, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα έντομα, το κλίμα, η γεωργία, η υγεία είναι ένα σύστημα. Και θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει μπροστά μας αν δεν αλλάξουμε πορεία, αν δεν προχωρήσουν όλες αυτές οι δράσεις και αν δεν τρέξει αυτή η συνεργασία ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και τοπικά και πανελλαδικά βέβαια. Ναι.
0: Η λέξη συνεργασία που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρξει μεταξύ επιστημόνων, με τους παραγωγούς, με τους φορείς χρηματοδότησης, είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα στην Κρήτη ή και στην Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί, έτσι με στόχο να έχουμε ουσία και αποτέλεσμα. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί. Καταρχάς, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στην γεωργία. Η μετάβαση αυτή στην πράσινη συμφωνία της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολη. Για τις χώρες του Νότου, όπως είπα, σχεδόν αδύνατη, έτσι όπως. Δηλαδή, αν δεν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, η Ελλάδα μετά από 5-10 χρόνια δεν θα μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα έχουν κυριαρχήσει άλλες αγορές και θα τα αγοράζουμε όλα τα προϊόντα, λεμόνια Αργεντινής και κυπευτικά από την Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια και στη δημόσια υγεία επιβάλλεται να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Είναι πολύ κακό για την τουριστική μας οικονομία να είμαστε χώρα η οποία έχει προβλήματα από εντομεταδιδόμενες ασθένειες. Αυτό δηλαδή αμέσως υποβαθμίζει το προϊόν το τουριστικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Γίνεται καλή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους τομείς που συζητήσαμε, στη δημόσια υγεία και στην αγροτική παραγωγή και στην αγροδιατροφή γενικότερα, και να συνεργαστούμε, να βρούμε τις λύσεις και να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός για να είμαστε αισιόδοξοι? Μπορούμε λίγο να πιαστούμε από κάπου και να πείτε, κύριε Βόντα, εγώ είμαι αισιόδοξος και αυτός είναι ο βασικός λόγος?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι εξαιρετικό.
1: Απλά πρέπει να στηριχτεί στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο. Και το ερευνητικό σύστημα. Χρηματοδοτήσεις υπάρχουν προκειμένου το δικό σας έργο να γίνει ακόμα πιο εύκολο?
0: Εγώ γενικά δεν γκρινιάζω για χρηματοδοτήσεις, αν και η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στη σταθερότητα της χρηματοδότησης. Κατά καιρούς υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Το ΙΤΕ στηρίζεται κατά 80-90% σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δημιουργηθεί ένα υπουργείο το οποίο να είναι έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συντονίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Αισιόδοξος είμαι γιατί βλέπω φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Μπορούν, η συνεργασία στην Κρήτη και η καινοτομία είναι κάτι το οποίο σε πολλούς κλάδους έχει ξεκινήσει από συνεταιρισμούς των Χανίων, του Ηρακλείου. Είναι πρωτοπόροι δηλαδή οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το ερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχει και μια καλή συνεργασία γενικότερα με τους περισσότερους φορείς που υπάρχουν στην Κρήτη ειδικότερα, στην Αθήνα δεν

0: είναι τόσο έντονο αυτό, με κάνουν αισιόδοξο. Στενοχωριέμαι και απογοητεύομαι όταν βλέπω τα καλύτερα μυαλά μας, τους καλύτερους διδάκτορες, να μην μένουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό το brain drain, το οποίο...
1: Έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό.
0: Εγώ δυστυχώς είμαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 25 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις το μετράνε και λένε όχι, έχει αναστραφεί, μένουν οι καλοί.
1: Το
0: δεν το βλέπω.
1: Αυτό.
0: Εγώ δυστυχώς αυτό που βλέπω στην πράξη είναι ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες εκπαιδεύονται, είναι εξαιρετικοί. Αλλά δυστυχώς όταν έρχεται η ώρα
1: στο εξωτερικό,
0: φεύγουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν στη συνέχεια.
1: Ένας νέος επιστήμονας να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα του. Υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Ναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα στο ΙΤΕ που εργάζομαι εγώ, στο οποίο να δώσουμε κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι από το βασικό μισθό, από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, την κρίσιμη μάζα, το περιβάλλον εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και άλλα πράγματα βέβαια πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα στην Ελλάδα. Ωστόσο, μπορούμε να φτιάξουμε μια νησίδα, ένα πυλώνα ανάπτυξης πέραν της τουριστικής οικονομίας, η οποία είναι προφανώς εξαιρετική, αλλά πιστεύω ότι και στην έρευνα, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είμαστε πολύ ισχυροί, θα πρέπει να το διατηρήσουμε, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, με κύριο άξονα την εκπαίδευση και την ποιότητα των ανθρώπων και των Ελλήνων και πολλών ξένων που έρχονται εδώ πέρα, και ειδικά σε θεματικές ενότητες όπως η πράσινη βιοτεχνολογία που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στο νησί.
1: Για ποιους λόγους ένας νέος να ασχοληθεί με την μοριακή βιολογία και την βιοτεχνολογία?
0: Πέραν του ότι οι επιστήμες αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και επομένως να εκπαιδευτούμε σε θέματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, κατά τη γνώμη μου είναι μαγευτική αυτή η αναζήτηση των τρόπων με τον οποίο ένα κύτταρο, ένας οργανισμός έχει καταφέρει να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Η εξελιχτική βιολογία είναι επίσης μαγευτική και σου δίνει τις δυνατότητες να εμβαθύνεις, να πετάξεις σε ένα κόσμο τον οποίο δεν τον βλέπεις με τα μικροσκόπια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να κατανοήσεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι μαγευτικές.
1: Υπάρχει κάποιο πείραμα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο στο εργαστήριό σας?
0: Πολλά πειράματα. Δουλεύουμε κυρίως στα κουνούπια, στα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα εντομοχτώνα. Αυτή είναι η κύρια ενασχόληση της ομάδας μου τα τελευταία 20 χρόνια. Και να βρούμε λύσεις για να την ξεπεράσουμε. Επίσης υπάρχουν προγράμματα στα οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιακή βιοποικιλότητα της Κρήτης. Έχουμε απομονώσει βακτήρια από ακραία περιβάλλοντα, από σπηλιές, από άλγη στους ωκεανούς, από τα ψηλά βουνά της Κρήτης και προσπαθούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες αυτών των μικροοργανισμών όσον αφορά την παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην γεωργία ή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, όσο και στην θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου.
1: Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα, σταθμός τα τελευταία χρόνια που έχει προκύψει μέσα από πείραμα στο εργαστήριό σας που άλλαξε λίγο την οπτική της ερευνάς σας?
0: Υπάρχουν αρκετά. Η ανακάλυψη κάποιων μηχανισμών ανθεκτικότητας πριν από 4-5 χρόνια στα πόδια των κουνουπιών. Κάποιοι σπόγγοι είχαν δημιουργηθεί στα πόδια των κουνουπιών οι οποίοι δεν επέτρεπαν την απορρόφηση του εντομοχτώνου και προσέδιναν πολύ μεγάλα επίπεδα ανθεκτικότητας. Αξιοποιήθηκε στη συνέχεια με μεγάλες χρηματοδοτήσεις από τον Gates Foundation. Οι εταιρείες ανέπτυξαν καινούργιες εμβαπτισμένες κουνουπιέρες, οι οποίες είχαν ένα αντίδοτο σε αυτούς τους σπόγγους που είχαν αναπτύξει τα κουνούπια στα πόδια τους. Φάρμακα τα οποία μπορούσαν να ξεπερνούν αυτούς τους σπόγγους και έτσι να ανακτηθεί η αποτελεσματικότητα των εμβαπτισμένων με εντομοχτώνα κουνουπιέρων. Και χρησιμοποιούνται ήδη αυτές οι κουνουπιέρες σε πολλά μέρη στην Αφρική για την αντιμετώπιση.

0: της Ελλονοσίας. Και είμαστε αρκετά χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είχαμε το εργαστήριό μας στο ΙΤΕ, συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων.
1: Θεωρώ ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στη φύση, κύριε καθηγητά, είναι να την καταλάβουμε επιτέλους.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο η καλύτερη άμυνα, είναι και πολύ ωραία επιστήμη, η βιολογία, η εξελικτική βιολογία. Και θα συνιστούσα και στους φοιτητές που μας ακούν να εμβαθύνουν. Είναι κάτι που σε κρατάει ζωντανό και για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Η πορεία του Γιάννη Βόντα το επόμενο διάστημα, Ευρώπη, Ελλάδα,
0: εγώ τώρα,
1: πιο συγκεκριμένα Κρήτη.
0: Όχι, θα είμαι στην Κρήτη. Πρόσφατα επανεκλέχθηκα διευθυντής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, άρα και τα επόμενα χρόνια θα είμαι εδώ. Σίγουρα οι δραστηριότητές μας είναι σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη, προσωπικά και στην Αφρική, γιατί ασχολούμαι με θέματα της ελαιονοσίας. Αγαπάω το ΙΤΕ, είμαι από την Αθήνα, είμαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά εδώ και 25 χρόνια έχω ριζώσει στην Κρήτη. Κυρίως μου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ελπίζω να είμαι για αρκετά χρόνια εδώ κυρίως.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά, ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Εξακολουθούν να καίνε οι τιμές των καυσίμων στην Κρήτη που ξεπερνούν κατά πολύ τα 2 ευρώ. Τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν πως βρίσκεται πρώτον πυλών νέο ράλι ανόδου στις τιμές την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως όλα δείχνουν, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις τιμές στη χονδρική αγορά να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: 2 ευρώ και 18 λεπτά στην πόλη του Ηρακλείου, έως και 2 ευρώ και 22 λεπτά στην ενδοχώρα. Η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει στα ύψη και η αγωνία πλέον είναι για το πού θα φτάσει η τιμή της τις επόμενες ημέρες.
2: Θεωρώ η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι στο 2,17 με 2,18. Μέσα στο Ηράκλειο, γιατί εκτός Ηρακλείου θα δούμε τιμές που θα αγγίζουν το 2,20 με 2,22 ευρώ το λίτρο την βενζίνη. Περίπου στις ίδιες τιμές κυμαίνεται και το πετρέλαιο κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, και βέβαια αν αυτή τη στιγμή είχαμε και το επίδομα θέρμανσης, περίπου θα κυμαινόταν η τιμή περίπου στο 1,70 με 1,75. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει πει για κάποια μέτρα στήριξης, τα οποία θεωρώ ότι αυτά δεν είναι αρκετά, αν θέλετε, τη γνώμη μου, στο να βοηθήσουν τους καταναλωτές, ειδικά στη κρίση αυτή που ζούμε, μια κρίση, θα έλεγα, ακρίβειας.
3: Θα σας πω ότι είναι πολύ ακριβά, τι να πω, αυτή είναι φθηνά. Απλά να μπορούν να δώσουν κάποια επιδότηση, ρε παιδί μου, στα καύσιμα. Εκεί πέρα είναι να πέσει ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι να πω. Πανάκριβα.
4: Ανέβει. Έχει ανέβει και δεν σφέρει πολύ. Δεν σφέρει. Καλύτερα να πηγαίνεις με τα πόδια παρά με τα μάξι. Εννοείται, έχω μετακινήσει. Έχω μειώσει πολλές. Δηλαδή δεν κάνω ότι πάνω κάτω έκανα πριν. Δεν γίνεται, ναι.
1: Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν σταθεροποίηση, όμως η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή

0: κρατά σε αναβρασμό την αγορά ενέργειας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αντιμήσεων.
1: Στα κάψιμα αυτή τη βδομάδα είχαμε μια σταθεροποιημένη, αν θέλετε, μια σταθεροποιημένη τιμή στα πρατήρια. Όσο μενόταν οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν για μια διαπραγμάτευση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η γεωπολιτική κρίση στο κόλπο, υπήρχε μια σταθερή διακύμαση της τιμής στην ενέργεια και στα κάψιμα. Βεβαίως, αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει και δοθεί ένα αίσιο τέλος, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά και κάποια στιγμή θα δούμε μείωση τιμών.
0: Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων.
2: Οι τιμές στα καύσιμα πρέπει να βγάλουν τις ταμπέλες στα βενζινάδικα, από βενζινάδικο να γράψουν φαρμακείο. Θα είναι πιο... πώς, τι...
3: Εσείς έχετε μειώσει τις μετακινήσεις σας προκειμένου να εξοικονομήσετε έτσι κάποια χρήματα?
2: Βεβαίως, όπου μπορούμε να πάμε με τα πόδια, πάμε και με τα πόδια. Θα κάνουμε.
3: Και μάλιστα ακούγεται ότι θα ανέβουν και άλλο και μέσα από εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη.
2: Θα ξαναβρούμε τα παλιά τα γαϊδουράκια, να τα ταΐζουμε, να τα δένουμε στα χωράφια να τρώνε χόρτα, να πηγαίνουμε με τα γαϊδουράκια.
4: Παρόλο όμως που ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα, η κίνηση είναι η ίδια. Δεν τα σταματούν τα αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός με τα αυτοκίνητα. Όσο και να πάει, όσο και να πάει με τα καύσιμα, τι να κάνει οι άνθρωποι βέβαια, αν πάνε στη δουλειά τους.
0: Όπως επισημαίνει ο κύριος Κανακαράκης, το σκηνικό παραμένει θολό, καθώς οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης.
1: Ζούμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπως είπα και προηγουμένως, και όλα μεταβάλλονται. Εάν υπάρχει μια κοινή σύμπλευση πορεία μεταξύ της Αμερικής και της Τεχεράνης, θεωρώ ότι που δεν θα δημιουργήσει και ένα στάτους στην αγορά, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις συνδέονται με τις κρεμαστηριακές τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Brent. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε άνοδο στις τιμές, θα έχουμε μια σταθεροποίηση. Αλλά όπως είπα, ότι αν αυτό μεταβληθεί είτε αρνητικά είτε θετικά, τότε ή θα έχουμε άνοδο ή σταθεροποίηση κάθοδο των τιμών.
0: Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Χανίων στον 29χρονο οδηγό, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου παρέσυρε 7 οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές στην οδό Κύπρου στην περιοχή του Κουμ Καπί, στο κέντρο των Χανίων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την αστυνομία, ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλος στο τμήμα τροχέας περίπου μία ώρα μετά το απίστευτο τροχαίο που προκάλεσε, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς. Υποβλήθη σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος. Πλέον ο 29χρονος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Οι φωτογραφίες του Κρέτ 24 από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας του περιστατικού. Οχήματα μετακινήθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται σπασμένα τμήματα και κομμάτια από αυτοκίνητα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Γιατροί και επιστήμονες από την Κρήτη κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις εναλλακτικές και παραϊατρικές θεραπείες με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η υπνοθεραπεία δεν άπτεται της ιατρικής, τονίζει η κοσμήτωρας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελένη Παπαδάκη, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ενώ τόσο η ίδια όσο και η καθηγήτρια πνευμονολογίας Κατερίνα Αντωνίου τονίζουν την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των πολιτών. Όσον αφορά στην πλασμαφαίρεση, τονίζεται ότι η συγκεκριμένη θεραπεία εκτελείται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία. Με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών σε πρακτικές που παρουσιάζονται ως θεραπείες χωρίς πάντα να έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Για σοβαρά προβλήματα υγείας και εξειδικευμένες θεραπείες, οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται σε αναγνωρισμένες δομές υγείας και πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς.
5: Ο κόσμος είναι ένα ολόκληρο πεδίο στην επιστήμη, αυτό που λέμε εγγραμματοσύνη του κόσμου στα θέματα υγείας. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς οι επιστήμονες να φροντίσουμε η πληροφορία που φτάνει στον άνθρωπο να είναι στο κοινό, να είναι εύκολα αντιληπτή και η πληροφορία αυτή να ρέει σε ιστοσελίδες, στο διαδίκτυο, δηλαδή να βρούμε τους τρόπους, γνωρίζοντας ότι ο κόσμος προσφεύγει πάρα πολύ εύκολα σε αυτές τις μοντέρνες μεθόδους αναζήτησης και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Σε αυτά τα δίκτυα να υπάρχει η σωστή ενημέρωση και η σωστή πληροφορία.

0: Φορία.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πλασμαφαίρεση που είναι μια εξειδικευμένη ιατρική μέθοδος και εφαρμόζεται για συγκεκριμένες παθήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σώσει ζωές. Ωστόσο δεν αποτελεί γενική μέθοδο αποτοξίνωσης.
0: Η πλασμαφαίρεση είναι θεραπευτική μέθοδος εκεί που πρέπει να γίνεται. Έχει τοποθετηθεί και η Κοσμήτωρα της Ιατρικής Σχολής που είναι αιματολόγος, αλλά και η αιματολογική εταιρεία, αλλά και η νεφρολογική εταιρεία. Όταν πρέπει να γίνεται, είναι μια θεραπευτική πράξη που σώζει ζωές. Και εμείς στο αναπνευστικό έχουμε νοσήματα όπως οι αγκίτιδες που πολλές φορές, κάποιες φορές σε συνεργασία, όταν δεν είναι πια εφικτή η φαρμακευτική παρέμβαση σε συνεργασία με τους νεφρολόγους, πρέπει ο ασθενής να κάνει πλασμαφαίρεση μαζί με την ανοσοκατασταλτική θεραπεία και δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο μια τέτοια θεραπευτική μέθοδος να κατηγοριοποιείται, γιατί όταν κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει ο ασθενής την πλασμαφαίρεση θα πει «Α, το έκανε αυτό και πέθανε» κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και από την άλλη πλευρά υπάρχει πρόβλημα.
1: Οι ειδικοί τονίζουν ακόμη ότι πρακτικές όπως η υπνοθεραπεία δεν πρέπει να συγχέονται με την ενδεδειγμένη ιατρική θεραπεία.
2: Ναι, μεν το πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής είναι ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο. Έχει υπάρξει Νόμπελ στο πεδίο αυτό, αλλά δεν έχουν δοθεί εγκρίσεις στη χώρα μας και σε ευρωπαϊκές χώρες για την εφαρμογή στον ασθενή τέτοιου τύπου θεραπείων.
3: Ακούσαμε μάλιστα και για υπνοθεραπείες.
2: Αλλά αυτό είναι πάλι τελείως, αυτό δεν άπτεται καν της ιατρικής, δεν υφίσταται τέτοιου είδους θεραπείες.
1: Η καλύτερη προστασία απέναντι σε παραϊατρικές και μη τεκμηριωμένες πρακτικές είναι η σωστή ενημέρωση. Η επιστημονική γνώση πρέπει να φτάνει στην κοινωνία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να ξεχωρίζει την τεκμηριωμένη θεραπεία από έναν απλό θεραπευτικό ισχυρισμό.
0: Θα πρέπει οι πολίτες για θέματα υγείας και για θέματα εξειδικευμένων θεραπείων να εμπιστεύονται τα πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς και γιατρούς που έχουν πρόσβαση σε αυτά, έτσι ώστε να έχουν τη μέγιστη φροντίδα. Γιατί υπάρχουν καινούργια φάρμακα, υπάρχουν καινούργιες θεραπείες που έχουμε την δυνατότητα να έχουμε και στην Κρήτη και οι πολίτες θα πρέπει να είναι πιο σωστά ενημερωμένοι.
4: Το φθινόπωρο φαίνεται να έχει έρθει για τα καλά στην Κρήτη, όπου σημειώνονται κατά τόπου βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, το σκηνικό αυτό θα διατηρηθεί περίπου μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.
1: Με συννεφιές, βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας μπαίνει η νέα εβδομάδα με το φθινόπωρο να δηλώνει πλέον ξεκάθαρα παρόν. Από τη Δευτέρα οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του Ηρακλείου. Χωρίς ωστόσο να διαφαίνονται φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης ή μεγάλης διάρκειας. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά με τον υδράργυρο στα αστικά κέντρα να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Φθινοπωρινό λοιπόν το σκηνικό του καιρού, τη νέα εβδομάδα με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της, καθώς επίσης και βροχές οι οποίες θα σημειώνονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, τα βόρεια παραθαλάσσια αλλά και τις σημειωρινές περιοχές. Η θερμοκρασία φαίνεται να παρουσιάζει πτώση, δεν θα ξεπερνάει, ενδεικτικά να πούμε ότι δεν θα ξεπερνάει τους 23 με 25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή στα αστικά κέντρα, στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές, αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα βρίσκεται σε μονοψήφια νούμερα.
1: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, κάνοντας ακόμη πιο έντονη την αίσθηση της ψύχρας και ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες.
5: Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Η αίσθηση λοιπόν της ψύχρας έως και κρύου θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στα εσωτερικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα του νησιού μας σχεδόν μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Οι βροχές θα είναι κατά κανόνα ποτιστικού τύπου, δεν περιμένουμε κάποια αξιόλογα φαινόμενα, ενώ στις ορεινότερες περιοχές της Κρήτης δεν αποκλείεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες αυτές οι βροχές να εμφανίζονται με τη μορφή όμβρων ή και τοπικής καταιγίδας.
1: Το φθινοπορεινό σκηνικό θα μας συνοδεύσει μέχρι την Παρασκευή, ενώ από τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Καλύτερη πάντως θα είναι η εικόνα κυρίως μέσα

0: στο Σαββατοκύριακο, με τα φαινόμενα να περιορίζονται και τον καιρό να γίνεται πιο ήπιος.
1: Μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, ψύχρα έως και κρύο στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνάει τους 23 με 25 βαθμούς, κυρίως στα αστικά κέντρα. Αυτό σημαίνει ότι η ψύχρα ή και το κρύο θα είναι αισθητό αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Προγνωστικά στοιχεία θέλουν μια σχετική βελτίωση ως προς τα φαινόμενα προς τα τέλη της εβδομάδας, δηλαδή από την Παρασκευή και μετά, και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όμως αυτό αφορά την τάση του καιρού και σε καμία περίπτωση πρόγνωση του καιρού, με δεδομένο ότι το φθινόπωρο είναι μια εποχή η οποία είναι δύσκολα προγνωστικά.
0: Όλο ένα και πιο δύσκολη γίνεται η έβρεση κατοικίας για τους νέους φοιτητές που επιλέγουν την Κρήτη προκειμένου να σπουδάσουν. Οι τιμές βρίσκονται στα ύψη, ενώ οι κατοικίες είναι πια δυσέβρετες.
2: Αντιμέτωποι με οικονομικό και στεγαστικό αδιέξοδο, εξακολουθούν να βρίσκονται για ακόμα μία φορά οι φοιτητές και οι επαγγελματίες, με τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί σε απλησίαστα επίπεδα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα ενίκια έχουν σκαρφαλώσει έως και 7% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές. Αυτή αφορά κυρίως όμως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα.
3: Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, παρατηρήθηκε και φέτος μία μικρή αύξηση της τάξης του 7%, όπως δείχνουν και επίσημα στοιχεία. Η αύξηση αυτή, η μικρή αύξηση, παρατηρείται σε όλες τις πόλεις του νησιού μας, στις μεγάλες πόλεις του νησιού μας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αύξηση να οδηγεί σε λειτουργία έβρεσης φοιτητικής στέγης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται κυρίως μετά τα χρόνια του κορονοϊού και της πανδημίας, δηλαδή μετά το 2021, και γίνεται ορνοένα και εντονότερο κάθε έτος, καθώς πολλοί φοιτητές, όπως και αναπληρωτές, καθηγητές και δασκάλοι και υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται στο νησί μας, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει να επενδύσουν στη βραχυχρόνια μίσθωση λόγω της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί μας.
2: Η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές. Καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.
3: Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω τη μείωση των συγκεκριμένων φορολογικών συντελεστών και να δοθούν επιπλέον κίνητρα, κατά κύριο λόγο φορολογικά, στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε οι ίδιοι να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και σε κάποιο βαθμό να μειωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε μικρό βαθμό, έστω και με την εξαγγελία που έχει γίνει για την ανέγερση των φοιτητικών κατοικιών τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο, που κατά κάποιο τρόπο, έστω και σε μικρό βαθμό, πιθανολογούμε ότι θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2: Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική κατοικία.
0: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πιο οργανωμένο και στοχευμένο σύστημα επιθέσεων. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα. Ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
4: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
5: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε

0: πολίτες, ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν δύο, πριν πέντε. Και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
0: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αυτά θα περάσουμε στην τεχνική νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
1: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
0: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
1: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδη χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί και να το πούν. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
1: Παράλληλα, συστήν ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
0: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου του δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Μπροστά σε δυσθεώρητα πρόστιμα, κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του έως εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.
1: Μπροστά σε ένα εξωφρενικό πρόστιμο κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση. Μάλιστα, μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας, οι οφειλές περνούν στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
3: Πριν δύο μήνες ψηφίστηκε ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή της ΔΕΗ. Ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν οι οφειλές, δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
4: 50%. Εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι, ναι. Γίνεται 1.500.
3: Ναι, ακριβώς το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50%.

0: σε 100 λέει.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Αυτό εγώ προσωπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλάβει πουθενά ούτε κανένα άλλο φορέα, ούτε στα θέματα εξπρόσθετα προς το κράτος έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Για αυτό τον λόγο η ΔΕΗ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και την εκπομπή των Σωτήρη Μεταξά Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Γουρεξάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και πιθανόν αντισυνταγματικό μέτρο.
0: Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Είναι, θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη, αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια που καταβολή 10 με 20% μπροστά, ανάλογο το ποσό που χρωστάνε. Για να μην μπλέξουμε αυτή την κατάσταση.
2: Με βάση όσα είπε ο κ. Ζουρεξάκης, τα χρέη προς την ΔΕΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 5 τα χρωστούν ο Δήμος Ηρακλείου και το Παγνί.
0: Από αυτά που χρωστούνται στη ΔΕΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια η δόση. Αλλά τώρα σε αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει 2 μέρες το λογαριασμό.
1: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί λογικό. Που δεν έχουν πληρωθεί, είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί.
0: Μεγαλοφιλέτες, τώρα να το πω έτσι με λίγα λόγια, ας πούμε, είναι το Παγνί που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου είναι που έχουμε αφήσει ένα ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019, είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει ένα υπόλοιπο το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
2: Χαρακτηριστικό είναι πως τα χρέη των δημοτών φτάνουν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: Περίπου 5 εκατομμύρια είναι η μεγαλοφιλέτητα, αν πούμε το
1: και 15 ας πούμε τους δημότες πάνω κάτω.
0: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις ΔΕΗ στην Ελλάδα. Είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάλλει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
3: Μετά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου «Φροντίζω τα φάρμακά μου», η οποία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών όχι μόνο να ελέγχουν τακτικά το φαρμακείο του σπιτιού τους, αλλά να επιστρέφουν τα χρησιμοποιητά ηλιγμένα σκευάσματα στους ειδικούς κάδους που θα τοποθετηθούν αρχικά σε περίπου 40 φαρμακεία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Κουντάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε και στις ελλείψεις φαρμάκων από απλά καθημερινής χρήσης σκευάσματα μέχρι φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.
2: Για ένα νέο πρόγραμμα, αυτό της ανακύκλωσης φαρμάκων, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, σημειώνοντας πως θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
4: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες να αρχίσουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
2: Ο κύριος Κουντάκης τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά 30 με 40 φαρμακεία του Ηρακλείου.
4: Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευσης κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας.
2: Ο ίδιος εξήγησε πώς θα γίνεται η διαδικασία, ενώ σημείωσε πως οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς ανακύκλωση όλων των ειδών τα φάρμακα, ακόμα και τα λιγμένα.
4: Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα, με ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
5: πληρώματα. Κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δισκία.
4: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο.
2: Όσον αφορά στις ελλείψεις

0: φαρμάκων το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ταλαιπωρώντας κυρίως τους ασθενείς.
1: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον καθήλυ μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μία κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμβλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτεροβόντως φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετήσουν.
0: Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχολίασε επίσης πως πολλές φορές, προκειμένου να καλυφθούν οι ασθενείς, οι φαρμακοποιοί καλούνται να κινήσουν γη και ουρανό προκειμένου να βρουν φάρμακα σε έλλειψη.
1: Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε.
2: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες ενιτερισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό.
3: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
4: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος ήταν λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στον χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
3: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινα επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
4: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
5: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
4: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κοιμαθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
5: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
4: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
4: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει η σεζόν, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
2: Σε ορολογιακή βόμβα για την δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμη και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα.

0: λέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία, την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέας αυστηροποιούνται, φέρνοντας σουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
2: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρά του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
2: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
2: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
2: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι θέλουν, έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά. Να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Γιατί το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
0: Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική και η φαρμακευτική καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο σημαντικής επιστημονικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, η οποία μάλιστα είχε και διεθνές ενδιαφέρον. Σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης τόνισαν ότι η σύγχρονη έρευνα, η τεχνολογία και η φαρμακευτική επιστήμη μπορούν να μετατραπούν σε πρακτικά εργαλεία για καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με την κοινωνία. Από το εργαστήριο στον ασθενή, από την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα γενιά φαρμάκων μέχρι τις θεραπείες που προσαρμόζονται πλέον στα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, οι εξελίξεις που αλλάζουν το τοπίο της σύγχρονης ιατρικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της 4ης επιστημονικής ημέρας.

0: Ρίδας για την φαρμακευτική καινοτομία που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ.
1: Προσπάθεια η οποία αποσκοπεί στο να φέρει κοντά την τοπική κοινότητα, τους Ηρακλειώτες, τους απλούς πολίτες με το ακαδημαϊκό κοινό, με τους καθηγητές, με τα ερευνητικά εργαστήρια, με τους ερευνητές. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γέφυρες οι οποίες σιγά σιγά με το χρόνο θα δημιουργήσουν αντίστοιχα στην κοινότητα μια αίσθηση εμπιστοσύνης σε αυτούς τους θεσμούς.
0: Κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν νέες ερευνητικές και κλινικές προσεγγίσεις, ανοίγοντας παράλληλα έναν διάλογο με την κοινωνία.
2: Η ιατρική τρέχει, η γνώση αλλάζει, η θεραπευτική αλλάζει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν έχει καμία σχέση η θεραπεία των ασθενών σήμερα με αυτή που κάναμε για παράδειγμα πριν 10 ή 15 χρόνια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και οι επιστήμονες να βρισκόμαστε μεταξύ μας. Επίσης, ο ρόλος του φαρμακοποιού έχει αλλάξει δραματικά με την καλή έννοια, με την έννοια ότι δεν είναι απλά ο άνθρωπος ο οποίος απλά θα δώσει το φάρμακο που σταγογραφεί ένας γιατρός, αλλά είναι και η πρώτη επαφή του ασθενούς με ένα ολόκληρο σύστημα υγείας.
0: Στο επίκεντρο βρέθηκαν η τεχνητή νοημοσύνη στην κλινική πράξη, οι μηχανισμοί της γύρανσης, οι νεότερες θεραπείες για τα αναπνευστικά νοσήματα, αλλά και η αναζήτηση νέων βιοδεικτών για τον καρκίνο του πνεύμονα.
3: Εκείνο το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι αναπτύσσονται πλέον θεραπείες οι οποίες βασίζονται στη γνώση μας που έχει να κάνει με την ασθένεια και τους μηχανισμούς που την προκαλούν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να στοχεύσουμε πολύ ειδικά τους μηχανισμούς παθογένεσης, να αποφύγουμε πολύ δυσάρεστες και καμιά φορά θανατηφόρες παρενέργειες, να έχουμε αποτελεσματικότερα φάρμακα και μάλιστα να δοκιμάσουμε νέες τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με κυταρικές θεραπείες, μοριακές θεραπείες, ανοσοθεραπείες, ειδικά στον καρκίνο που αναπτύσσονται τώρα.
4: Δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για το τι νεότερο έχουμε από φαρμακευτικές θεραπείες στο αναπνευστικό και μάλιστα σε ένα μήνα που είναι αφιερωμένο στην πνευμονική ίνωση, αλλά και χθες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα της υγείας των πνευμόνων. Τα πνευμόνια μας είναι πολύ σημαντικά, οι αναπνευστικές παθήσεις θερίζουν και παρόλο που έχουμε πολλά νεότερα δεδομένα, πολλά νεότερα φάρμακα, ακόμα έχουμε πολλούς ανθρώπους που πεθαίνουν από αναπνευστικές παθήσεις και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το περιβάλλον.
0: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξατομικευμένη φροντίδα και στις νέες τεχνολογίες που φιλοδοξούν να κάνουν την θεραπεία πιο στοχευμένη.
1: Φέτος για πρώτη φορά έχουμε και δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, δύο καθηγητές οι οποίοι έχουν παρουσιάσει σημαντικό ερευνητικό έργο στον χώρο της φαρμακευτικής φροντίδας. Η φαρμακευτική φροντίδα είναι μια τάση η οποία αναπτύσσεται συνεχώς στα κοινοτικά φαρμακεία και της Ευρώπης και της Αμερικής και προσπαθούμε και εδώ στο Ηράκλειο να αρχίσουμε σιγά σιγά να υιοθετούμε τέτοιες πρακτικές. Η φαρμακευτική φροντίδα θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα φαρμακεία. Επομένως θα δούμε πράγματα εδώ πέρα τα οποία ήδη συμβαίνουν στην Ευρώπη.
0: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ερευνητές, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες υγείας συναντήθηκαν στο Ηράκλειο με κοινό στόχο η επιστημονική γνώση να μετατρέπεται σε καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία. Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση κόσμου στην βραδιά ερευνητή και ερευνήτριας που πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, θέατρο, αστροπαρατήρηση και μουσική κυριάρχησαν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνία. Για μία ακόμη χρονιά η βραδιά ερευνητή έφερε την επιστήμη πιο κοντά στην κοινωνία, δίνοντας το κοινό την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσει, αλλά να ρωτήσει, να πειραματιστεί και να ανακαλύψει. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στο πλαίσιο της βραδιάς ερευνητή και ερευνήτριας 2026 που πραγματοποιήθηκε με την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης.
5: Το είδε που έχουμε ανοίξει τις πόρτες και υποδεχόμαστε όλους στους φίλους μας από το Ηράκλειο αλλά και ακόμη μακρύτερα από όλη την Κρήτη να έρθουν και να επισκεφτούν και να δουν από πρώτο χέρι με τι ασχολούνται οι ερευνητές μας και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Ναι, πραγματικά έχει δοθεί ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε τα εκθέματα να έχουν παιδαγωγική μορφή. Έχουμε παιχνίδια.

0: για τα παιδιά εκπαιδευτικά. Υπάρχει τηλεσκόπιο έξω, είναι ένας πολύ ευχάριστος χώρος και νομίζω όπως κάθε χρόνο και φέτος όλοι οι επισκέπτες μας θα είναι ικανοποιημένοι.
1: Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της έρευνας, να συνομιλήσουν με ερευνητές και να συμμετάσχουν σε πειράματα, διαδραστικά παιχνίδια και δράσεις για όλες τις ηλικίες.
0: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Οι άνθρωποι του ΙΤΕ εδώ

0: εποχή. Οι παλαιότεροι επιλέγουν εξίσου ικανούς νεότερους και υπάρχει μια εμπειρία και τεχνογνωσία και πραγματικά και προσπαθούμε και τον χώρο να το διατηρούμε ευχάριστο και φιλικό, αλλά και όλα τα εκθέματά μας να είναι χρήσιμα. Ειδικά τώρα που έχουμε και τα καινούργια κτίρια, όπου και έχουν ολοκληρωθεί και διαμόρφωση, το χώρο είναι ακόμη πιο ευχάριστο.
1: Πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, αστροπαρατήρηση, θέατρο και μουσική συνέθεσαν μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία.
0: Χάρη και πάλι στην ποιότητα των ερευνητών που έχουμε, αλλά και όλου του υποστηρικτικού προσωπικού, παραμένουμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Είναι παγκόσμια η έρευνα, οπότε πρέπει να ανταγωνιστούμε και με, όχι μόνο με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Και είμαστε χαρούμενοι, πάμε αρκετά καλά. Το ΙΤΕ πήγαινε πολύ καλά και πριν αναλάβω εγώ. Δεν έγινε πολύ μεγάλη διαφορά από τη μία μεριά στην άλλη. Αυτό που προσέχουμε ίσως λίγο περισσότερο και λόγω των καινούριων κτηρίων που μόλις ολοκληρώθηκαν, μας δίνεται μια δυνατότητα να παρουσιάσουμε λίγο καλύτερα αυτό που ήδη είχαμε.
1: Ερευνητικές ομάδες του ΙΤΕ παρουσίασαν μέρος του έργου τους, αναδεικνύοντας με απλό και βιωματικό τρόπο πως η επιστήμη και η τεχνολογία συνδέονται με την καθημερινότητά μας.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό δεν λέμε τηλεφωνία.

Συμφωνήστε μαζί να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: στο εξωτερικό δελτίο, ο Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τα στενά θα ανοίξουν και η κανονική ναυσιπλοεία θα επανέλθει εντός 7 ημερών, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η Wall Street, επικαλούμενη αμερικανικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε πρόταση για επταήμερη κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία των στενών, στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα των στενών του Ορμούς, μετονομασμένων σε στενά Τραμπ. Την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις τα στενά μπορούν να ανοίξουν ξανά και η κανονική ναυσιπλοεία να αποκατασταθεί μέσα σε 7 ημέρες, προσθέτοντας ότι η επιλογή πλέον ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων, πρόσθεσε ότι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει η αμερικανική πλευρά δεν είναι καινούργιες. Όλες είχαν ήδη καθοριστεί στο μνημόνιο κατανόησης. Η Τεχεράνη πρότεινε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, ακυρώσουν τις κυρώσεις στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου και τηρήσουν μια εκεχηρία που να περιλαμβάνει και το Λίβανο, το Ιράν θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες και θα επαναλάβει τις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Ελένη. Έχουμε την εντεκάδα της εθνικής μας για το παιχνίδι με τη Γερμανία. Σημαντικό παιχνίδι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του Nations League, υπενθυμίζουμε. Στην πρώτη αγωνιστική η εθνική μας κατάφερε να κερδίσει τη Σερβία με ανατροπή. Αυτό που διαφέρει, ένα εκ των πραγμάτων βασικά που διαφέρουν σε σχέση με εκείνο το παιχνίδι, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής του Όφη, ο Θανάσης ο Ανδρούτος, ξεκινάει βασικός στην εντεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εκείνος αντιλαμβάνεται ότι η κόπη του και όλα όσα έχει δώσει στον Όφη δρέπουν πλέον καρπούς. Να σου πω ότι η εντεκάδα της Εθνικής αποτελείται από τους Τζολάκη, Βαγιανίδη, Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο, Ζαφύρη, Ανδρούτσο, Καρέτσα, Τζόλι, Τετέ και Παυλίδη. Ενώ στον πάγκο είναι ο Βλαχοδήμος, ο Μανδάς, ο Ντόι, ο Μιχαηλίδης, ο Κυριακόπουλος, ο Σάλιακας, ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης, ο Μασούρας, ο Δεβίκας, ο Ιωαννίδης και ο Κωστού.

0: Να πούμε ότι και με βάση τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στον πάγκο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η εθνική μας δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα. Τη Γερμανία φυσικά είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Όμως η εθνική μας έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα ότι έχει πολύ ταλέντο, ότι έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αντάξιοι όσοι αγωνίζονται και όσοι είναι στον πάγκο. Οπότε, Ελένη, 10 παρατέταρτο, αναμένουμε όλοι να δούμε την προσπάθεια των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Μάλιστα, Χρύσα, πρόκειται για ένα μάτς πρόκληση στη Γερμανία. Ωστόσο, η εθνική μας δεν θα είναι μόνη της, καθώς έχει και τη στήριξη τουλάχιστον 6.000 Ελλήνων φιλάθλων που εξασφάλισαν τα εισιτήρια που δόθηκαν, ενώ εξασφάλισαν και 4.000 σε διαφορετικές θέσεις και θύρες του σταδίου. Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρημένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα. Και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με

0: αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ, πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη, που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση Χιώτη, μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν, το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής της Τηλεόρασης Κρέτα παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος του. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι εννοείται.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δύο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβα να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν,
0: και δύο.
1: Ήταν το, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρησε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, το τέρμα. Τι να θέλει, δεν πάει να κάνουμε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξου. Αλλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά. Εσύ, τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη

0: ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο δρόμος.
1: Ο δρόμος, η Αλάνα που λένε.
0: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
1: Ναι.
0: Μετά 12 χρονών κάπου εκεί ήμουνα, λέω θα γίνει τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σέντ μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
1: Σε κέρδισε θέση. Θα κυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη. Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο. Συμπληρώνεται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις.
0: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
1: Από τι, από
0: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλά και. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη. Ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι. Την επιτυχία, τα κύπελα, οκ. Okay.
0: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτού να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με την Κόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε, πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη. Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη ή έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε.
0: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
1: Είσαι προπονημένος όμως σε μεγαλονίσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε. Και μια στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας.
1: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
1: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα. Να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο. Σε μάτσενο, όχι.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει. Ότι. Εκτός και να μου πετάξει εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
0: Όντως γίνει αυτό.
1: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μάλια.
0: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει ξαφνικά, θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα, να μου πεις είναι χαζή ερώτηση, είναι η χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω, είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο.
0: Μικρός έπαιζα τα πάντα, μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα, όπως,
1: ναι, ναι, όπως όλα τα
0: πάντα, πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα, ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο γιατί μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Λίγο τέτοιο.
1: Α, έπεσε και λίγο τέτοιο.
0: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να. Να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικράτα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
0: Τότε εμένα το ίνδαλμά μου ήταν ο Σμάιχελ.
1: Ο Σμάιχελ.
0: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε ίδια χαρακτηριστικά. Αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται. Ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες. Επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια. που να τους είναι καρπομένοι στο μυαλό για χρόνια.

0: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
1: Όχι, όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά. Θα το πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση, καμιά μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε, τότε υπήρχε, αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Σκάκι,
0: ναι, εκεί στο...
1: Στο Ολυμπιακό Σόφι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Όφι ήταν... Το Βλαστό και το Τζιριμόκο, σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
0: Σωστά. Πήγα, πηγαίναμε εκεί γιατί ήταν...
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου, δεν ήξερα από τον μπάσκετ, δεν έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο... Ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
0: Μπράβο, ναι. Με το, συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκ εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου. Πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε για να πάμε για προπόνηση ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι, ναι. Όταν, όταν μπορούσε ο πατέρας μου.
1: Να σε πάει, πήγαινε, να σε φέρει.
0: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνηση, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
0: Ήταν, είχε προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου. Συγχωρεμένος και αυτός ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε. Mm. Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ. Δεν ήταν καμπά 19. Και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό. Μου το έκανε το δοκιμαστικό και Στέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι ο... Τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κιστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κιστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω, τώρα ποιος είναι το άτιμο.
1: Ένα
0: παιδάκι. Ναι.
1: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει
0: προβόλιο. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμάζει στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στην Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε. Τότε ήταν, πότε ήταν, 93 έγινα, κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, από τι κατηγορία έπαιζε Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό. Πώς είναι λοιπόν ένα παιδί που ξαφνικά σε πολύ μικρή ηλικία από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ που είναι υποταλήτερη εκείνη.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι αεραστέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη
1: φωλή. Ναι, καλά, εννοείται,
0: αλλά και πάλι, εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία στο μια κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου βλέποντας όρθιος το ματς ΑΕΚ Άγιαξ ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει. Το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για να, και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε

0: το είχες για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο?
1: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια, για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
0: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο, εγώ θα το πω, οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές? Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή χρειάστηκε να έχεις υπομονή?
1: Πίστη στο Θεό.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει για... Έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν, τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
0: Ανοίγει μια άλλη.
1: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
0: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
1: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
0: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Ναι.
1: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας. Ναι. Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
0: Που πήγες στον εθνικό και στην προοδευτική.
1: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ. Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
0: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
0: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασαν ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα? Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα, το οποίο εκεί, εντάξει, ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου, και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
0: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
1: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος, άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
0: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική πάνω, να 20 πιέζε και...
1: Το 1-0.
0: Ναι, το 1-0.
1: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής, λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
0: Ναι.
1: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
0: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης? Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου, πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
1: Βασικά την αντίληψη, όχι την σαν... Όχι, όχι, δεν είναι... Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
0: Πιο προς τον Μπαγκεβιτς.
1: Έγινα επαγγελματίας, ναι, με τον Μπαγκεβιτς.
0: Έγινε επαγγελματίας.
1: Έφυγε ο Μπαγκεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι, ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω σαν βασικός.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
0: Εκεί καθιερώθηκα.
1: Ναι.
0: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου?
1: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
0: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφυλακάς δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, ή αρπάζει αυτή και
1: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις. Είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζει το ματζής, μπαίνω εγώ

0: μήνε. Όσα πριν τραυματίστηκα, εγώ πήγα το μαζί τη, ξανά έγινε και ξανά. Δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός του ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη. Και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρ, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Δεν είναι για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Okay. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδο.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν. Δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Αυτό είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
0: Όλα αυτά τα παιχνίδια.
1: Ρεάλ, Ρώμα.
0: Ευρωπαϊκά, ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε σοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστόγιώργο.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
1: Το
0: γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι. Όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω,
1: έτσι
0: μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορο χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ? Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
0: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο.
1: Ποτέ ελεύθερο.
0: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται τώρα.
1: Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Σε αδίκησε ο Φέρερ?
0: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
1: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο?
0: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου

0: είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
0: Εντάξει, πολλά έχει πει.
1: Ναι.
0: Πολλά έχει πει. Δεν, πολλά,
1: ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω κάποιον το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
0: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες, τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
1: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπία, όλα τα όργωμα εκεί.
0: Να είσαι γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα... Κατάψτε μας αυτή, τώρα ότι ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου πειρούν, γιατί...
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορείς να επιβιώσεις το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορείς και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία, πάλι ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι.
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και πως χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα τότε, δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: πως χάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project.
1: Όλο το project, πάνω,
0: για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το πρωινέ. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς. Πάμε... Και ίσως κάπου εκεί
1: να χάσει. Εκεί χάλασε η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
1: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Σοφιά εδώ.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
1: Ζητιάνα, ναι.
0: Του ΙΑΚ να μπει στο έδρα στο γήπεδο του ακράτητου και στο... Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο και επιτέλους η ΙΑΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθωρίζεις καθόλου? Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει ΑΕΚ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί
0: μου. Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα. Παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρώτο έρθεις εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε όμως.
0: Από τα δέσματα άλλα.
1: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.
2: Πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το έπεσα, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, αν ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ό,τι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό,

0: Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρια, πήγα μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε ένα συν έξι.
1: Και έγινε ένα συν έξι. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές. Είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κομπεχάγη. Προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
0: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι αποκρούσε πέναλτι.
1: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
0: Όχι, είχα αποκρούσει.
1: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπα.
0: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι. Ναι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
1: Είναι αυτή η νύχτα μένει.
0: Ναι, σωστά. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το ΓΑΣΥΠΗ έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή ήταν. Αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε παίζει την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
1: Όταν πήγες εκεί ήταν προπονητής.
0: Γιωβάνοβιτς.
1: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε.
1: Ναι,
0: ανέβασε πάλι την καριέρα.
1: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
0: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Ο πατέρας του Θωμά.
1: Ο πατέρας του.
0: Τον είχα προπονήσει τον Ανατοφυλάκο. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: Ελά, δεν τους βλέπεις εδώ, μου λέει. Δεν τους βλέπεις,
1: μου λέει. Ναι.
0: Εσύ είσαι πέντε κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
1: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και ένα συν 7, ένα συν 8 στον ΑΠΟΕΛ?
0: Θα μπορούσε, ναι. Από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμουν διαφορετικά.
1: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες.
0: Μεγάλη ιστορία αυτή. Εντάξει.
1: Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί.
0: Φεύγω από τα ΠΟΕΛ. Και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα. Φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα. Και μετά από Κέρκυρα πάμε
1: Κύπρο.
0: Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Δεν λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γυρίζουμε και λέω: Δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και Β' Αθηνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς το σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι αυτά, κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει: Είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει η Σούπερ Λίγκ την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό. Λέω εντάξει, πάμε. Συναντιέμαι με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι μπόνους εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο.
1: Champions League.
0: Ναι. Μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω εγώ. Συγγνώμη, μου είχε.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή του άρεσε.
1: Του άρεσε ότι η αυτοπεποίθηση.
0: Δεν ήμουν εγώ ότι και καλά πήγα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμαι.
0: Όχι, ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος, ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.

0: Λέει, ναι, πάμε να πάρω τα τρίκαλα. Λέει, πάμε στα τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να δει στο σπίτι μου και μου λέει ξαφνικά.
1: Ξαφνικά πάμε στα τρίκαλα.
0: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
1: Πήγε στα τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πει στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώ. Και τελειώνει 40 χρονών.
0: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόταν.
1: Τέλο πρωταλήματο.
0: Ναι. Φιέστα και τέλο.
1: Και τέλο. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσεις στην πράξη, εσύ το άκουγες θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη.

0: αν για είσαι, πολλά χρόνια.
1: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης και αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άκριζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
1: Βόρειο-Ιρλανδία.
0: Με την Ιρλανδία και λέμε Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορέσει τη φανέλα της Εθνικής.
1: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήταν και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τζά, παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές, αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
0: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχει κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό είναι ο...
1: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ, στο...
1: τελικό αυτή ήταν...
0: με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Είναι σουτ...
1: Κεφαλιά.
0: Ο Τζιοβάνι.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι το αριστούργημα.
1: Ναι. Αυτή ήταν από τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
0: Και η γκάφα είναι του Μπατζατζόγλου. Αυτός...
1: Όχι. Και χειρότερα. Ναι.
0: Έχουμε και χειρότερα.
1: Ναι. Μία στιγμή ήταν... παίζουμε με τη... από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, ε.
0: Είναι εκεί που βγήκε μετά.
1: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την μπάλα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα ήδη να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρε στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας, αυτό το μάτς είναι.
1: Όχι,
0: είναι άλλο μάτς, έτσι.
1: Όχι.
0: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρέπειά σου σε ένα μάτς από ΑΠΟΕΛ Ομόνια.
1: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνιας.
0: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
1: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΑΠΟΕΛ Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα ΑΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, ναι, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
0: Σωστό.
1: Μας σοφαρίζει η Ομόνια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο, μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός. Ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στον παίκτη της Ομόνιας, περνάει.
0: Γκολ.
1: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
0: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
1: Δεν είχα πρόβλημα.
0: Δεν είχες.
1: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
0: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να... μην έφτανε.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
0: Δεν είχατε και σκάουτ.
1: Όχι, δεν υπήρχε όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
0: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω το θέμα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
0: Ναι.
1: Και τους δύο της Ρονάλντο, Χουλκ, δηλαδή τι να πρωταθεί.
0: Της Παναγιάς στα μάτια.
1: Ναι.
0: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, δεν λεφτά.
1: Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Σου λέει, κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος στα δίχτυα. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Είναι πολλά. Αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας.

0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
0: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
0: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ. Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
1: ναι,
0: και από τους δικούς σου.
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ.
1: Θέλει τσαγανό και.
0: Θέλει πολύ
1: κότσια.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις
0: γιατί,
1: δίκιο.
0: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
0: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός. Στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιανε τον αναφύλακα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τροματοφύλακες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τροματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
1: Ναι,
0: να στο διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει κάτι, ναι, έκανε αυτό.
1: Είχες. Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Ναι, ναι.
1: Να έχεις ως τερματοφύλακας. Πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξε μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
0: Υπήρχε.
1: Yeah,
0: είχα ανοίξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
1: Την προπονητική.
0: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα, όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
1: Στην προοδευτική.
0: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο Γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφη?
0: Ο Γάλλο προδευτική.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα, με το Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
1: στον Ιωνικό.
0: Ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλφέιχ, στη Σαουδική Αραβία.
1: Και μετά 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ, ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφυλάκων και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ. Και μετά...
1: Με τον Κώτη πώς κόρησες?
0: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπάρι έχετε?
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθαν στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
1: Στα παιδικά πάρτι, ναι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στην ουσία το 2005 και από τότε...
1: Είστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί?
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο?
0: Ναι, ναι, ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κώτης που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται? Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από την εργοδότες.
0: Εκτός το ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια, μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή, είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
1: το διηλίζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
0: Υπάρχει,
1: έτσι.
0: Ναι. Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές.

0: Δεν στους θερματοφυλάκους.
1: Στους προπονητές.
0: Πρέπει οι προπονητές θερματοφυλάκων να
1: επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Ναι, πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να τα κάνετε. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες όρθιος εκείνο το μάτς ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
0: Όχι.
1: Για πατσινόγη.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
1: Ναι, βέβαια, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση, την οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να, μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα play-off. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και μιλάει όλος ο κόσμος. Μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
0: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
1: Ναι.
0: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτα-τελευταίοι και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, θέλω να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι,
1: εμπιστεύσουμε. Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσε τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση του.
0: Ναι,
1: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, okay, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του, και δεν το είπε ως μετάχριστον προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το
0: παιχνίδι. Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά την πρόκληση επί τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
1: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
0: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι, ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
1: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
0: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
1: ωραίο
0: και να μην έχεις αποτέλεσμα.
1: Και αποτυχημένο. Σωστό.
0: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Το να παίζεις ωραία, πλέον το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
1: Γεγονός.
0: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
1: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη

0: να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίκτες. Και δεν το βλέπεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση.
1: Σωστό. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: παίχτη. Ναι, ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι... Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα. Πιο εύκολο να μιλήσεις σοβαρά. Πιο
0: εύκολο... Να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
1: Άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
0: Σωστό.
1: Άλλη κουλτούρα
0: έχει ο Γεωργιανός. Μπράβο.
1: Όταν λοιπόν σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι έχουν την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δέσει.
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
0: Σωστό,
1: είναι πολύ
0: σωστό.
1: Δύσκολο.
0: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται, ενώ γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή.
1: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη, υπάρχει ταλέντο.
0: Υπάρχει.
1: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
0: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των θεματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες θέλει πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RPE, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα, λοιπόν όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
0: 10 ευρώ πρόστιμο.
1: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
0: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
1: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν, προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω, εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Λέω, λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούνε για να πάμε για φαΐ, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή,
0: ναι, ναι,
1: μια
0: σωστό,
1: καλή παρέα.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
0: Ναι, είμαστε... ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου, ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Γιώλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή. Έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντι, λοιπόν, θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν πολλά
1: δεν περνάμε καλά.
0: Καλά, σίγουρο είναι αυτό.
1: Περνάμε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγμα αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
0: Mm-hmm. Γεγονός.
1: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό...
0: Ναι, και είναι και προκλήσεις, παιδί μου. Προκλήσεις να διεκδικήσεις πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου τώρα. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και με την κατάσταση. Δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του του Super Cup

0: Έχετε τέσσερις διοργανώσεις. Δηλαδή ήταν το Super Cup, και το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
1: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο
0: γυμναστής ομάδας.
1: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης.
0: Ανάλυση.
1: Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
0: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
1: Μας έχουν βγει τα μάτια.
0: Καλά, σίγουρα είμαι.
1: Ευτυχώς έχω και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
0: Το γιο.
1: Ναι.
0: Εργαλείο, φτού.
1: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
0: Με τον κόσμο που θα πάτε.
1: Εντάξει, ο κόσμος.
0: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
1: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούμε στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε και άλλες καλές στιγμές.
0: Έχω τρεις ή δύο ή τέσσερις ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί ο Όφης στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο. Τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
0: Εννοείται.
1: Ανοίξει όρεξη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρεις, όταν ανοίγεις
0: Η όρεξη... Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε τρεις.
1: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι... Δηλαδή, να σου το πω έτσι, να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε να κάνουμε και double στην Ελλάδα. Δεν, όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
1: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Κόντης έχει.
1: Ναι.
0: Αστρονάτη θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
1: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του Αποέλ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
0: Αριστερά.
1: Ναι, ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γυλάει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανες εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσες?
1: Ούτε ξέρω.
0: Από αυτά που έχεις περάσει.
1: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το... Επειδή εγώ μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Θα φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει δόξα για σένα?
1: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουμε.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
0: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι.

Λοιπόν, τέλος, ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις να μου πάει.
11: Αυτό. Πολύ ωραίο είναι.
4: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
11: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
4: 2 αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα.

0: μάλλον για τα κιλά μου.
1: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
0: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
2: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
2: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστοι και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη και περιμένουμε εναγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που πιστέψτε με ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
1: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολλοί περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
2: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων που υιοθετήθηκε εμένα από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
1: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη

0: το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
1: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
2: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
3: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
4: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά χρήματα του ελληνικού λαού στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
1: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
0: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
1: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
3: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος.
4: Της Επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
5: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
6: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από, από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
7: Το δικαστικό μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
5: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
7: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
5: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
8: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
9: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
10: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
8: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
11: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
12: Η Διεύθυνση Επικρατείας Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
8: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

0: Μέρος και της πρόληψης με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
1: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
2: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
3: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
4: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
3: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
4: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
3: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι για διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
4: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού.
3: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
4: Είναι αρκετά διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
5: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άσε στο σπίτι, καλύτερα.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
5: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
3: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε

0: 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων. Και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
1: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
0: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
2: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
3: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
4: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
5: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
6: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
5: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο ΟΦΗ καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
6: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του ΟΦΗ.
7: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
6: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
8: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. πλησιάζουμε.

0: αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε στις 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
1: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
2: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
1: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
3: Δυστυχώς προέχουμε από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
4: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
0: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το τομάρι του. Η ομάδα, οι αντίπαλοι θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
0: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφηση στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
5: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
4: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
6: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για την νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
6: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση.

0: Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.

0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κατά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
11: Έλα σε μια ώρα.
10: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
11: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
12: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα κάνουμε ένα ταξίδι στο διάστημα. Στο διάστημα που αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα απεριόριστο πεδίο και έρευνας και εφαρμογών. Θα συζητήσουμε για όρους όπως είναι η δορυφορική τηλεπισκόπηση, αλλά και για τα χαρακτηριστικά της έρευνας στο οικοσύστημα του διαστήματος και της παρατήρησης της Γης. Θέλω να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Βασίλης Καρμανδάρης. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι μαζί μας ο κύριος Νεκτάριος Χρυσουλάκης, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ και επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεκτάριε.
0: Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με τα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ματαγιωτάκης. Καλησπέρα κύριε Ματαγιωτάκη, καλώς ήλθατε. Καλώς ευχαριστώ. Κύριε Χαρμανδάρη, πολλές άγνωστες λέξεις έχουμε, θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια για τους όρους της τηλεπισκόπησης των εφαρμογών και της διαστημικής έρευνας. Έχει η Κρήτη θέση σε αυτόν τον παγκόσμιο χάρτη όπως διαμορφώνεται της διαστημικής έρευνας?
2: Ναι, η Κρήτη έχει σαφώς θέση για πολλούς λόγους. Ο πιο σημαντικός είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο νησί. Είμαστε πολύ τυχεροί που τα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης έχουν προσελκύσει ιδιαίτερα αξιόλογους ερευνητές και καθηγητές. Ο κύριος Χρυσουλάκης είναι ένας από αυτούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τα τελευταία 10-20 χρόνια τεχνογνωσία και αναγνώριση διεθνή και με τις νέες εξελίξεις

0: εξελίξεις και τις συνειδητές αποφάσεις που παίρνει η πολιτεία και την πολύ αγαστή συνεργασία που έχουμε με την περιφέρεια Κρήτης, μπορούμε πραγματικά η γνώση η οποία παράγεται στα εργαστήρια του ΙΤΕ και στα πανεπιστήμια και στο Πολυτεχνείο, πραγματικά να σταθεί πολύ χρήσιμη για τις υπηρεσίες οι οποίες θέλει να προσφέρει η περιφέρεια στους συμπολίτες μας.
1: Ορθά το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα πεδίο απεριόριστων δυνατοτήτων.
0: Δεν θα έλεγα απεριόριστο, αλλά αρκετά μεγάλο. Βρισκόμαστε σε μια συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εφαρμογών στο διάστημα. Ο κύριος λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος του να στείλεις δορυφόρους στο διάστημα έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολο να στείλουμε δορυφόρους, τα δεδομένα να κατέβουν με τις τηλεπικοινωνίες στο έδαφος και η ανάπτυξη των υπολογιστών μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να τα επεξεργαζόμαστε με πολύ γρήγορο τρόπο και να δημιουργούνται όλες αυτές οι νέες εφαρμογές οι οποίες τις βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή ήδη.
1: Για αυτές τις εφαρμογές που τις βλέπουμε θέλω να συζητήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Κύριε Χρυσουλάκη, να μας περιγράψετε τον όρο της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και σε τι εφαρμογές είναι χρήσιμη. Στη συνέχεια βεβαίως θα συζητήσουμε για το πεδίο που αφορά στο αστικό κλίμα που έχει έτσι και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Ο όρος τηλεπισκόπηση σημαίνει ότι μετράω, παρατηρώ κάτι από μακριά για το τηλε που υπάρχει λοιπόν. Οπότε στην ουσία εμείς στέλνουμε δορυφόρους πάνω και αντί να κοιτάνε στο διάστημα απ' έξω, κοιτάνε προς τα κάτω. Και μέσω της ακτινοβολίας που αυτή καταγράφεται στους αισθητήρες των δορυφόρων, μπορούμε εμείς να βγάλουμε συμπεράσματα ποια είναι η αιτία που η ακτινοβολία καταγράφεται με αυτόν τον τρόπο. Και να πάμε να δούμε το στόχο από τον οποίο προήλθε η ακτινοβολία. Και να πάρουμε πληροφορίες για την επιφάνεια της γης, για την ατμόσφαιρα, για τις θάλασσες και για το αστικό περιβάλλον, όπως είπατε πολύ σωστά. Και με βάση αυτή τη γνώση που έχουμε αναπτύξει, μπορούμε μετά να αναπτύσσουμε υπηρεσίες και προϊόντα και που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε στην αγορά, είτε να φτιάχνουμε εφαρμογές για υποστήριξη διαφόρων πολιτικών, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε σε εθνικό, είτε σε τοπικό επίπεδο.
1: Είναι ένα πεδίο έρευνας με δυναμική που συνεχώς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια.
2: Συνεχώς αναπτύσσεται και είναι ότι εκτός από αυτό που ο πρόεδρος ανέφερε πριν, το κόστος των δορυφόρων, είναι ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο οικοσύστημα, γιατί στέλνοντας δορυφόρους στο διάστημα, κάποια στιγμή η επένδυση αυτή πρέπει να επιστρέψει πίσω στους φορολογούμενους, στους ανθρώπους που έχουν επενδύσει σε αυτό, την επένδυση. Οπότε χρειάζονται εφαρμογές που να καλυτερέψουν την ποιότητα ζωής και να έχουμε καινούργια προϊόντα και καινούργιες αγορές. Οπότε αυτό σίγουρα μεγαλώνει ο κόσμος που ασχολείται και σε επίπεδο ακαδημαϊκό, αλλά μπορείτε να δείτε την εξάπλωση από τις επενδύσεις που κάνει ο ιδιωτικός τομέας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένα πεδίο, ας πούμε, που παραδοσιακά δεν μετείχε ο δυτικός τομέας, ήταν η τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας. Ήταν κυρίως για τα πανεπιστήμια, για την NASA, για την ΕΖΕ κτλ. Την τελευταία 20 ετία, ένα περίπου 10% από τις αποστολές που έχουν εκτοξευθεί για τη μελέτη της ατμόσφαιρας οφείλεται στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί έχει καταλάβει ότι εκεί υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρών για να κάνει ανοιχτή καινούργιες αγορές.
1: Κύριε Ματαγιωτάκη, στα όρια του δημοσιογραφικού κλισέ, χρόνια τώρα κάνουμε μία συζήτηση για το καμάρι της Κρήτης, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όμως στην πράξη καταγράφεται μία έρευνα αιχμής που δεν περιορίζεται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, αγγίζει πια διεθνείς διαστάσεις.
3: Ακριβώς, είμαστε περήφανοι, τυχεροί. Θα έλεγα βέβαια αυτό δεν έχει γίνει τυχαία στην Κρήτη για το πλούσιο οικοσύστημα, το πλήρες οικοσύστημα του ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Επιπλέον το Λογό Δήμητρα, το ΛΚΕΘΕ, το ΙΤΕ που είπε ο κύριος Χαρμανδάρης, τα τρία πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια μας στην Κρήτη. Τους ανθρώπους όμως, το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι αυτό που ουσιαστικά κάνει ένα καθιστά ένα ίδρυμα είτε ερευνητικό είτε ακαδημαϊκό αξιόλογο στο διεθνή χάρτη. Και όχι μόνο, έχουν απήχηση στην κοινωνία, έχουν αναφορά στην κοινωνία αυτοί οι άνθρωποι και σε κοινωνική διάσταση, αλλά και τα αποτελέσματά τους απηχούν στην κοινωνία. Έχουν λοιπόν οι ίδιοι, με τη βοήθεια τη δικιά μας, αλλά θεωρώ ότι η μεγαλύτερη προσπάθεια έχει γίνει από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, έχουν χτίσει γέφυρες εδώ και πολλά χρόνια προς την κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο πλούτος μας. Επίσης, έχουμε και κάποια άλλα πλεονεκτήματα ως Κρήτη, αλλά πιστεύω.

0: ότι οι άνθρωποι είναι το σημαντικό. Μπορούμε να αναπτύξουμε και τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα, αν θέλετε. Είναι η θέση μας, η γεωστρατηγική μας θέση. Δεκάδες καλώδια οπτικών ινών που μεταφέρουν δεδομένα αυτή τη στιγμή συνδέουν, περνούν από την Κρήτη και συνδέουν την Ασία, την Αφρική με την Ευρώπη. Ήδη δραστηριοποιούνται στο νησί μας εταιρείες δεδομένων οι οποίοι εξυπηρετούν είτε ελληνικά συμφέροντα είτε συμφέροντα στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα αυτό της Κρήτης σε συνδυασμό με το οικοσύστημα όπως είπα που διαθέτουμε. Και επίσης έχουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο είναι το αστεροσκοπείο του Σκίνακα, η συνεισφορά αυτού του Ινστιτούτου, αυτού του εργαστηρίου, ακριβώς θα μας τα πει ο κύριος Χαρμανδάρης, ο οποίος παρατήρησα ότι λόγω της ταπεινότητας που το διακρίνει δεν ήθελε να αναφερθεί εξ αρχής στη συζήτηση. Εγώ θα σας πω πολύ απλά και για τους τηλεθεατές μας.
1: Θα αναφερθούμε στη συνέχεια για το Σκίνακα, ναι, και έχουμε να δείξουμε και εντυπωσιακές εικόνες από τον Σκίνακα, από το αστεροσκοπείο, ναι.
0: Έχουμε εταιρείες οι οποίες στην Κρήτη έχουν ανάγκη από αυτές τις νέες τεχνολογίες, γι' αυτό και η Περιφέρεια επενδύει στις νέες τεχνολογίες. Άρα ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Κρήτης είναι η Περιφέρεια Κρήτης και η στρατηγική που έχει χαράξει ο Σταύρος Αρναουτάκης να επενδύει σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Και ξέρετε, είναι και κάτι που δεν φαίνεται εξ αρχής. Είναι δηλαδή ένα στοίχημα για έναν πολιτικό να επενδύει σε κάτι άλλο, το οποίο όμως τελικά έχει αποτελέσματα και επιφέρει επιπτώσεις θετικές προς τους πολίτες, και γι' αυτό είμαστε και στην ίδια γραμμή και πολιτικά και στην περιφέρεια είμαστε μαζί του, και γι' αυτό το στηρίζω και εγώ προσωπικά, γιατί βλέπω ότι επενδύει στο μέλλον, είναι θετικός σε κάθε τι που έχει να κάνει με την εξέλιξη της έρευνας, της τεχνολογίας και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Άρα λοιπόν έχουμε το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτύξουμε αυτές τις τεχνολογίες. Επανέρχομαι όμως στους ανθρώπους, είναι ο πλούτος του νησιού μας, το ανθρώπινό μας κεφάλαιο.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, το ΙΤΕ επενδύει στρατηγικά στην έρευνα του διαστήματος, δεν ξέρω αν είναι ορθός ο όρος.
2: Το ΙΤΕ, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Το διάστημα είναι μία από αυτές. Αρχικά το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούταν με αυτό, είχαν μία πρώτη σχέση με το διάστημα όπως το γνωρίζουμε εμείς, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές παράλληλες δραστηριότητες στα υπολογιστικά μαθηματικά, για παράδειγμα όπως είναι ο κύριος Χρυσουλάκης εδώ, ο οποίος στην περιοχή της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και διαστημικών εφαρμογών, κοιτώντας προς τα κάτω όπως ανέφερε, έχει αναπτύξει εδώ και 20 και πλέον χρόνια μια πολύ έντονη δραστηριότητα αριστείας, είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε μια σειρά από ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων είναι το ERC Synergy, το οποίο συντονίζει μια διεθνή ομάδα με μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση, αλλά όχι μόνο αυτή. Και παράλληλα υπάρχουν δραστηριότητες στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, που όλοι χρειαζόμαστε τεχνογνωσία σε θέματα πληροφορικής, ανάλυσης, επεξεργασίας σήματος και εικόνας. Είναι δραστηριότητες στις οποίες τα διάφορα Ινστιτούτα του ΙΤΕ έχουν πάρει την πρωτοβουλία να στηρίξουν. Η κεντρική διεύθυνση του ΙΤΕ, με την υποστήριξη των κτηριακών υποδομών, υπολογιστικών οικοδομών και της εύρυθμης διαχείρισης όλων αυτών των ερευνητικών προγραμμάτων, τα στηρίζει. Και όλοι μαζί κοιτάμε το μέλλον, τι είναι οι νέες ευκαιρίες οι οποίες δίνονται. Και μπροστά μας ουσιαστικά αυτό που αναφέρατε νωρίτερα, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πεδίο δόξης λαμπρών, βλέπουμε ότι υπάρχει συνειδητή επιλογή για διαφόρους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε από την ίδια την Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος πριν από μερικές μέρες αποφάσισε να διπλασιάσει τον προϋπολογισμό του για την επόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί αναγνωρίζει πραγματικά ότι δεν είναι μόνο το επιστημονικό ενδιαφέρον των προβλημάτων τα οποία θα λυθούν, αλλά κυρίως είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και η στρατηγική ανάπτυξη η οποία μπορεί να έχουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στη διεθνή σκηνή, στον διεθνή ανταγωνισμό, με την Αμερική να προσπαθεί, την Κίνα να αναπτύσσεται σε πολύ μεγάλο επίπεδο, αλλά και άλλες χώρες, η Ινδία αναπτύσσεται έντονα σε διαστημικά θέματα, οπότε η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει και εκεί σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και του ρόλου της στη παγκόσμια σκηνή. Οπότε αυτό είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα και για διαφόρους λόγους, νομίζω ειδικά στην Κρήτη, έχουμε

0: Έχουμε πραγματικά ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, όπως ανέφερε ο κύριος Ματαγιωτάκης.
1: Κύριε Χρυσουλάκη, πάμε λοιπόν στα επιμέρους. Να συζητήσουμε για τις εφαρμογές της συγκεκριμένης έρευνας στο δικό σας πεδίο που έχει να κάνει με το αστικό κλίμα. Για να δώσουμε και παραδείγματα στους τηλεθεατές μας αναφορικά με τη χρησιμότητα, με την σκοπιμότητα αυτής της έρευνας και το πώς αυτό που περιγράψατε νωρίτερα, αυτή η επένδυση γυρίζει τελικά στον ίδιο τον πολίτη, γυρίζει στις κοινωνίες.
2: Οι πιο γνωστές εφαρμογές της παρατήρησης της γης, της επιστήμης της παρατήρησης της γης, και εδώ θα πρέπει να βάλω και τη διάσταση της επίγειας παρατήρησης, γιατί έχουμε τους δορυφόρους πάνω, έχουμε όμως και άλλα μέσα, όπως είναι τα αεροπλάνα, όπως είναι υψηλοί πύργες που έχουμε μικρομετεωρολογική, όπως είναι η μετεωρολογική σταθμή, όπως είναι η σταθμή ρήπανση και ένα σωρό άλλα, οι θερμικές κάμερες, οι υπερθερμικές κάμερες και όλος αυτός ο εξοπλισμός που υπάρχει στο πεδίο και συνεργάζεται και συμπληρώνει τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις των δορυφόρων. Μια πολύ γνωστή εφαρμογή είναι οι εφαρμογές χαρτογράφησης μετά από φυσικές καταστροφές ή έγκαιρες προειδοποίησης. Εκεί είναι πολύ σημαντική συμβολή των δεδομένων των δορυφόρων σε συνέργεια με τα αρθρηματικά μοντέλα και σε συνέργεια με τις επίγειες παρατηρήσεις. Ή άλλες γνωστές εφαρμογές στη θάλασσα, εφαρμογές για τη θερμοκρασία της θάλασσας ή εφαρμογές για τη διάβρωση των ακτών. Ή εφαρμογές, για παράδειγμα, πολύ γνωστές εφαρμογές γεωργία, για χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων, για την υποστήριξη πολιτικών όπως η ΚΑΠ κτλ. Είναι περισσότερο γνωστές. Λιγότερο γνωστές είναι οι εφαρμογές στο αστικό περιβάλλον. Το αστικό περιβάλλον είναι λίγο πιο δύσκολο από τα υπόλοιπα. Είναι όμως το πιο ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι ζουν στις πόλεις. Οπότε έχει άμεση επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων και ο απότερος στόχος είναι η ποιότητα ζωής. Όπως είπε ο πρόεδρος, είναι η αύξηση της ποιότητας ζωής και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε.
1: Έχει να κάνει με τους ρυπούς, έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
2: Έχει να κάνει με όλα αυτά. Υπάρχουν ήδη όριμες εφαρμογές, όπως παράδειγματος χάρη η χαρτογράφηση της ρύπανσης. Σε επίπεδο πόλης το έχουμε από δορυφόρους, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε στην παρούσα φάση αυτό που λέμε ενδοαστική μεταβλητότητα. Να δούμε εντός της πόλης σε επίπεδο γειτονιάς τι γίνεται. Και εκεί λοιπόν συνδυάζουμε τα δορυφορικά με τα επίγεια δεδομένα. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε με τριασμό της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή πώς μειώνουμε τις εκπομπές μας. Είναι γνωστό ότι στην Ευρώπη υπάρχει η αποστολή των 100 πόλεων που έχουν στόχο να γίνουν κλιματικά ουδέτερες μέχρι το 2030. Δυστυχώς το Ηράκλειο έχει χάσει την ευκαιρία να μπει, αλλά είναι συνδεδεμένο και προφανώς υπάρχει τεχνογνωσία και στο Ηράκλειο. Και εκεί εμείς μπορούμε να δούμε σε την πρόοδο που κάνει κάποια πόλη προς την κλιματική ουδετερότητα. Αυτό έχει να κάνει με το μετριασμό. Όμως το πιο σημαντικό που έχει άμεση επίπτωση στην ζωή των πολιτών είναι αυτό που λέμε προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ποιες δράσεις παίρνουν οι τοπικές αρχές στις πόλεις, ώστε να έχουμε πιο βιώσιμες πόλεις, που να έχουν άμεσο αποτέλεσμα με το να ρίξουμε την ακτινοβολία, να ρίξουμε τη θερμοκρασία και να έχουμε καλύτερη θερμική άνεση και καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις. Σε όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται δεδομένα για να υποστηρίξουν πώς ήταν η κατάσταση πριν από μια παρέμβαση, αυτό που λέμε baseline, και πώς ήταν μετά που έγινε μια παρέμβαση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε ότι στο Ηράκλειο είχαμε τις πεζοδρομήσεις μεγάλες πριν από 4-5 χρόνια. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο σταθμό που μετράει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα απευθείας στην πλατεία Κορνάρου. Ίσως έχουμε μιλήσει γι' αυτό σε παλιότερη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά. Και μπορούμε να μετράμε τις εκπομπές απευθείας σε όλο το κέντρο. Είχαμε ένα baseline που λειτουργεί από το 2016. Ξέραμε τι γινόταν πριν τις παρεμβάσεις και μετά τις παρεμβάσεις. Προφανώς μπορούσαμε να συγκρίνουμε με απευθείας μετρήσεις. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε μια πτώση γύρω στο 25-30% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω ακριβώς αυτής της αλλαγής στην αστική δομή και στην αστική λειτουργία στο κέντρο της πόλης. Οπότε μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους πολιτικές.
1: Και είναι πια, κύριε Ματαγιωτάκη, ρόλος και ευθύνη της πολιτείας, της περιφέρειας, του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα, τα ερευνητικά προς όφελος της κοινωνίας. Η έρευνα παράγεται. Προκύπτουν συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία πια και μέσω της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης πρέπει να αξιοποιηθούν.
3: Ακριβώς. Είναι ευθύνη, είναι ρόλος μας, όπως χαρακτηρίσατε κι εσείς, να αξιοποιούμε όλα τα ερευνητικά δεδομένα, είτε προέρχονται από δορυφόρους, είτε είναι μέσα από εργαστήρια τα οποία αφορούν άλλες επιστήμες, την ιατρική, τη δόμηση και άλλα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Αυτή είναι και μια στρατηγική που επέλεξε η περιφέρεια

0: δημιουργώντας και την αντιπεριφέρεια στην οποία μου ανέθεσε ο Περιφερειάρχης, τη διασύνδεση με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, για να γίνει διάχυση αυτών των αποτελεσμάτων, να βοηθήσουμε στην περαιτέρω αξιοποίηση όλων αυτών των ευρημάτων. Στην Κρήτη παράγεται έρευνα, εξηγήσαμε τους λόγους, λόγω των ανθρώπων, του εξοπλισμού, των ιδρυμάτων μας, της διάθεσης από την πολιτεία, από την αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευθύνη και ένα στοίχημα. Γίνεται όμως αυτό, καταβάλουμε προσπάθειες και οι προκάτοχοί μου και εγώ προσπαθώ με όλους μου τις δυνάμεις, σε συνεργασία με τους ανθρώπους του νησιού, τους επιστήμονες. Έχουμε αγαστή συνεργασία, δημιουργούμε δράσεις, κάνουμε πολλές δράσεις πάνω σε αυτό και εγώ αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι στην περιφέρεια. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το εύρος αυτού του πεδίου, το οποίο δεν μπορεί μία αντιπεριφέρεια ουσιαστικά να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Και πιστεύω ότι αξιοποιώντας την έρευνα και έχουμε ήδη εφαρμογές, την υποδομή δηλαδή των γεωχωρικών πληροφοριών που διαθέτει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ένα έμπρακτο παράδειγμα στο ότι εμείς ήδη εδώ και χρόνια έχουμε επενδύσει σε αυτό. Έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στην περιφέρεια Κρήτης, συγκεκριμένα η κυρία Γιαλίτη έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, όπου αυτές οι 11 υποδομές μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες, είναι στο gis.crete.gov.gr. Είναι χρήσιμες, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες και έχουν εφαρμογή στην αγροτική οικονομία, στις μεταφορές, στο περιβάλλον, στην πολιτική προστασία, στη χωροταξία, στην υγεία, σε διάφορα πεδία. 11 λοιπόν εφαρμογές από την περιφέρεια Κρήτης και από ό,τι βλέπετε πρωτοπορούμε ως περιφέρεια και σε αυτό το κομμάτι. Όχι μόνο δηλαδή στον ψηφιακό μετασχηματισμό που είμαστε η πρώτη περιφέρεια με 330 ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη, αλλά έχουμε και την υποδομή όπου αξιοποιούμε τα δεδομένα από το δορυφόρο. Η άποψή μας είναι στην περιφέρεια ότι το διάστημα είναι το επόμενο, είναι όπως ήταν κάποτε πριν 30 χρόνια περίπου το ίντερνετ, κάτι τέτοιο θα είναι και το διάστημα όπως και πριν δεκάδες χρόνια ο ηλεκτρισμός. Και γι' αυτό επενδύουμε συστηματικά, βεβαίως με την βοήθεια, έτσι, την αρρωγή των κατάλληλων ανθρώπων που έχουμε και σήμερα, αλλά και υπάρχουν γενικότερα, μάλλον ευρύτερα στη χώρα μας. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη δράση για το διάστημα. Θα μιλήσουμε.
1: Θα τα πούμε βεβαίως και στη συνέχεια, έτσι, για τη δράση με τίτλο «Η Κρήτη από ψηλά», με σημαντικούς προσκεκλημένους. Είναι αυτό το σημείο κλειδί και το στίχημα αυτής της διαδικασίας, κύριε Χαρμαντάρη, να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά ιδρύματα προς όφελος της κοινωνίας, της τοπικής οικονομίας, του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα.
2: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά ο στόχος και η κύρια προτεραιότητα η οποία έχουμε όλοι μας. Πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι όταν έχεις κάποιους ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται κλεισμένοι σε ένα εργαστήριο, το μόνο το οποίο θέλουν είναι να τους πληρώνει κάποιος το μισθό, να τους προσφέρει τις υποδομές, έτσι ώστε να κάνουν κάτι που το αγαπούν και να είναι προστατευμένοι από οτιδήποτε παράξενα συμβαίνουν στην κοινωνία γύρω τους, σαν αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Στην πράξη όμως δεν είναι αυτό. Η αφενός μεν η πολιτεία και η πολιτεία με την ευρύτερη έννοια έχει συνειδητοποιήσει διαχρονικά ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να παράγεται νέα γνώση, να παράγεται νέα βασική έρευνα, η οποία να δίνει αποτελέσματα τα οποία να μας βοηθούν στο να κάνουμε εφαρμοσμένη έρευνα, να δούμε πώς οι βασικές ανακαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος, για τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα υλικά έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες και αλληλεπιδρούν, πώς αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι καινοτόμο, μία καινοτόμο εφαρμογή, μία υπηρεσία η οποία θα μπορέσει να κάνει την ζωή μας καλύτερη. Αυτό συνειδητά υπάρχει σε πολλές ερευνητικές δραστηριότητες. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ουσιαστικά όταν δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον τίτλο του έχει ως κύριο στόχο αυτό και όλες οι ερευνητικές ομάδες οι οποίες υπάρχουν, η καθεμία με το δικό τους τρόπο προσπαθεί να συνεισφέρει σε αυτήν την γνώση η οποία θα έχει εφαρμογή, ουσιαστική εφαρμογή στην ποιότητα ζωής μας. Και είμαι σίγουρος ότι αν έτσι σκεφτούμε λίγο τις αλληλεπιδράσεις οποίες είχαμε με τις προηγούμενες γενιές, με τους παππούδες μας, αν τους αναφέραμε τι είναι

0: Αυτές οι καθημερινές εφαρμογές στο κινητό το οποίο χρησιμοποιούμε, το γεγονός ότι μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας οπουδήποτε βρίσκεται, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε μία κράτηση σε ένα ξενοδοχείο, σε μία άλλη ήπειρο με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, όλα αυτά γίνανε αφενός μένει γιατί αναπτύχθηκε έρευνα και υλικά τα οποία κρατάμε στα χέρια μας, γιατί οι τηλεπικοινωνίες μας επιτρέπουν να τα κάνουμε όλα αυτά και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας η οποία αναπτύχθηκε σε κάποιο εργαστήριο.
1: Στο μέλλον η ζωή μας, η καθημερινότητά μας θα εξαρτάται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από τους δορυφόρους.
0: Σίγουρα θα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ο κύριος λόγος για τον οποίο γίνεται είναι διότι πλέον, όπως αναφέρθηκε και το ανέφερα πιο πριν, το κόστος είναι πολύ πιο μικρό. Για να το συνειδητοποιήσουμε όταν λέμε πολύ πιο μικρό, πριν από 20 χρόνια περίπου, αν θέλαμε να πάρουμε ένα αντικείμενο που έχει το μέγεθος ενός βιβλίου και ζυγίζει ένα κιλό και να το στείλουμε σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, 1000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνειά της, ως η απόσταση, για παράδειγμα, από εδώ μέχρι, ξέρω εγώ, τη Ρώμη περίπου, αυτό κόστιζε 20.000 με 30.000 ευρώ. Σήμερα αυτό κοστίζει 100 φορές λιγότερο. Οπότε το κόστος έχει πέσει δραματικά, οπότε είναι πολύ, το μέγεθος των ηλεκτρικών συσκευών, των ηλεκτρονικών, έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα να μπορείς να βάζεις δέκτες, κάμερες όπως ανέφερε ο κύριος Χρυσουλάκης, στο διάστημα που γυρίζουν σε τροχιά γύρω από τη Γη, μέσα σε μία ώρα μπορούν να βρίσκονται, αν θέλουμε να πάρουμε μία φωτογραφία αυτή τη στιγμή της επιφάνειας της Γης με ακρίβεια, περίπου λιγότερο από μισό μέτρο, 30 εκατοστά, μπορούμε να την έχουμε περίπου σε μία ώρα από τη στιγμή που τη ζητήσουμε. Γιατί υπάρχουν αρκετοί δορυφόροι και αυτό που δεν μας το δίνουν δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές εταιρείες μας το δίνουν αυτό. Γιατί γνωρίζουν ότι για οποιονδήποτε λόγο, τόσο η πολιτεία αλλά και οι ιδιώτες θέλουν αυτή την υπηρεσία και μπορούν να τους την παρέχουν.
1: Αξιοποιείτε ιδιωτικούς δορυφόρους για να έχετε τα ευρήματα τα οποία στη συνέχεια μελετάτε, πώς γίνεται η διαδικασία?
2: Κυρίως χρησιμοποιούμε δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κοπέρνικους, που είναι προφανώς δημόσιοι δορυφόροι και έχουν ανοιχτά δεδομένα, για συγκεκριμένες εφαρμογές που χρειάζεται πολύ υψηλή ανάλυση, χωρική διακριτική ικανότητα, όπως λέμε, δηλαδή κάτω από μισό μέτρο ανάλυση, θα πρέπει να πάμε σε δορυφόρους που έχουν επιτάξει από ιδιωτικούς οίκους. Αυτή είναι μια προφανής επένδυση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει ζήτηση για την πληθώρα των εφαρμογών που αναφέρουμε πριν, με τα κινητά, με τους δρόμους και όλα αυτά. Αυτό που δεν ήταν προφανές ήταν αυτό που ανέφερα πριν, ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο ελκυστική για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν είχε προφανείς εφαρμογές. Την τελευταία δεκαετία όμως έχει. Οπότε ο ιδιωτικός τομέας επενδύει και στους ατμοσφαιρικούς δορυφόρους. Οπότε ναι, συνδυάζουμε όλα αυτά τα δορυφόρα, τα δεδομένα των δορυφόρων, τα οποία όμως σε κάποιες φορές έχουν υψηλό κόστος. Δηλαδή τα δεδομένα του Κοπέρνικους είναι δωρεάν, τα δεδομένα διαφόρων αποστολών που χρησιμοποιούμε δωρεάν, τα πολύ υψηλής ανάλυσης έχουν ένα συγκεκριμένο κόστος, το οποίο το καλύπτουμε μέσω των χρηματοδοτήσεων που έχουμε καταφέρει να φέρουμε στην Ελλάδα και στο ΙΤΕ, κυρίως από το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020, το Ορίζοντας Ευρώπη κτλ. Και προφανώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στο ΡΙΑΣΥ, όπως αναφέρθηκε.
1: Εθνικά, σε επίπεδο χώρας, υπάρχει ενδιαφέρον στο κομμάτι των επενδύσεων, στο κομμάτι της στρατηγικής, για να στηριχθούν τέτοιου τύπου ερευνητικά project?
2: Σίγουρα υπάρχει και η Ελλάδα έχει δικούς της δορυφόρους. Ήδη έχει αρχίσει να στέλνει στο διάστημα. Νομίζω ότι αύριο ο Γενικός Γραμματέας, ο Κώστας Καράτζαλος, θα ανοίξει την ημερίδα που κάνουμε και θα αναφερθεί λεπτομερώς. Η Ελλάδα έχει επενδύσει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να πετάξει γύρω στα τις 11 αποστολές, θερμικές, ραντάρ, πολυφασματικές, για διάφορες εφαρμογές. Και ταυτόχρονα έχει φτιάξει ένα κόμβο, ένα hub, όπως λέμε, που να μπορούν αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται και να διανέμονται στους πολίτες και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αφού προφανώς αναπτυχθούν συγκεκριμένες εφαρμογές. Για να πάμε από τα δεδομένα κατευθείαν στην πληροφορία και από την πληροφορία στη γνώση. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, για το εργαστήριο το δικό μας και το ΙΤΕ, που έχουμε την ευθύνη της ανάπτυξης των αστικών υπηρεσιών, των ελληνικών δορυφόρων.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, σε όσους σπεύσουν να πούν, καλά τώρα είναι τέτοιες οι οικονομικές δυσκολίες σε ένα μέσο νοικοκυριό και εμείς συζητάμε για το κρατάω από τον κύριο Χρυσολάκη, την

0: επιστήμη της παρατήρησης της γης, για να το λέω σωστά. Τελικά όλο αυτό γυρίζει στον πολίτη.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ενδιαφέρον ερώτημα και μου θυμίζει τον ίδιο προβληματισμό είχε ο πατέρας μου όταν πριν από 50 χρόνια περίπου, όχι 50, συγγνώμη, 40, ενδιαφερόμουν να ασχοληθώ με την έρευνα και την αστρονομία. Μου έλεγε, μα καλά, είναι λογικό, τόσα προβλήματα έχουμε στη γη. Πρώτον θα σου δώσει κάποιος μια υποτροφία για να πας να κάνεις ένα διδακτορικό και πας και σε ποιο βαθμό αξίζει να γίνει αυτή η επένδυση. Αυτό αξίζει να το δούμε έτσι λίγο σφαιρικά και αν σκεφτούμε αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα είναι λιγότερο από 1% των κρατικών δαπανών. Είναι δηλαδή πραγματικά πολύ μικρό το νούμερο σχετικά με άλλες πολύ πιο σημαντικές προτεραιότητες όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η άμυνα, δηλαδή βασικές ανάγκες στις οποίες έχει μια οργανωμένη πολιτεία. Από την άλλη, ο ρόλος αυτός είναι καταλυτικός, γιατί αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε δεν είναι ότι αναγκαστικά θα γίνει η μεγάλη ανακάλυψη, ο επόμενος Elon Musk θα προέλθει από την Ελλάδα, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, μια χώρα στην οποία οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν είναι ανάλογοι του οικονομικού μεγέθους και του φυσικού μεγέθους της χώρας. Από την άλλη, αυτό το οποίο δείχνουν όλα τα στατιστικά είναι ότι η Ελλάδα, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, στα θέματα της έρευνας, στα θέματα της ανώτατης παιδείας, κατατάσσεται καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς με βάση τις οικονομικές της δυνατότητες. Αυτό σημαίνει ότι το δυναμικό υπάρχει εδώ, οι διασυνδέσεις με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες του εξωτερικού, χάρη στους ανθρώπους οι οποίοι υλοποιούν αυτά τα προγράμματα υπάρχει και παράγεται όχι μόνο καινούρια βασική γνώση η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με διαφόρους τρόπους, αλλά επίσης η διασύνδεση η οποία υπάρχει φέρνει στη χώρα μας εμπειρίες από το εξωτερικό οι οποίες πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν και μας βοηθούν. Οπότε τα νούμερα υπάρχουν, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντοτε βέβαια ο προβληματισμός που αναφέρεται είναι πολύ εύλογος, γιατί όταν έχουμε ένα πρόβλημα και θέλουμε να κάνουμε οικονομία από κάπου, μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε είναι πραγματικά αναγκαίο. Η συστηματική αυτή προσπάθεια όμως πραγματικά έχει αποδώσει καρπούς και υπάρχουν παραδείγματα άλλων χωρών συγκρίσιμου μεγέθους με εμάς, το Ισραήλ για παράδειγμα, και που έχει λύσει προβλήματα, για παράδειγμα με την ανομβρία, είναι σε μία έρημο και μπορούν να λύνουν χάρη σε βασική έρευνα την οποία αναπτύξανε. Ουσιαστικά βάλανε κάποιους συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και μπορούν να έχουν γεωργική παραγωγή εξαιρετική που δεν θα περίμενε κανείς εκεί. Κάποιες από αυτές τις προκλήσεις θα τις αντιμετωπίσουμε και εδώ στην Κρήτη με τη συνεχή, με την κλιματική αλλαγή η οποία επέρχεται και τις ανάγκες τα οποία έχει και η γεωργία μας αλλά και ο τουρισμός για να αναπτύξει, να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα.
0: Πάντως, κύριε Ματαγιωτάκη, είναι γεγονός ότι ενώ σε πάρα πολλές κατατάξεις σε οικονομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, η χώρα δεν είναι σε καλή θέση στο διεθνές πλαίσιο όταν συζητάμε για την έρευνα. Και ειδικότερα να πούμε για την Κρήτη, για το ΙΤΕ, για τα πανεπιστήμια. Ο κανόνας δεν είναι ο ίδιος. Δεν είμαστε ουραγοί, είμαστε σε καλές θέσεις.
2: Νομίζω πρωτοπορούμε. Τα χρήματα έχουμε όλοι οικονομική στενότητα, όμως είναι θέμα και ποια είναι η προτεραιότητά μας. Ως περιφέρεια βρίσκουμε τον τρόπο και επενδύουμε αρκετά στην έρευνα, στην καινοτομία. Γνωρίζει ο κύριος Χαρμανδάρης ότι 12,5 εκατομμύρια σε πάρα πολλά έργα είναι και το ΙΤΕ βασικός εταίρος. Έχουν δρομολογηθεί για τον εξοπλισμό των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κρήτης. Και μάλιστα απαιτούνται και συνέργειες, συνεργασίες με τους φορείς της κοινωνίας και άλλους κρατικούς φορείς. Άρα λοιπόν στην Κρήτη γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και ο Περιφερειάρχης έχει θέσει σε προτεραιότητα την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, την επένδυση σε εξοπλισμό επιστημονικό, την επένδυση σε αυτό που λέμε επιστήμη, έρευνα και καινοτομία. Βεβαίως εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να έχουν πολλά τα προβλήματα, αλλά και πολλές υπηρεσίες δορυφορικές λύνουν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Οι αγρότες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σύνορα των χωραφιών, των κτημάτων, ιδιοκτησίες, εκτιματική υπηρεσία, η εθνική ασφάλεια χρησιμοποιούν δορυφορικές υπηρεσίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι, όπως είπε ο κ. Χαρμανδάρης και ο κ. Χρυσουλάκης, με το κινητό μας μπορούμε να βρούμε.

0: βρεθούμε όπου θέλουμε, σε οποιοδήποτε σημείο της γης θέλουμε, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα να έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Στην περιφέρεια Κρήτης δεν αντλούμε σε αυτή την υποδομή των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. Αντλούμε δεδομένα από δορυφόρους ευρωπαϊκούς κυρίως, οι οποίοι συνεργάζονται με τη χώρα μας. Άρα λοιπόν είναι πια μονόδρομος το να έχουμε αυτή την πληροφορία και να τη μετατρέπουμε σε αποτελέσματα που οι πολίτες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με πολύ μεγάλη ευκολία. Πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, δεν αποτελεί δικαιολογία. Η στενότητα η οικονομική δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία και στην περιφέρεια Κρήτης εμπράκτως το αντιμετωπίζουμε και αυτό. Μάλιστα χρησιμοποιείται και μία έκφραση από τους αυτοδιοικητικούς ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, είτε άπτοτε των αρμοδιοτήτων είτε όχι της αυτοδιοίκησης, στην αυτοδιοίκηση καταλήγουν και κυρίως στην περιφέρεια Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό το θέμα προσπαθεί ο Περιφερειάρχης με επιτυχία να το αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζει επιτυχώς.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Στην

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογία.

0: λογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
2: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
1: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
2: Πες μου, βρε Άννα μου, προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
1: Δώσεις 5 λεπτά.
3: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την επιστήμη της παρατήρησης της γης, τις προοπτικές, τις προκλήσεις, τις εφαρμογές και τα ωφέλη για την ίδια την κοινωνία. Θέλω να ξεκινήσω σε αυτό το δεύτερο μέρος σε εσάς, κύριε Χαρμανδάρη, για να συζητήσουμε, γιατί έχουμε υποσχεθεί από το πρώτο μέρος να δούμε εντυπωσιακές εικόνες από το αστεροσκοπείο στον Σκίνακα, μια βουνοκορφή στα Ανόγια, που τελικά έγινε ένα παράθυρο στο διάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό το παράθυρο στο διάστημα που έγινε πραγματικότητα πριν από 40 χρόνια, φέτος το καλοκαίρι θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια λειτουργίας του αστεροσκοπείου, όταν ο Δήμος Ανογείων με διορατικότητα έκανε αυτή την δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στη συνεργασία το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Max Planck Εξωγήινης Φυσικής της Γερμανίας δημιουργήσαν αυτή την υποδομή που τώρα πλέον το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν με συνέργεια. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα ως πρώην διευθυντή πλέον του αστεροσκοπείου που βλέπουμε ότι αυτό το αστεροσκοπείο που αρχικά ξεκίνησε με σκοπό να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα αιχμής στην πολιτεία, στους φοιτητές η εκπαίδευση και στην διεθνή σκηνή την έρευνα, πλέον έχει αρχίσει και αναπτύσσει μια σειρά από έναν τρίτο πυλώνα. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος και παρακολούθησης δορυφόρων, που συνεισφέρουν απτά πλέον στην ανάπτυξη της οικονομίας, της τοπικής οικονομίας, αλλά και της στρατηγικής της χώρας μας και του ρόλου τον οποίο μπορεί να παίξει. Το αστεροσκοπείο του Σκίνακα είναι το καλύτερο αστεροσκοπείο της χώρας μας, το πιο παραγωγικό και η στρατηγική του θέση στην Κρήτη, λόγω του πολύ καλού καιρού που εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο το επιβεβαιώνουν με το να έρχονται στο νησί μας, δίνει δυνατότητες τηλεπικοινωνιών αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να προσφέρει η Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγμα. Και αυτήν τη στρατηγική θέση την οποία έχουμε, το ΙΤΕ, οι ερευνητές των διαφόρων Ινστιτούτων, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ινστιτούτο Πληροφορικής, αλλά και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, τις εκμεταλλεύονται έτσι ώστε να προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας μας.
0: Κύριε Χρυσουλάκη, θα ενισχυθεί η ομάδα έρευνας με σύγχρονο εξοπλισμό στο πεδίο του αστικού κλίματος και περιβάλλοντος στο Ηράκλειο?
2: Πάντα έχουμε έργα και πάντα έχουμε καινούργια χρηματοδότηση, οπότε υπάρχουν έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή από το εργαστήριό μας σε Παρίσι, Βερολίνο, Μπρίστολ, και τον εξοπλισμό που έχουμε προμηθευτεί με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το ERC, για τα προηγούμενα δύο χρόνια έπαιρνε μετρήσεις εκεί. Το πείραμα εκεί λοιπόν τελείωσε και φανταστείτε ένα εξοπλισμό αξίας γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ να έρθει και να απλωθεί στο Ηράκλειο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μικρομετεωρολογικούς πύργους και έχουμε και κάποιους μετεωρολογικούς σταθμούς και κάποιους σταθμούς μετράνε ρήπανση. Αυτός ο εξοπλισμός είναι εξειδικευμένος, μετράει τα αεροζόλς, μετράει το ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, μετράει, μπορούμε να δούμε, να απαντήσουμε σε επιστημονικές ερωτήσεις πώς συνδέονται οι ατμοσφαιρικές διεργασίες με τις αστικές διεργασίες σε διάφορες χωρικές κλίμακες, και αυτό θα παραμείνει στην πόλη για πάνω από ένα χρόνο να μετράει συνέχεια. Θα μας προσφέρει πολύ σημαντική πληροφορία για το αστικό κλίμα και για το πώς η πόλη αλληλεπιδρά με το κλιματικό σύστημα και πώς, σε τι βαθμό επηρεάζει την τροτότητα και την προσαρμοστική ικανότητα των πολιτών και των επισκέπτων της πόλης.
0: Κύριε Παταγιωτάκη, υπάρχουν από την πλευρά της περιφέρειας συγκεκριμένες κατευθύνσεις, συγκεκριμένες προτεραιότητες, αναφορικά και με τις ανάγκες που υπάρχουν? Το κλίμα προφανώς είναι προτεραιότητα όχι μόνο σήμερα, αλλά και με έναν χρονικό ορίζοντα πολλών επόμενων δεκαετιών. Η λειψιδρία επίσης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που μας απασχολεί και είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολεί και τις επόμενες δεκαετίες.
3: Βεβαίως, είναι αυτά που αναφέρατε, είναι η κλιματική αλλαγή. Ένα πρόγραμμα για την κλιματική κρίση είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία σίγουρα θα χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ουσιαστικά στην περιφέρεια, αλλά γενικότερα στη χώρα μας, πρέπει να επενδύσουμε στις δορυφορικές υπηρεσίες, διότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι θέμα ότι οι εταιρείες μας Για παράδειγμα, οι τουριστικές εταιρείες και άλλες εταιρείες στην Κρήτη οφείλουν να χρησιμοποιούν και έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Τουρίστες, δεδομένα, ίντερνετ, GPS, κλείσιμο συμβολέων, κλείσιμο κρατήσεων κλπ. Είναι δεδομένο πια ότι είναι πιο παραδοσιακού τύπου, αν θέλετε, εταιρείες, αλλά έχουν ανάγκη από αυτές τις νέες τεχνολογίες. Στόχος λοιπόν της περιφέρειας είναι να λύσει τα προβλήματα αυτά, όπως είπαμε, της κλιματικής κρίσης, προβλήματα που αφορούν τους αγρότες, προβλήματα που αφορούν την πολεοδομία, τη δόμηση, την οριοθέτηση και χωροθέτηση αρκετών ζητημάτων, όπως είναι τα ρέματα, έτσι και άλλα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η αυτοδιοίκηση, αλλά και να μετατρέψει όλη αυτή τη δυνατότητα, αυτή την πληροφορία σε χρήσιμες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις εταιρείες της Κρήτης. Μην το αγνοούμε αυτό, δηλαδή δεν είναι μονάχα να χρησιμοποιεί η περιφέρεια και αυτή να δίνουν στους πολίτες, μπορούν και εταιρείες να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Επίσης έχουμε ένα νέο δεδομένο σε επίπεδο πολιτείας. Είχαμε 3 δορυφόρους σε τροχιά, πρόσφατα εκτοξεύθηκαν, να το πούμε έτσι, άλλοι 5. Μέχρι το τέλος του έτους ο στόχος είναι να έχουμε 13 δορυφόρους σε τροχιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι και στην Κρήτη αλλά και στη χώρα θα έρθουν πολλά δεδομένα, μεγάλος όγκος δεδομένα, δεδομένα με μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης. Άρα η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να είναι έτοιμη και γενικότερα η χώρα μας, τα υπουργεία μας, να αξιοποιήσουν.

0: πείσουν αυτόν τον όγκο και την ποιότητα των νέων δεδομένων. Δεν έχουμε λοιπόν άλλο δρόμο από το να κοιτάξουμε προς το διάστημα και αυτές τις υπηρεσίες. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι μακρινό από ό,τι είδαμε, δεν είναι τα αστέρια, οι πλανήτες κτλ. Είναι κάτι που μπορούμε, όπως είπε ο Βασίλης ο Χαρμανδάρης, σε απόσταση 30 πόντων να δούμε τη γη. Δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε χλωρίδα, πανίδα, ομπρέλες σε μια παραλία, ανθρώπους, κυκλοφορία αυτοκινήτων κλπ. Ζητήματα δηλαδή που αφορούν τον πολίτη στο σύνολο της καθημερινότητάς του.
1: Μπορούμε, κύριε Χαρμανδάρη, μέσα από την επιστήμη της παρατήρησης της γης να δοθούν και απαντήσεις για το τεράστιο ζήτημα. Δεν περιορίζεται μονάχα στην Κρήτη, δεν περιορίζεται μονάχα στη χώρα. Είναι πάρα πολλές χώρες, κυρίως στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο, για το τεράστιο πρόβλημα της λειψιδρίας.
2: Ναι, αυτό είναι ένα, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα, ουσιαστικά για να μπορέσει η πολιτεία να πάρει αποφάσεις, πρέπει να μπορέσουν οι επιστήμονες που κάνουν τις μετρήσεις να δώσουν δεδομένα με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε δορυφορικά, γιατί μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα πολύ μεγάλες περιοχές στις οποίες δεν μπορούμε να βάλουμε μετρητικούς σταθμούς. Και το γεγονός ότι έχουμε μετρητικούς σταθμούς και σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ανέφερε και ο κύριος Χρυσουλάκης νωρίτερα, μπορούμε να βαθμονομήσουμε καλύτερα τις δορυφορικές παρατηρήσεις και να προσφέρουμε στην πολιτεία δεδομένα τα οποία θα της δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσει πραγματικά το κόστος το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει η προχωρημένη ξηρασία την οποία βλέπουμε και να αποφασίσει ποια άλλη λύση θα μπορούσε να βρει, έτσι ώστε η επένδυση η οποία θα κάνει σε αυτή τη λύση να είναι μικρότερη του κόστους που θα αντιμετωπίσει αν δεν το κάνει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ένας παράγοντας επίσης που ο ρόλος της περιφέρειας είναι πολύ σημαντικός και δεν αναφέρθηκε νωρίτερα, είναι ότι δεν είναι ότι η περιφέρεια Κρήτης απλά έχει χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις οι οποίες για την οποία την ευχαριστούμε και πραγματικά το έκανε καταλυτικά, όπως ανέφερε ο κύριος Ματαλιωτάκης, έτσι ώστε τα ερευνητικά ιδρύματα τα οποία επωφελήθηκαν από αυτά έπρεπε να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά και να απευθυνθούν παράλληλα και προς τις επιχειρήσεις που θα είναι χρήστης κάποιων από αυτών των οργάνων τα οποία θα αποκτήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Ο ρόλος της περιφέρειας, και είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω εγώ εδώ και 20 χρόνια, διότι ο Περιφερειάρχης πάντοτε κοιτούσε την κορυφή του Ψιλορίτη, την οποία είδαμε λίγο νωρίτερα με πολύ συμπάθεια, ίσως γιατί είναι λίγο πιο ψηλά ή τα ανώγια από τις Αρχάνες και τα κοιτάει έτσι λίγο από κάτω προς τα πάνω. Αλλά πραγματικά μας έχει λύσει η περιφέρεια Κρήτης μια σειρά από προβλήματα τα οποία είναι υπεράνω των χρημάτων. Δηλαδή η περιφέρεια Κρήτης, όπως γνωρίζουν νομίζω όλοι οι πολίτες εδώ, έχει σταθεί αρρωγός και υποστηρίζει πρωτοβουλίες όλων μας στο νησί και είναι ο καλύτερος πρέσβης των ιδεών οι οποίες αναπτύσσει το νησί στην Αθήνα, που πολλές φορές πρέπει να χτυπήσουμε την πόρτα πάνω από μία ή δύο φορές για να πάρουμε μία θετική απάντηση. Και πραγματικά εγώ τόσο ως πρώην Διευθυντής του Αστεροσκοπείου Σχήνακα, αλλά και νυν ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι την υποχρέωση να το αναφέρω, γιατί είναι η αλήθεια και χωρίς πραγματικά την υποστήριξη της περιφέρειας αλλά και των τοπικών φορέων του δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτά που έχουν γίνει πραγματικότητα τα τελευταία 40 χρόνια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
1: Λοιπόν, οδεύοντας έτσι σιγά σιγά προς το φινάλε της εκπομπής, κύριε Χρυσουλάκη, η λέξη κλειδί σε έρευνα με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι συνέργειες.
3: Είναι οι συνέργειες σίγουρα μεταξύ των δεδομένων που οι δορυφόροι δίνουν με τις μετρήσεις της επιτόπιας στο πεδίο και με τα αριθμητικά μοντέλα, είτε φυσικά μοντέλα, είτε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είτε συνθετικά μοντέλα που συνδυάζουν και τα δύο, ώστε να μπορέσουμε από τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις να πάμε, όπως είπα πριν, σε πληροφορία ή τελικά σε γνώση και σε ανάπτυξη υπηρεσιών που είναι χρήσιμες για τον πολίτη και την πολιτεία, για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Μεγαλύτερο στοίχημα για μένα και λέξη κλειδί είναι όχι μόνο να παρέχουμε τις υπηρεσίες στην πολιτεία, εδώ, στην περιφέρεια, τοπικά, στο Δήμο, οτιδήποτε, απλά να κάνουμε και εξαγωγή αυτού του know-how εκτός Ελλάδας ή εκτός περιφέρειας Κρήτης. Και αυτό είναι κάτι που κάνουμε. Το ΙΤΕ είναι κάτι που κάνει. Τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στο Ηράκλειο, να τη μεταφέρει και να την εφαρμόζει σε άλλες περιοχές.

0: περιοχές.
1: Κύριε Ματαγιωτάκη, πείτε μας για την αυριανή εκδήλωση με τίτλο «Η Κρήτη από ψηλά».
2: Είναι μια εκδήλωση η οποία σκοπός της είναι να ενημερωθούν οι θεσμικοί φορείς της Κρήτης σχετικά με την εθνική στρατηγική για το διάστημα, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και τη δυνατότητα προώθησης των συνεργειών σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν στόχο την προστασία βασικών υποδομών, τη βελτίωση της ασφάλειας της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη γενικότερη χρήση για την βελτίωση του επίπεδου γενικά της καθημερινότητας των πολιτών, όπως αναφέραμε και πριν στη συζήτησή μας. Είναι εκλεκτή προσκεκλημένη, ήταν μια ιδέα που αναπτύχθηκε μαζί με τον κύριο Χαρμανδάρη, το συζητήσαμε και ουσιαστικά μαζί με το ΙΤΕ, έτσι να μην το παραλείπουμε αυτό, διοργανώνουμε αύριο αυτή την εκδήλωση. Ευελπιστούμε να είναι κοντά μας ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ο κύριος Σέργης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Καράτζαλος και άλλοι εκλεκτοί ομιλητές, τους οποίους ο κύριος Χαρμανδάρης φρόντισε να προσκαλέσει και αυτοί ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, διότι από ό,τι φαίνεται και τον εκτιμούν προσωπικά, αλλά και θέλουν να προσφέρουν. Εγώ θα πω κάτι, κύριε Μεταξά, ότι αναλαμβάνοντας αυτή την αντιπεριφέρεια διασύνδεσης, κατάλαβα κάτι που ίσως να το είχα αντιληφθεί, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ότι υπάρχουν άνθρωποι στον επιστημονικό τομέα, ευρύτερα στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, που θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, αφιλοκερδώς, και είναι διαθέσιμοι και δείχνουν πραγματικά εγκαρδιότητα στο κομμάτι αυτό της προσφοράς και της εξωστρέφειας. Και μία τέτοια έκφανση, αν θέλετε, έκφραση αυτής της διάθεσης και της καλής πρόθεσης αυτών των ανθρώπων, είναι και η αυριανή εκδήλωση. Αυτοί οι άνθρωποι αφιλοκερδώς θα ταξιδέψουν με τις δυσκολίες τις οποίες γνωρίζουμε όλοι, για να μιλήσουν σε κάποιους εκπροσώπους των φορέων και του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου για αυτές τις υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν και διατίθεται δωρεάν. Και κάποιες από αυτές δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό των υπηρεσιών, είτε κάποιες που στο άμεσο μέλλον θα είναι διαθέσιμες και κάποιες θα είναι δωρεάν ή όχι, και θα μπορούν όμως και αυτές να διατεθούν στους φορείς, είτε του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε αύριο, να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες, παρουσιάσεις και να βγάλουμε τα συμπεράσματα για την συνέχιση αυτού του έργου. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, το ΙΤΕ εγγυάται ότι η Ελλάδα θα είναι παρούσα σε έρευνα αιχμής αναφορικά με την επιστήμη της παρατήρησης της γης.
3: Ο πρόεδρος του ΙΤΕ θα αποτύχει αν δεν συνεχίσει να καταφέρνει αυτό που όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι κατάφεραν και τα διοικητικά συμβούλια, είναι το ίδρυμα αυτό να παραμείνει το καλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας και πραγματικά να αναπτύσσει σε κάθε τομέα και σε αυτόν εδώ, στην παρατήρηση, στην ανάπτυξη των υπηρεσιών του διαστήματος, έρευνα και καινοτόμες υπηρεσίες που θα μας κάνουν καλύτερους. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο θα πετύχει είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε αρκετές φορές, είναι ότι το ΙΤΕ καταφέρνει και προσελκύει ικανούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες και να έρχονται σε ένα περιβάλλον, στην Κρήτη εδώ και στα άλλα Ινστιτούτα στην χώρα μας, που τους επιτρέπει να κάνουν αυτές τις φιλοδοξίες και τα όνειρά τους πραγματικότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μας ως Ίδρυμα και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, κύριε Χρυσουλάκη, κύριε Ματαγιωτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας απόψε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
2: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστοι και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα μας.

0: μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη, και περιμένουμε εν αγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που, πιστέψτε με, ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους, με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους, να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
2: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολύ περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
0: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες, και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων, που υιοθετήθηκε ναι μεν από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
2: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
1: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού, που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
5: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά, χρήματα του ελληνικού λαού, στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
1: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, απέρριψε την προσφυγή του Δήμου, και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
2: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα, και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα, και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα, και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
1: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο, χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
4: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά

0: ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος
1: επικρατείας για την Παππούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
2: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
3: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
4: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
2: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
4: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
2: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
5: Τα τροχιά ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
6: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
7: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας

0: γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
2: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
3: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
1: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
4: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
5: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε τόσο ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
6: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
7: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό, και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
6: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
7: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλησε το δικό του λιπαντικό.
6: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
7: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
6: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
7: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι θέλουν, έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές. Και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
8: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Γιατί το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
6: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
8: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
6: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
9: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
6: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις. Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
10: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
11: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: πετάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Έλα, σοφούλα μου.
14: Παππού, βγήκε.
13: Τέλος, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγαν, τις έκανε εικόνες. Τις τεράμε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
14: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
15: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
16: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα. Ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές ας πούμε προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον μπαμπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον?
1: Όχι. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης, είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία. Mm-hmm. Αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί.

0: και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
1: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
0: Μαγείρευα επαγγελματικά χρόνια πριν.
1: Σαν δική σου επιχείρηση.
0: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
1: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο, κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο τις αναμνήσεις.
0: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύς περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή είναι μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα
1: όχι
0: το έλεγα.
1: Τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπωλείο κλασικό είτε σε ένα φάιν εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπωλείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα φάιν εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι... πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται, αυτά τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα καλά.
1: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που τις προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου.

0: Ναι.
1: Να γίνεται Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Ανακατεύεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική γαστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τη λέει ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική, δεν με ενοχλεί καθόλου, αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν να μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινήλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι. Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων, βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει, ναι, τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι...
1: συνδέει, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει. Να... Είναι ένα όνομα που το θυμάσαι. Δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα. Κάνει εντύπωση. Άρα

0: δουλεύει. Λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα. Και αυτό, μοιραία, σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα, νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο, που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο. Με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω. Αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό τον όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Πάνος, θα πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι,
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάριστο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... για μένα είναι η αρχή πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες και εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: έχουμε φαράω. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγκες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχει φοβερό άγχος. Αλλά να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο, δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά, ότι ξέρεις, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα
0: μην βαριαναστενάζεις. Μην βαριαναστενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διάδου αραβόνος ο Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Πολλά βλέπεις, πιάτα,
0: λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. δηλαδή αλήθεια δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο, θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, δεν είμαι αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Okay. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που θα έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδα, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ... περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήτανε μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήτανε κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής,

0: είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Άρα, αποδεκτή.
0: Εάν και εμένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι και εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης,

0: Εάν δηλαδή του χαλάσει τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε έτσι, να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm-hmm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια... Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι... Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο... Επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι... Εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Yeah. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν. Γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος, δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης,

0: δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή μεγαλώνοντας ηρεμείς, καταλαγιάς. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως θέλω, εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ. Και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ. Εάν εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλετε είναι η αλήθεια τώρα τελευταία και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Mm-hmm. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να είσαι μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξα βλάκες να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι

0: μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
1: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επίπεδου Μισελέν και πάνω, και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία. Βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά, εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού, που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν «Τι νόστιμο που είναι, ρε παιδάκι μου». Αυτό.
0: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
1: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας, και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος μάλλον από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ, και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι 2 εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
0: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
1: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός, λένε θέλω να πάρω αστέρι, μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή

0: Διότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα οι οικονομικοί αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι... αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Το εφηβείο,
0: γιατί,
1: νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μία εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείτε και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ, κάποιες... ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν, δηλαδή και ο Έλληνας ξέρει. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτική εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί. Πού θα βρει τα λεφτά? Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε.

0: Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει, συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι, τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε? Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι, και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες? Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα, είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, είναι. Αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ. Εσένα είναι ρηγωτό.
1: Λοιπόν, με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα, αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς

0: υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.

0: πρέπει δήμαρχε να γνωρίζει κάποιος για τα φάστελα, γιατί πρέπει να έρθει στα φάστελα, εκτός από το χαλβά, από τα καλά κρέατα κτλ. Και έχουμε και μια ιστορία, σωστά.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο αυτού μας, το οποίο όμως δεν μπορέσαμε, και είναι γεγονός αυτό, να καταλάβει ο κόσμος τι είναι τα φάστελα.
0: Να το μεταλαμπαδεύσουμε.
1: Έτσι είναι η σωστή λέξη και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτός ο τόπος κατοικείται εδώ και 4.000 χρόνια. Είναι η γενέτειρα του Αχιλλέα. Αυτό φημολογείται και αυτό το δέχονται και οι ιστορικοί.
0: Στην Ακρόπολη, τι μπορεί να δει κανείς πηγαίνοντας.
1: Πηγαίνοντας στην Ακρόπολη.
0: Που δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι έχουμε Ακρόπολη.
1: Στην Ακρόπολη συναντάμε ένα κομμάτι από τα κυκλόπια τείχη. Σώζονται. Και το άλλο κομμάτι, οι ογκόλυθοι που βλέπουμε, τα πέτρες, οι τεράστιες, οι παλιές, είναι κατασκευής του Φιλίππου, του πατέρα του Αλεξάνδρου. Ο Φίλιππος στην ιστορία, όταν ήταν στο Στιβαίος και έφυγε για να πάει να κάνει το Μακεδονικό Βασίλειο, το Μακεδονικό Στρατό, πέρασε από τα Φάρσαλα και τον κρύψαν τα Φάρσαλα της εποχής. Και έτσι, όταν νίκησε τους Θεσσαλούς και στη συνέχεια έκανε και μια πόλη, τη Θεσσαλονίκη, νίκη επί των Θεσσαλών, τη γνωστή μας, ήρθε στα Φάρσαλα και σε ανταμοιβή χρηματοδότησε την κατασκευή του τείχους που βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή πάνω όταν επισκεπτόμαστε το κάστρο.
0: Ταμπάκος.
1: Ταμπάκος. Πολλοί ιστορικοί λένε ότι το παλάτι του Πηλαία είναι στο σημείο που σήμερα εμείς έχουμε την εκκλησία την Αγία Παρασκευή, από πίσω.
0: Από πίσω.
1: Οπότε πλησιάζει, είναι δίπλα στις πηγές του Απιδανού. Εκεί η Θέτιδα βάφτισε, εκεί ήταν το ανάκτορο του Πηλαία. Η Θέτιδα βάφτισε τον Αχιλλέα και έτσι λέμε ότι εδώ βαφτίστηκε ο Αχιλλέας. Ήταν το ανάκτο, η γέννηση του Αχιλλέα και δίπλα ο Απιδανός.
0: Και έχουμε και ένα ωραίο φουτουριστικό έτσι έργο μπαίνοντας στην πόλη που απεικονίζει ουσιαστικά ένα Μυρμιδόνα, το Μυρμήγι που λένε
1: ναι,
0: κάποιοι.
1: Που ήταν ο στρατός του.
0: Ο στρατός.
1: Του Μυρμιδόνων. Αυτό τι δείχνει έμεσα. Ότι η περιφέρεια, γιατί αυτό είναι ένα δώρο του Περιφερειάρχη στο Δήμο Φαρσάλου. Αναγνωρίζει ότι σε αυτό το σημείο, σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την πόλη, γεννήθηκε ο Αχιλλέας και οι Μυρμιδόνες υπήρχαν εδώ. Ήταν μια αναγνώριση της περιφέρειας στον τόπο.
0: Και πέρα από την ιστορία, συνοψίζοντας και κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει καλό φαγητό, καλό κρέας, καλός χαλβάς και ο χαλβάς είναι Φαρσάλων και δεν είναι αλλού.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Είναι ο γνήσιος χαλβάς που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Ο παραδοσιακός χαλβάς που η γεύση του δεν συγκρίνεται.
0: Και καλό είναι να πετύχουμε και την πιστοποίησή του.
1: Και όσο αυτό είναι μια προσπάθεια που καταβάλουμε και όσο αφορά την ποιότητα των κρεάτων, γνωρίζεις καλύτερα από όλους.
0: Θεωρώ ότι είμαστε top, top. Ότι είμαστε, αν όχι top, στους top προορισμούς, στους πρώτους 2-3. Γιατί έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, να έχεις υγεία και να αγαπάτε την περιοχή. Εντάξει, σε ευχαριστώ.

0: Πάμε για ένα καφέ. Θέλεις καφέ.
1: Θέλω εγώ.
0: Αβενιού δίπλα στο Βασιλικό. Για αρχή καφέ. Αργότερα. Έχουμε και ψησίματα. Έχουμε καλά κρέατα. Και θα κάνω μια βόλτα, ψάχνω να βρω άνθρωπο στα Φάρσαλα να μου μιλήσει. Και μέχρι τώρα δεν έχω βρει κανέναν. Ένας δεν μου μιλήσει. Δεν μπορεί.
2: Και εδώ έχω 18 χρόνια που έρχομαι 3 φορές την εβδομάδα.
0: Ναι, και βρίσκεις άκρη με τον κόσμο.
2: Ε,
0: εντάξει.
3: Οι Φαρσαλινοί είναι όλοι ωραίοι.
0: Είναι καλοί
3: άνθρωποι. Τα καλύτερα παιδιά.
0: Μπράβο, περνάς καλά, γι' αυτό έρχεσαι και 18 χρόνια εδώ.
3: 18 χρόνια.
0: Και κυρίως πίνεις τσίπουρο εδώ.
3: Το καλύτερο.
0: Το καλύτερο. Γενικός Διευθυντής στο Αγρόκτημα Αντωνόπουλο. Ρουσόπουλος, εκ Βαμβακούς Φαρσάλων. Εσύ είσαι ευχαριστημένος με τους Φαρσαλινούς. Έχεις καλή εικόνα.
4: Καλή.
0: Ε, πού πας τέτοια ώρα.
4: Πάω για καφεδάκι.
0: Δεν έχει σήμερα κρασάκι.
4: Δεν έχει κρασάκι σήμερα.
0: Ούτε δουλειά.
4: Δουλειά είχε μέχρι τώρα.
0: Τι καφέ πεινώ.
5: Πρέδος πρέσου σκέτο.
0: Σκέτο.
5: Ναι.
0: Είναι ο δεύτερος σήμερα. Τον παίρνω. Τον καφέ. Ο πατέρας σου επίσημος χορηγός. Που πας μαγειρεύοντας. Και φεύγουμε. Θα πούμε και για ποτό, ε.
6: Πατέρα, να ξέρεις, το κερνάει τον καφέ.
0: Θα πούμε ένα ποτό.
6: Θα πούμε ένα ποτό. Τον καφέ.
0: Ναι, τον καφέ, τον κερνάει γενικός διευθυντής. Πάμε. Είμαστε στην πόλη του Χαλβά και δεν θα κάνουμε Χαλβά. Χρήστος Γούναρης. Εγγύηση, λίγο έξω από τα Φάρσαλα, ουσιαστικά μες στην πόλη είναι, στη Λαμία.

0: Τρώω τώρα από αυτό. Πάγωσε, κρύωσε.
1: Αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Η κουτάλα είναι... Καταρχήν έχει τη γεύση του ξύλου, έχει τραβήξει τα υγρά.
0: Δηλαδή όταν θα έρχεται ο κόσμος εδώ, θα ζητάτε χαλβά από την κουτάλα.
1: Από την κουτάλα, ναι. Και πάντα η κουτάλα είναι καλή.
0: Και δεν θα βρεις τον πελάσο. Λοιπόν, εγώ είπα, είναι δυνατόν τώρα να έρθουμε στα φάρσαλα και να κάνουμε χαλβά, είναι γνωριστήκαμε ουσιαστικά πριν 4 μέρες και νομίζω, δεν ξέρω αν πει και ο Χρήστος εδώ πέρα, δεν

0: βγαίνει αυτό το πάντρεμα, η χημεία, ότι γνωριζόμαστε από παλιά.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Ήξερες τον πατέρα μου γι' αυτό.
1: Ίσως είναι αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι είμαστε από τα ίδια μέρη, μοιάζουν οι ψυχές μας.
0: Δεν έχετε κάνει με το μέρος. Δεν έχετε κάνει με το μέρος. Και θα κάνουμε παραδοσιακό χαλβά βαρσάλιων. Ξεκινώ.
1: Πάμε.
0: Πάρε το πάνω σου τώρα.
1: Ξεκινώντας,
0: πες μας όλη τη διαδικασία βήματα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε
0: Part 1.
1: Καταρχήν τι σκεύη χρειαζόμαστε. Είμαστε στα Φάρσαλα και βλέπουμε την τέλεια και την πιο σωστή συνταγή που υπάρχει. Αυτό το καζάνι είναι χάλκινο και αν μπορούμε να βρούμε σφυρίλατο, δηλαδή χειροποίητο, γιατί τώρα σπανίζουν τα χειροποίητα, είμαστε πιο κοντά. Ξεκινάμε, βάζουμε μέσα το νερό με τη ζάχαρη, χρησιμοποιούμε προπάνιο για να έχουμε δυνατή φωτιά. Μόλις βράσει η ζάχαρη με το νερό, γίνεται καραμέλα, δηλαδή αρχίζει και χοχλάζει. Εδώ έχουμε άμυλο ή νησιστέ ή κομφλάουρ που το ξέρουν οι νοικοκυρές.
0: Καλύτερα νησιστέ όμως.
1: Λοιπόν, καλύτερα νησιστέ. Το νησιστέ τον ανακατεύουμε με το νεράκι. Στην αρχή λίγο γρήγορα, γιατί αν δεν το κάνουμε θα γρήγορα θα σβολιάσει και θα σφίξει. Και μετά μπορεί να μείνει πολλή ώρα έτσι. Εδώ έχουμε λίγο νεράκι για να σβήσουμε τη φωτιά ρίχνοντας μέσα το νησιστέ μας. Ρίχνουμε τα μύγδαλα μόλις πήξει ο χαλβάς. Και εδώ έχουμε το βούτυρο, το εγωπρόβιο. Όσο το δυνατόν πιο πολύ γίδινο, είμαστε πιο τυχεροί.
0: Γίδινο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί γίδινο?
1: Γιατί έχει τα καλύτερα αρώματα και τα καλύτερα λιπαρά, θεωρώ, για το χαλβά. Δεν μας τον κάνει πολύ χοντρό. Τον αφήνει να έχει μια ελεία υφή.
0: Οπότε δίνουμε μια βράση εκεί πέρα. Ναι. Εκεί κάνουμε την καραμέλα και καλά.
1: Εκεί κάνουμε την καραμέλα.
0: Και καλά, κάνουμε την καραμέλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μετά ενσωματώνεις αυτό εκεί και αρχίζει και δένει.
1: Ναι. Πίζει.
0: Και αρχίζει και ξεκολλάει.
1: Ξεκινάει λευκός. Και φτάνει σε αυτό το σημείο. Του δίνουμε διαδοχικά χρώμα σιγά σιγά, ώστε να γίνεται όσο πιο κόκκινος γίνεται και πιο αρεστός.
0: Πόση ώρα παίρνει όλο αυτό?
1: Πιστεύω μισή ώρα.
0: Μισή ώρα. Εκεί. Οπότε είπε στη διαδικασία, για να μην σου αποσπάσω την προσοχή, τώρα απλά εκεί θα κάνει αυτό που έκανε όταν ήρθαμε εμείς.
1: Τέλεια.
0: Εδώ.
1: Μπράβο.
0: Φτάνει.
1: Φτάνει.
0: Και τώρα μέσα για να χαμηλώσει, Ωραία. Τώρα να κάνετε με κατευθείαν.
1: Θα πήξει, θα μας το δείξει, θα γίνει σαν κρέμα.
0: Δεν υπάρχει πρέπει να σχολιάσω, θα υπάρχει και τα κολλήματα,
1: Ναι. Ο νησιστές είναι τόσο πολύ σημαντικός ο ρόλος του, που παίζουν και τα γραμμάρια ρόλο.
0: Ναι, γιατί μετά ή θα δέσει περισσότερο, θα ξεράσει βούτυρο ή πρέπει να δουλεύεις μετά με το μάτι,
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Και τώρα, φίλε μου, καλέ, Χρήστο, πότε παίρνεις την κουτάλα?
1: Μόλις αρχίσει και πίζει. Εγώ πάντα ρίχνω πολλά αμύγδαλα μέσα. Μπορούμε να φτιάξουμε και χωρίς αμύγδαλα.
0: Ναι, εμένα μ' αρέσει το.
1: Και εμένα.
0: Ναι.
1: Τώρα, όπως βλέπουμε γύρω-γύρω, Βασίλη έχει πήξει. Λίγο. Παίρνουμε τα πάνω ψηλά-ψηλά για να μην καούνε. Σιγά σιγά, όσο πίζει, θα μας γίνει κρέμα. Και η κρέμα θα μας πει μόνη της πότε είναι να της ρίξουμε βούτυρο να ξεκολλήσει.
2: Βασίλη, έλα να δούμε.
1: Όσο έχει πήξει και πίζει κι άλλο. Λοιπόν, ακούς πως κάνει?
2: Ναι. Αν ακούω, λέει.
1: Αυτό που ακούγεται πάει να μας πει τώρα ότι ρίξτε με βούτυρο, είμαι έτοιμος να ξεκολλήσω.
0: Και το βούτυρο συνηθισμένο είναι το μάτι.
1: Το βούτυρο με το μάτι, αλλά μας δείχνει από μόνος του χαλβάς πόσο θέλει να πάρει.
0: Και πάντα τα τυπώματα.
1: Στα τυπώματα γύρω-γύρω. Τον αφήνουμε λίγο. Τώρα είναι έτοιμος να γίνει μία μπάλα. Τώρα που είναι νωρίς, παίρνουμε γύρω-γύρω τα τυπώματα ό,τι έχει απομείνει.

0: Καλβάς είναι έτοιμος να εξελιχθεί και να φτάσει στο σωστό σημείο. Τώρα γυρίζουμε το μέσα έξω. Γιατί αν βλέπεις, απ' έξω έχει πάρει χρωματάκι.
1: Το διπλώνεις.
0: Το διπλώνουμε συνέχεια. Παίρνουμε το μέσα έξω. Να σου εξηγήσω, επειδή είσαι μάγειρας, θα καταλάβεις. Για τη σχήμα έχει κουτάλα. Κοίτα τη σχήμα έχει κουτάλα.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχει αυτό το σχήμα.
1: Για να...
0: Βάζεις την άκρη εδώ, κοίτα.
1: Ναι.
0: Και κάνεις αυτό.
1: Α,
0: και έρχεται το μέσα έξω.
1: Για να διπλώνεις.
0: Μπράβο.
1: Ενώ αν είχαμε
0: αλλά... διπλωνίες, δεν... διαδοχικά ανακατεύουμε όλη την μπάλα. Γιατί αν κάνουμε μόνο τη γωνία, το άλλο κάτω που δεν θα γυρίσει θα κολλήσει. Καταλαβαίνεις, μπορεί να το βλέπεις δύσκολο εσύ, αλλά πολλά είναι εύκολα. Να μην
1: αρπάζει.
0: Μόλις βλέπουμε ότι καπνίζει πιο έντονα, πάει να πει ότι έχει πάρει χρώμα από κάτω.
1: Η φωτιά δεν την ελέγχεις.
0: Την ελέγχω, αλλά αυτή τη στιγμή την έχω εκεί που πρέπει. Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Φτάνεις στην άκρη και κάνεις κλακ, τούπα. Πάει μόνο του, βλέπεις. Και να μην θες το κάνεις, γίνεται. Τώρα είμαστε στο σημείο που κάνουν οι νοικοκυρές στο σπίτι και λένε γιατί δεν μπορώ να κάνω την κρούστα. Την κρούστα δεν μπορώ να την κάνουνε γιατί έχουμε το χάλκινο το καζάνι, είναι αυτό το σχήμα και έχουμε πάει όλη μας τη ζωή για να το μάθουμε αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε πια. Πάμε. Πιστεύω να το είδατε καλά. Ήρθε το πάνω κάτω, λίγο πίσω κάτω. Να το αδειάσουμε.
1: Οπό.
0: Και έρχεται εδώ και είναι έτοιμο.
1: Λοιπόν, εκτός από χαλβά υπάρχουν σιροπιαστά όπως το γαλακτοβούρικο που είναι σε στυλ φάκελο, όλα τα σιροπιαστά με βούτυρο, αγνό και όχι ηλιέλαια και σπορέλαια. Εγώ, μου λέει ο Χρήστος, να πάρω να δοκιμάσω το εκμεκ. Το καταρρύφι είναι αγαπημένο. Βάζει τη μαστίχα εδώ.
2: Ελάχιστη, ελάχιστη.
1: Μιλ φέι. Περνάς από την πόλη. Πού πας, Αθήνα, Λάρισα, Λαμία. Είναι έτοιμα, ωραία. Και μου έχουν πει ότι κάνει ωραία κοκάκια, μικρά, ατομικά. Εγώ δεν έχω φάει. Καλά, εγώ δεν είμαι και τόσο του γλυκού. Αλλά το εκμεκ το λατρεύω. Το παρώ. Πάλι μάδια χέρια φεύγω, όπου πάω, αγαπάω.

Εμείς βγαίνουμε στη φύση για να μαγειρεύουμε εύκολα, γρήγορα, νόστιμα και κυρίως οικονομικά. Μακαρόνο σαλάτα με αυτό εδώ το υπέροχο μακαρόνι ή αλλιώς πένες Τουταγχαμών. Το Τουταγχαμών από το Αγρό Κλιμαντονόπουλο είναι μια ποικιλία η οποία προέρχεται από τον καρπό του Κρυθαριού. Έχω βράσει, έχω βάλει εδώ σε αυτό το μπολάκι. Πάμε να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά και σε 3-4 λεπτά τρώτε σαλάτα. Πάμε. Για εσάς που δεν θέλετε να βάλετε ή δεν μπορείτε βαθιά το χέρι στη τσέπη σας, η Οπινέλα έχει αυτή τη λύση εδώ σε ένα μαχαίρι σαν και αυτό ξύλινο, αρκετά οικονομικό, για να κάνετε τα πάντα στην κουζίνα σας και ωραίες και καθαρές κοπές. Όπως ψιλοκόβω εγώ τώρα εδώ το μαϊντανό. Φρέσκο κρεμμυδάκι το τρυφερό μέρος, αρκετά ψιλοκομμένα τα θέλω όλα. Πιπεριά έχω δίπλα μου, φλωρίνς, δεν ξέρω αν φαίνεται, ψημένη, δεν χρειάζεται να βάλω ψημένη, εγώ απλά είχα. Και κοιτάζουμε ό,τι έχουμε στο ψυγείο να το εκμεταλλευτούμε από λαχανικά, κάνουμε οικονομία και ανακύκλωση μέσα. Την κάνω κοιμά σχεδόν,

πάμε να δώσουμε χρώμα και γεύση γλυκιά με καλαμπόκι βρασμένο, κονσέρβας. Αρακάς, βρασμένος. Εμένα τώρα γιατί μου αρέσει να αφήνω λίγα σπόρια, δεν ξέρω. Εσείς καλό είναι να τα βγάλετε αν θέλετε. Δεν τα χωνεύει το στομάχι τα σπόρια. Της πιπεριάς και της ντομάτας και το φλοιό. Και έχουμε μπροστά μας παριζάκι φάρμα Αντωνάκη. Δεν το έχουμε ξαναδείξει, δεν το έχουμε ξαναμαγειρέψει.

Θα το κόψω γύρω στο μισό εκατοστό φέτες και μετά ζαράκια θέλετε. Εγώ θέλω σπιρτόξυλα. Μπόλικο, γιατί θα είναι αυτό που θα μας κάνει τη σαλάτα σαλατάρα. Χοντροσπασμένο πιπέρι, ανθό αλατιού, μαγιονέζα γιαούρτι, ανακατεύουμε, ρίχνουμε κατσική σιωτηρή και σερβίρουμε. Αυτή εδώ τη σαλάτα θα μου τη βάλετε στο ψυγείο και θα τη φάτε μετά από μια ώρα. Την επόμενη μέρα, άντε γεια. Thank you.

0: Γιαννουλόπουλος και Βολίο. Μέτρε του Λουκάνικου. Έχουμε και τζουμαγιάς τώρα. Έχουμε μοσχαρίσιο, έχουμε πρόβατο, έχουμε το κλασικό. Ξέρω τι άλλο έχει. Και φυσικά καλά μοσχαριά. Ντόπια.
1: Θα γίνει πάτα.
2: Ναι.
0: Τα μοσχάρια είναι όλα από...
2: Φασάρων εδώ.
0: Φασάρων Γεράκας.
2: Φάρμα Γεράκας.
0: Ναι. Ελληνικό μόσχο.
2: Φάρμα Γεράκας, βραχυκερατικά και
0: φάρμα. Το λιμουζίν έχει λιγότερο...
2: Έχει λιγότερο λίπος.
0: Λίπος και ενδομικό που λένε εδώ οι μοντέρνοι που λέει ο άλλος.
2: Ναι.
0: Πιο πολύ κρέας, παιδί μου. Εσάς ποιος αρέσει πιο πολύ, και οι δύο.
2: Και τα δύο πιο πολύ βραχυκερατικό.
0: Το βραχυκερατικό έχει πιο πολύ βούτυρο, πιο βγάζει πιο πολύ το λίπος.
2: Πολύ πιο νόστιμο.
0: Και άλλα αρώματα βγάζει. Ναι. Εν τω μεταξύ αυτή είναι λες και είναι πίνακα ζωγραφική. Είδε αμέσω τα νερά που
2: δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Εντάξει, δεν μπορεί να το βρει τώρα.
0: Είναι πραγματικά λες και είναι πίνακα ζωγραφική.
2: Δεν είναι εύκολο να το βρει αυτό. Να μπορέσει να παράγει ένα τέτοιο κρέα.
0: Εδώ μένουν πόσο μέσα, κανένα
2: τριαντάρι. Έχουμε αφήσει και 50 μέρες.
0: 50-60 μέρες.
2: Κοίτα, αν δεν υπάρχει
0: χρήση. Ο Κώστας κάνει και κόλπα. Εκτός ότι θα τον βρείτε και στο TikTok που κάνει διάφορα βίντεο και δείχνει πώς γίνονται τα λουκάνικα. Πώς γίνονται τα λουκάνικα, τα κανονικά, τα παραδοσιακά. Έχουμε λουκάνικο χοιρινό το παραδοσιακό.
1: Έχουμε
0: μοσχαρίσιο.
1: Μοσχαρίσιο.
0: Το οποίο κάτι έχει μέσα, πρέπει να το δοκιμάσετε. Που δεν λέ, και καλά κάνουν και δεν λένε, γιατί δεν λέμε τη συνταγή. Κάτι έχει, βγάζει κάτι αρώματα πολιτικά, βγάζει κάτι αρώματα. Τρως λουκάνικο. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το εγγυώμαι, να έχεις ισοφαγική παλινδρόμηση, να έχεις καούλες, να έχεις τίποτα. Και τζουμαγιάς.
1: Τζουμαγιάς, πρόβιο, λουκάνικο.
0: Ναι. Α, και πρόβιο, ρε φίλε. Ναι. Προβατίνα. Προβατίνα πότε τρώμε. Ποια περίοδο.
2: Πάντα.
0: Πάντα.
2: Πάντα προβατίνα.
0: Εντάξει. Ενώ αρνιά όχι πάντα.
2: Δεν υπάρχουν αρνιά πάντα.
0: Δεν υπάρχουν αρνιά πάντα.
2: Παραγωγή δεν υπάρχει πάντα. Μετά από... στου καλοκαιρινού μήνε, δηλαδή μέχρι και Σεπτέμβριο, τέλο Σεπτεμβρίου, δεν υπάρχουν αρνιά. Δεν είναι λίγο δύσκολα τα αρνιά.
0: Και επειδή είπα για τον Κώστα πριν ότι ασχολείται τώρα τελευταία με τα. Και οφείλουμε, γιατί είμαστε και στη νέα, είναι η νέα τάση αυτή με το TikTok και όλα αυτά. Αν θέλει κάποιο να παραγγείλει, κάνει και παραγγείλει σε όλη την Ελλάδα.
1: Κανονικά, πανελλαδικά, πανελλαδική αποστολή.
0: Πού, στο TikTok πώ σε βρίσκουνε.
1: Μπούτσερ Γιαννουλό.
0: Μπούτσερ Γιαννουλό. TikTok και Instagram. Αλλά στο TikTok θα δείτε και τα λαϊβάκια για να δείτε πώς γίνεται το λουκάνικο.
1: Ναι, βλέπεις τα λαϊβάκια, βλέπεις τα βιντεάκια, μαθαίνεις το κρέας.
0: Δεν υπάρχουν μέσα μείγματα και τα λοιπά.
2: Τίποτα.
0: Συνθετικά.
2: Μηδέν.
0: Επίσης κάτι άλλο, το λουκάνικο δεν έχει έντερο. Όλα.
1: Φυσικό έντερο.

0: Ναι, όχι τεχνητό.
1: Τα τζουμαγιά έχουν αλνίσιο.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι πιο λεπτούλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσένα τι σ' αρέσει πιο πολύ, με τι να ασχολείσαι.
2: Λοιπόν, κοίτα, ο κόσμος γενικά πρέπει να. Μ' αρέσει όλο το κομμάτι του κρεοπολίου, έτσι. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε παρασκευάσματα που βάζει δημιουργικότητα μέσα, βάζει.
1: Αν σ' αρέσουν και τα κρεατοσκευάσματα.
2: Ναι, κρεατοσκευάσματα. Και κοπές. Θέλουμε κοπές. Θέλουμε να βλέπουμε κοπές στο μοσχάρι, γιατί το μοσχάρι δεν είναι μόνο μπριζόλα. Μπορείς να φας διάφορα πράγματα.
1: Τεμαχισμός.
2: Διάφορα μέρη, ναι, υπάρχουν πόσες κοπές, έτσι. Που είναι.
1: Και ο κόσμος, ρε φίλε, δεν γνωρίζει ότι.
2: Πολύ πιο ωραίες. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω εγώ ότι η αράχνη, μια συγκεκριμένη κοπή είναι. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ από την μπριζόλα.
1: Το χτένι.
2: Τόσο πολύ. Το χτένι, το flat iron. Μπορούμε να το κάνουμε μια απονεύρωση μέσα που βγάζει το. Το νευράκι που έχει ανάμεσα στο μη βγαίνει τρομερές μπριζόλες, τρομερά στέι.
1: Όταν έρθει κάποιος εδώ στο κρεοπολείο, οφείλει να ρωτήσει και να συμβουλευτεί. Θέλει να κάνει ένα κουκκινιστό, να του πεις ότι θα πάρει αυτό. Ναι, θέλει να κάνει ένα μοσχάρι μπιφτέκι. Να πάρει ένα κομμάτι.
2: Το πιο σωστό είναι να λέει τι θα μαγειρέψει και μετά ο κρεοπόλης να του δώσει το κατάλληλο κομμάτι.
1: Και χοιρινά από την περιοχή.
2: Και χοιρινά από εδώ, Φαρσάλων. Τα εγώ... μοσχάρια.
1: Καλά τα μοσχάρια.
2: Φαρσάλων, όλα φαρσάλων και αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης.
1: Φεύγω με λουκάνικα, φεύγω με μπριζόλα.

0: Τι κάνεις?
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Είμαι καλά. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Πάμε για ένα εδώ στο φίλο μου το.
1: Είπες για ένα πήγαμε.
0: Για ένα πήγατε?
1: Δεν παίρνουμε δεύτερο.
0: Τι κουκκινήσατε?
1: Τι θα κάνεις?
0: Ανεβάσετε πίεση?
1: Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Δεν έχεις για προβλήματα.
1: Το ευτύχημα, το μόνο καλό που έχω.
0: Κώστας?
1: Κουστάξει, αυτός δεν έχει τίποτα ακόμα.
0: Αυτός τι να είναι, 28 χρονών είναι.
1: Φαίνεται 78.
0: 78? Κύριος Γκουμοσίδης έντυνε, καλόπιζε την ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων και τώρα συνταξιούχος γάρ.
1: Τώρα.
0: Πήγα τα τσιμπουράκια, ανεβάζει λίγο πίεση και μόλις ανεβάζει την πίεση, φούρει και το χωριό. Ή για το σπίτι.
1: Για το σπίτι.
0: Όχι χωριό, όχι χωριό.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να πιούμε κι εμείς κι εγώ ένα στα γρήγορα. Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, αλλά θα δοκιμάσω λίγο.
1: Θα δοκιμάσω, έχω πάρει το μπιζέ.
0: Φιλάκια, χάρηκα πολύ.
1: Γεια σας, Κωστέκη.
0: Το τσίπουρο και το ούζο το πίνουμε για να ανοίξει όρεξη. Εμείς κάνουμε μια στάση να πάρουμε λίγη έτσι, ενέργεια. Η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου αρέσει το τσίπουρο και αν πιω θα πιω χωρίς γλυκάνισο και θέλω πάντα, μα πάντα, να έχω θαλασσινούς μαζέδες. Κάποιοι προτιμούν κρέας, κάποιοι όσπρια, κάποιοι λουκάνικο, αλλά έχω δίκιο.
2: Βεβαίως.
0: Δεν θέλει θαλασσινό, δεν θέλει,
2: ε? Τσίπουρο, έτσι.
0: Αν είναι δυνατόν. Γεια μας. Βρέχουμε τα χείλη. Έτσι πίνεται και το ούζο και το τσίπουρο. Δεν κατεβάζουμε σαν νερό. Αυτό κάνουμε. Και τσιμπάμε και λίγο μεζέ, έτσι ελαφρά, γι' αυτό είπα ότι θέλει θαλασσινά. Θέλει αλμυρά, λίπαστα, τέτοια πράγματα. Ο Γιάννης λείπει, όταν θα το δει θα μπει. Ευχαριστώ τον φίλο μου του Γιάννη τον Παντώδη για άλλη μια φορά. Ήπια με ένα τσιμπουράκι, δοκιμάσαμε εξαιρετικούς μεζέδες, φρέσκα ψαράκια, ωραία, λιτά και απέριτα. Και προχωράμε, έχουμε δρόμο.

0: εδώ έχουμε λουκανικούμπα, έχουμε λίγο πιο οικογενειακά τα πράγματα, πιο λιτά. Βασίλης Δακούλης, έχουμε ξανά τουλάχιστον 5-6-7-8 φορές. Νάτος. Έβγαλε την αρμαθιά.
1: Μπορείς
0: να είχα τίποτα, μου κάνει. Κρεμάσω στην κάμερα πάνω. Αυτό είναι Χερινόμπιλι, ε.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Και Μόσχος Μαρσάλα.
0: Και Μόσχος. Συντευτός.
1: Βεβαίως.
0: Προβατίνα.
1: Συντευτός.
0: Προβατίνα.
1: Προβατίνα Βασίλειος.
0: Όχι.
1: Βασίλειο έχω μείνει.
0: Έχουμε προβατίνα και από
1: το χωριό. Έχουμε εμφανιασμό. Βεβαίως, πολύ το χωριό.
0: Από τον αδερφό, κάνετε βία στην παραγωγή.
1: Τούσα, σούπερ.
0: Και πότε θα έχουμε προβατίνα.
1: Θα έχουμε για Παρασκευή Σάββατο. Απάντε δηλαδή θα έχουμε.
0: Ναι. Λουκάνικο.
1: Έχω εμφανιασμό για Σαββατοκύριακο.
0: Χοιρινό, λουκάνικο πρόβιο και εδώ.
1: Μουσχάρι.
0: Μουσχάρι. Το τσιμένι.
1: Μονισκόρδο και τσιμένι.
0: Πότε.
1: Αυτή είναι η ειδική συνταγή που βγάζουμε.
0: Περίοδο Χριστουγέννων και
1: Χριστούγεννα. Τραβιέται Χριστούγεννα. Είναι για μιζέ, τζάκι.

0: Σάκη.
1: Φλιμπίση.
0: Πίνω μια, εγώ τρώω. Εγώ τρώω.
1: Μπίρα άνευ.
0: Άνευ.
1: Κοκορετσάκι πάντα για το φούρνο.
0: Κοκορετσάκι σου.
1: Χαρδούμες κάνεις.
0: Καρδοπίτσα κάνουμε, αλλά όχι πάντα.
1: Κατά παραγγελία.
0: Έχει ο βασάρια, ναι, παραγγελία.
1: Ναι.
0: Κάνουμε παραγγελία.
1: Αλλά κοκορέτσι υπάρχει πάντα.

0: έναντι το άγαλμα το χιλέ ανεβαίνοντας.
1: Είμαστε φάτσα με τον πρόγονό μας.
2: Ναι. Λουκανικάκι special.
0: Ναι, χοιρινό θα βάλουμε κλασικό.
1: Ναι, ναι, το κλασικό βασίλειο.
0: Α, και έχουμε και πικάντικο, δεν είπαμε, ρε.
1: Ναι, και πικάντικο. Θα βάλουμε λίγο πικάντικο.
0: Με μπούκο, βάλει και λίγο πικάντικο. Γιατί τώρα τελευταία έχουμε κάτι αναταραχές.
3: Κατσίκι τώρα λίγο.
1: Όχι τόσο πολύ, ε. 10% θα ξοδέψουν κατσίκι από ό,τι τα αρνιά. Πιο πολύ φαίνεται το αρνί.
0: Έχουμε καλή όρεξη. Φεύγουμε και από τα κούλι και άμα θες να έρθεις μαζί μας, όταν έρθεις.
1: Θα έρθω.
0: Κάτι θα κάνουμε, δεν γίνεται. Δεν είναι αφήγουρα έτσι από τα μάρσαλα. Ε, Κώστα.
1: Σωστά. Εννοείται.
0: Συμφωνείς.
1: Bye. Στο καλό. Yeah. Στο καλό, παιδιά.
0: Πάμε. Πού πάμε.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο.

της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: πρισμένοι εδώ 7 η ώρα το πρωί να πάμε στα τυροκομεία των Φαρσάλων. Μην χάσουμε. Τι έγινε? Τι ώρα ξύπνησες? 7. Άξιον Κώστας Ρίζος, κέντρο Φαρσάλων. Λαρίσης πόσο? 22. Εδώ θα φωτογραφίζεστε. Αθανάσιος Ζαχαρής, 7 η ώρα το πρωί. Εμείς. Εσύ τι ώρα έρχεσαι?
1: 5.
0: 5 ώρα το πρωί. Λίγο έξω από τα Φάρσαλα, εδώ είναι το τυροκομείο και υπάρχουν και δύο υποκαταστήματα. Ένα μέσα στην πόλη των Φαρσάλων, ένα στο Παλαμά.
1: Και ένα εδώ έξω στο Φάρσαλα, στην είσοδο τη πόλη.
0: Τρία υποκαταστήματα. Τη φέτα πού μπορεί να τη βρει κανείς?
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Α, διανέμεται σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα θα φορτώσουμε για Ντουμπάι.
0: Αμερική.
1: Αμερική.
0: Που μας βλέπουν.
1: Λία Συντόμος.
0: Λία Συντόμος και Αμερική.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάνουμε φέτα παραδοσιακή pop. Φαρσάλων Ζαχαρής Θεσσαλίας. Κάνουμε κατσικίσιο, κάνουμε ανθότυρο.
1: Κάνουμε γιαούρτι.
0: Γιαούρτι κρέμες, πρόβιο,
1: κρέμες. Ριζόγαλα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Τι θα δείξουμε μέσα, πώς γίνεται?
1: Το τυρί.
0: Το τυρί.

0: Εδώ τώρα γίνεται η ορίμανση. Εδώ είναι πιο πολύ
1: ζέστο. Ναι, πρέπει να είναι
0: 20 βαθμούς εδώ
1: πέρα. 20 εδώ. Σταθερά όμως. Σταθερά. Για να μπορεί να δουλεύει το πετά του ηλιού.
0: Για να δουλεύει τι?
1: Το πετά του ηλιού.
0: Το πετά. Να γίνεται η σήμωση.
1: Έτσι.
0: Και εδώ είναι το ψυγείο για να κατέβει το pH. Είναι ακριβώς απέναντι.
1: Το που κατέβει το pH από την ορίμανση κάτω από 4,5 το βάζουμε κατευθείαν μέσα ψυγείο.
0: Κάτω από 4,5.
1: Σημαίνει υποχρεωτικά βάση νόμου 2 μήνες. Απογορεύεται από την.
0: Εδώ?
1: Ναι, ναι,
0: 2 μήνες.
1: Ή στα ψυγεία, ψυγεία που πηγαίνουμε.
0: Εδώ μυρίζει. Α, και μυζίδρα, ε!
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τη μυζίδρα την.
1: Μυζίδρα νοπή.
0: Νοπή.
1: Όχι η ξινομυζίδρα που κάνουν στην Κρήτη.
0: Okay. Αυτή είναι,
1: είναι πιο γλυκιά.
0: Είναι πιο γλυκιά.
1: Η κριτικιά.
0: Η κριτικιά. Ναι, εδώ, ναι, ναι. Είναι πιο... εδώ είναι.
1: Πιο... λίγο πιο στυφή, λίγο πιο στυφή.

0: Τέλος.
1: Τώρα τέλος, θα πάει στα καλούκια.
0: Θα πάει καλούκια.
1: Λίγο θα το πει.
2: Άμα δεις είναι κυβάκια, το διαιρούμε για να βγει το τυρόπαλο.
0: Το φάω.
1: Πρέπει να βάσω αυτό, τρώσε. Εσύ τρώσε πλοκούλι.
0: Λοιπόν, βγάζει ωραία αρώματα γάλακτος και μετά όταν θα πέσει και το αλάτι και τα λοιπά, αρχίζει και ζυμώνεται και παίρνουμε αυτή την ωραία τη βουτυράτη τη φέτα
1: Ζαχαρίσου.
0: Του Ζαχαρίου. Και κάτι άλλο βασικό, δύο, που λες ότι είσαι παππούς, εγώ θείο δεν σε λέω. Από πότε είναι η επιχείρηση, πότε ξεκινήσατε.
1: 1981.
0: 1981, άρα μετράμε τώρα.
1: Μέχρι του ήρη 25 και 20, 45.

0: Πάμε Λάκκο τώρα. Δεν ξέρει Λάκκος, ο κάτω μας είπε ότι τα λέει. Για να δούμε.
1: Α, εσένα σε ξέρω παλιά.
2: Με τον πατέρα σου φίλη.
1: Με τον πατέρα μου φίλη.
2: Ο πατέρα σου κολλητός με τον Αποστόλη τον Αρχόντι.
1: Ω, χαλβάνσε.
2: Και στο σπίτι σου έχω
1: έρθει. Ναι. Μου είπαν από κάτω ότι είσαι φουλ επικοινωνιακός.
2: Ναι.
1: Μου λένε. Ναι. Εμείς πήγαμε, διέκρισαμε τη διαδικασία κάτω.
2: Ναι.
1: Και ήρθαμε τώρα εδώ να μας κάνεις μια μικρή παρουσίαση των προϊόντων. Λάκκος. Από το Βαγγελάκκος.
2: Από το Βαγγέλης, ναι.
1: Πω, ναι.
2: Οριμάζεις σε ξύλινα βαρέλια.
1: Για κόψε ένα κομματάκι να δοκιμάσουμε, αφού φαίνεται ότι είναι. Πώς έχει φέτα τώρα το κιλό?
2: Η φέτα εγώ πουλάω σαν...
1: Ναι.
2: Εγώ πουλάω σαν παραγωγός βαρελίσια 11 ευρώ.
1: Τίποτα, τζάμπα.
2: Στο δοχείο 10 ευρώ, 9,90.
1: Έχει άλλα αρώματα.
2: Έχουμε τραχανά δικό μας.
1: Ναι.
2: Οι γραβιέρες εδώ. Γραβιέρα με τσίλι.
1: Mm-hmm.
2: Με γραβιέρα με πιπέρι.
1: Πιπέρι. Τσίλι.
2: Τσίλι. Με βότανα του δάσους. Λοιπόν,
1: το
2: με
1: καθένι.
2: Σκόρδο.
1: Εγώ με αυτό μεγάλωσα.
2: Ναι. Στήστε το έτσι να φαίνεται.
1: Ναι. Κασεράκι.
2: Ναι.
1: Πω. Αυτό είναι με σκόρδο.
2: Με σκόρδο.
1: Φετούλα. Είπαμε το πρόβιο.
2: Ναι. Το κατσικίσιο εδώ.
1: Τις κρέμες. Το πύλι και στο πύλινο.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις πώς γίνεται το καλοτήρι, ποια είναι η διαδικασία του κανονικά, γιατί δίστανται οι απόψεις.
2: Ναι.
1: Έχει μέσα τι?
2: Φέτα βαρελίσια.
1: Φέτα βαρελίσια.
2: Γιαούρτι πρόβιο.
1: Γιαούρτι πρόβιο.
2: Στραγγιστό.
1: Mm-hmm.
2: Έχει γάλα.
1: Mm. Και το βάζουμε και τα ανακατεύουμε.
2: Το βάζουμε γάλα βρασμένο, ναι. Παστεριωμένο.
1: Παστεριωμένο. Το βάζουμε λοιπόν μέσα σε ένα δοχείο οπουδήποτε και το ανακατεύουμε.
2: Σε ξύλινα βαρέλια.
1: Μπράβο.
2: Οριμάζουν αυτά.
1: Σε πόσο καιρό είναι έτοιμο?
2: Το λιγότερο σε ένα μήνα.
1: Πω. Αυτά είναι για να... Μια μικρούλα έτσι, μπράβο, για να κάνεις toast. Για τα παιδιά σας.
2: Ναι.
1: Μην πάτε και παίρνετε γκούτα
2: και... Να μην αδυνατήσω.
1: Και ένταμ. Όχι τόσο πολύ.
2: Έλα, δεν πειράζει. Έλα, νεαρέ, και εσύ.
1: Και έλα τώρα εσύ.
2: Έλα, Βασίλη.
1: Φίλε μου, να πάμε στο δεκάλογο της φέτας και να φύγουμε. Ο οποίος λέει είναι κομμάτι πολιτιστικής κληρονομιάς, λέει, αποτελεί σημαντικό τμήμα του διοντολογίου μας, αναγνωρίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίστε εφαρμογή, έχει πολλά. Ωραίο. Είχα να φάω χρόνια κασέρι. Σε χαιρετώ.
2: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ, να έχεις υγεία.
2: Ναι,
1: να κάνεις καλά παιδιά.
2: Και εσείς να είστε καλά, εσύ... να διαφημίζετε τα προϊόντα μας.
1: Εσύ είσαι εδώ στο επικοινωνιακό, δεν πας, ναι. Κάτω, δεν πας κάτω.
2: Πάω το πρωί καμιά ώρα.
1: Ναι, πας, δίνεις σε κατευθύνσεις και φεύγεις.
2: Ναι.
1: Είσαι άρχοντας, αλήθεια, μπράβο, ευχαριστώ.
2: Καθίστε τώρα, δεν κεράσουμε τίποτα, δεν μπορεί.
1: Τι?
2: Από ένα κασεράκι.
1: Κασέρι,
2: το μεσημέρι.
1: Κασέρι. Λοιπόν, κασέρι. Αγαπημένο, έτρωγα από μικρός. Γραβιέρα με σκόρδο, γραβιέρα με μπούκουβο, το φίλο μου εδώ. Καείς λίγο να πάρεις ενέργεια για την χειμώνας. Και πού πάω τώρα, πού πάω, λίγο παραπάνω, στο Χλίτσο, για καλό...
2: Πατσά.
1: 40, 50 χρόνια, 60, πόσο είναι εκεί πέρα.
2: 102. Τι γραμμίδα γράφει να παίξω.
1: 102, παλιό κρασάδικο κτλ. Πάμε.
2: Γεια σας.

0: Την καλημέρα μου. Μετά από 5 χρόνια. Έχω να έρθω 5 χρόνια εδώ. Νομίζω δηλαδή. Χλίτσος, πατσατζίδικο, αγνός, παραδοσιακός όπως παλιά και ένα, μάλλον το παλαιότερο μαγαζί στα Βάρσαλα. Ε,
1: ναι.
0: Γιώργο,
1: ναι.
0: Τι κάνεις,
1: καλά είναι καλά.
0: 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια. Στο τραπέζι 5, έχουν αυτό 5 χρόνια. Θα μας πει ο Γιώργος τώρα τα μυστικά εντός εισαγωγικών του πατσά. Και πάμε στον παππού τώρα εδώ που είναι ο μάστορας, ο παλιός. Κοιλιές, πόση ώρα θέλουν βράσιμο οι κοιλιές?
2: 5 ώρες.
0: 5 ώρες θέλουν οι κοιλιές.
2: Ναι.
0: 90.
2: Ποια?
0: Εσύ 90 χρονών τώρα.
2: Ναι.
0: Και έρχεσαι ακόμα εδώ. Τι να κάνεις στο σπίτι? Τι να κάνεις στο σπίτι λέω?
2: Εδώ.
0: Εδώ πρωί και βράδυ. Ή μόνο το πρωί?
2: Και το βράδυ.
0: Και το βράδυ έρχεσαι. Κανα κρασί πίνεις? Κανα κρασάκι πίνεις? Τίποτα. Νερό.
2: Νερό.
0: Πατσά.
2: Πώς θα
0: τρώει. Τον τρώει. Μοσχάρο κεφαλή. Το πόδι.
2: Ναι.
0: Και δίπλα. Δίπλα τι είναι?
1: Κοιλιά.
0: Η κοιλιά κομμένη.
1: Κομμένη, ναι. Την έχω έτσι, άλλος θέλει έτσι, άλλος θέλει πιο...
0: Πιο ψηλοκομμένη.
1: Πιο ψηλοκομμένη.
0: Ωραία. Από πότε είναι εδώ το μαγαζί καταρχάς, πες μας.
1: Από το 1917.
0: 1917, ναι. Από τον προπάπου.
1: Παππού.
0: Παππού, από παππού. Ναι. Παππούς, μπαμπάς,
1: και
0: εσύ.
1: Ναι.
0: Και κάνατε στην αρχή τι? Ήταν μεζοδοπολείο, τι ήταν? Κρασάδικο.
1: Όχι, εινομαγειρίο.
0: Εινομαγειρίο πάντα.
1: Πάντα, ναι.
0: Εσύ μου είχες πει μια φορά ότι απέναντι εδώ πέρα, στον τοίχο, είχε βαρέλια με κρασί.
1: Έχω φωτογραφία, θα σου δείξω μετά.
0: Θα μου δείξεις φωτογραφία. Και...
1: Κάνουλα.
0: Κανονικά κάνουλα, κρασί,
1: ναι.
0: Κρασί. Από το Μεσσηνικόλα.
1: Από Γιάννη Τραβόλου. Από κάτω.
0: Εσείς από πού είστε?
1: Μεσσηνικόλα, Καρδίτσας.
0: Μεσσηνικόλα. Και δεν φέρνεις κρασί από εκεί?
1: Δεν είχαν τόσο μεγάλες
0: πόλεις. Δεν είχαν, ε.
1: Δεν είχαν, όχι.
0: Ο ανάμεικτος ποιος είναι, από όλα?
1: Από όλα και ξεχωριστά, όπως θέλει ο καθένας.
0: Και παίρνουν ακόμα και μια ολίγη που λέγανε παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ε? Φέρνουν, ε. Ναι. Αυτή τώρα εδώ. Είναι, τη βρήκε αλλού, δεν είναι σαν τις άλλες στο τραπέζι.
1: Αυτός ο φωτογράφος τράβηξε, ναι. Αυτήν, τράβηξε και αυτές.
0: Κοίτα εδώ τι κάνει. Άνοιξε το βαρέλι, έβαλε το στόμα από κάτω και πήγε κρασί, ε.
1: Ναι.

0: Τι μου βάλες?
1: Από όλα, να μην πώς.
0: Αυτή είναι ο Λίγη.
1: Φημερίδα, κανονικά. Βασιλή.
0: Ωραία, φίλε.
1: Του φίλου του Βασίλη του.
0: Σκορδοστούμπι. Επιβάλλεται, μπούκοβο λίγο. Έχει κολαγόνο, κάνει καλό στο δέρμα. Καυτός και αυτό, ειδικά το χειμώνα, το καλοκαίρι τώρα, ναι.
1: Το καλοκαίρι τρώνε, ναι. Άρα, εντάξει, μειώνει και εσύ το καλοκαίρι, αλλά πάλι έχει. Ήταν πολλά μαγαζιά παλιά τώρα. Μετά βγήκαν συνταξιούχοι και πήγαν συνέχισαν.
0: Τούρμπο.

0: θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω. Θα ξανάρθω και μόνος να πάρω για το σπίτι. Γεια σου πω, να είσαι καλά. 100 πλάσσα θέλω. Έφυγα.
1: Κεντρική πλατεία των Φαρσάλων. Πίσω μου δεσπόζει το άγαλμα του Αχιλλέα, το οποίο εκπροσωπεί και την πόλη. Μέχρι και ο Αχιλλέας Φαρσάλων ομάδα έχουμε. Εκεί είναι ο Βασιλικός, που κάθε φορά που έρχομαι και περνάω από την περιοχή, φυσικά σταματάω για να φάω. Αυτή τη φορά θα μαγειρέψουμε. Θα δείτε τι και τυρί και λουκάνικο. Πάμε να περάσουμε την πλατεία και μπορεί να πάμε και για ένα ποτό δίπλα μετά. Πάμε.

0: Ωπα, τον βρήκα, έλα, να το αρπέξουμε, να το αρπάξουμε τώρα, έλα. Έτοιμος, παρκαρισμένος. Στα ανοίγματα. Στα ανοίγματα τον έχουμε. Όχι ότι είχαμε ραντεβού.
1: Ισχύει αντελώς.
0: Τι λέω, εντάξει, έχεις πέρα τέταρτο και έκανες προς πέντε λεπτά. Κατεβάζεις ψωνιά.
1: Κατέβαζε,
0: ψώνια. Είμαστε παντός καιρού, πάμε μαγειρεύοντας, πάμε ψωνίζοντας και βοηθάμε και τον φίλο του Βασίλη, γιατί έχουμε εκπλήξεις.
2: Φέτα pop, φέτα φαρσάλων, φάρσαλα, λουκάνικο, φέτα, χαλβάς, νοστιμιές μόνο, μια περιοχή γαστρονομικός προορισμός. Θα την πάρω στα χέρια μου, θα την κόψω, είπαμε ζαχαρίς, και θα την πανάρουμε λίγο διαφορετικά. Έχω βάλει μέσα στο αλεύρι λίγη μαστίχα χείου κοπανισμένη. Έχουμε το αυγουλάκι, έχουμε φιστή και γίνη, θα την πανάρουμε και από πάνω θα τη λούσουμε με ένα εξαιρετικό ανθόμελο. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω, το πανάρισμα, το τηγάνισμα και είμαστε έτοιμοι. Επί το

Μέλι αληθινό, Ζάπρος Χάνι, νομαδικής μελισσοκομείας, ανθόμελο, ούτε προσφύκες ζάχαρης, ούτε σιρόπια, τίποτα. Θα πέσει πάνω να το μελώσει. Αυτό είναι.

Bangers and Mass. Λίγο οξύμορο, γιατί η συνταγή αυτή είναι αγγλική, είναι ιρλανδέζικη για την ακρίβεια. Έχει καραμελωμένα κρεμμύδια, τηγανίζεται λουκάνικα, αλλά αυτό το λουκάνικο το συγκεκριμένο ουσιαστικά δεν θέλει τίποτα, θέλει ένα ψήσιμο, γιατί μιλάμε για καθαρό κρέας. Το συγκεκριμένο είναι και μοσχαρίσιο. Οι Άγγλοι βάζουν χοιρινό, δεν θέλω να σας λέω πολλά, δεν θέλω να σας κουράζω. Θα τα περάσουμε το τηγάνι και μετά θα δείτε μια εύκολη νόστιμη διαδικασία, η οποία συνταγή θα πέσει πάνω σε ένα βελούδινο πουρέ πατάτας. Έτσι την τρώνε, έτσι θα τη φάμε και πάμε να τα τηγανίσουμε. Ξέχασα να πω το βασικότερο όλων. Θα βάλουμε και χοιρινό και μοσχαρίσιο να ισορροπήσουμε λίγο και είναι από τους φίλους μας, τον Ηλία τον Γιαννουλόπουλο και τον Βασίλη τον Τακούλη, τα λουκάνικα. Για μένα, τα top στην περιοχή. Και για εσάς νομίζω. Λουκάνικο, όχι αλλαντικό, με κρέας, με σωστά το λίπος μέσα, όσο πρέπει, φαίνεται το μοσχαρίσιο.

αλεύρι, το ζωμό μοσχάρι, τώρα πίσω τα λουκάνικα για να μελώσουν και να κατεβάσουν όλη την οστιά. Και φυσικά και το ζουμί.

0: Είπαμε, είμαστε στα Φάρσαλα, υποστηρίζουμε φαρσαλινούς και φαρσαλινά προϊόντα γιατί μας υποστηρίζουν και εμάς. Είναι λογικό αυτό, έτσι δεν είναι? Ήρθε εδώ ο Ηλίας Γιαννουλόπουλος. Πριν τον πάρουμε τηλέφωνο, έρχεται. Είναι τόσο απλά, τόσο ανοιχτοχέρης, βέβαια. Μου πάει και στην κουζίνα μέσα και τα λέει με τη βοηθό. Τώρα πάω ανοίξω να κάνουμε unboxing Γιαννουλόπουλου, Ηλία. Να δούμε τι μας έφερε. Παναγία. Παναγία.
1: Έτσι. Μίξ γκριλ.
0: Ζουμαγιάς. Λουκάνικο. Και κοψίδια. Μοσχάρι. Μοσχάρι δεν είναι. Μην ξέρω αν κάνει προβατή να γίνει μερεζίλη. Φιλετάκια. Το τζουμαγιάς δεν ήξερα. Πρώτη φορά να φάμε στα Φάρσαλα τζουμαγιάς. Ηλία. Ηλία. Το τζουμαγιάς τι. Πρώτη φορά. Το δοκιμάζεις. Αγαπημένο πολλών του Τζουμαγιά. Ναι. Γιατί κρύβεσαι, έλα εδώ δίπλα μου.
2: Μιλάω για
0: την Τζουμαγιά. Δεν θέλω να είσαι ντροπαλό. Τζουμαγιά, πε μου λίγο, ποια είναι η διαφορά του Τζουμαγιά, γιατί.
2: Μήπω είναι. Είναι αρνίσιο το έντερο.
0: Είναι αρνίσιο το έντερο.
2: Ναι.
0: Αυτά καιρό τα κάνουν πάνω δράμα, σέρε
2: ναι,
0: εκεί,
2: ναι,
0: ε.
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό.
2: Αυτό είναι πρόβιο, φίλε ο Τζενάλια.
0: Μόνο πρόβιο.
2: Μόνο πρόβιο, 100%.
0: Τρώ πρόβιο. Κλείστηκα μέρα.

0: Καταρχάς στην υγειά μας. Στην υγειά μας.
1: Έχουμε νέα μέλη στην παρέα μας. Ένας φιλίσκι. Από εδώ, Χαλβάς Φαρσάλιον Χρήστος Γούναρης. Πόσα χρόνια.
2: Από το 92 ασχολούμαι με αυτό. Από μικρό παιδί.
1: Έχει τώρα μικρό.
2: Ναι. Ελεύθερος επαγγελματίας μετά με δικιά μου δουλειά το 2003.
1: Το 2003. Δηλαδή πότε μπήκες μέσα για να μάθεις να φτιάχνεις καλά. Είχες δάσκαλο το συγχωρεμένο, ε?
2: Ναι, 13 χρονών.
1: Από 13 χρονών και εξελίχθηκε μετά ο Χρήστος.
2: 13 χρονών.
1: Μας έκανε και...
2: Μια ζωή, ναι.
1: Μια ζωή.
2: Και τα καλοκαίρια, να σου πω ότι πήγαινε και πιο πριν, αλλά από ό,τι θυμάμαι τότε. Τότε δουλεύαμε σαν παιχνίδι. Η δουλειά ήταν διαφορετική. Πήγαινε για να βγάλει τα δικά σου χαρτιλίκια, κατάλαβε. Δεν ήταν κάτι.
1: Τι σου έκανε σαν το κλικ, δηλαδή, να πει να μάθει το χαλβά.
2: Το κλικ να μάθει το χαλβά συγκεκριμένα δεν έκανε το κλικ να μάθει το χαλβά.
0: Σαν
2: το
0: κλικ.
2: Να πω στο σεφαρμαστική.
1: Ναι.
2: Και όταν είσαι φαρσαλινός, θες, θα μάθεις να φτιάχνεις καλά.
1: Λοιπόν, για να μην σε κουράσω λίγο, ναι. Υπάρχει περίπτωση να πάρει πιστοποίηση ο χαλβάς.
2: Ναι, πιστεύω ότι είναι στο τέλος.
1: Ναι, γιατί
2: φτάσαμε εκεί που πρέπει.
1: Βάλετε και διαβάλετε, ναι, από πολλές πόλεις στην
2: Ελλάδα. Εντάξει, πήγαν προβλήματα πολλά.
1: Ναι, είναι κρίμα, είναι άδικο. Υπάρχει μια ιστορία πίσω από το χαλβά τεράστια. Ο χαλβάς είναι Φαρσάλων, δεν είναι ούτε Τρικάλων, ούτε Καρδίτσης.
2: Ναι, έτσι, τίποτα. Ναι,
1: έτσι. Εντάξει, τώρα δεν θα πιάσω εγώ λουκάνικα κτλ. Ναι. Λουκάνικα κάνουμε καλά και εδώ, κάνουμε και στα Τρίκα, αλλά ο χαλβάς είναι χαλβάς. Και τελείωσε. Καλά λουκάνικα έχει ο Ηλίας εδώ με τον Κώστα Γιαννουλόπουλος. Έχουμε και τον Βασίλη εδώ που θέλει να μας πει δύο πράγματα για το μοσχάρι που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος. Ότι εδώ στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων έχουμε τα λιμουζίν. Έχουμε.
0: Τα λιμουζίν, ναι. Είναι τα λιμουζίν και τα βραχυκερατικά.
1: Βραχυκερατικά.
0: Έτσι, ναι. Είναι οι φάρμες φαρσαλινές, είναι εκτροφής φαρσαλινή. Στη συνεργασία με τον Κώστα και με τον Ηλία έχουμε βρει τη μαγική συνταγή, θα έλεγα εγώ, και πάντα έχουμε μια σταθερή ποιότητα πάνω στο μοσχάρι.
1: Και καλό λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Ναι.
1: Καλά το μοσχαρίσιο, το λουκάνικο Γιαννουλόπουλος αλλού. Και τζουμαγιά στα που δεν είχα δει. Μοσχάρι. Dry agent παίζουμε. Την Bond, τα πάντα.
3: Τα πάντα.
1: Όλες οι κουφές. Κώστας ήρθε τώρα από πίσω να σου πάρει τη δουλειά, να σου πάρει τα ούτε δουλειά, να σου πάρει τα...
3: Εντάξει, πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να μαθαίνει κι άλλες κουφές. Δεν μπορεί μια μπριζόλα, δεν είναι μόνο μπριζόλα το μοσχάρι.
1: Τι είναι αυτό που τρώγαν παλιά ρε φίλε το steak, την κόντρα μόνο και την τρώγαν και ήταν και...
3: Ναι, μπορείς να κάνεις όλη τη σπάλα, ας πούμε, πέρα-πέρα.
1: Εντάξει, οι Γάλλοι είναι οι πρωτεργάτες, αυτοί ξέρουν να τρώνε.
3: Σίγουρα, εντάξει.
1: Μοσχάρι δεν θέλει ούτε πολλά πράγματα, το κρέας θέλει το συγκεκριμένο ψήσιμο και συγκεκριμένα συνοδευτικά, καλό κρασί, καλή παρέα σαν και εμάς.
3: Έτσι.
1: Και
0: κάτι που ήθελα να, να πω για το μοσχάρι. Αν δεν κάνω λάθος, Ηλία και Κώστα, η βραχυκερατική ράτσα επιδοτείται. Επιδοτείται, ναι, γιατί είναι η αρχαία ράτσα η ελληνική.
3: Ναι, πολύ παλιά.
0: Και εδώ οι εκτροφείς μας την προτιμούν.
1: Και να μην πιάσω τώρα και πω τίποτα για την προβατίνα που μου την κάνατε μόδα. Όταν τρώγαμε προβατίνα, μας λέγατε βλάχους.
2: έτσι.
1: Χωριάτες. Τώρα προβατίνα σε λίγο θα έχει ζαχαροπλαστία. Ναι, δηλαδή υπάρχει, είναι γλυκό, επιδόρπιο.
3: Είναι γλυκό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα έχουν γυρίσει τα πράγματα βούμεραγκ, ψυχολά θέματα.
1: Είναι αυτό που λέμε, ό,τι κοροϊδεύουμε του λουζόμαστε, έτσι. Στην ευρύτερη του έννοια. Λοιπόν, άντε, ορμάμε.
2: Γυρνάμε στη μυσηγενή διατροφή πάλι.
1: Εννοείται.
2: 100%.
1: Καλά, εμείς εδώ έχουμε.
3: Ξεκινάμε με λουκάνικο προβατίνας.
1: Προβατίνας, λουκάνικο, άμα μια σκέψη για προβατίνα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει

0: αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Κάμελοτ. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Έλα σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
10: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
11: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να το τρως.
16: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
17: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
18: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
14: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
13: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
15: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
13: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
14: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
16: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
13: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
15: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
18: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
14: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
18: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
15: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
14: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
19: Κύριε Σούλα,
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.

0: Σιγά το πεπρωμένο.
1: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
0: Με ποιον?
1: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
0: Σιγά το πεντάστερο.
2: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου.
8: Μόνο μαζί σου.
9: Με ποια?
7: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
9: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
7: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
10: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
13: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
12: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
14: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
11: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
13: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
16: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
12: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
16: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
13: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
12: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
4: Με ποια?
3: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
4: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
3: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
5: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα εργοτάξια του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, με τις εργασίες να προχωρούν ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία του νέου αυτοκινητόδρομου. Το πρώτο μεγάλο ορόσημο εντοπίζεται στα ανατολικά της Κρήτης, όπου το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος έχει μπει στην τελική φάση πριν από την παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων. Η πορεία των έργων αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού που προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Σωτήρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αν δεν υπήρχαν οι βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, τότε ίσως ο Πρωθυπουργός να ερχόταν στην Κρήτη και στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα.
0: Οι βροχοπτώσεις με την έννοια ότι πήγαν λίγο πίσω την ολοκλήρωση των έργων, έτσι.
1: Σωστά. Είναι κάποια σημεία στα οποία λόγω των βροχοπτώσεων δεν μπορούσε προφανώς να γίνει η ασφαλτόστρωση, δεν μπορούσαν να γίνουν κάποιες εργασίες ώστε να ολοκληρωθεί το τμήμα των 10,2 χιλιόμετρων. Είναι το τμήμα από τον Άγιο Νικόλαο προς την Νεάπολη, σε αυτό το έργο, το δημόσιο έργο, το έργο το οποίο χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα, 14,5 χιλιόμετρα περίπου είναι όλο το μήκος του έργου και τα εγγένεια θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό. Όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών θα βρεθούν στην Κρήτη πιθανότατα το Σάββατο 10 του Οκτώβρη, προκειμένου να κάνουν τα εγγένεια, να δοθεί έτσι ένα μήνυμα για το πρώτο τμήμα του νέου βόρειου οδικού άξονα, το οποίο παραδίδεται. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να παραδοθεί τμήμα του οδικού δικτύου, νέο τμήμα του οδικού δικτύου. Είναι ένα τμήμα με διπλό διαχωριστικό, με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, με λωρίδα ασφαλείας και στις δύο κατευθύνσεις. Είναι ένα τμήμα σύγχρονο, ένα τμήμα που θα δείξει το πώς θα γίνει ο βόρειος οδικός άξονας σε όλο το μήκος των 131 χιλιόμετρων, των 150 χιλιόμετρων μέχρι και τα Χανιά. Θυμίζω ότι είναι σε εξέλιξη εργολαβίες και έχει γίνει η ανάπτυξη εργοταξίων. Φυσικά στο τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, όπου και αυτό είναι ένα έργο που εκτελείται

0: εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά και στο μεγάλο τμήμα, στο τμήμα της παραχώρησης, που είναι το τμήμα Χανιά Ηράκλειο, έχουν αναπτυχθεί εργοτάξια και στους τρεις νομούς, και στο νομό Χανίων και στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Ηρακλείου, το δύσκολο τμήμα, το μεγάλο τμήμα, το τμήμα το οποίο ουσιαστικά θα κάνει και την διαφορά, γιατί είναι ένα τμήμα το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει, με βάση την ενημέρωση που θα έχει από το Υπουργείο Υποδομών, χρονοδιάγραμμα για την πορεία των εργασιών. Θα αναφερθεί στα δύσκολα τμήματα που υπάρχουν, θα αναφερθεί φυσικά στις καθυστερήσεις αλλά και στην ταλαιπωρία των πολιτών. Έργο χωρίς ταλαιπωρία δεν μπορεί να υπάρξει, κακά τα ψέματα, γιατί είναι ένας δρόμος που κυκλοφορείται, ένα έργο το οποίο εκτελείται ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του. Οπότε είναι λογικό και επόμενο να υπάρχουν και εκτροπές κυκλοφορίας και κλείσιμο του δρόμου, όπως είναι σε εξέλιξη μέχρι αυτή την περίοδο, και δόθηκε και νέα παράταση μέχρι την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Είναι ένα δύσκολο έργο και όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν, Σωτήρη.
1: Οι αρχαιολόγοι, κυρίες και κύριοι, σε διαφορετικό κλίμα φέρνουν στο φως μια ξεχασμένη και αδικημένη πολυκράτος της Κρήτης. Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα υλοποιείται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου υπό τη διεύθυνση του αρχαιολόγου Κυριάκου Ψαρουδάκη. Περισσότερα για αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα θα μας πει ο Κώστας Μπογδανίδης. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Είναι όντως, όπως το είπες, μια ξεχασμένη και λίγο αδικημένη πόλη κράτος, γιατί τέτοιες είχε 100, θυμίζω, σύμφωνα με, με το θρύλο και το μύθο η Κρήτη και την ιστορία 100 πόλεις. Η Κρήτη των 100 πόλεων είχε πολύ μεγάλες δυνατότητες, είχε αναπτύξει ένα πολιτισμό. Έχουμε μείνει, ξέρει, Σωτήρη, λίγο στο μινωικό κομμάτι του πολιτισμού και ξεχνάμε τα αρχαϊκά τα χρόνια. Ξεχνάμε πολλές φορές πόσο ισχυρή ήταν η παρουσία των πόλεων στην Κρήτη και στα ρωμαϊκά ελληνιστικά χρόνια και βεβαίως μέχρι τις μέρες μας κάποιες. Η πόλη Ονιφέ, λοιπόν, που οι περισσότεροι, είμαι σίγουρος, την αγνοούν, οι περισσότεροι εννοώ συμπολίτες μας, γιατί οι αρχαιολόγοι την γνωρίζουν καλά, είναι στα νότια του Ρεθύμνου, πάνω από το χωριό Βουλεδιανά. Μια περιοχή τεράστια, Σωτήρη, πρέπει να σου πω, πάνω από 500 στρέμματα, μια περιοχή πραγματικά που πρώτη φορά ξεκίνησε να την ανασκάψει ο Νικόλαος Πλάτων, αυτός ο θρύλος της αρχαιολογίας. Πήγε διότι περιοδική, μετά σταμάτησε και ουσιαστικά...
1: Και εντυπωσιακά ευρήματα, Κώστα, σε αυτή την ανασκαφική πορεία των πολλών ετών.
2: Και κάποια, πρέπει να πω ότι είναι και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, έτσι, είναι πολύ εντυπωσιακά. Απλώς μετά τον Πλάτωνα πέρασε λίγο στην αφάνεια, στη λύθη, αν θέλεις, μέχρι που ξεκίνησαν ξανά οι ανασκάφες. Πολύ σωστά είπες, υπό την διεύθυνση, το συντονισμό του αρχαιολόγου του Κυριάκου του Ψαρουδάκη, ο οποίος τυχαίνει να έχει και καταγωγή την περιοχή. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Νομίζω τον βλέπουμε και στην οθόνη μας, εκεί που μας έκανε μια μικρή ξενάγηση. Έχει ανασκαφεί, Σωτήρη, ένα ελάχιστο, πραγματικά στο ελάχιστο. Ελάχιστα κτίσματα. Τώρα έσκαβαν ένα κτίσμα το οποίο φαίνεται από αυτά που έχουν βρει, από τα ευρήματα και από τον τρόπο που είναι δομημένο, ότι είναι ένα δημόσιο κτίριο και έχουν βρει εντυπωσιακά πράγματα, δηλαδή το πώς ήταν δομημένη αυτή η πόλη, το πώς έβλεπες την πολεοδόμηση και πώς στην κορυφή, που σχεδόν δεν τη βλέπεις από το σημείο εκείνο, είναι η Ακρόπολη. Όταν ανέβεις δε εκεί πάνω, σε αυτό το σημείο, βλέπεις πραγματικά τη μισή Κρήτη. Δηλαδή ήταν μια πόλη που έπαιζε και λίγο το ρόλο του Φρουρίου.
1: Ναι, και στρατηγικό ρόλο μεταξύ άλλων.
2: 100% ισχύει αυτό που λες. Και θα σου έλεγα, επειδή έκανα και ένα λογοπαίγνιο και εγώ νωρίτερα, το οποίο ισχύει. Ξέρεις, λέγεται από πολλούς και αρχαιολόγους ότι αν ο Άρθουρ Εύανς, όταν ήρθε στην Κρήτη για να ανασκάψει την Κνωσό, εάν κατευθυνόταν προς τη Λίτο, το σημερινό Ξιδά δηλαδή, που για αιώνες ήταν η πρωτεύουσα του νησιού, ίσως να είχε γραφτεί εντελώς διαφορετικά η ιστορία της Μινωικής και της Αρχαϊκής Κρήτης. Τώρα θα πεις με το ΕΑΤ, αν δεν γράφουμε και εμείς ιστορία.

0: Ελευθερία. Αλλά το λέω αντιστοίχως γιατί αν δεν υπήρχε μια κατεύθυνση προς την αρχαία Ελεύθερνα, αυτό το σπουδαίο αρχαιολογικό τόπο, και υπήρχε μια κίνηση προς την Ονιθέ, θα ήταν εντελώς διαφορετικά ίσως τα πράγματα. Πάντως, γίνεται μια μεγάλη και εκτεταμένη ανασκαφή με την εφορία, με σύμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού και τις περιφέρειες. Προσπαθούν, ήταν, επειδή πήγα στο χώρο επιτόπου, φοιτητές από πανεπιστήμια, ακόμα και από την Αμερική. Γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Νομίζω ότι όσο συνεχίζουμε θα έχουμε και σπουδαίες ανακοινώσεις. Θα είναι ευχής έργων αυτός ο χώρος που σιγά σιγά να οργανωθεί και να γίνει απόλυτα επισκέψιμος. Είναι προσβάσιμος, αλλά ακόμη δεν έχει οργανωθεί τόσο. Υπάρχει μια εταιρεία φίλων, ο Νιθέ, που, με τους οποίους συζήτησα τους ανθρώπους, εκεί ο κ. Μανούσος Ψαρουδάκης, προσπαθούν πραγματικά να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον, γιατί είναι και το φυσικό περιβάλλον τέλειο. Δηλαδή, θα το πρότεινα στον οποιοδήποτε να κάνει μια εκδρομή εκεί, να φεύγοντας από το ρέθμιο νότια, δηλαδή από τους, προς τους Αρμένους, να πάει προς τα Βουλεδιανά και θα δει ένα περιβάλλον το οποίο είναι μοναδικό, είναι μαγικό το τοπίο εκεί, Σωτήρη.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Νέους εμπορικούς και επενδυτικούς δρόμους ανοίγει η επίσημη επίσκεψη 7 μελούς κινέζικης επιχειρηματικής αποστολής στην περιφέρεια Κρήτης με επικεφαλής τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των διευρυμένων συσκέψεων στο Ηράκλειο με τον Περιφερειάρχη και τοπικούς φορείς. Τέθηκαν επιτάπητος στρατηγικές συμφωνίες για τον τουρισμό, τις υποδομές, την τεχνολογία και την ενέργεια. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, κύριε Σκύρη. Καλή εβδομάδα. Είναι μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη με υψηλόβαθμα στελέχη. Είναι ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, επικεφαλής μιας εφταμελούς αντιπροσωπείας, που αποτελείται όμως και από υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων κινέζικων εταιριών, της μεγαλύτερης κινέζικης τράπεζας. Θέλω να πω, είναι μια αντιπροσωπεία που δείχνει και τη σοβαρότητα της επίσκεψης. Δηλαδή, η σύσταση της αντιπροσωπείας δείχνει την σοβαρότητα της επίσκεψης. Συζητήθηκαν προφανώς εμπορικά ζητήματα σε σχέση με τον τουρισμό, σε σχέση με τις εξαγωγές και το ελαιόλαδο στην Κίνα.
1: Και μια πολύ δυναμική αγορά, η αγορά της Κίνας.
2: Σωστά, σε σχέση με πιθανές επενδύσεις σε διάφορους τομείς. Είναι μια επίσκεψη που πραγματοποιείται σε πολύ καλό κλίμα. Όμως, εδώ θα μου επιτρέψω να σου πω και κάτι άλλο. Σε κατά καιρούς επισκέψεις κινέζικων αντιπροσωπιών εξίσου υψηλόβαθμων στο παρελθόν ή, εν πάση περιπτώσει, υψηλόβαθμων έτσι κι αλλιώς, αυτοδιοικητικοί έλεγαν και σε μεγάλο βαθμό συνεχίζουν να λένε ανεπίσημα ότι οι επισκέψεις γίνονται, αλλά συνήθως δεν προχωρούν οι συνεργασίες οι εμπορικές στο βαθμό που θα έπρεπε. Είναι δηλαδή επισκέψεις εντυπώσεων και όχι ουσίας. Η συγκεκριμένη μοιάζει να είναι κάπως διαφορετική, αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνεις, αποδειχθεί στην πράξη.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις στο περιθώριο αυτής της σύσκεψης με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από την Κίνα. Να δούμε δηλώσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης.
3: Μια επίσκεψη του Κινέζου πρέσβη στην Ελλάδα μαζί με επιχειρηματίες από την Κίνα. Έχουμε μια συνάντηση με επιχειρηματίες από την Κρήτη. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Κρήτης και Κίνας. Στον τομέα του τουρισμού, του πρωτογενή τομέα, της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει η ενδυνάμωση αυτή. Αρχίζει να γίνουν τα βήματα και από πλευράς και της πρεσβείας και των Κινέζων επιχειρηματιών, ούτως ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εμείς συνεχίζουμε τις συναντήσεις μας, πιστεύοντας ότι και με το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να έχουμε μια προσέλκυση τουριστών από την Κίνα και επίσης στο πρωτογενή τομέα που πρέπει να ενδυναμωθεί αυτή η σχέση, γιατί μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα πρέπει να είναι καλύτερα.
1: Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στο προσκήνιο στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές. 28χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από το σύντροφό της και κατέφυγε τρομοκρατημένη στην αστυνομία με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Πάμε ξανά στο Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
4: Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, όπως είπε Σωτήρη. Μια 28χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από το σύντροφό της και αιτία της διαφωνίας

του ζευγαριού ήταν η επιθυμία του συζύγου να μετακομίσουν στην Τήλισσο. Η γυναίκα αντιδρούσε λέγοντας ότι δεν θέλει να διαταράξει την ισορροπία και τις σχέσεις που είχαν αναπτύξει τα παιδιά της στην περιοχή και στο σχολείο. Οπότε αυτή η διαφωνία στάθηκε αφορμή προκειμένου να αρχίσει ο σύντροφός της.

0: Ναι, η γυναίκα και τα δύο ανήλικα παιδιά της, διέμενε και η αδερφή της, η οποία επίσης είναι ανήλικη. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό. Ήδη έχει ζητηθεί ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί το τι χτυπήματα έχει επιφέρει ο 53χρονος, ο οποίος επίσης είναι σύριος. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις αστυνομικές αρχές.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Ένα νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων καταγράφηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παλιό κτηριακό συγκρότημα. Το νέο συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, αυτή τη φορά σε χώρο εφημερίας της χειρουργικής κλινικής, ενώ είχε προηγηθεί ένα αντίστοιχο περιστατικό τον περασμένο Αύγουστο. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Να πούμε ότι και σύμφωνα με το περιστατικό υπήρξε ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων του Νοσοκομείου, μέσα από την οποία επισημαίνεται η ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στις οροφές και να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για τη μεγάλη ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσοκομείου. Τα έργα για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο μέχρι να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν, τίθεται ως βασικό ζήτημα η ασφαλής καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου, Σωτήρη, και ζητούν οι εργαζόμενοι γρήγορα να προχωρήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες στην αποκατάσταση της οροφής.
1: Διαδοχικά είναι τα περιστατικά κατάρρευσης μπαλκονιών στο Ηράκλειο. Ευτυχώς σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Πρόκειται όμως για σοβαρά συμβάντα που ξυπνούν εφιαλτικές μνήμες στην πόλη. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Ναι, ένα πολύ συζητημένο θέμα, ένα χρόνιο πρόβλημα για το Ηράκλειο. Όπως είπες και εσύ, ευτυχώς και στα πρόσφατα περιστατικά είχαμε κυρίως υλικές ζημιές. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα είμαστε τόσο τυχεροί, με δεδομένο, ας πούμε, ότι το πιο πρόσφατο περιστατικό ήταν στη Θέρισσο, στην Οδό Θενών, μια πολύ σύχναστη περιοχή, έναν δρόμο στον οποίο περνούν και πεζοί και αυτοκίνητα εκατοντάδες καθημερινά. Εμπροκειμένου δεν είχαμε κάτι χειρότερο εκτός από ζημιές, αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα τύχης. Δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω μέχρι πότε μπορούμε να στηριζόμαστε στην τύχη. Τα ετοιμόρροπα είναι εκατοντάδες. Νομίζω ότι γίνεται μια νέα προσπάθεια καταγραφής ώστε να ειδοποιηθούν εκ νέου οι ιδιοκτήτες. Η καταγραφή γίνεται από το ΤΕΤΑΚ σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να απλοποιηθεί, Σωτήρη. Αυτό το λένε πια και από τον Δήμο. Με βάση νόμο πρέπει να ειδοποιηθούν οι ιδιοκτήτες. Τους δίδεται ένα χρονικό περιθώριο για να άρουν τις ετοιμορροπίες. Εάν δεν το κάνουν, μετά μπορεί να παρέμβει ο Δήμος. Πιθανότατα χρειάζεται και
1: ένα εισαγγελία. Είναι δεδομένο, Κώστα. Καταλαβαίνεις... Δεν γίνεται σε κάθε περίπτωση βροχής ή αέρα. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται χωρίς βροχή και αέρα. Οι πεζοί να κοιτάζουν τα μπαλκόνια, μήπως τους έρθει κάποιο τμήμα στο κεφάλι.
3: Κι όμως γίνεται.
1: Αυτό είναι προβληματικό.
3: Έτσι περπατάμε στο Ηράκλειο, κοιτάζοντας τα μπαλκόνια, κοιτάζοντας τα δέντρα, κοιτάζοντας γενικά μη μας έρθει ο ουρανός στο κεφάλι. Από τον Δήμο Ηρακλείου λένε και ξαναλένε ότι οι δικές τους δυνάμεις φτάνουν μέχρι ένα σημείο, ότι η νομοθεσία τους περιορίζει και ότι πρέπει κάποια πράγματα να απλοποιηθούν. Πάντως και πάλι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια καταγραφής όλων των ετοιμόρροπων για να γίνουν οι απαιτούμενες νομικές ενέργειες, πράγμα το οποίο, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές, δεν διασφαλίζει κανέναν.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, δηλώσεις για τα νέα αυτά περιστατικά στην πόλη του Ηρακλείου.
4: Είχαμε δύο περιπτώσεις λοιπόν με καταδαφείς, ουσιαστικά κατερρεύσεις για την ακρίβεια προβόλων και μπαλκονιών, τόσο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Οδό Μελισσινών. Ήταν μια κατασκευή η οποία ήταν αναξιοποιητή, δεν αξιοποιείται, δεν κατοικείται, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα, η οποία εμφάνιζε πραγματικά ιδιαίτερα σημάδια γύρανσης ως φέρον οργανισμός, ως εκ τούτου ήταν και ευάλωτος. Αλλά και στην οδό Αργυροκάστρου, στην περιοχή του Πόρου, που ένας πρόβολος από μια ταράτσα κατοικίας, ουσιαστικά κάποια τμήματά του αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο δόστρωμα. Έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, καταρχάς όσον αφορά τις συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις, όπως πάντοτε, και αν και ήταν Σαββατοκύριακο, άμεσα κινηθήκαμε προκειμένου να βρεθούν οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων και με ιδιώτη μηχανικό, τον οποίο οι ίδιοι θα ορίσουν, να επισκεφτούν την υπηρεσία μας, προκειμένου να παραλάβουν καταρχάς την έκθεση αυτοψίας την οποία έχουμε διενεργήσει, αλλά προφανώς και το κυριότερο είναι να εκδώσουν τις απαιτούμενες άδειες, προκειμένου να προχωρήσουν σε εργασίες άρσης των επικινδυνοτήτων. Έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρέπει ο ιδιοκτήτης, ο κάθε ένας ιδιοκτήτης, να περιμένει να

0: συμβεί μια ζημιά ή και το μοιραίο καμιά φορά. Πρέπει ο καθένας, γιατί αυτό επιβάλλει η νομοθεσία, ως αποκλειστικά υπεύθυνο τον καθένα για την ιδιοκτησία του και για την κατασκευή που έχει, την περιουσία του δηλαδή, να κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή, να κάνουν άρση των επικινδυνοτήτων που μπορούν να διαγνώσουν είτε οι ίδιοι είτε οι μηχανικοί τους και να προχωρήσουν στην βελτίωση και στη θεραπεία αυτών. Έχω πει επίσης ότι η υπηρεσία μας, αν και προσελεγχομένη, πάντοτε έχει ανοιχτές πόρτες και καλή διάθεση συνεργασίας με όλους τους ιδιοκτήτες και τους ιδιώτες μηχανικούς, έτσι ώστε να τους καθοδηγήσουμε για το ποιες διαδικασίες πρέπει να τηρήσουν και να επισκευάσουν τα κτίρια τους. Έχουμε πει επίσης πάρα πολλές φορές ότι ο Δήμος δεν υποχρεώνει κάποιον ιδιοκτήτη ή κάποιους ιδιοκτήτες να επισκευάσουν και να ξανακάνουν το σπίτι τους ή το ακίνητό τους ξανά σε λειτουργία. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς και σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις είναι η δημόσια ασφάλεια.
1: Δυστυχώς το πρόβλημα με τα ετοιμόροπα στην Αγία Τριάδα αλλά και σε ολόκληρο το Δήμο Ηρακλείου είναι πολύ μεγάλο. Εμείς στην περιοχή έχουμε διαπιστώσει και καταγράψει 110 ετοιμόροπα κτίσματα. Φανταστείτε πόσα μπορεί να είναι σε όλο το σύνολο της παλιάς πόλης αλλά και στα χωριά. Έχουμε κάνει ήδη μια καταγραφή και έχουμε προβεί σε μια πρόταση μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου. Και η πρόταση είναι να γίνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΕΕ Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, ώστε να γίνει μια ομάδα μηχανικών που να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Οι υπηρεσίες γνωρίζουμε ότι είναι υποστελεχωμένες, το ίδιο και η πολυοδομία, το ίδιο και η εισαγγελία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να επιληφθεί η ομάδα η οποία θα πληρωθεί από το Δήμο και θα προταθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο, για να φτάσει το θέμα στο τελικό στάδιο, δηλαδή την κατεδάφιση ή την άρση της ετοιμοροπίας. Αυτό είναι και η πρότασή μας και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το παλέψουμε όλοι μαζί.
2: Σε κλειό καταλήψεων βρέθηκαν σήμερα πολλά σχολεία στο Ηράκλειο και όχι μόνο. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για ζητήματα που αφορούν στις σχολικές τους εκδρομές, την καθημερινότητα στα σχολεία, ενώ καταλήψεις σε σχολεία του Δήμου Μινώα Παιδιάδας πραγματοποιήθηκαν στη σκιά της συμπλήρωσης 5 ετών από τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς είναι 6 σχολικά συγκροτήματα στο Ηράκλειο. Έχουν κλείσει, οι μαθητές έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις. Να σου πω πιο συγκεκριμένα ότι πρόκειται για το 7ο, το 8ο, το 13ο γυμνάσιο, το 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το γυμνάσιο και το λύκειο της Νέας Αλικαρνασσού. Αυτά όσον αφορά το Ηράκλειο. Στο Αρκαλοχώρι παρέμειναν κλειστά το γυμνάσιο, το λύκειο αλλά και το ΕΠΑΛ της περιοχής με τους μαθητές να διαμαρτύρονται καθώς, όπως είπες και εσύ ο ίδιος, ακριβώς 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο στην σχολική καθημερινότητα και ζητούν έτσι λύσεις και βελτίωση των συνθήκων. Να σου πω επίσης να κάνω και μια αναφορά στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και εκεί έχουμε ένα μεγάλο μέρος των σχολείων κλειστά, καθώς οι μαθητές θέτουν και εκεί ζητήματα ασφαλείας, συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων και ελλείψη σε σχολικό εξοπλισμό.
2: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Θέλω κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα την προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του νησιού, την κυρία Μαρία Κασοτάκη. Κυρία Κασοτάκη, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλώς σας βρήκα.
2: Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε και για την κοινοτική χρηματοδοτική περίοδο που ολοκληρώνεται και αυτή τη νέα που προσεχώς θα ανοίξει αυλαία, στον απόϊχο και της συνάντησης ενός υψηλόβαθμου Ευρωπαίου αξιωματούχου από την Κομισιόν, του κυρίου Ντε Μικέλης. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Το τρέχον πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Η Κρήτη θα δώσει αποδόσεις που διαχρονικά εδώ και πολλά χρόνια δίνει ως προς τους δείκτες απορροφητικότητας αυτών των προγραμμάτων.
4: Νομίζω ότι είναι λίγο πρόωρο να πούμε ότι το τρέχον πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Είμαστε περίπου στη μέση. Μόλις ολοκληρώσαμε το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε το 2014-2020, οπότε είμαστε περίπου στη μέση του προγράμματος που ολοκληρώνεται το 2030. Εν τούτης, περίπου στα μέσα της κάθε προγραμματικής περίοδου ξεκινάνε οι συζητήσεις και ολοκληρώνονται για την επόμενη προγραμματική περίοδο, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν ικανό χρόνο να σχεδιάσουν το καινούριο

0: τους πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, ενώ βρισκόμαστε περίπου στη μέση αυτής της, αυτού του προγράμματος, της υλοποίησης αυτού του προγράμματος, και έχουμε μπροστά μας ακόμα 4 χρόνια, ξεκινάμε από τώρα να σχεδιάζουμε το επόμενο πρόγραμμα σε ένα τοπίο που είναι λίγο θολό, φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικό από αυτά που μέχρι τώρα ξέραμε. Εν τούτης, ως περιφέρεια οφείλουμε να προετοιμαστούμε και να παρουσιάσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας, προκειμένου να δηλώσουμε την ετοιμότητα και τη θέλησή μας να συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους της πολιτικής συνοχής ή της όποιας πολιτικής συνοχής.
1: Η λέξη ετοιμότητα είναι κλειδί, γιατί ορθώς ξεκινάει τώρα η συζήτηση, έστω και αν έχουμε χρόνια μπροστά μας, μέχρι να ανοίξει το επόμενο πρόγραμμα. Αλλά δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που και σε προηγούμενα προγράμματα είχαν τρέξει κάποιες διαδικασίες και αυτό ευνόησε ώστε να υπάρξουν καλοί ρυθμοί τα πρώτα χρόνια των εκάστοτε προγραμμάτων. Είναι έτσι?
0: Φυσικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μία πολύ μεγαλύτερη ωριμότητα και να προχωράμε με μία δεξαμενή έργων μεγαλύτερη από τους πόρους που διαθέτουμε, με προϋπολογισμούς πολύ περισσότερους από τους πόρους που διαθέτουμε, προκειμένου να έχουμε αυτήν τη συνέχεια και το ξεκίνημα να μας βρει σε μία καλή φάση. Θα πρέπει να πούμε ότι τώρα που υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, το τρέχον πρόγραμμα, πραγματικά κάνουμε ένα αγώνα δρόμου για να μπορέσουμε έγκαιρα να ολοκληρώσουμε πολύ σημαντικά έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει, έχουμε εντάξει στο τρέχον πρόγραμμα. Αναφέρω ένα παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ ψηλό προϋπολογισμό, 35 εκατομμύρια ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έργα αυτά θέλουν το χρόνο τους για να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να αποδοθούν στους πολίτες και πολλά άλλα. Και αυτό είναι ένας συνεχής αγώνας πραγματικά. Όπως είπατε, μέλημά μας είναι όταν ξεκινάει μια νέα περίοδος να μην μας βρίσκει στο μηδέν, αλλά να μας βρίσκει σε ένα προχωρημένο στάδιο που θα εγγυηθεί την επιτυχία και της επόμενης περίοδου, βασιζόμενη βέβαια σε δουλειά που έχει γίνει την προηγούμενη περίοδο.
1: Ποιες είναι οι οδηγίες, οι κατευθύνσεις που έδωσε ο κύριος Ντεμικέλης και ποια είναι τα ζητήματα που εσείς του θέσατε αναφορικά με την επόμενη προγραμματική περίοδο?
0: Όπως σας είπα, θα υπάρξουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις την επόμενη προγραμματική περίοδο και αυτό οφείλεται στις νέες προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τον τομέα της άμυνας και τον τομέα της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος. Τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ενδέχεται ο προϋπολογισμός να είναι πολύ μειωμένος, αρκετά μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Γίνεται τώρα αυτή η συζήτηση, δεν έχει καταλήξει ακόμα. Οπότε έχουμε μια πολιτική συνοχής, η οποία ήταν η φίλη μας, η φίλη πολιτική για τις περιφέρειες, ήταν η μόνη πραγματικά πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υποστήριζε τις περιφέρειες και είχαν οι περιφέρειες ουσιαστικό λόγο και στη διαχείριση των πόρων αυτών. Ερχόμαστε λοιπόν να τη βλέπουμε μάλλον να συμπιέζεται με έναν τρόπο που δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει. Αφενός λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα τι πόροι θα διατεθούν προς την πολιτική συνοχής, με ποιο τρόπο θα γίνει η διαχείριση αυτών των πόρων, διότι γίνεται μία στροφή αυτή τη στιγμή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών προς διαδικασίες οι οποίες δοκιμάστηκαν με την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και θεωρήθηκαν ότι είναι διαδικασίες αρκετά πιο κοντά στο αποτέλεσμα και όχι τόσο στη διαχείριση, που το ΕΣΠΑ έδινε πολύ μεγαλύτερη σημασία, στην νομιμότητα, επιλεξιμότητα και κανονικότητα των δαπανών. Εδώ λοιπόν έχουμε μία στροφή στον τρόπο διαχείρισης, οπότε έχουμε

0: κάποιες πολύ σημαντικές συζητήσεις.
1: Μάλλον, με συγχωρείτε, σας διακόπτω, όπως ναι. το αντιλαμβάνομαι, είναι μία συζήτηση που δεν ευνοεί την αποκέντρωση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ευνοεί τις περιφέρειες.
0: Ακριβώς.
1: Το αντίθετο.
0: Ακριβώς.
1: Μεταφέρει ζητήματα προς το κεντρικό κράτος. Έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η τάση. Φυσικά πολλά κράτη-μέλη έχουν ήδη δηλώσει ότι θέλουν οι περιφέρειές τους να συνεχίζουν να παίζουν το ρόλο. Πιστεύουμε ότι και η χώρα μας θα το κάνει, τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φαίνεται να έχει δηλώσει αυτό, αλλά μένει να αποδειχθεί από την η χώρα μας να δηλώσει επίσημα ότι οι περιφέρειες θα έχουν αυτό το ρόλο και μέχρι τότε, όπως διαβάζετε και ακούτε, οι περιφέρειες διεκδικούν πραγματικά να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους, γιατί είναι πολύ ουσιαστική η συμβολή τους, είναι κοντά στους πολίτες, μπορούν να αφουγκραστούν τα θέματα τους ίδιους τους πολίτες και να κάνουν μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση. Και γι' αυτό το λόγο, εκτός από τη διεκδίκηση, πρέπει και να είμαστε προετοιμασμένοι προς τις νέες κατευθύνσεις για να μπορέσουμε πραγματικά όχι μόνο να δηλώσουμε και να διεκδικήσουμε, αλλά να είμαστε παρόντες επί της ουσίας.
1: Ναι, και είναι, κλείνοντας με αυτό, τα συγκεκριμένα κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, αν όχι τα σημαντικότερα οικονομικά, αλλά από τα πλέον σημαντικά, που δίνουν, προσφέρουν στις περιφέρειες τη δυνατότητα να χαράξουν πάντα πάνω σε συγκεκριμένους άξονες μεν που μπαίνουν κεντρικά, αλλά να χαράξουν τις δικές τους αναπτυξιακές προτεραιότητες.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο τα τελευταία χρόνια, από το ΜΟΠ και μετά μπορώ να πω, και αυτό το ξέρουμε, και θα συνεχίσουν να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία των περιφερειών και στη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ουσιαστικές ανάγκες που έχουν οι ίδιες.
1: Κυρία Κασοτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Σας
1: καλό
0: ευχαριστώ.
1: Απόγευμα. Ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σε κλοιό παρατεταμένης ακρίβειας παραμένει η Κρήτη, με τις τιμές των καυσίμων να παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά και να ξεπερνούν κατά πολύ το φράγμα των 2 ευρώ, τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο, ακόμη πιο ισχυρό κύμα ανατιμήσεων, καθώς παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για ένα νέο ράλι ανόδου που βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών. Καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις κλιμακώνονται, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις τιμές στη χονδρική αγορά να εκτινάσονται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
2: 2 ευρώ και 18 λεπτά στην πόλη του Ηρακλείου, έως και 2 ευρώ και 22 λεπτά στην Ενδοχώρα. Η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει στα ύψη και η αγωνία πλέον είναι για το πού θα φτάσει η τιμή της τις επόμενες ημέρες.
3: Θεωρώ η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι στο 2,17 με 2,18 μέσα στο Ηράκλειο, γιατί εκτός Ηρακλείου θα δούμε τιμές που θα αγγίζουν το 2,20 με 2,22 ευρώ το λίτρο την βενζίνη. Περίπου στις ίδιες τιμές κυμαίνεται και το πετρέλαιο κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που και βέβαια αν αυτή τη στιγμή είχαμε και το επίδομα θέρμασης, περίπου θα κυμαινόταν η τιμή περίπου στο 1,70 με 1,75. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει πει για κάποια μέτρα στήριξης, τα οποία θεωρώ ότι αυτά δεν είναι αρκετά, αν θέλετε, τη γνώμη μου, στο να βοηθήσουν τους καταναλωτές, ειδικά στη κρίση αυτή που ζούμε, μια κρίση, θα έλεγα, ακρίβειας.
4: Σας πω ότι είναι πολύ ακριβά, τι να πω, την ευθυνά. Απλά να μπορούν να δώσουν κάποια επιδότηση, ρε παιδί μου, στα κάψιμα. Εκεί πέρα είναι να πέσει ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι να πω. Πανάκριβα.
5: Ανέβει, έχει ανέβει. Έχει ανέβει και δεν σφέρει πολύ. Δεν σφέρει. Καλύτερα να πηγαίνεις με τα πόδια παρά με τα μάξι. Εννοείται, έχω μετακινήσει. Έχω μειώσει πολλές. Δηλαδή δεν κάνω ό,τι πάνω κάτω έκανα πριν. Δεν γίνεται, ναι.
2: Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν σταθεροποίηση, όμως η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή κρατά σε αναβρασμό την αγορά ενέργειας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων.
3: Στα καύσιμα αυτή τη εβδομάδα είχαμε μια σταθεροποιημένη, μια σταθεροποιημένη τιμή στα πρατήρια, όσο μενόταν η

0: συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν για μια διαπραγμάτευση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η γεωπολιτική κρίση στο κόλπο. Υπήρχε μια σταθερή διακύμαση της τιμής στην ενέργεια και στα καύσιμα. Βεβαίως, αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει και δοθεί ένα αίσιο τέλος, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά και κάποια στιγμή θα δούμε μείωση τιμών.
1: Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων.
2: Οι τιμές στα καύσιμα πρέπει να βγάλουν τις ταμπέλες στα βενζινάδικα, από βενζινάδικο να γράψουν φαρμακείο. Θα είναι πιο... πώς, τι...
3: Εσείς έχετε μειώσει τις μετακινήσεις σας προκειμένου να εξοικονομήσετε έτσι κάποια χρήματα?
2: Βεβαίως, όπου μπορούμε να πάμε με τα πόδια, πάμε και με τα πόδια. Θα κάνουμε. Θα ξαναβρούμε τα παλιά τα γαϊδουράκια, να τα ταΐζουμε, να τα δένουμε στα χωράφια να τρώνε χόρτα, να πηγαίνουμε με τα γαϊδουράκια.
4: Παρόλο όμως που ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα, η κίνηση είναι η ίδια. Δεν τα σταματούν τα αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός με τα αυτοκίνητα. Όσο και να πάει, όσο και να πάει με τα καύσιμα, τι να κάνει οι άνθρωποι βέβαια, αν πάνε στη δουλειά τους.
1: Όπως επισημαίνει ο κύριος Κανακαράκης, το σκηνικό παραμένει θολό, καθώς οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης.
0: Ζούμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπως είπα και προηγουμένως, και όλα μεταβάλλονται. Εάν υπάρχει μια κοινή σύμπλευση, πορεία μεταξύ της Αμερικής και της Τεχεράνης, θεωρώ ότι που δεν θα δημιουργήσει και ένα στάτος στην αγορά, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις συνδέονται με τις κλιμακτηριακές τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Brent. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε άνοδο στις τιμές, θα έχουμε μια σταθεροποίηση. Αλλά όπως είπα, ότι αν αυτό μεταβληθεί είτε αρνητικά είτε θετικά, τότε ή θα έχουμε άνοδο ή σταθεροποίηση κάθοδο των τιμών.
5: Γιατροί και επιστήμονες από την Κρήτη κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις εναλλακτικές και παραϊατρικές θεραπείες με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η υπνοθεραπεία δεν άπτεται της ιατρικής, τονίζει η κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρία Ελένη Παπαδάκη, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ενώ τόσο η ίδια όσο και η καθηγήτρια πνευμονολογίας Κατερίνα Αντωνίου τονίζουν την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των πολιτών. Όσον αφορά την πλασμαφαίρεση, τονίζεται ότι η συγκεκριμένη θεραπεία εκτελείται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία.
1: Με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών σε πρακτικές που παρουσιάζονται ως θεραπείες χωρίς πάντα να έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Για σοβαρά προβλήματα υγείας και εξειδικευμένες θεραπείες, οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται σε αναγνωρισμένες δομές υγείας και πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς.
6: Ο κόσμος είναι ένα ολόκληρο πεδίο στην επιστήμη, αυτό που λέμε εγγραμματοσύνη του κόσμου στα θέματα υγείας. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς οι επιστήμονες να φροντίσουμε η πληροφορία που φτάνει στον άνθρωπο να είναι στο κοινό, να είναι εύκολα αντιληπτή και η πληροφορία αυτή να ρέει σε ιστοσελίδες, στο διαδίκτυο, δηλαδή να βρούμε τους τρόπους, γνωρίζοντας ότι ο κόσμος προσφεύγει πάρα πολύ εύκολα σε αυτές τις μοντέρνες μεθόδους αναζήτησης και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Σε αυτά τα δίκτυα να υπάρχει η σωστή ενημέρωση και η σωστή πληροφορία.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πλασμαφαίρεση που είναι μια εξειδικευμένη ιατρική μέθοδος και εφαρμόζεται για συγκεκριμένες παθήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σώσει ζωές. Ωστόσο δεν αποτελεί γενική μέθοδο αποτοξίνωσης.
7: Η πλασμαφαίρεση είναι θεραπευτική μέθοδος εκεί που πρέπει να γίνεται. Έχει τοποθετηθεί και η κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής που είναι αιματολόγος, αλλά και η αιματολογική εταιρεία, αλλά και η νεφρολογική εταιρεία. Όταν πρέπει να γίνεται, είναι μια θεραπευτική πράξη που σώζει ζωές. Και εμείς στο αναπνευστικό έχουμε νοσήματα όπως οι αγκίτιδες που κάποιες φορές σε συνεργασία, όταν δεν είναι πια εφικτή η φαρμακευτική παρέμβαση σε συνεργασία με τους νεφρολόγους. Πρέπει ο ασθενής να κάνει πλασμαφαίρεση μαζί με την ανοσοκατασταλτική θεραπεία και δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο μια τέτοια θεραπευτική μέθοδος να κατηγοριοποιείται, γιατί όταν κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει

0: ο ασθενής στην πλασμαφαίρεση θα πει «Α, το έκανε αυτό και πέθανε» κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και από την άλλη πλευρά υπάρχει πρόβλημα.
1: Οι ειδικοί τονίζουν ακόμη ότι πρακτικές όπως η υπνοθεραπεία δεν πρέπει να συγχέονται με την ενδεδειγμένη ιατρική θεραπεία.
2: Ναι, μεν το πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής είναι ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο. Έχει υπάρξει Νόμπελ στο πεδίο αυτό, αλλά δεν έχουν δοθεί εγκρίσεις στη χώρα μας και σε ευρωπαϊκές χώρες για την εφαρμογή στον ασθενή τέτοιου τύπου θεραπείων.
3: Ακούσαμε μάλιστα και για υπνοθεραπείες.
2: Αλλά αυτό είναι πάλι τελείως, αυτό δεν άπτεται καν της ιατρικής, δεν υφίσταται τέτοιου είδους θεραπείες.
1: Η καλύτερη προστασία απέναντι σε παραϊατρικές και μη τεκμηριωμένες πρακτικές είναι η σωστή ενημέρωση. Η επιστημονική γνώση πρέπει να φτάνει στην κοινωνία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να ξεχωρίζει την τεκμηριωμένη θεραπεία από έναν απλό θεραπευτικό ισχυρισμό.
0: Θα πρέπει οι πολίτες για θέματα υγείας και για θέματα εξειδικευμένων θεραπείων να εμπιστεύονται τα πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς και γιατρούς που έχουν πρόσβαση σε αυτά, έτσι ώστε να έχουν τη μέγιστη φροντίδα. Γιατί υπάρχουν καινούργια φάρμακα, υπάρχουν καινούργιες θεραπείες που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και στην Κρήτη και οι πολίτες θα πρέπει να είναι πιο σωστά ενημερωμένοι.
4: Σε πραγματικό γολγοθά για χιλιάδες οικογένειες εξελίσσεται η έβρεση φοιτητικής στέγης στην Κρήτη, με την κατάσταση εφέτος να φτάνει πραγματικά στο απροχώρητο. Σε ολόκληρο το νησί οι τιμές των ενοικίων έχουν κυριολεκτικά εκτοξευθεί στα ύψη, την ώρα που η διαθεσιμότητα των ακινήτων είναι σχεδόν μηδενική. Η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει αφαιρέσει από την αγορά τις παραδοσιακές φοιτητικές γκαρσονιέρες, εγκλωβίζοντας τους νέους σπουδαστές ένα αδιέξοδο ράλι τιμών.
5: Αντιμέτωποι με οικονομικό και στεγαστικό αδιέξοδο, εξακολουθούν να βρίσκονται για ακόμα μία φορά οι φοιτητές και οι επαγγελματίες, με τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί σε απλησίαστα επίπεδα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα ενίκια έχουν σκαρφαλώσει έως και 7% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές. Αυτή αφορά κυρίως όμως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα.
6: Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, παρατηρήθηκε και φέτος μία μικρή αύξηση της τάξης του 7%, όπως δείχνουν και επίσημα στοιχεία. Η μικρή αύξηση παρατηρείται σε όλες τις πόλεις του νησιού μας, στις μεγάλες πόλεις του νησιού μας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αύξηση να οδηγεί σε λειτουργία έβρεσης φοιτητικής στέγης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται κυρίως μετά τα χρόνια του κορονοϊού και της πανδημίας, δηλαδή μετά το 2021, και γίνεται ορνοένα και εντονότερο κάθε έτος, καθώς πολλοί φοιτητές, όπως και αναπληρωτές, καθηγητές και δασκάλοι και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται στο νησί μας, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει να επενδύσουν στη βραχυχρόνια μίσθωση λόγω της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί μας.
5: Η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές. Καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.
6: Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω τη μείωση των συγκεκριμένων φορολογικών συντελεστών και να δοθούν επιπλέον κίνητρα, κατά κύριο λόγο φορολογικά, στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε οι ίδιοι να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και σε κάποιο βαθμό να μειωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε μικρό βαθμό, έστω και με την εξαγγελία που έχει γίνει για την ανέγερση των φοιτητικών κατοικιών τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο, που κατά κάποιο τρόπο, έστω και σε μικρό βαθμό, πιθανολογούμε ότι θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
5: Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική κατοικία.
4: 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες σεισμόπληκτοι στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος και όχι μόνο

0: ακολουθούν να περιμένουν την επιστροφή στην κανονικότητα, με την διαδικασία της αποκατάστασης να προχωρά με αργούς ρυθμούς, καθώς παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από τα 3.500 κίτρινα σπίτια, μόλις 600 από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν έχουν λάβει άδεια επισκευής. Εκατοντάδες άνθρωποι ζουν σε οικίσκους, ενώ πολλά από τα κόκκινα επικίνδυνα κτίρια στην περιοχή δεν έχουν ακόμη κατεδαφιστεί. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για ακόμη μια φορά.
0: Λοιπόν, είχαμε πει και το έχουμε επαναλάβει και πολλές φορές σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, ότι ακόμη και όταν τα φώτα θα φύγουν από την περιοχή σας, η τηλεόραση Κρέτα θα είναι εκεί για να θυμίζει και όσα έγιναν, κυρίως όμως όλα αυτά τα οποία ακόμη δεν έχουν γίνει. Και είναι τουλάχιστον παράδοξο το γεγονός, κύριε Γκαντάτσιο, ότι σήμερα 5 χρόνια μετά τον φωνικό σεισμό, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και ένας άνθρωπος, εκτός από το μέγεθος της καταστροφής, ένας άνθρωπος χάθηκε στον σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Και παρά τα πρώτα καλά και γρήγορα αντανακλαστικά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, των πρώτων εβδομάδων, στην συνέχεια και μέχρι σήμερα περισσότερο συζητάμε για αγκυλώσεις, για στρεβλώσεις, για γραφειοκρατία, για προβλήματα και για εκκρεμότητα. Είναι έτσι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δεν είναι επαιτειακό. Είσαστε πάντα μαζί, και πριν το είπα ότι αν πραγματικά δεν προβάλλατε όλα αυτά τα προβλήματα των 5 χρόνων, και να ευχηθούμε να είναι η πρώτη πενταετία και η τελευταία, δεν θα προχωρούσε ούτε κατελάχιστον. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, έτσι είναι η πραγματικότητα. Τρέξαν κάποια πράγματα στην αρχή και πιστέψαμε ότι και η αποκατάσταση θα πάει με τους ίδιους ρυθμούς. Δυστυχώς όμως, στον πρώτο, μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα, βλέπαμε ότι τις πρώτες δυστοκίες στο να προχωρήσουν διαδικασίες. Εντοπίσαμε ότι δεν υπήρχαν οι μηχανικοί, εντοπίσαμε ότι υπήρχε τεράστιο, ένα τέρας της γραφειοκρατίας, δηλαδή να ζητάνε χαρτούρα από 80 ανθρώπους, να ζητάνε από ανθρώπους που είχαν ταλαιπωρηθεί, και μάλιστα τους πρώτους μήνες, έτσι, που πολλοί από αυτούς μείνανε και 10 και 15 μέρες σε σκηνές και σε αυτοκίνητο, να τους ζητάνε χαρτιά που έπρεπε να μπουν μέσα στα κατεστραμμένα σπίτια. Και όταν είδαμε την πραγματικότητα, δηλαδή τις τιμές της αγοράς, το τιμολόγιο των εργασιών, που ήταν αναχρονιστικό και παραμένει αναχρονιστικό, είπαμε ότι αυτό θα είναι ένας σταυρός για μας, θα είναι ένας γολγοθάς για μας που θα κρατήσει χρόνια. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στην πρώτη πενταετία, όπως είπατε πολύ σωστά, από 3.000 και κάτι φακέλους που έχουν κατατεθεί, να σημειώσω ότι είναι 8.500 περιπτώσεις των κατεστραμμένων σπιτιών. Μάλιστα, και καταστημάτων. Ναι. 3.000 και κάτι έχουν καταθέσει φακέλους. Θα μου πείτε, γιατί όχι όλοι οι υπόλοιποι? Γιατί είδαν από πολύ νωρίς ότι η διαδικασία θα πάει.
0: Και απογοητεύτηκαν έτσι, και δεν μπήκαν καν στη διαδικασία.
1: Πιστεύουμε να ενταχθεί και αυτό σύντομα. Το έχουμε ζητήσει εξ αρχής από το Υπουργείο. Από αυτούς τους 3.000 φακέλους, λιγότερες από 600 άδειες βγήκανε, και λιγότερα, μερικές δεκάδες σπίτια φτιάχτηκαν, αλλά όχι με τη διαδικασία της αρρωγής. Τι σημαίνει αυτό? Δόθηκε 80% στεγαστική συνδρομή και 20% άτοκο δάνειο που δεν το δίνει καμία τράπεζα, πριν ενός ή δύο δανείων στην Κρήτη κιόλας, από το 17 και μετά, πανελλαδικά. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πούλησαν οικόπεδα, πούλησαν λεώνες, πούλησαν κάποιο άλλο ακίνητο, το θυσίασαν για να φτιάξουν αξιοπρεπώς και να μπουν στο σπίτι τους. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να περιμένεις 5 χρόνια ένα σπίτι που έχει ρογμές. Ένα σπίτι που μπάζει δεξιά-αριστερά από νερά, και μάλιστα σε πολλά από αυτά είχαν ανοίξει και ήταν και πιο παλιά τα σπίτια και μπαίναν και τροκτικά και όλα αυτά. Έπρεπε λοιπόν άμεσα οι άνθρωποι να αποκαταστήσουν όπως τα σπίτια. Δυστυχώς, εξ αρχής τα προβλήματα που είχαμε επισημάνει υπάρχουν και τώρα. Αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών που ζητάμε δεν έχει γίνει. Δηλαδή, όταν η Ελστάτ, η ίδια η Ελστάτ, λέει, σημειολογικά το ψάξαμε ότι την τελευταία πενταετία που έχει γίνει ο σεισμός, μέχρι πριν τον πόλεμο του Ιράν, έχει αύξηση οικοδομικών υλικών 32%. Για να το καταλάβει ένας ακροατής.
0: Ναι, και να μην το έλεγε η Ελστάτ, το βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Είναι δεδομένο.
1: Αλλά είναι και με τη βούλα της Ελστάτ. Ναι. Για να το καταλάβει ένας τηλεθεατής. Τι σημαίνει? Ένα κόκκινο σπίτι, ένα σπίτι που θα ρημάξει και θα το ρίξει το κράτος κάτω, η πολιτεία, αυτό το σπίτι για να

0: να ξαναχτιστεί. Θέλει τουλάχιστον 1.600 με 1.700 ευρώ κίνηση τιμές αγοράς για απλά υλικά, έτσι, για να χτιστεί το σπίτι. Το κράτος χορηγεί 800 ευρώ τετραγωνικό. Ποιος λοιπόν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να φτιάξει το σπίτι, ποιος λοιπόν θα ξεκινήσει στα 80 του να δανειστεί, να ζητιανέψει, να πουλήσει. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε επισημάνει. Αυτά είναι τα προβλήματα που από την αρχή, από τον Νοέμβριο του 2021, τα λέγαμε στον κύριο Τριαντόπουλο με καλή πρόθεση. Και πιστέψτε μου ότι αν τα ακούγανε, θα ήταν οι πρώτοι που θα κέρδιζαν, θα ήταν αυτοί. Δεν θα σερνόμασταν 5 χρόνια και εμείς και η πολιτεία να διασύρεται μια χώρα με όλα αυτά τα προβλήματα. Και πιστέψτε με, τα ίδια είδε και ο συνήγορος του πολίτη. Δεν τα λέμε εμείς. Δεν τα λέει ο Δήμος, δεν τα λέει το ΤΕΕ. Δεν τα λένε οι απλοί πολίτες που, τέλος πάντων, πέστε ότι έχουν μια προκατάληψη. Όχι.
1: Με αυτούς τους συνήγορος. Ρυθμούς, κύριε Γκαντάτσιο, σε πόσα χρόνια υπολογίζετε ότι θα έλθει η κανονικότητα στην περιοχή σας?
0: Αν δεν βάλουν μυαλό και δεν αλλάξουν την νομοθεσία, τουλάχιστον 20 χρόνια θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Θα βλέπουμε 400 κτίρια που είναι για να κατεδαφθούν να περιμένουν. Ακόμα αυτά τα κτίρια δεν έχουν κατεδαφθεί. Θα βλέπουμε ανθρώπους σε κοντέινερ, θα βλέπουμε ανθρώπους σε κίτρινα σπίτια. Τυχαία, αν χτυπήσετε μία πόρτα με σήμανση κίτρινη, με βαριές βλάβες, θα δείτε να μείνει άνθρωπος μέσα. Και γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια ούτε να νοικιαστούν, ούτε να κάνεις μία επένδυση να αγοράσεις και βέβαια και δεν τρέχουν οι διαδικασίες να φτιάξεις το σπίτι σου. Συνεπώς, ο άνθρωπος εξ ανάγκης και όχι επειδή του αρέσει η ρώσικη ρουλέτα, μένει σε ένα σπίτι με βαριές βλάβες, εξ ανάγκης.
1: Πώς είναι οι άνθρωποι που ζουν σε οικίσκους σήμερα στην ευρύτερη περιοχή?
0: Πώς είναι?
1: Ναι.
0: Είναι γύρω στους 500, μένουν σε 170 οικίσκους, σε 7 περίπου σημεία του Δήμου. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Έχουμε και υπερήλικες και μαθητές που μένουν σε οικίσκους και μαθητές που το βράδυ κοιμούνται σε οικίσκους και το πρωί πάνε σχολείο σε οικίσκους. Είναι ένα φορτίο και για τους μαθητές και για τους υπερήλικους ανθρώπους, το οποίο δεν είναι μετρήσιμο. Το οποίο περνάει στα πολύ χαμηλά ραντάρ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και των καρικλοκέντευρων, θα έλεγα, της Αθήνας. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι για να ζεσταθούν πρέπει να έχουν χειμώνα το air-condition ανοιχτό. Δεν καταλαβαίνουν ότι έχει υγρασίες. Δεν καταλαβαίνουν ότι τα σπίτια των ανθρώπων είναι επικίνδυνα να μένουν μέσα. Όταν είχαμε πει στον κ. Τριαντόπουλο τα σπίτια είναι επικίνδυνα να μπαίνουν μέσα, λέει ναι. Βλέπω κι εγώ το καφενείο σε ένα χωριό διπλανό και τρέμει η ψυχή μου. Και είναι με κίτρινη σήμανση. Όμως, αν κάτι γίνει, τότε θα τρέξουμε. Το έχουμε αυτό το χούι στην Ελλάδα. Είδατε και με το θάνατο πρόσφατα του γνωστού τραγουδιστή.
1: Ναι, πώς άνοιξε,
0: η βεντάλια.
1: Συζήτηση και πόσα ήρθαν στο προσκήνιο. Τελευταίο ερώτημα. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει χθες, σήμερα, αύριο, ώστε αυτή η κανονικότητα, η αυτονόητη, να μην έρθει σε 20 χρόνια, αλλά σε ένα εύλογο χρονικό ορίζοντα?
0: Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, κάτι που λέγαμε εξ αρχής. Να ενισχυθεί το τμήμα των μηχανικών με περισσότερους, είναι ήδη έμπειροι αυτοί που υπάρχουν, αλλά να ενισχυθεί παραπάνω με προσωπικό. Και τρίτον, θέλουμε την αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών. Και συν το άτοκο δάνειο που πρέπει να το δώσει ή να το δώσουν οι τράπεζες, εφόσον έχει εγκριθεί ένα κονδύλιο 23 εκατομμυρίων ευρώ, ή να το αναλάβει το κράτος, όπως έχει κάνει από τον Αύγουστο του 2025 για επόμενες φυσικές καταστροφές. Η περιοχή της Κρήτης και από το σεισμό του 2021 είναι αδικημένη. Δεν λέω για Τρακαλοχώρη. Όποιος έχει πληγωθεί από το σεισμό του 2021 είναι αδικημένος σε σχέση με την Πάνω Ελλάδα. Δεν θα μιλήσω για πληστηριασμούς που έχουμε 260. Στην πενταετία στο Δήμο Μηνώα Παιδεάδος και 257 στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στην πενταετία πάσης φύσεως ακινήτου από ένα αγροτεμάχιο των 1.500 ευρώ μέχρι ένα σπίτι 30 με 40 χιλιάδες ευρώ βγαίνοντας σε πληστηριασμούς. Κανονικά. Κίτρινα σπίτια.
1: Μακάρι την επόμενη φορά, στην επόμενη επέτειο των 6 χρόνων να μην συζητάμε για όσα δεν έχουν γίνει αλλά για όσα έγιναν, έστω και με καθυστέρηση για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
0: Πρώτοι εμείς θα το χειροκροτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτησης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα

0: εμμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις, μέχρι και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις.
1: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
2: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5, και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβουμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
2: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και μετά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση, αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
1: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
2: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
1: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
2: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί άνθρωποι. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφεύγει.
1: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
2: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
0: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο, εμφατικό τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν πολλές φορές στο κενό.
3: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν

0: Λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
1: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
0: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινα επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
1: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
2: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
2: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
1: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
1: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
3: Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική και η φαρμακευτική καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο σημαντικής επιστημονικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης τόνισαν ότι η σύγχρονη έρευνα, η τεχνολογία και η φαρμακευτική επιστήμη μπορούν να μετατραπούν σε πρακτικά εργαλεία για την καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με την κοινωνία.
4: Από το εργαστήριο στον ασθενή, από την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα γενιά φαρμάκων μέχρι τις θεραπείες που προσαρμόζονται πλέον στα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, οι εξελίξεις που αλλάζουν το τοπίο της σύγχρονης ιατρικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της 4ης Επιστημονικής Ημερίδας για την Φαρμακευτική Καινοτομία που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ.
5: Προσπάθεια η οποία αποσκοπεί στο να φέρει κοντά την τοπική κοινότητα, τους Ηρακλειώτες, τους απλούς πολίτες με το ακαδημαϊκό κοινό, με τους καθηγητές, με τα ερευνητικά εργαστήρια, με τους ερευνητές. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γέφυρες οι οποίες σιγά σιγά με το χρόνο θα δημιουργήσουν αντίστοιχα στην κοινότητα μια αίσθηση εμπιστοσύνης σε αυτούς τους θεσμούς.
4: Κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν νέες ερευνητικές και κλινικές προσεγγίσεις, ανοίγοντας παράλληλα έναν διάλογο με την κοινωνία.
6: Η ιατρική τρέχει, η γνώση αλλάζει, η θεραπευτική αλλάζει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν έχει καμία σχέση η θεραπεία των ασθενών σήμερα με αυτή που κάναμε, για παράδειγμα, πριν 10 ή 15 χρόνια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και οι επιστήμονες να βρισκόμαστε μεταξύ μας. Επίσης, ο ρόλος του φαρμακοποιού έχει αλλάξει δραματικά, με την καλή έννοια, με την έννοια ότι δεν είναι απλά ο άνθρωπος ο οποίος απλά θα δώσει το φάρμακο που στεγογραφεί ένας γιατρός, αλλά είναι και η πρώτη επαφή του ασθενούς με ένα ολόκληρο σύστημα υγείας.
4: Στο επίκεντρο βρέθηκαν η τεχνητή νοημοσύνη στην κλινική πράξη, οι μηχανισμοί της γύρανσης, οι νεότερες θεραπείες για τα αναπνευστικά νοσήματα, αλλά και η

0: αναζήτηση νέων βιοδικτών για τον καρκίνο του πνεύμονα.
1: Εκείνο το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι αναπτύσσονται πλέον θεραπείες οι οποίες βασίζονται στη γνώση μας που έχει να κάνει με την ασθένεια και τους μηχανισμούς που την προκαλούν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να στοχεύσουμε πολύ ειδικά τους μηχανισμούς παθογένεσης, να αποφύγουμε πολύ δυσάρεστες και καμιά φορά θανατηφόρες παρενέργειες, να έχουμε αποτελεσματικότερα φάρμακα και μάλιστα να δοκιμάσουμε νέες τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με κυταρικές θεραπείες, μοριακές θεραπείες, ανοσοθεραπείες, ειδικά στον καρκίνο που αναπτύσσονται τώρα.
2: Δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για το τι νεότερο έχουμε από φαρμακευτικές θεραπείες στο αναπνευστικό και μάλιστα σε ένα μήνα που είναι αφιερωμένο στην πνευμονική ίνωση, αλλά και χθες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα της υγείας των πνευμόνων. Τα πνευμόνια μας είναι πολύ σημαντικά, οι αναπνευστικές παθήσεις θερίζουν και παρόλο που έχουμε πολλά νεότερα δεδομένα, πολλά νεότερα φάρμακα, ακόμα έχουμε πολλούς ανθρώπους που πεθαίνουν από αναπνευστικές παθήσεις και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το περιβάλλον.
0: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξατομικευμένη φροντίδα και στις νέες τεχνολογίες που φιλοδοξούν να κάνουν την θεραπεία πιο στοχευμένη.
3: Φέτος για πρώτη φορά έχουμε και δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, δύο καθηγητές οι οποίοι έχουν παρουσιάσει σημαντικό ερευνητικό έργο στον χώρο της φαρμακευτικής φροντίδας. Η φαρμακευτική φροντίδα είναι μια τάση η οποία αναπτύσσεται συνεχώς στα κοινοτικά φαρμακεία και της Ευρώπης και της Αμερικής και προσπαθούμε και εδώ στο Ηράκλειο να αρχίσουμε σιγά σιγά να υιοθετούμε τέτοιες πρακτικές. Η φαρμακευτική φροντίδα θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα φαρμακεία. Επομένως θα δούμε πράγματα εδώ πέρα τα οποία ήδη συμβαίνουν στην Ευρώπη.
0: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ερευνητές, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες υγείας συναντήθηκαν στο Ηράκλειο με κοινό στόχο η επιστημονική γνώση να μετατρέπεται σε καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία.
4: Μαζί ήταν η προσέλευση κόσμου στη βραδιά ερευνητή και ερευνήτριας που πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά στο Ίδρυμα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το κοινό εντυπωσιάστηκε από τα διαδραστικά πειράματα, τις εφαρμογές ρομποτικής και τις έξυπνες τεχνολογίες αιχμής, ενώ η βραδιά συμπληρώθηκε ιδανικά με αστροπαρατήρηση, θεατρικά δρόμενα, γεφυρώνοντας με δημιουργικό τρόπο την έρευνα με την κοινωνία.
0: Για μία ακόμη χρονιά, η βραδιά ερευνητή έφερε την επιστήμη πιο κοντά στην κοινωνία, δίνοντας το κοινό την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσει, αλλά να ρωτήσει, να πειραματιστεί και να ανακαλύψει. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στο πλαίσιο της βραδιάς ερευνητή και ερευνήτριας 2026, που πραγματοποιήθηκε με την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης.
5: Το είδε που έχουμε ανοίξει τις πόρτες και υποδεχόμαστε όλους τους φίλους μας από το Ηράκλειο αλλά και ακόμη μακρύτερα από όλη την Κρήτη να έρθουν και να επισκεφτούν και να δουν από πρώτο χέρι με τι ασχολούνται οι ερευνητές μας και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Ναι, πραγματικά έχει δοθεί ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε τα εκθέματα να έχουν παιδαγωγική μορφή. Έχουμε παιχνίδια για τα παιδιά εκπαιδευτικά, υπάρχει τηλεσκόπιο έξω, είναι ένας πολύ ευχάριστος χώρος και νομίζω όπως κάθε χρόνο και φέτος όλοι οι επισκέπτες μας θα είναι ικανοποιημένοι.
0: Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της έρευνας, να συνομιλήσουν με ερευνητές και να συμμετάσχουν σε πειράματα, διαδραστικά παιχνίδια και δράσεις για όλες τις ηλικίες.
5: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Οι άνθρωποι του ΙΤΕ εδώ και χρόνια επιλέχθηκαν από τους πρωτεργάτες προσεκτικά. Όλοι τους είναι εξαιρετικοί. Οι παλαιότεροι επιλέγουν εξίσου ικανούς νεότερους. Και υπάρχει μια εμπειρία και τεχνογνωσία και πραγματικά και προσπαθούμε και τον χώρο να το διατηρούμε ευχάριστο και φιλικό, αλλά και όλα τα εκθέματά μας να είναι χρήσιμα. Ειδικά τώρα που έχουμε και τα καινούργια κτίρια, όπου και έχουν ολοκληρωθεί και διαμόρφωση, το χώρο είναι ακόμη πιο ευχάριστο.
0: Πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, αστροπαρατήρηση, θέατρο και μουσική συνέθεσαν μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία.
5: Χάρη και πάλι στην ποιότητα των ερευνητών που έχουμε, αλλά και όλου του υποστηρικτικού προσωπικού, παραμένουμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Είναι παγκόσμια η έρευνα, οπότε πρέπει να ανταγωνιστούμε και όχι μόνο με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

0: αλλά και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Και είμαστε χαρούμενοι, πάμε αρκετά καλά. Το ΙΤΕ πήγαινε πολύ καλά και πριν αναλάβω εγώ. Δεν έγινε πολύ μεγάλη διαφορά από τη μία μεριά στην άλλη. Αυτό που προσέχουμε ίσως λίγο περισσότερο και λόγω των καινούριων κτηρίων που μόλις ολοκληρώθηκαν, μας δίνεται μια δυνατότητα να παρουσιάσουμε λίγο καλύτερα αυτό που ήδη είχαμε.
1: Ερευνητικές ομάδες του ΙΤΕ παρουσίασαν μέρος του έργου τους, αναδεικνύοντας με απλό και βιωματικό τρόπο πως η επιστήμη και η τεχνολογία συνδέονται με την καθημερινότητά μας.

0: πάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα ντυξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε το σχέδιο του Ιράν για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ που παρουσιάστηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί στο κόκκινο τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα στενά αποτελούν το κρισιμότερο θαλάσσιο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδού που βρίσκεται στο επίκεντρο τη ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η Wall Street, επικαλούμενη Αμερικανικού αξιωματούχου, μετέδωσε ότι ο Αμερικανό πρόεδρο αρνήθηκε πρόταση για επταήμερη κατάπαυση του πυρό και επαναλειτουργία των στενών, λέγοντα στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα των στενών του Ορμούζ, μετονομασμένων σε στενά Τραμπ. Την Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις στα στενά, μπορούν να ανοίξουν ξανά και η κανονική ναυσιπλοεία να αποκατασταθεί μέσα σε 7 ημέρες, προσθέτοντας ότι η επιλογή πλέον ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε ότι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει η αμερικανική πλευρά δεν είναι καινούργιες. Όλες είχαν ήδη καθοριστεί στο μνημόνιο κατανόησης. Η Τεχεράνη πρότεινε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, ακυρώσουν τις κυρώσεις στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου και τηρήσουν μια εκεχηρία που να περιλαμβάνει και το Λίβανο, το Ιράν θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ μέσα σε 7 ημέρες και θα επαναλάβει τις συνομιλίες για το πυρηνικό του προϊόν.

0: Εκτέλεση του κόρνερ, εύκολα ο Μαυροπάνος. Προσποίηση, το σουτ διώχνει ο Τζολάκης σε κόρνερ από τον Αντιγέννη. Μας απευθείας έχω την εντύπωση, αυτό κάνει και ο Τζολάκης διώχνει. Στο 53. Βαλιά δεν πέρασε εκείνοτα. Άλλη ελληνική ομάδα θα κερδίσει. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Ναι, γκολ, κάντο, όχι! Στο 67 ο Ιωαννίδης. Εδώ μπορούσαμε να κάνουμε το 0-1. Ήταν τεράστια ευκαιρία. Κοιτάξτε τι ωραία αλλαγή παιχνιδιού κάνει. Πάρα πολύ ωραίο. Τζόλης. Τζόλης απατήσει την περιοχή. Θέλει να γυρίσει, μπάλα κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπέλη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα! 0-1! 0-1! Στο 74! Η εθνική μας προηγείται και με βάση την εικόνα του αγώνα το δικαιούται. 0-1 μέσα στο Augsburg, μέσα στη Γερμανία. Έρχεται το σούτ του Κουρμπέλη, μπάλα κάπου βρίσκει, πάει στα δίχτυα του Νίμπελ. Βίρτς. Έκοψε πάρα πολύ ωραία ο Κουρμπέλης. Και κάνει μια καταπληκτική τρίπλα ο Καρέτσας, αλλά η πάσα δεν του βγήκε. Καταπληκτική τρίπλα κάτω από τα πόδια, η ποδιά του Καρέτσα. Το 1-2 από τον Εμέτσα. Τώρα η μπάλα πάει πλάγια. Ο Γνάμπρη διώχνει ο Τζολάκης. Πάλι ο Γνάμπρη διώχνει ο Ρέτσος. Η εκτέλεση, ωραία εκτέλεση, πέρασε μπάλα. Σηκώθηκαν όλοι, ο Ιωαννίδης δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Ανδρούτσος όμως, ωραία. Μαυροπάνος. Το σούτ, η μπάλα δίπλα από το δοκάρι από τον Ιωαννίδη. Στο 88. Και σφυρίζει η πρώτη νίκη στην ιστορία της ελληνικής εθνικής ομάδας απέναντι στη Γερμανία. Και δεν έρχεται σε φιλικό παιχνίδι, έρχεται μέσα στη Γερμανία σε επίσημο μάτς για το Nations League.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε.
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
5: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
5: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
15: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
16: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
17: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
16: Το χώμα πρέπει να το τρως.
18: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
19: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
20: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
16: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
15: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
17: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
15: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
16: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
18: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
15: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
17: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
20: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
16: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
20: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
17: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
16: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
21: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας σε μια χρονική περίοδο όπου η καθημερινότητά μας μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο. Η γενικότερη ασφάλεια δεν αφορά πλέον μόνο τους δρόμους και τις γειτονιές, αλλά τα κινητά, τους υπολογιστές και τα κοινωνικά δίκτυα. Από τις ηλεκτρονικές απάτες και την παιδική κακοποίηση στο διαδίκτυο μέχρι τον κυβερνοπόλεμο και την τεχνητή νοημοσύνη, το ψηφιακό έγκλημα εξελίσσεται με ταχύτητα που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά ακόμα και την ίδια τη φαντασία. Φιλοξενούμε σήμερα τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Στρατηγέ, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας βλέπουν, όχι μόνο στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Έτσι. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από ζωντανές συνδέσεις στα δελτία ειδήσεων εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στις εκπομπές μας. Είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε διαζώσεις.
1: Και για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή και που σας βλέπω από κοντά και πάντοτε στη φιλόξενη Κρήτη που...

0: Το κανάλι σας είναι φιλόξενο όπως και η Κρήτη.
1: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από την περίοδο που ήσασταν επικεφαλής στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και να σας ρωτήσω αν φανταζόσασταν με κάποιο τρόπο τη σημερινή πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο κυβερνοέγκλημα.
0: Κύριε Παναγιανόπουλε, για να είμαι ειλικρινής, και από την εμπειρία και την αίσθηση που είχα σε επίπεδο εσωτερικής πραγματικότητας, αλλά και από τη διεθνή συνεργασία με τους συναδέλφους και ομολόγους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Europol αλλά και Interpol, που βρισκόμασταν τακτικά για τις συναντήσεις, όλα τα πράγματα έδειχναν αυτή την αυξητική τάση. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι τη δεκαετία του 90 διαμορφώνεται αυτό που λέμε διαδίκτυο, και μάλιστα χθες ήταν και η μέρα για το ασφαλές διαδίκτυο, παρεπιπτόντως να το πούμε, βλέπουμε ένα μετασχηματισμό, μια μετεξέλιξη του ίδιου του διαδικτύου. Περάσαμε στις φάσεις όπου αναπτύχθηκαν τα κοινωνικά δίκτυα. Περάσαμε στη δεκαετία τώρα που έχουμε τη τεχνητή νοημοσύνη. Η έννοια όμως της τεχνητής νοημοσύνης ως έννοια είναι και προγενέστερη και παλιότερη, αλλά η εξέλιξή της στη φάση που περνάμε είναι διαφορετική. Και βλέπουμε επίσης και τις νέες εξελίξεις που έρχονται, για παράδειγμα, στις λεγόμενες γκβαντικές τεχνολογίες, θα σας πω έτσι ενδεικτικά, που αλλάζει όλο το τοπίο γύρω από τις τεχνολογίες. Οι βιοτεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί και μάλιστα μετά την πανδημική κρίση ήρθε στην επιφάνεια το θέμα και είναι σε εξέλιξη. Είναι πολύ, πολύ σημαντικές οι τομές που έχουν γίνει.
1: Οπότε κάθε μέρα αντιμετωπίζεται και μία νέα
0: πραγματικότητα. Ακριβώς. Η αίσθηση που αισθανόμουν ήταν ακριβώς αυτή η δυναμική του περιβάλλοντος, του απροσδιόριστου, του χαοτικού. Ουσιαστικά, μέρα με τη μέρα, καταλάβαινε ότι είχα να διαχειριστώ αβεβαιότητες. Και αυτό ισχύει, είναι ένας κοινός προβληματισμός ακόμη και σήμερα για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα θέματα αντιμετώπισης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, του ψηφιακού εγκλήματος που είπατε προηγουμένως, γιατί ακριβώς είναι αυτό το δυναμικό περιβάλλον.
1: Οπότε η φύση του εγκλήματος, καταλαβαίνω εγώ, έχει αλλάξει προφίλ από την εποχή που ήσασταν επικεφαλής.
0: Βεβαίως έχει αλλάξει. Θα σας πω μόνο ενδεικτικά, σήμερα που μιλάμε, οι χρήστες του διαδικτύου έχουν υπερβεί τα 6 δισεκατομμύρια. Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, ο πλανήτης αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Μήπως επειδή δεν μπαίνει και ένα φρένο στους ανηλίκους, και είναι παράγοντας που έχει οδηγήσει σε αυτή την
0: αύξηση. Το θέμα των ανηλίκων σε σχέση με τον αριθμό που σας είπα είναι ένας στους τρεις χρήστες, δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια.
1: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Μεγάλος αριθμός, βεβαίως, για τα παιδιά. Άρα καταλαβαίνετε και υπάρχει και ένας άλλος αριθμός, περίπου 2,2 δις, ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πάμε σε μια καθολική, θα έλεγα, συνδεσιμότητα, που ό,τι αυτό συνεπάγεται σε συνδυασμό με την απουσία ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της συνδεσιμότητας, είναι και το θέμα των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, το οποίο έχει άμεση
1: σχέση. Που ένα παιδί αποκτά από πολύ μικρή ηλικία.
0: Ακριβώς. Και εκεί είναι και τα ευάλωτα σημεία που θα υπάρχουν.
1: Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αναφορικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το φρένο που πιθανότατα να μπει βάσει νομοθεσία στην Ελλάδα για τους κάτω των 15 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ρεαλιστική αυτή η συζήτηση? Θα έχουμε εξέλιξη στο επόμενο διάστημα?
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα σας πω ως άνθρωπος και ως επιστήμονα γενικότερα, δεν θεωρώ ότι η λογική της απαγόρευσης είναι εκείνη η οποία δίνει λύσεις στα προβλήματα. Πολλές φορές σκεπάζει τις λύσεις ή δίνει πρόσκαιρες λύσεις. Δίνει λύσεις του εφήμερου. Εκείνο που βλέπω ότι απουσιάζει, όχι μόνο στη χώρα μας, γιατί το θέμα αυτό δεν ξεκίνησε από τη χώρα μας, αυτήν την ώρα που μιλάμε, στην Αυστραλία για παράδειγμα, αυτό το θέμα είναι ήδη σε εξέλιξη, έχει μεταφερθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες όπως η χώρα μας έχουν πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και το συζητούν. Θεωρώ ότι αν θα απαντούσα μονολεκτικά, θα δικούσα το ίδιο το θέμα, γιατί το θεωρώ ότι είναι σύνθετο θέμα. Πού για μένα είναι το πρόβλημα? Καταρχήν, στην προηγούμενη περίοδο υπήρχε από πλευράς από τις μεγάλες πλατφόρμες, στο πλαίσιο της αυτορύθμισης, μια διακριτική εφιέρεια, μάλλον πολιτικές που εξαγγέλλονταν, ότι δεν επέτρεπαν σε άτομα ηλικίας 13 ετών και κάτω να έχουν προφίλ. Είδαμε όμως στην πράξη ότι αυτό καταστρατηγούνταν. Με αποτέλεσμα και παιδιά δημοτικού να έχουν ακόμη προφίλ, να το γνωρίζουν ή να μην το γνωρίζουν οι γονείς, ανάλογα την περίπτωση. Που σημαίνει ότι αποδείχθηκε αναποτελεσματικό. Αποδείχθηκε αναποτελεσματικό τόσο από την πλευρά από τις πλατφόρμες, αλλά αποδείχθηκε αναποτελεσματικό και από την πλευρά, το σημαντικότερο στοιχείο, από τους γονείς τους ίδιους που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις.
1: Είναι πολύπλευρη κατάσταση, λοιπόν.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εάν πούμε ότι με αυτό νομίζουμε ότι θα έχουμε ένα μαγικό ραβδί, το οποίο θα εξαλείψει την άλλη μέρα τα πράγματα, συν το γεγονός ότι η τεχνολογία, όπως σας είπα, είναι αναπτυσσόμενοι, εξελισσόμενοι, και τα παιδιά με το gap generation, δηλαδή το χάσμα γενεών, μπορούν ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσουν προϋποθέσεις bypass, δηλαδή να
1: είναι ένα βήμα παραπάνω.
0: Ακριβώς.
1: Και θα ρωτήσει τώρα ένας γονέας τι μπορεί να γίνει λοιπόν. Εάν βάσει νομοθεσίας και αν οδηγούμαστε σε ένα διέξοδο, τι μπορεί να γίνει.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο νομοθέτης ξεκίνησε τη συζήτηση καλοπροαίρετα για να μπορεί να δώσει λύσεις σε καταστάσεις οι οποίες είναι πολλές φορές ανεξέλεγκτες, μη επιθυμητές, γιατί έχουμε περιπτώσεις που παραβιάζονται.
1: Είναι η εύκολη διέξοδος όμως, όπως μας είπατε.
0: Ακριβώς. Έτσι, η βάσανος του να ξεκινήσουμε το διάλογο, τη συζήτηση και να υποστηρίξουμε σήμερα τον σύγχρονο γονέα πώς θα σταθεί σε αυτό το περιβάλλον, τι θα δώσει το παιδί, στο σχολείο που θα πρέπει και αυτό να εξυγχρονιστεί. Ήδη στις εκπομπές σας είχαμε θίξει το περιβόητο θέμα ενός βιβλίου παροχημένου και ξεπερασμένου που ευτυχώς στη χρονιά που είμαστε φέτος δεν έχει δοθεί ή έχουν δοθεί συμπληρωματικά καινούργια βιβλία. Θέλω να πω στο μάθημα της πληροφορικής, θυμάστε που το είχαμε πει. Αυτό δείχνει ότι η τεχνολογία τρέχει, αλλά η θεσμική παρακολούθηση τρέχει κατά πόδας ασθμένοντας και δεν μπορεί να παρακολουθήσει να προλάβει τις εξελίξεις. Και δεν είναι αυτό το προνόμιο ή φαινόμενο μόνο για τη χώρα μας. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες, γι' αυτό και βλέπετε κοινή αυτή την προσπάθεια. Και από την άλλη υπάρχει ένα περιβάλλον στο παγκόσμιο γίγνεσθε, όπου υπάρχουν ανταγωνισμοί γύρω από τις πλατφόρμες, γύρω από αυτά τα πράγματα. Παίζεται ένας άλλος πόλεμος.
1: Με συμφέροντα, εμπορικά συμφέροντα. Θα ήθελα λίγο κλείνοντας την παρένθεση που ανοίξαμε για την πορεία σας στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Υπήρξε μία υπόθεση η οποία σας σημάδεψε και χτύπησε και ένα καμπανάκι ότι κάτι αλλάζει, δυσκολεύει λίγο το πράγμα και θα πρέπει και εμείς να λειτουργήσουμε με κάπως πιο έντονα αντανακλαστικά.
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πάντοτε όλες οι υποθέσεις έχουν τη σημασία τους και τη σπουδαιότητά τους, δεν υπάρχει, καταλαβαίνετε, όμως εκείνο που αγγίζει παιδική ψυχή, το ανθρώπινο κομμάτι, δηλαδή βεβαίως και η απώλεια ενός ποσού πολλές φορές μπορεί να είναι και καταστροφική για μια οικογένεια.
1: Παιδική κακοποίηση μέσα από το διαδίκτυο.
0: Ακριβώς, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, αυτά τα πράγματα και κυρίως από υλικό που διακινούνταν και παράγονταν εκτός Ελλάδος. Περισσότερο, τουλάχιστον το διάστημα εκείνο, είχαμε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές. Γιατί είναι υποχρέωσή μας ως κοινωνία, ως οργανωμένη κοινωνία, αυτό αποτελεί μια γροθιά στο στομάχι των κοινωνιών μας, το να ανεχόμαστε τέτοια φαινόμενα, να οδηγούνται στη δικαιοσύνη, να αναπτύσσεται η διεθνή συνεργασία, η ανταλλαγή των πληροφοριών, αλλά και να φέρνει αποτέλεσμα, να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που ακουμπά το οργανωμένο έγκλημα, αυτό το πράγμα. Η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα. Και από την άλλη, θα πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε στο κομμάτι των πληροφοριών, αυτά που πέφτουν στην αντίληψή μας, αυτά να τίθενται υπόψη στα αρμόδια όργανα.
1: Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι εύκολος στόχος για τους κυβερνοεγκληματίες.
0: Κάθε χώρα είναι, κύριε Παναγιώτοπουλέ, εύκολη. Δεν υπάρχει στο περιβάλλον. Αυτό θέλω να πω, να το καταλάβουν και οι φίλοι που μας βλέπουν. Στο περιβάλλον που ζούμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι από εδώ και πέρα ζούμε, ή εδώ και καιρό ζούμε, σε ένα περιβάλλον που 100% ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν εξαρτώμαστε από συστήματα, τα συστήματα αυτά είναι ευάλωτα και σε επίπεδο τα ίδια τα συστήματα, τα λογισμικά τους, τα υλισμικά τους, αλλά και το κυριότερο κομμάτι, αυτό που λέμε human wear, ο ανθρώπινος παράγοντας, που πολλές φορές ο ανθρώπινος παράγοντας είναι απρόβλεπτος. Καταλάβατε. Και αυτό σε συνδυασμό με την απουσία παιδείας και την απουσία όχι μόνο ψηφιακής παιδείας, αλλά ενός κώδικα συνολικού αξιών. Γιατί φοβάμαι ότι σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία είναι ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε αυτό που έχω πει σε ένα άρθρο μου «Λογισμικό ζωής», που είναι ο κώδικας αξιών που θα πρέπει να εμείς να περάσουμε στα παιδιά μας. Δεν είναι το επόμενο μοντέλο κινητού που θα δώσουμε στα παιδιά μας αυτό που θα λύσει το πρόβλημα ή η καλύτερη εφαρμογή που θα βρεθεί σήμερα ή αύριο. Το πρόβλημα είναι να καλλιεργήσουμε τους πολίτες του σήμερα σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Θέλει πολιτική βούληση όμως ο σύγχρονος.
0: Όχι μόνο, θεωρώ ότι σε αυτό πολιτεία είμαστε ο καθένας από εμάς. Δηλαδή,
1: είναι πολύ ρομαντικό αυτό που λέτε και ίσως να ισχύει σε ένα βαθμό βέβαια.
0: Να το πω διαφορετικά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Την πίεση προς τους ανθρώπους που αποφασίζουν για τη τύχη μας θα τη δώσει ο κόσμος, ο λαός. Έτσι, σε μια δημοκρατία όλες οι εξουσίες που υπάρχουν εκπορεύονται και εκφράζουν το λαό. Εάν δεν εκφράζουν το λαό, εκφράζουν κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έχει σημασία ο καθένας υπεύθυνα να τοποθετείται. Όχι αφοριστικά και μηδενιστικά, γιατί θεωρώ ότι και ο μηδενισμός δεν προσφέρει τίποτα. Θα πρέπει να χτίζουμε και εδώ στα θέματα αυτά που συζητάμε και το έχω γράψει, απαιτούνται ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γραφειοκρατικής αγκύλωσης, τα θέματα των φαρμάκων που διακινούνται στο διαδίκτυο και δεν έχει επικυρωθεί ακόμα από την Ελληνική Βουλή. Το έχετε αναδείξει, είστε από τα λίγα μέσα
1: ενημέρωσης. Το έχουμε ζητήσει αρκετές φορές.
0: Έτσι, λοιπόν, αυτό δείχνει, δεν θεωρώ ότι αυτό γίνεται από πρόθεση, όμως θεωρώ όμως το αποτέλεσμα, γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, ότι αυτό δεν ταιριάζει σε μια

0: μια εικόνα σύγχρονης χώρας που πρέπει να πιάνει τα μηνύματα. Μάλιστα. Δηλαδή η ευαισθησία που δείχνει για τα social media τώρα και η Βουλή θέλει να το συζητήσει. Το προηγούμενο καιρό, γιατί δεν το έχει κάνει αυτό για τα φάρμακα που διακρίνονται παράνομα.
1: Οι πιο συχνές απάτες που καταγράφονται στο διαδίκτυο στρατηγέ που βλέπουμε σήμερα καθημερινά, ειδικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, έχουμε σε καθημερινή βάση καταγγελίες πολιτών. Μου εστάλλει αυτό το μήνυμα, μου εστάλλει αυτό το email, μου ζητούν πρόσβαση. Ποιες είναι λοιπόν οι πιο συχνές απάτες?
0: Από πλευράς αντικτύπου, δηλαδή οικονομικού αντικτύπου, είναι οι λεγόμενες επενδυτικές απάτες. Από πλευράς συχνότητας είναι οι μικροαπάτες, αυτές που περιγράφεται σε μικροποσά που μετακινούνται, όταν λέω ποσά, μπορεί να είναι και μεγαλύτερα ποσά. Για έναν συνάνθρωπό μας που παίρνει μια μικρή σύνταξη, μπορεί αυτό να είναι όλη του η περιουσία για όλο το μήνα και όχι μόνο. Οι οικονομίες μιας ζωής. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Επίσης, απάτες που έχουν σχέση με διαδικτυακές αγορές. Επίσης, απάτες που υπόσχονται εργασιακές ευκαιρίες και όχι μόνο, εκμεταλλεύονται. Ακόμη και μια που είμαστε σε ένα τουριστικό μέρος. Ακόμη και υπόσχονται διακοπές, τέλος πάντων κλπ. Προσφορές, εμφανίζονται προσφορές, οι οποίες τελικά είναι, αποδεικνύονται απατηλές. Κυρίως όμως είναι οι επενδυτικές απάτες. Και αν θέλουμε να δούμε το συνολικό οικονομικό αντίκτυπο αυτήν την ώρα που μιλάμε, στον πλανήτη είναι η τρίτη παγκόσμια οικονομία. Μετά την οικονομία των ΗΠΑ και της Κίνας, η επόμενη οικονομία είναι η οικονομία που αναπτύσσεται γύρω από το κυβερνοέγκλημα, από το κυβερνοχώρο. Είναι τεράστια τα μεγέθη. Για τη χρονιά που συζητάμε, το 26, υπολογίζεται ότι θα είναι πάντο από 11,3 δολάρια. Έτσι.
1: Άρα, οπότε και καταλαβαίνουμε πόσο οργανωμένο είναι.
0: Δεν είναι μόνο ίδιο φαινόμενο. Αυτό θέλω να εξηγήσω, ότι εμείς είμαστε μια γειτονιά αυτής της παγκόσμιας πραγματικότητας. Φανταστείτε, πολλαπλασιάστε.
1: Ένα ερώτημα, το οποίο σας το έχω απευθύνει, το έχω διατυπώσει πάρα πολλές φορές σε μεταξύ μας συζητήσεις. Πόσο εύκολο είναι να συλληφθεί ένας εγκληματίας, ένας επιτίδιος, ένας δράστης, ένας έξυπνος, ένας απατεώνας, ο οποίος βρίσκεται πίσω από ένα email και ένα SMS και πολύ περισσότερο αν βρίσκεται βέβαια και στο εξωτερικό.
0: Βασική προϋπόθεση, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι να το καταγγέλουμε. Οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί και έχουν εξιχνιαστεί και εδώ.
1: Έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις.
0: Βεβαίως έχουν εξιχνιαστεί και από υπηρεσίες της Κρήτης, σημαντικά, γιατί και πάντοτε σύνθετες και δύσκολες υποθέσεις. Δεν είναι και από τις κεντρικές υπηρεσίες, αλλά και από τις περιφερειακές και εκτός Κρήτης. Αλλά οι υποθέσεις αυτές έχουν ξεκινήσει από καταγγελίες συμπολιτών μας. Δηλαδή, ένα λάθος που κάνουμε είναι η σιωπή. Υπάρχει πλατφόρμα στο Gov που μπορούμε να το αναφέρουμε. Υπάρχει η αστυνομία που είναι δίπλα μας ανά πάσα στιγμή και οργανώνεται καλύτερα. Επίσης όμως, οι δυσκολίες που συναντούν, γιατί όλες αυτές οι υποθέσεις καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Δεν είναι υπόθεση της αστυνομίας. Η αστυνομία είναι αρχικά που δέχεται την καταγγελία. Και η πλατφόρμα τώρα, για παράδειγμα, που σας ανέφερα. Ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία που κάναμε ήδη από το 2016, εξελίχθηκε και τώρα δίνω αγώνα ως πολίτης, ως ενεργός πολίτης, αυτή η πλατφόρμα να υποπτεύεται από έναν εισαγγελικό λειτουργό και να έχουμε επιτέλους στη χώρα μας να εξυγχρονίσουμε τη δικαιοσύνη, να έχουμε έναν εισαγγελέα που να ασχολείται μόνο με το κυβερνοέγκλημα. Όταν λέω δεν εννοώ ως άτομο, εννοώ ως υπηρεσία, αντιλαμβάνεστε. Θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, να πιάνουν τα μηνύματα των καιρών. Θεωρώ ότι αν πάμε να αντιμετωπίσουμε το κυβερνοέγκλημα με παροχημένα μοντέλα, με ξεπερασμένα εργαλεία, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τη διεθνή συνεργασία. Γιατί?
1: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χωρών?
0: Υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Europol, υπάρχει το European Cyber Crime Center, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπιση του Κυβερνοεγκλήματος που εδρεύει στη Χάγη και γίνεται καταπληκτική δουλειά. Πρόσφατα μετήχε και η χώρα μας σε επιχειρήσεις αντίστοιχες με πολύ καλά αποτελέσματα, συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα, συνεργασίας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες που ενδιαφέροντος, αντιλαμβάνεστε, που σημαίνει ότι χωρίς τη συνεργασία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να σας θυμίσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, το προηγούμενο Οκτώβριο, σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και το είχατε αναδείξει ως θέμα, κατέληξε για πρώτη φορά να υπάρχει σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα. Έτσι, το διαδίκτυο
1: Σωστά.
0: υπάρχει από το 90 και το 25, τέλη του 25, φτάσαμε να έχουμε ένα εργαλείο. Αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως για τα φάρμακα που διακινούνται στο διαδίκτυο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι πράγματα που αν η χώρα μας τα τρέξει και θεσμικά και φτιάχνοντας και ενισχύοντας μηχανισμούς και όργανα και πρακτικές, νομίζω ότι καλύτερα θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Σας ρώτησα πριν από λίγο αν έχει συλληφθεί ένας απατεώνας εγκληματίας ο οποίος βρίσκεται πίσω από μία απάτη. Έχει πάρει τα χρήματά του πίσω κάποιο θύμα, κάποιος ηλικιωμένος, ο οποίος έχει μπει στη διαδικασία να δώσει τα στοιχεία του, τα έχουν τραβήξει απατεώνες, έχει πάρει τα χρήματά του πίσω.

0: ή από τη στιγμή που τα χάνει για πάντα.
1: Ούτε αυτό ισχύει, το ότι τα χάνει τα για πάντα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν αποκατασταθεί, έχουν αποζημιωθεί οι άνθρωποι, έχουν πάρει τα χρήματά τους. Φυσικά αυτό έχει σχέση και με το ρυθμό απονομής της δικαιοσύνης, έτσι, αν έχουν ευρεθεί, αν έχουν κατασκευθεί.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Έτσι, μεγάλη συζήτηση. Το άλλο το οποίο όμως θα περίμενα να υπάρχει πιο μεγαλύτερη ευελιξία είναι στο κομμάτι των τραπεζών και του επιχειρησιακού κομματιού, που όταν ο πολίτης παίρνει στην τράπεζα να μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία. Δηλαδή, είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν δράστης και θύμα να έχουν IBAN στην ίδια τράπεζα. Και να λέει η τράπεζα στις δικαστικές αρχές, πλέον όχι στις αστυνομικές, στις δικαστικές αρχές, απόρριτο. Το απόρριτο των επικοινωνιών το θεωρώ ξεπερασμένο. Υπό ποια έννοια? Δεν μπορεί το απόρριτο να ευλογεί το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Αντιλαμβάνεστε, στα θέματα αυτά θα πρέπει να είναι άμεσης λύσης. Να παγώνουν οι συναλλαγές και να έρχονται τα χρήματα στον άνθρωπο που έφυγαν αδικαιολόγητα. Καταλαβαίνετε. Άρα η δικαίωση πρέπει να γίνεται σε έναν τρόπο πιο άμεσο. Θεωρώ ότι και εκεί οι τράπεζες έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια κάποια βήματα, αλλά θα περίμενα να κάνουν περισσότερα. Επίσης, περιπτώσεις που επαναλαμβάνονται από τους ίδιους αριθμούς, από τους ίδιους λογαριασμούς IBAN που τροφοδοτούνται από τα χρήματα τα παράνομα, όλα αυτά θα πρέπει να μπλοκάρονται, γιατί υπάρχει και σχετική νομοθεσία για το ξέπλυμα του χρήματος, του παράνομου χρήματος. Αυτό το anti-money laundering.
0: Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ότι ακόμα και μορφωμένοι άνθρωποι που έχουν έτσι περάσει και έχουν βιώσει διάφορα στάδια της παιδείας, πέφτουν θύματα. Τι είναι αυτό το οποίο τους σωθεί να δώσουν στοιχεία εκείνη τη στιγμή?
1: Είναι η στιγμή αδυναμίας, κύριε Παναγιώτοπουλο. Φανταστείτε ένα γιατρό, έμπειρο, όπως περιγράψατε προηγουμένως, ένα δικηγόρο, ένα δικαστή, οτιδήποτε, όποια κοινωνική ομάδα μπορείτε να φανταστείτε, που καταρχήν στη διάρκεια του 24ωρου η διάθεσή μας και ο τρόπος ανταπόκρισης δεν είναι πάντοτε ίδιος. Αντιλαμβάνεστε, σε μια ώρα που ένας γιατρός εξετάζει και είναι κάπου κουρασμένος και το ένα και το άλλο, και να του παίρνει κάποιος να του λέει ότι έχουμε ένα ασφαλιστικό ταμείο και έχουμε κάποια χρήματα να σου δώσουμε, καταλαβαίνετε, σε έναν άνθρωπο που
0: μπορεί να
1: του είναι. Βεβαίως,
0: να τύχει και να πέσει στήμα.
1: Έτσι, αυτό δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενο, γι' αυτό και έχει σημασία. Αυτά που ακούμε και λέτε εσείς στα δελτία ειδήσεων και τα λέτε στον κόσμο και ενημερώνετε υπεύθυνα, θα πρέπει όταν ακούμε τις ειδήσεις, αυτό που ακούμε εκείνη τη στιγμή, να έχουμε ένα είδος ενσυναίσθησης, θα έλεγα η ενσυναίσθηση του τηλεθεατή έτσι, ή του ακροατή στο ραδιόφωνο, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να συμβεί και σε μένα? Και αν συνέβαινε σε μένα, τι θα έκανα, πώς θα αντιδρούσα? Η ενημέρωση στην ευαισθητοποίηση, ακριβώς αυτό είναι το κομβικό σημείο. Δεν είναι η ενημέρωση για την ενημέρωση, είπαμε ένα γεγονός, το ανακοινώσαμε. Το θέμα είναι να προλάβουμε άλλα περιστατικά.
0: Τηλεθεατής τώρα θα έχει την εξής απορία. Τα πρώτα λεπτά που εξαπατήθηκα, τι πρέπει να πράξω, πού πρέπει να απευθυνθώ?
1: Άμεσα επικοινωνία με το κέντρο της τράπεζάς μας. Συνήθως και ακόμα και οι μέρες κατά τις οποίες συμβαίνουν οι απάτες, παρουσιάζει ενδιαφέρον το στατιστικό μέγεθος αυτό. Συνήθως είναι αργίες και Σαββατοκύριακα, αντιλαμβάνεστε, ώρες που οι τράπεζες γενικότερα υπολειτουργούν οι οργανισμοί.
0: Α, και το έχουν εξελίξει με 24 ώρες.
1: Ακριβώς, χωρίς να σημαίνει ότι τις άλλες μέρες δεν γίνονται. Σε ό,τι αφορά στο προηγούμενο ερώτημα που είπατε, περίπτωση σημαντική που συνελήφθη από διεθνή επιχείρηση, έγινε στην Αττική, εντός της Αττικής, με μεγάλο αντίκτυπο που είχε σχέση με τα θέματα κρυπτοχρήματος, όπου δεσμεύτηκαν αυτά τα ποσά, ήταν συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. Και επίσης στην καθημερινότητα δεν ενημερωνόμαστε, γιατί δεν υπάρχει ένα follow-up, δηλαδή μια ενημέρωση τι απέγινε αν ο πολίτης έτσι, δικαιώθηκε ή όχι. Αυτό θα έπρεπε η πολιτεία, τα στοιχεία αυτά και κυρίως η δικαιοσύνη, όταν απονέμεται τέλος πάντων, αυτά τα ποιοτικά στοιχεία να τα δίνουν στον κόσμο για να γνωρίζει ο κόσμος τι απέγινε η καταγγελία μου.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Άρα, γι' αυτό και μίλησα προηγουμένως για μια καλύτερη οργάνωση, το οποίο και καλύτερο είναι ένα μοντέλο διαχείρισης του.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις? Να μην προχωρά σε καταγγελία, να καθυστερεί, να μην επικοινωνεί με την τράπεζα?
1: Πρώτο απ' όλα, το μεγαλύτερο λάθος είναι στο λεγόμενο phishing και στην αλίευση. Να μην δίνουμε τα δεδομένα. Αυτό που λέμε πολλές φορές. Όποιο μήνυμα και να μας έρθει, υποτίθεται από την ΑΔΕ, από το λογιστή μας, από οπουδήποτε μια τράπεζα κλπ. Ένα φορέα. Ή από τις κλήσεις τώρα που ήρθαν της μόδας ότι μας έστειλε η τροχέα με αυτόν τον τρόπο. Καμία τροχέα δεν στέλνει και δεν ζητάει τα στοιχεία με αυτόν
0: ούτε
1: τον τρόπο.
0: Ούτε ΑΔΕ.
1: Έτσι, ΑΔΕ κλπ.
0: Ούτε ΔΕΗ.
1: Θέλω να πω ότι να είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτό. Το δεύτερο είναι το σενάριο πού θα απευθυνθώ. Είπα προηγουμένως για την πλατφόρμα στο Gov. Πόσοι από τους φίλους που μας βλέπουν έχει επισκεφθεί. Επίσης, πόσοι από τους φίλους που μας βλέπουν έχει επισκεφθεί την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων. Η πολιτεία από την πλευρά της, τι έχει κάνει στην κατεύθυνση αυτή να ενημερώσει στοχευμένα ποιες είναι οι ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι. Γίνονται πρωτοβουλίες. Μην αδικούμε και να μην έτσι. Και σε επίπεδο των τοπικών υπηρεσιών ενημερώνουν και καποί και ανθρώπους ηλικιωμένους κλπ. Εμείς, τα παιδιά που έχουμε άτομα της τρίτης ηλικίας δίπλα μας, τι έχουμε κάνει, πότε επικοινωνούμε μαζί τους. Τι γίνεται, τους ενημερώνουμε για αυτά τα περιστατικά. Άρα ο καθένας από εμάς καταλαβαίνετε ότι μπορεί να το αναπτύξει στο κοινωνικό δίκτυο που υπάρχει. Και η πολιτεία σίγουρα θα πρέπει να κάνει εκείνα τα βήματα του εξυγχρονισμού και της δικαιοσύνης και της αποτελεσματικής, θα έλεγα, της αποτελεσματικότητας που πρέπει να διακρίνει.
0: Θέλω λίγο να πιάσουμε, να αγγίξουμε περισσότερο μία ευαίσθητη ενότητα που έχει να κάνει με τον πρόλογό σας, το περιεχόμενο του προλόγου σας, και αναφέρομαι στα παιδιά και στο διαδίκτυο. Πόσο ασφαλή είναι τα παιδιά στις μέρες μας μέσα από τη χρήση διαδικτύου και σε ποια ηλικία ξεκινά και η έκθεση σε κινδύνους.
1: Τίγεται ένα μεγάλο θέμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα έλεγα σήμερα ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά είναι ότι είναι εκτεθειμένα σε περιεχόμενο που δεν ταιριάζει για την ηλικία τους, για την ανάπτυξή τους, και το διαπιστώνουν και οι γονείς που μας ακούν και μας βλέπουν. Αν παρατηρήσετε, θα σας πω ένα βίωμα σε προσωπικό επίπεδο, έτσι, από άτομο του περιβάλλοντος, πολύ νεαρό μέλος πρόσφατα που μας ήρθε. Λοιπόν, αν αφήσεις ένα παιδάκι σήμερα σε ένα δωμάτιο που έχει 50 πράγματα, ξέρετε ποιο πράγμα θα αναζητήσει, κύριε Παναγιώτοπουλε? Αυτό που αναζητούν και οι γονείς τους. Δηλαδή, θα αφήσεις το κινητό να φορτίσει, το παιδάκι θα πάει εκεί. Γιατί πάει ένα παιδάκι εκεί? Γιατί αποκωδικοποιεί και μιμείται και βλέπει τι θεωρούν σημαντικό οι γονείς μου σήμερα. Είναι το κινητό. Με ένα κινητό είμαστε. Αυτή την ώρα ζούμε σε έναν πλανήτη που είναι 8 δισεκατομμύρια, 170 περίπου εκατομμύρια, σας λέω έτσι χοντρικά. Τα κινητά υπερβαίνουν τον πληθυσμό της γης. Αν βάλουμε και τις άλλες συσκευές που συνδέονται, καταλαβαίνετε για ένα περιβάλλον όπου το παιδί σήμερα δύσκολα θα βρεθεί σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συνδεσιμότητα. Από τη κούνια, που υπάρχουν αισθητήρες στη κούνια, αντιλαμβάνεστε, μέχρι τα κινητά που είναι δίπλα ανά πάση στιγμή. Άρα το παιδί πρώτα απ' όλα είναι εγκλωβισμένο,
0: από πολύ
1: είναι
0: μικρή ηλικία
1: σε αυτή την εικόνα.
0: Με τη συνδεσιμότητα.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά. Ποιο είναι το πρώτο σημάδι που θα πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς, που χτυπάει ένα καμπανάκι?
1: Θεωρώ ότι ο υπερβολικός χρόνος στην οθόνη μπροστά, δηλαδή ζούμε σε μια εποχή υπερβολικής οθονοποίησης, θα λέγα. Άρα χρειαζόμαστε ένα στάδιο, αυτό η εποχή του ατέλειωτου σκρολαρίσματος θα το λέγαμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε εμείς ως γονείς τις δραστηριότητες πέρα από την οθόνη, όπως είναι ο αθλητισμός και το διάβασμα, έτσι, κάτι το οποίο και θα θίξουμε και σήμερα στη σημερινή συνάντηση που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο με αφορμή τα θέματα των ναρκωτικών, αυτό το θέμα, και θα θίξω από την πλευρά των ναρκωτικών στον χώρο του διαδικτύου και καλούμε τους φίλους να δουν την εκδήλωση. Όμως θέλω να πω ότι ένα είναι ο χρόνος. Και το άλλο είναι η ενίσχυση θετικών δράσεων. Επίσης γίνεται μια παρανόηση. Τεχνολογία δεν είναι μόνο τα social media. Τεχνολογία είναι και η ρομποτική. Τεχνολογία είναι και άλλα πράγματα στη θετική πλευρά και δεν θα πρέπει να ενοχοποιήσουμε τη τεχνολογία. Και μάλιστα μια που εχθές ήταν και η μέρα για την ελληνική γλώσσα, να σας θυμίσω ότι το διαδίκτυο και ο κυβερνοχώρος δημιουργήθηκε από τρεις διάσημες ελληνικές λέξεις. Τη δημοκρατία, την οικονομία και την τεχνολογία.
0: Πρέπει οι γονείς να ελέγχουν τα κινητά των παιδιών τους?
1: Θα πρέπει να ενδιαφέρονται πρώτα απ' όλα για τα παιδιά τους. Πριν φτάσουν να ελέγχουν τα κινητά, θα πρέπει να καλλιεργούν ένα διάλογο εμπιστοσύνης, ένα διάλογο το οποίο θέλει υπομονή, θέλει βάθος χρόνου, δεν γίνεται σε μια μέρα, δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που να φτιάξει τον τέλειο.
0: Το κάνει αυτό η πλειονότητα των γονείων στις μέρες μας.
1: Επίσης, ένα άλλο λάθος που κάνουμε ως γονείς, ότι δεν διακρίνουμε τα παιδιά μας τη μοναδικότητα.
0: Δεν το κάνει λοιπόν στρατηγή.
1: Είναι δύσκολο, γιατί σήμερα, αν κάποιοι πρέπει να καθίσουν στα θρανία, κύριε Παναγιωτόπουλε,
0: Είναι οι γονείς.
1: Δεν είναι τα παιδιά. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο. Και επίσης, δεν ακούμε τα παιδιά μας ως γονείς. Και θεωρώ ότι αδικεί την νέα γενιά η εικόνα που πολλές φορές μεταδίδεται με την αναπαραγωγή ενός περιστατικού ενδεχομένως, που δεν λέω ότι δεν έχει γίνει ή μπορεί να έχει συμβεί, αλλά με το να επαναλαμβάνεται η εικόνα και από μια μερίδα της τηλεόρασης των τηλεοπτικών μέσων που βασίζονται σε αυτό το πράγμα ή πουλάει για αυτούς, αντιλαμβάνεστε, το θέμα μπορεί να πουλάει για αυτούς να μην αγοράζουμε εμείς. Τι θέλω να πω, χρειάζεται η κριτική σκέψη. Και μια που βρίσκουμε στην Κρήτη, Έχει σημασία να λέμε την κριτική σκέψη, αλλά να τα διορθώσουμε όχι μόνο την κριτική με ήττα, αλλά και με γιώτα.
0: Είναι διαδεδομένο το cyberbullying στην Ελλάδα.
1: Τώρα,

0: Μια που θίξε το θέμα του εκφοβισμού, έτσι θα το πούμε στην ελληνική γλώσσα. Ακούω πολλές φορές εσφαλμένα και από τα μέσα ενημέρωσης τη λέξη σχολικός εκφοβισμός ή διαδικτυακός εκφοβισμός. Είναι προϊόν της άγνοιάς μας. Κανένα σχολείο και κανένα διαδίκτυο δεν εκφοβίζει. Κουβαλάμε συμπεριφορές. Το διαδίκτυο και το σχολείο είναι αυτό. Το σπίτι. Έτσι, δεν εκφοβίζει. Αν κουβαλάμε λάθος συμπεριφορές, μπορεί να είναι πηγή εκφοβισμού ακόμη και το σπίτι. Καταλαβαίνετε, γιατί για όλα
1: φαντάζομαι
0: τα παιδιά.
1: Αναφέρονται στο μέσο.
0: Αναφέρομαι και στα αυξημένα ενδοικογενειακά επεισόδια που το παιδί βιώνει σήμερα. Έτσι,
1: δοκιμάζεται. Είναι καθαρά θέμα συμπεριφορών, λοιπόν.
0: Ακριβώς. Αντιγράφει. Λοιπόν, το ίδιο και στο σχολείο. Άρα δεν φταίει το σχολείο, άρα δεν είναι. Ο εκφοβισμός μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε χώρο, εντός και εκτός σχολείου, εντός και εκτός διαδικτύου. Και επίσης έχει μια διαβάθμιση. Στο διαδίκτυο μπορεί να ξεκινάει με μια μορφή λεκτική, καταλαβαίνετε, ή απειλών, αλλά πολλές φορές μπορεί να μετουσιωθεί. Για παράδειγμα, τα θέματα της οπαδικής βίας, που θρηνούμε στη χώρα μας πρόσφατα 4 νέα παιδιά. Μεταξύ αυτών και έναν αστυνομικό νεαρό, τον Γιώργο του Λιγκερίδη, που έχασε τη ζωή του. Το παιδί πήγε για τη δουλειά του και έπεσε θύμα οπαδικής βίας. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ως χώρα να χάνουμε νέα παιδιά. Υποτίθεται ότι ο αθλητισμός ως ιδέα ενώνει, είναι προοπτική. Προηγουμένως είπα ότι να οθούμε τα παιδιά στον αθλητισμό, είπα προηγουμένως μακριά από τις οθόνες. Όμως εννοώ στον αθλητισμό με υγιές, θα έλεγα έτσι, με υγιή τρόπο και ανθρώπινο τρόπο. Όχι του ανταγωνισμού. Του ανταγωνισμού δεν υπάρχει ο άλλος, δεν υπάρχει ο αυτός που είναι δίπλα μου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, social media, με τι τρόπο και πώς χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, μια εγκληματική φυσιογνωμία, τα social media και ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης?
0: Ποικίλο τρόπο. Δηλαδή, στις περιπτώσεις των απατών, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα βήμα για να προωθούν υπηρεσίες και προϊόντα που δεν υπάρχουν. Αντιλαμβάνεστε, και οπότε να πείθεται κάποιος, άρα είναι το πιο συνηθισμένο, θα έλεγα. Η αλίευση των δεδομένων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια και σε άλλα πράγματα ή και στο διαδικτυακό παιχνίδι. Για παράδειγμα, μπορεί να παίζει ένα παιδί να συζητάει, να δημιουργούνται ψεύτικα προφίλ με εικόνες που δεν υπάρχουν και μάλιστα τώρα δυσκολεύει το πράγμα και με την τεχνητή νοημοσύνη και τα λεγόμενα deep fakes. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάρει φωτογραφία του καθενός.
1: Είναι εύκολο να χτίσει κάποιος ένα προφίλ ενός ατόμου χρήστη διαδικτύου και να λειτουργεί σαν έναν αυτός?
0: Βεβαίως. Είναι το impersonation που λέμε, το impersonating. Δηλαδή, παίρνει τη φωτογραφία, τα στοιχεία και. Ήδη έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά. Δεν μιλάμε υποθετικά. Δεν είναι υποθετικό αυτό που ρωτήσατε, κύριε Μενιτοπούλη. Έχει συμβεί. Θεωρεί δεδομένο ένα παιδάκι, βλέπει την εικόνα του συμμαθή του, χωρίς να κάνει τον κόπο να πάρει ένα τηλέφωνο, να μιλήσει μαζί του και να πει είχα έτοιμα φιλία.
1: Και πέφτει στο τρυπάκι. Πολύ σωστά.
0: Ακριβώς. Άρα και εκεί μπορεί να συμβεί όχι μόνο στα social media, και στον χώρο που είναι το διαδικτυακό παιχνίδι. Και εκεί.
1: Είναι ασφαλές να ανεβάζει κάποιος φωτογραφίες στο διαδίκτυο από τις διακοπές του σε πραγματικό χρόνο?
0: Θεωρώ ότι όχι, γιατί πολλές φορές μπορεί να δίνει το σύνθημα να πούνε στους δράστες να κάνουν τη λεγόμενη ακούσια μετακόμιση. Το έχουμε πει μια φορά στην εκπομπή σας, έτσι. Αυτό έχει συμβεί σε πραγματικό περιστατικό. Και μου θυμίζει μια περίπτωση, ακούγεται σε έναν έγκωτο, κάποιοι είχαν δώσει, λέει, δωρεάν εισιτήρια για μια θεατρική παράσταση. Πήγε η οικογένεια και την ώρα που έβλεπαν την παράσταση, οι άλλοι ξελαφρώνουν το σπίτι.
1: Υπάρχει ιδιωτικότητα στις μέρες μας? Ο μεγαλύτερος μύθος γύρω από την ιδιωτικότητα, στρατηγία, ποιος είναι?
0: Θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν ο Τζορτζ Όργουελ ζούσε τώρα, που έζησε το 1940, μάλλον το 1948, έγραψε το έργο 1984, έναν αριθμητισμό και πρόβλεπε μια κοινωνία περίπου των δεδομένων, θα λέγαμε, και του απρόσωπου του ατόμου σε αυτή την κοινωνία. Δεν ξέρω σήμερα με τα μαζικά δεδομένα κλπ. Τι ζωτικός χώρος έχει μείνει για το άτομο να έχει αυτό το χώρο της ιδιωτικότητας που είναι απαραίτητος. Θεωρώ ότι για μένα το μεγαλύτερο διακύβευμα είναι η ελευθερία του λόγου. Το να νιώθει ο άλλος ελεύθερος να πει την άποψή του. Αυτό δεν θεωρείται δεδομένο. Υπάρχουν χώρες με ολοκληρωτικό τρόπο προσέγγισης που δεν επιτρέπουν και υπάρχει το λεγόμενο social scoring, δηλαδή κοινωνικό σκοράρισμα, το πώς συμπεριφέρεται κάποιος στα social media ή οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεστε, ουσιαστικά ένα είδος αυτοφακελώματος και αξιολόγησης από ολοκληρωτικές αντιλήψεις. Και αυτές οι χώρες μπορεί να είναι πολύ μπροστά, μπορεί να είναι κοντά μας ή μακριά μας.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο το σημαντικότερο είναι ότι μπορεί να επηρεάσει την ατζέντα και να νοθεύσει ακόμη και την πολιτική βούληση ενός λαού. Φανταστείτε, ο αλγόριθμος από τα στοιχεία που συγκεντρώνει να εντοπίζει τα αδύνατα τροτά σημεία. Είμαστε καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και πολίτες που αυτό πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας.
1: Μάλιστα, λοιπόν, άνω τελεία. Πάμε στο διαφημιστικό, το καθιερωμένο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Κυρία Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπρωμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
8: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου.
5: Μόνο μαζί σου.
6: Με ποια?
4: Μόνο μαζί σου.

0: Μόνο μαζί σου.
1: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
0: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμε σήμερα τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και αντιστράτηγο, βέβαια, ένα αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Κύριε Παπαπροδρόμου, θέλω να ξεκινήσω λίγο με έναν όρο dark web. Τον ακούμε, τον διαβάζουμε πολύ συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να μας βάλετε λίγο στο κλίμα.
1: Καταρχήν δεν είναι κομμάτι της συνήθως πραγματικότητας των περισσότερων ανθρώπων αυτό που αναφέρετε, το Darknet. Περισσότερο ενδεχομένως σήμερα αφορά τους κομμάτι που έχουν σχέση με το κυβερνοέγκλημα, τουλάχιστον. Είναι αυτό που και λέει και η λέξη του ότι δεν εμφανίζεται. Ουσιαστικά ο τρόπος που μπαίνουμε ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχουν πλατφόρμες έτσι, όπως το Tor για παράδειγμα και άλλες πλατφόρμες που με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε και πάμε σε διάφορες πλατφόρμες μπροστά που, όπου εκεί μπορούμε να βρούμε από ναρκωτικά και νέες ψυχοδραστικές ουσίες, όπλα, τα πάντα. Δεδομένα, τα πάντα. Δηλαδή, ότι και αυτό απασχολεί τώρα τις αρχές παγκοσμίως. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλές επιχειρήσεις από πλευράς Europol όπου έχουν κατέβει τέτοιες πλατφόρμες. Ήδη υπήρχε ήδη από το 2014, για παράδειγμα, θυμάμαι την περίπτωση Silk Road, ας πούμε, στις ΗΠΑ με θέματα ναρκωτικών.
0: Όπλων.
1: Όπλων, έτσι συγκεκριμένα. Τώρα, σε συνδυασμό και με τα θέματα του κρυπτοχρήματος, έχει σημασία, γιατί πολλές φορές προσπαθούν να δυσκολέψουν το έργο των αρχών, τα κυκλώματα αυτά, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, αυτό είναι που αποτελεί απειλή για τις κοινωνίες μας. Προσπαθούν να κρύψουν τα ίχνη, να δυσκολέψουν, θα έλεγα, την προσπάθεια των αρχών. Όμως, θα έλεγα ταυτόχρονα, οι αρχές έχουν και αυτές αξιοποιήσει τη γνώση την επιστημονική και έχουν αναπτύξει εργαλεία πλέον που αξιοποιούν το κάθε σημείο. Έτσι, ουσιαστικά, θα έλεγα ότι σε ένα βάθος χρόνου αυτό το dark web θα καταλήξει ένας μύθος, κατά την άποψή μου. Εκείνο που έρχεται τώρα να ανατρέψει, σας είπα προηγουμένως, είναι και οι λεγόμενες κυβερνητικές τεχνολογίες, που θα ανατρέψουν κρυπτογραφικά μοντέλα που γνωρίζουμε, ο τρόπος δηλαδή που κωδικοποιούμε κάποια πράγματα κρυπτογραφούνται, οι κωδικοί που χρησιμοποιούμε για παράδειγμα, ενδεχομένως σε λίγο καιρό αυτά θα ξεπεραστούν και θα γίνει κάτι άλλο.
0: Πολλούνται προσωπικά δεδομένα Ελλήνων?
1: Οι αλλιευτές καταρχήν των δεδομένων είτε τα χρησιμοποιούν ήδη είτε τα δίνουν. Στο σκοτεινό διαδίκτυο γενικότερα, αλλά και στο εμφανές που μπορεί να συμβεί αυτό, κυρίως όμως στο σκοτεινό, δεν κάνει διάκριση από ποια χώρα είναι τα δεδομένα και σε ποια βάση δεδομένων είναι. Αντιλαμβάνεστε, δεν πάει με την έννοια είναι εδώ της χώρας αυτής ή της άλλης. Είναι πληροφοριακά συστήματα, βλέπουν οι δράστες. Πολλές φορές έχουμε όχι μόνο την πώληση δεδομένων που έχουν υφαρπάξει, αλλά έχουμε και το κλείδωμα δεδομένων. Σας θυμίζω περιπτώσεις μερίδος κακόβουλου λογισμικού που είναι το ransomware, το λυτρισμικό, που κλειδώνουν τα αρχεία και δεν είναι διαθέσιμα για έναν οργανισμό. Φανταστείτε μια μεγάλη επιχείρηση σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, όπου στο δίκτυό της έχει μια μεγάλη βάση δεδομένων και σήμερα ο νέος χρυσός, το νέο χρυσάφι είναι τα δεδομένα, τα data set, όλα αυτά τα σύνολα δεδομένων που συγκροτούν τα λεγόμενα μαζικά δεδομένα. Είπαμε προηγουμένως δισεκατομμύρια χρήστες, δισεκατομμύρια συσκευές. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τα δεδομένα. Και στη χθεσινή εκδήλωση που είχαμε με τα κρατικά σχολεία, κύριε Παναγιωτόπουλε, είχαμε το θέμα ασφαλή δεδομένα, ασφαλές διαδίκτυο. Μπορούμε να φανταστούμε σήμερα το διαδίκτυο χωρίς δεδομένα?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι. Άρα, όταν μιλάμε για τη διαδικτυακή πραγματικότητα, ουσιαστικά μιλάμε για τα δεδομένα. Τα οποία δεδομένα εν πωλής παρέχουμε και εμείς οι ίδιοι, όπως προηγουμένως περιγράψετε, στα social media και όχι μόνο.
0: Μία πολύ επίκαιρη συζήτηση, AI, τεχνητή νοημοσύνη και εγκληματικότητα. Με την ανάπτυξη λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, θέλω να μας εξηγήσετε αν το, και να μας πείτε, να μας επιβεβαιώσετε αν το έγκλημα γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο.

0: Μεταξελίσσεται.
1: Μεταξελίσσεται.
0: Ακριβώς. Η μεταξέλιξη αυτή η τεχνολογική, η νέα τεχνολογική δυνατότητα μεταξελίσσει και το έγκλημα, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα υπό προϋποθέσεις είναι και εργαλείο στα χέρια των διοκτικών αρχών. Δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούν φυσικά τα κυκλώματα και το οργανωμένο έγκλημα, δεν περιμένει κάποιο εγκύκλιο για να προχωρήσει αυτά, προχωράει με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα τρέχει και από την άλλη πλευρά, έχει διτή σημασία. Όμως, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι τα λεγόμενα deepfakes. Αυτό που
1: είναι
0: οι
1: μαζικές απάτες με βίντεο.
0: Που είναι πολυμεσικές παρεμβάσεις. Ας πούμε, παίρνει κάποιος την εικόνα μας, κλωνοποιεί τη φωνή μας ή οτιδήποτε και πείθει. Να θυμίσω μια υπόθεση πάνω εδώ και 1,5 χρόνο σε μεγάλη εταιρεία, στην Ασία έγινε αυτό. Γύρω στα 25 εκατομμύρια ήταν το αντίκτυπο σε δολάρια. Δηλαδή, εμφανίστηκε κάποιος στη διάρκεια ενός meeting, υποτίθεται ως CEO της εταιρείας, ναι, και μεταφέρθηκε ένα τέτοιο ποσό. Αυτό, αν το λέγαμε πριν μερικά χρόνια, θα φάνταζε σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας.
1: Μπορεί κάποιος να μιμηθεί με ευκολία τη φωνή μας?
0: Να κλωνοποιήσει, είπα πριν, μας. Να πάρει πραγματικά στοιχεία της φωνής μας. Έτσι, όπως γνωρίζετε, όπως και η γραφή μας, έτσι, και η φωνή μας έχει ταυτότητα. Έτσι. Να κλωνοποιήσει τη φωνή μας και να είναι απόλυτα πιστευτό, να είναι περισσότερο, πολύ περισσότερο πιστευτός, αντιλαμβάνεστε. Αυτό όμως θα πρέπει να μας προβληματίσει και εδώ θίγεται ένα θέμα, το λεγόμενο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Τα ethics. Για ποιο λόγο? Εάν είναι για την κακή χρήση ή οτιδήποτε, αυτό καταλαβαίνετε ότι μας βάζει σε νέες περιπέτειες και πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα. Τρέχουν πάρα πολύ. Εκείνο που θέλω να πω όμως σε κάθε περίπτωση, γιατί πολλής λόγος γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη, εκείνο που έχουμε ξεχάσει πλέον να κάνουμε λόγο είναι η φυσική νοημοσύνη. Η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη είναι προϊόν της φυσικής νοημοσύνης. Δεν είναι ο αλγόριθμος που εκείνος που τελικά αποφασίζει. Ο άνθρωπος, όσο κατέχει ακόμα αυτή την πολυτέλεια, θα το έλεγα, δηλαδή η φυσική νοημοσύνη, και γιατί είναι αυτό το πράγμα? Για να παίρνει σωστές αποφάσεις. Είτε αφορά άτομο, είτε αφορά εταιρεία, είτε αφορά οργανισμό, είτε αφορά κράτος, όλο το παιχνίδι των δεδομένων ακολουθεί ένα μοντέλο πληροφορίες, γνώση, φυσική νοημοσύνη για τη λήψη απόφασης. Έτσι. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλάβουμε και δεν το κατανοήσουμε και δεν το μεταφέρουμε στα παιδιά μας, έτσι, φοβάμαι ότι τι να μεταφέρουμε στα παιδιά μας όταν εμείς ήδη δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Και όλος ο πόλεμος σήμερα που γίνεται και σε ο ανταγωνισμός, ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός που βλέπετε σε επίπεδο χωρών κλπ. Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δύο μεγάλες τώρα αυτή τη στιγμή στο διπολικό αυτό νέο περιβάλλον, στο νέο διπολικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται, θεωρώ ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας και έχουμε πολλά πράγματα να δούμε ακόμη.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στην περίφημη μεταξέλιξη του κυβερνοεγκλήματος. Πρέπει να μεταξελιχθεί ωστόσο, συνυπολογίζοντας και τις τροποποιήσεις και την μεταξέλιξη του εγκλήματος, να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο, να μεταξελιχθεί και η αστυνομική έρευνα?
0: Ούτως ή άλλως, διαχρονικά θα έλεγα, και από τις πρώτες εποχές, πάντοτε οι διώκτες του εγκλήματος ακολουθούσαν το έγκλημα. Προηγούνταν το έγκλημα. Διαχρονικό είναι αυτό. Αυτό δεν εξαιρεί και την εποχή μας που η τεχνολογία τρέχει. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά, ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στις χώρες, τα οργανωμένα κράτη, να συνεργαστούν, να αυξήσουν τη συνεργασία τους. Εκείνο που πιστεύω ακράδαντα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι καμία χώρα μόνη της πλέον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το σύνθετο και πολύπλοκο φαινόμενο. Θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση, να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στην καλύτερη οργανωμένη, είπα προηγουμένως μερικές πτυχές, στην πρώτη ενότητα, πώς πρέπει να εξυγχρονιστεί η δικαιοσύνη. Έτσι, δεν μπορούμε την εποχή αυτή, η δημόσια διοίκηση η ίδια, θα έλεγα η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι ένα τρίπτυχο που θα πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας. Και αυτό θα αντιμετωπίσει όλα τα κακώς κείμενα. Και το κυβερνοέγκλημα για να γίνει σημαίνει ότι και οι άνθρωποι που αποφασίζουν πρέπει να έχουν δίπλα τους συμβούλους οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα, δεν το βλέπουν ευκαιριακά. Αυτή τη στιγμή είναι όμως για τη χώρα μας μια ευτυχή συγκυρία που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω το λόγο ότι μόνο οι τελευταίοι κανονισμοί που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια, από τη μια θα μπορούσε να πει κανείς ένα περιβάλλον υπερρύθμισης, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε τον ένα κανονισμό, έρχεται ο άλλος. Θεωρώ ότι είναι μια καλή συγκυρία που μπορεί η χώρα μας να αξιοποιήσει για να μπορεί να ανταπεξέλθει και να σταθεί στο περιβάλλον αυτό το απαιτητικό. Δεν έχουμε πολυτέλεια παραπάνω. Βεβαίως πρέπει να αξιοποιήσουμε και εμείς τις εγχώριες εδώ περισσότερο δυνατότητες που έχουμε.
1: Κυβερνοπόλεμος και γεωπολιτική. θα μπορούσε, στρατηγέ, να πέσει εντός εισαγωγικών μία χώρα χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα?
0: Αυτή την εποχή ζούμε. Αυτή την εποχή ζούμε. Αναφέρεται τώρα σε μια περίπτωση που έχουμε υβριδικό, ουσιαστικά θα έλεγα, πόλεμο. Η λέξη των fake news και της παραπληροφόρησης, των disinformation και των misinformation είναι στην ημερήσια διάταξη.

0: Θεωρώ ότι θα σας πω επίσης την περίπτωση των εκλογών στις ΗΠΑ, υπόθεση Cambridge Analytica, που το αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί ή να μην κριθεί, αντιλαμβάνεστε, ένα πράγμα που διερευνήθηκε, διερευνάται τέλος πάντων σε επίπεδο ΗΠΑ. Αλλά ας αφήσουμε, ας ζούμε εδώ στη γειτονιά μας και στην περιοχή μας. Η κρίση στην Ουκρανία που είναι σε εξέλιξη. Είδαμε ότι ταυτόχρονα να υπάρχει ένας παράλληλος πόλεμος χειραγώγησης, θα έλεγα, της κοινή γνώμη. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, και απαιτεί και το σχολείο σήμερα να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις, όπου το παιδί του σήμερα, του 21ου αιώνα, ο μαθητής του 21ου αιώνα και σημερινός και αυριανός πολίτης αυτής της χώρας, θα πρέπει να διακρίνει αυτά τα επίπεδα. Θεωρώ ίσως μια δεξιότητα που είναι απαραίτητη.
1: Είναι προστατευμένες κρίσιμες υποδομές στην Ελλάδα?
0: Μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Και θεωρώ ότι η οδηγία 1IS2 που ήδη τώρα έχει εφαρμοστεί και υλοποιείται.
1: Έχουν γίνει καλύτερα από την εποχή σας ή υπάρχει μια στασιμότητα?
0: Όχι, καλή μόνο δεν έχουν γίνει καλύτερα. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Επειδή βλέπουμε επιθέσεις σε νοσοκομεία, στην ενέργεια, σε οργανισμού, σε υπουργεία.
0: Ίσως από εδώ και πέρα θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να μην έχουμε αυτό. Το θέμα είναι, έχουμε μηχανισμούς ανάκαμψης, επαναφοράς των πραγμάτων γρηγορότερα, να μειώσουμε τον αντίκτυπο. Έχουμε κουλτούρα. Και είπα προηγουμένως στο πρώτο μέρος, επένδυση στο human work, στο ανθρώπινο δυναμικό. Να σας πω ότι στη χώρα μας υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, ο οποίος εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, εδώ στην Κρήτη, ήταν πριν μερικά χρόνια, το 2013 που ξεκίνησε και μεταφέρθηκε σε μια νύχτα στην Αθήνα. Το λέω αυτό. Ευτυχώς είναι στη χώρα μας, αλλά το λέω αυτό γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, ένας πολύ σημαντικός, όπως δεν γνωρίζει και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ για τα θέματα κατάρτισης. Έτσι, θέλω να πω ότι γενικότερα θα πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα γύρω από την κυβερνοασφάλεια και σε αυτό θα πρέπει όλοι οι φορείς. Όχι μόνο με τη στενή έννοια το κράτος.
1: Θέλω λίγο να κλείσουμε με έναν πρακτικό οδηγό προστασίας των πολιτών, με απαντήσεις από εσάς σε μία σειρά ζητημάτων καθημερινής χρήσης, θα έλεγα. Δηλαδή, το σωστό password ποιο είναι?
0: Αυτό που δεν το έχουμε γράψει, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα συζητάμε. Λοιπόν, η πρακτική που ακολουθείτε είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι, να είναι συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων, αλλά όπως και σας είπα προηγουμένως, τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως και αυτά που σας λέω τώρα, θα ανατραπεί ή τέλος πάντων θα δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα.
1: Διαφορετικό password στους
0: σε κάθε
1: λογαριασμούς
0: περίπτωση,
1: που έχουμε.
0: Ακριβώς, διαφορετικό, όχι προβλέψιμο. Εγώ θα σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα που ρωτάω τους μαθητές. Λέω, ρωτήστε, λέω, τους γονείς σας, λέω, τώρα που θα πάτε στο σπίτι μετά το σχολείο που μιλάμε κλπ. Λέω, ρωτήστε αν η κάρτα που κρατάνε από την τράπεζα σχετίζεται με κάποια ημερομηνία γέννησης. Λοιπόν, το λέω έτσι ρητορικά. Yeah. Τώρα οι φίλοι που μας βλέπουν και λοιπόν μπορούν να δώσουν την απάντηση. Όμως θα έλεγα που εκεί δεν υπάρχει και επίπεδο, έτσι. Έχεις 4 αριθμούς μπροστά σου. Ακολουθούνται λάθος πρακτικές, να μην αποθηκεύουμε κωδικούς πολλές φορές, να μην δίνουμε κωδικούς ακόμη και στους λογιστές μας. Οι λογιστές πρέπει να έχουν τους δικούς τους κωδικούς. Έτσι, εμείς έχουμε τους δικούς μας, κάτι το οποίο στην πράξη δεν συμβαίνει.
1: Είναι ασφαλές το banking από κινητό?
0: Θεωρώ ότι αν καταρχήν σεβόμαστε τον κατασκευαστή του κινητού μας, που μας προτρέπει να μην βάζουμε εφαρμογές χωρίς κρίση που δεν χρειαζόμαστε, και να επικαιροποιούμε το λογισμικό που έχει η συσκευή μας, συνοδεύεται από βιομετρικά και όχι μόνο χαρακτηριστικά, λέω έτσι, διάφορα ενδεχόμενα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι, αν ακολουθούμε τις πολιτικές που μας προτείνει η τράπεζά μας, να έχουμε σίγουρα εμπιστοσύνη περισσότερο στις συναλλαγές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε την κίνηση του λογαριασμού, δεν παρακολουθούμε κάθε βήμα. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πάντοτε το νου μας.
1: Ακριβώς. Δημόσια Wi-Fi.
0: Τα αποφεύγουμε.
1: Πέρα, το αποφεύγουμε.
0: Πέρα μόνο το καιρό, τι καιρό κάνει σήμερα στην ωραία Κρήτη ή σε άλλες σημεία της Ελλάδος.
1: Πρέπει να καλύπτουμε την κάμερα στο λάπτοπ?
0: Θεωρώ ότι είναι μια καλή πρακτική.
1: Ο κίνδυνος?
0: Ακόμη και ανεπιθύμητη. Δηλαδή μπορεί η κάμερα να ενεργοποιηθεί και ακούσει από ενεργοποίηση κάποιου προγράμματος που έχουμε πατήσει, αλλά και η πλήκτρο, ή μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί ενδεχομένως κάποιος μηχανισμός που έχει εγκατασταθεί ένα κακόβουλο λογισμικό. Μπορεί και με αυτόν τον τρόπο να γίνει. Αυτό είναι λίγο πιο απίθανο, πιο εξαιρετικά, όμως δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις Καλό είναι και τα.

0: κινητά που έχουμε κλπ. Πάντοτε, εφόσον έχουμε διαφυλάξει τα δεδομένα, μια επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις καμιά φορά βοηθάει. Όμως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον άνθρωπο από τον οποίο έχουμε πάρει τις συσκευές, αυτόν που εμπιστευόμαστε περισσότερο, έτσι ώστε να μας δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή από το βήμα αυτό να πω μια συνταγή για όλα αυτά τα θέματα. Είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων που μιλάμε.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σήμερα μας θυμίσατε κατά κάποιο τρόπο ότι μπορεί ο κόσμος γενικότερα να αλλάζει μορφή, αλλά η ασφάλεια παραμένει μια βασική ανάγκη και η εγρήγορση.
0: Ακριβώς, και θα πρέπει εκείνο το μήνυμα πρέπει να περάσουμε και να επαναφέρουμε, θα έλεγα, αυτό που είπα, από την τεχνητή νοημοσύνη στη φυσική νοημοσύνη, την τεχνολογία να αντικαταστήσουμε τέχνη και λόγος, μια που ήταν και χθες η μέρα για την γλώσσα μας. Έχουμε μια θαυμάσια γλώσσα, μια θαυμάσια χώρα και μπορούμε με έναν ωραίο τρόπο ανθρωποκεντρικό που θα προσεγγίσουμε την τεχνολογία. Εκείνο που θα παρακαλούσα τους γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά, συνεργασία με το σχολείο και να είμαστε αισιόδοξοι πάντοτε σε αυτά τα πράγματα.
1: Απλά το σπίτι μας, στις μέρες μας, δεν είναι μόνο οι τέσσερις τείχοι, είναι και το κινητό μας τηλέφωνο.
0: Έτσι, είναι προέκταση.
1: Οπότε,
0: θα έλεγα,
1: ο κίνδυνος ελοχεύει και αυτή η εγρήγορση που είπαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα πρέπει λίγο να την υιοθετήσουμε.
0: Λιγότερη οθόνη, περισσότερη κίνηση, αλλά ένα συνδυασμό μπορούμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα και μέσα από την ισορροπία θα
1: πούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και εγώ, μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: πάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπάς. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο 17ο παρακαλώ box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών εδώ στο μεγάλο γήπεδο, παρεμπιπτόντος απόψε στη μεγάλη ρακέτα της τηλεόρασης Κρέτα. Στο box out λοιπόν που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Cosmos Sport αλλά στα γραφεία της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης. Σας κάνω ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη διοίκηση και το προσωπικό που μας φιλοξενούν και μας ανέχονται σήμερα εδώ. Μαζί μας πάντοτε τα Ναράζα Ρος που μας χαρίζουν κατεβαίνοντας από τις κορφές του Ψιλορίτη και δροσεράδα και υγεία και ευεξία και όλα τα σημαρομπαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 19 Φεβρουαρίου του 2026. Σαν σήμερα στις 19 Φεβρουαρίου του 1473 γεννήθηκε, λέει, ο μεγάλος Πολωνός μαθηματικός και αστρονόμος, ο Νικόλαος Κοπέρνικος, που διατύπωσε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του σύμπαντος. Εμείς σήμερα φιλοξενούμε εδώ κάποιον που προσπέρασε την μπάλα του ποδοσφαίρου και τοποθέτησε την μπάλα του μπάσκετ στο δικό του κέντρο του σύμπαντος. Καλά τα είπα, Αλέξη Πετράκη.
1: Πολύ ωραίο. Επιτυχημένο.
0: Επιτυχημένο. Λοιπόν, μαζί μας, εντάξει, τον ξέρετε, τον γνωρίζετε. Αν ακουστούν οι αχές από δίπλα από το Λίντο, είναι οι θαυμαστές σου και οι θαυμάστριες σου που έχουν κάνει ουράκια να σε αποθεώσουν. Στο μεταξύ, σήμερα που γυρίζουμε την εκπομπή, να το πω αυτό, είναι του Αγίου Βαλεντίνου, είναι Σάββατο. Είναι ερωτιάρα, Αλέξη Πετράκη, αυτή η μπάλα?
1: Ξεκάθαρα.
0: Πόσο ερωτιάρα είναι, θα είσαι στη ζωή σου?
1: Ανάλογα, πώς το βλέπεις. Από πολύ έως καθόλου, αλλά αν θέλεις να ασχοληθείς και πραγματικά δεθείς, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις φόρους ζωής. Το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα.
0: Το ξέρω.
1: Οπότε είναι σίγουρα.
0: Στο μεταξύ σκέφτομαι ότι, αυτό είπα και προηγουμένως, ότι είσαι ο τρίτος Πετράκης που φιλοξενείται σε αυτή την εκπομπή μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ήταν ο Πετρακογιάννης πρώτα, ο μπαμπάς. Εν συνεχεία ο Γιώργος που είσαστε και ίδια σειρά.
1: Εννοείται.
0: Και εσύ. Αλλά εσύ δεν είσαι από την Κρήτη.
1: Έτσι.
0: Αλλά έγινες κριτικός.
1: Ναι, εντάξει. Είναι από τη Θεσσαλονίκη ο πατέρας μου, τη Σύνδο. Η μισή Σύνδος είναι Πετράκηδες, όπως είπα πριν.
0: Κοίτα, οπότε... λένε, επειδή υπάρχουν και αλλού δηλαδή και άλλα επίθετα κριτικά, μια εκδοχή σοβαρή, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα κοινωνιολογικής μελέτης, είναι ότι πιθανότατα έφυγαν λόγω βεντέτας.
1: Μπορεί τώρα. Κανείς δεν ξέρει. Έτσι όπως είναι καλύτερα να μάθουμε κιόλας τα τελευταία.
0: Για να μείνω σε αυτό το ερωτικό στοιχείο λόγω Αγίου Βαλεντίνου, είναι πολύ έντονο. Σε απάτησε ή την απάτησες ποτέ αυτή την μπάλα?
1: Εντάξει, κάποιες φορές η αλήθεια είναι ναι. Περισσότερο εγώ την απάτησα, γιατί υπήρχαν δύσκολες στιγμές σαν αθλητής. Υπήρχαν στιγμές που πολλές φορές λυγίζεις και λες φτάνει. Αλλά επειδή είναι ερωτική η σχέση, ξαναγυρίζεις.
0: Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και γιατί το λέω αυτό? Διότι φυσιολογικός εχόντων των πραγμάτων, έχοντας έναν πατέρα θρύλο του ποδοσφαίρου, και θα κουβεντιάσουμε για τον πατέρα σου, η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων θα ήταν εδώ σήμερα να μιλάμε για ποδόσφαιρο και να μην είναι σπυριά, να είναι μια ποδοσφαιρική μπάλα.
1: Ισχύει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουν δευτέρα δημοτικού και μου λέει, σήμερα διάβασε το μεσημέρι νωρίς, θα σε πάω για μπάλα. Λέω, άντε πάμε. Με πήγε στον Όφη εκεί να παίξω, έπαιζα ποδόσφαιρο. Πού θα με πήγαινε σε ποδόσφαιρο? Έλα που όμως είχαμε ένα γηπεδάκι δίπλα από το σπίτι, το οποίο το είχε φτιάξει ο πατέρας μου, γιατί ήταν πρόεδρος στο σύλλογο του σχολείου μου, του δημοτικού. Και ο κουμπάρος μου είχε ένα γήπεδο δίπλα από το σχολείο.

0: και το δόρισε ώστε να κάνει ένα γηπεδάκι για γυμναστική. Δεν είχαμε κάπου να κάνουμε γυμναστική. Οπότε ήμουνα συνέχεια εκεί, είχε μια μπασκέτα. Αναγκαστικά έπαιζα μπάσκετ. Τον πρώτο χρόνο που πήγαινα στο ποδόσφαιρο, ας πούμε.
1: Σε ποια περιοχή ήταν αυτό?
0: Στο Μασταμπά.
1: Στο Μασταμπά,
0: ναι. Ναι, ναι. Που πήγαινα, έπαιζα μπάλα, μπάλα στον όφι, συνέχεια από εδώ, από εκεί. Ήμουνα και καλός από ό,τι μου είχε πει. Μου είχαν ανεβάσει ένα βήμα παραπάνω. Απλά είχα ένα συμμαθητή ο οποίος έπαιζε στον όφι μπάσκετ. Που ήμασταν κολλητοί.
1: Ποιος ήταν αυτός?
0: Φουστανάκης Γιώργος λεγόταν. Τώρα το παιδί έχει σταματήσει, έμενε δίπλα στο σπίτι μου. Και μου άρεσε γιατί πήγαινε την Κυριακή και έβλεπε μπάσκετ εδώ στο Λίντο, την ανδρική ομάδα του ΟΦΒΙΤ Εθνική τότε και μετά πήγαινε και τρώγανε σουβλάκια.
1: Τα σουβλάκια σας.
0: Τα σουβλάκια. Και λέω εντάξει, είμαστε φίλοι τώρα, περνάνε ωραία. Είχε και άλλα παιδιά εκεί γνωστούς μας. Λέω κάποια στιγμή θέλω να πάω. Μου λέει δεν θα πας.
1: Ο πατέρας.
0: Ναι, ναι. Δεν θα πας. Λέει εντάξει, είσαι εδώ. Ήταν η πρόεδρος Μπαλεμάχων τότε. Να φύγω δεν γινόταν. Τέλος πάντων πήγα με το φίλο μου, με τον πατέρα του. Για ένα χρόνο στο Πολυλόγο με πήγαινε ο πατέρας του.
1: Δεν... Κρυφά από το Βαγγέλη Πετράκη.
0: Το ήξερε ο πατέρας. Αλλά δεν ήθελε. Μέχρι που την επόμενη χρονιά τον έπιασε ο Καρκανάκης ο Στέλιος, που ήταν προπονητής μου τότε στα μικρά, και του λέει πρέπει να επιλέξεις, γιατί πήγαινα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Και μπάσκετ, και τα δύο, ναι. Ναι.
0: Και θα κάνεις έγκλημα.
1: Και παράλληλα ήσουν και στο σχολείο και ήσουν και καλός μαθητής.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Θα κάνεις έγκλημα τον αφήσεις, γιατί ήμουν πολύ καλός από μικρός. Οπότε άρχισε ο πατέρας μου να έρχεται, όχι να έρχεται να βλέπει. Αλλά θεωρώ επειδή ήταν μέσα στον αθλητισμό και καταλάβαινε, σύνοι εγώ δεν το ήθελα πολύ. Συνέχισα στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, συγγνώμη.
1: Τι δεν έπαιζε στο ποδόσφαιρο?
0: Στο ποδόσφαιρο έπαιζα ό,τι ήθελα. Γιατί ήταν ο πατέρας μου ο πρόεδρος, ήταν να παίξει.
1: Α, έτσι.
0: Ξεκίνησα στο τέρμα γιατί μου είχε πάρει γάντια.
1: Η πατρική κληρονομιά.
0: Ναι, okay. Να μου παίρνει, αλλά δεν μ' άρεσε. Και τη μία έπαιζα έξω. Οπότε ήμουν λίγο περίεργα και εκεί πέρα.
1: Σκέφτομαι ότι η ζωή έχει ανατροπές και δεν φιλοσοφώ ούτε αμπελοφιλοσοφώ. Δηλαδή τη μία σου γελάει, την άλλη σε κάνει να βάζει τα κλάματα. Βάζει και αυτή η ίδια η ζωή και η μοίρα μαζί στα κλάματα. Σε σένα συνέβη κάτι. Αυτή η ανατροπή στην κορύφωσή της, δηλαδή 21 Ιανουαρίου του 2026, αναλαμβάνεις την εκείνη ηγεσία του ΟΦΗ και φεύγεις συγκινημένος και σχεδόν κλαίγοντας από το Ηράκλειο, που είναι η μισή και παραπάνω ζωή σου, για να πάρεις τη θέση του Βασίλη του Ράλη στον ΟΦΗ. Και μετά από μερικές μέρες, εάν δεν κάνω λάθος, στις 2 Φεβρουαρίου, φεύγει από τη ζωή ο πατέρας σου. Ναι. Πώς το διαχειρίζεται αυτό ένας άνθρωπος?
0: Εντάξει, αυτό το δίμηνο για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν έφυγε ξαφνικά ο πατέρας μου. Το τελευταίο δίμηνο ήμασταν μονίμως σε ένα νοσοκομείο. Πολλές φορές πεθαίνει, δεν πεθαίνει. Πολλές φορές πήγαινε τώρα γιατί δεν τον προλαβαίνεις. Όχι τώρα, είναι καλά. Οπότε ήταν μια στιγμή που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ακόμα και στο Ηράκλειο που ήμουνα, γιατί πολλές φορές δεν πήγαινα στην προπόνηση, ας πούμε. Είχα φύγει από τις ακαδημίες που ήμουν τεχνικός διευθυντής, δεν πήγαινα γιατί δεν είχα χρόνο. Γιατί έπρεπε να είμαι κοντά στον πατέρα μου. Όταν ήρθε η πρόταση.
1: Ο οποίος δεν θίγω προσωπικά δεδομένα. Αν δεν μου το έλεγες εσύ νωρίτερα, δεν θα τολμούσα καν να το θίξω. Ο Βαγγέλης ο Πετράκης δεν ήταν μόνο ο πατέρας σου ή ο μέντορας σου ή. Δεν. Και η μάνα σου, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Τη μητέρα μου, εγώ φυσικά δεν έχω γνωρίσει και πεθάνει όταν ήμουν κοντά 2 χρονών. Οπότε, ό,τι έκανε, το έκανε μόνος του, μαζί με τη γιαγιά μου, ας πούμε. Αλλά, όσο και να είναι, όταν είναι σε ένα σπίτι μόνος του, αυτός είχε τη μεγαλύτερη εποπτεία δικιά μου. Οπότε, ναι, ήταν και σαν μάνα ο πατέρας μου, ας πούμε. Ήταν μια ιδιαίτερη σχέση. Γυρίζοντας πίσω, ας πούμε, 21 Ιανουαρίου που λες, όταν με πήρε ο Μάνος Φαγιανάκης να μου πει, είδα το τηλέφωνο μετά την ήττα από το Αρκαλχώρι και είπα όχι τώρα.
1: όχι, κατάλαβα.
0: Κατάλαβα και λέω όχι τώρα. Εντάξει, είχα μιλήσει με τον Βασίλη πιο πριν και μου είχε πει να είσαι έτοιμος, γιατί με τον Βασίλη είμαστε φίλοι, θεωρητικά κάτι θα γίνει. Αλλά δεν ήθελα εκείνη, δεν ήμουν έτοιμος να πάρω αποφάσεις, ας πούμε.
1: Προτού φύγει ο πατέρας, είχε την αίσθηση των πραγμάτων, το μαθέ. Ήξερε ότι ανέλαβε τον Όφη.
0: Την τελευταία φορά που έφυγε από το νοσοκομείο, έκανε ένα μπραφ και άρχισε να καταλαβαίνει λίγο, να έχει μια επικοινωνία. να ζητάει κάποιον. Του το είπα, δεν ξέρω αν το κατάλαβε, αλλά έπρεπε να το πω.
1: Λοιπόν, ο Freddie Mercury λέει ότι the show must go on, η ζωή συνεχίζεται. Εγώ θέλω να μείνουμε όμως λίγο στην ιστορία του πατέρα σου, γιατί πιθανόν πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που ξέρουν τι εστί, τι ήταν και τι είναι και τι θα είναι διαχρονικά σε συλλογική μνήμη ο Βαγγέλης ο Πετράκης. Ποια ήταν η κουβέντα που έχει εντυπωθεί στο σκληρό δίσκο σου από τις πατρικές συμβουλές και που σου είναι πολύ χρήσιμη στη ζωή και στην καριέρα σου στον αθλητισμό?
0: Κοίτα, ο πατέρας μου, επειδή ήταν μέσω αθλητισμού, πάντα ήταν ένας παίχτης εθνικής ομάδας. Οι συμβουλές σου δεν ήταν οι κλασικές των γονέων. Εντάξει, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω, οτιδήποτε. Πολλές φορές ήταν σκληρός μαζί μου. Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ήμουν μικρός, ας πούμε, στο παιδικό, που άρχισε να έρχεται εντατικά, δηλαδή όταν άρχισα να έχω μια κλίση, να καταλαβαίνω ότι είμαι καλός, να έχω μια κλίση από την προεθνική, ας πούμε. Μου έλεγε, σήμερα δεν ήσουν καλός. Την επόμενη μέρα πρέπει να προσπαθείς καλύτερα. Ας πούμε, ήμασταν συμπαίχτες με τον Μύρο, τον προπονητή του Αρκαλοχωρίου. Μου έλεγε, σήμερα είναι καλύτερος ο Μύρονας από σένα. Πρέπει να προσπαθείς να είσαι αύριο καλύτερος.
1: Το Παπαδάκι, το Μύρο.
0: Το Μύρο, το Παπαδάκι, ναι, που ήμασταν ουσιαστικά δίδυμο. Οπότε.
1: Σε έβαζε στην πρίζα.
0: Με έβαζε στην πρίζα. Πολλές φορές με πίεζε, αλλά. Είναι και τι άντεχε. Εγώ το άντεχα. Α, κάποιος μπορεί να μην το άντεχε.
1: Λοιπόν, ο πατέρας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εσύ γεννήθηκε εδώ, βέβαια. Έπαιξε στον Άρη Πτολεμαϊδά, ήταν το λίκνο του. Στον Άρη Θεσσαλονίκη. Τα λέω αυτά για να καταλάβει κάποιος, εκείνοι που δεν ξέρουν, ή ανιστόρητοι, ή εκείνοι που δεν προλάβαν να μάθουν. 120 συμμετοχές με τον Άρη, βασικό θεματοφύλακας. 5 χρόνια στην ΑΕΚ, 42 συμμετοχές. 4 χρόνια στον Όφη, 40 συμμετοχές. Μέλος της ιστορικής ομάδας που ανέβηκε για πρώτη φορά στην πρώτη εθνική, ναι, στο περιβόητο Μπαράζ με τον Πανελευσινιακό το 1968. Και βλέπουμε και φωτογραφίες κιόλας εδώ που είχε την καλοσύνη να μας τις δώσει ο Αλέξης. Προφανώς ήσουν αγέννητος, δεν υπήρχες ούτε ως ιδέα όταν ο πατέρας σου μεσουρανούσε. Έχεις αίσθηση όσο περνούσαν τα χρόνια εδώ στη στενή, που δεν είναι και πολύ στενή, η ηρακλειώτικη κοινωνία, την εικόνα του πατέρα?
0: Κοίτα,
1: του πατέρα, του ποδοσφαιριστή, του τερματοφύλακα Βαγγέλη Πετρέκη. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τόσο από την Κρήτη. Δηλαδή, από την Κρήτη θα έχω, επειδή ήταν πρόεδρος των Παλεμάχων, που πήγαινα και εγώ, αναγκαστικά με έπαιρνε, ας πούμε. Ή το πέναλτι του Σιδέρη που απέκρουσε.
1: Έπιασε πέναλτι του Σιδέρη, σωστό. Ναι, που το θυμούνται. Σε αγώνα Όφη Ολυμπιακός.
0: Που το θυμούνται όλοι, ας πούμε, και μου το λέγανε ακόμη και προχθές στην κηδεία. Αλλά έχω εικόνα από τη Θεσσαλονίκη που πηγαίναμε, γιατί εκεί είναι συγγενείς του, κάθε καλοκαίρι μας ένα μήνα. Εκεί ουσιαστικά κατάλαβα τι ήταν. Όχι τόσο εδώ, γιατί εδώ ήρθα τελευταία του.
1: Σωστό.
0: Με τον Παπαϊωάννου, ας πούμε, που όταν σπούδαζε στην Αθήνα.
1: Το Μίμη.
0: Γιατί είναι.
1: Κουμπαρί.
0: Είναι ενός αδερφού μου.
1: Είναι. Νονός του αδερφού.
0: Ναι. Ήμασταν σπίτι του συνέχεια.
1: Σωστό.
0: Οπότε εκεί έχω περισσότερο εγώ την εικόνα του πατέρα μου στο τι ήταν, όχι τόσο στο Ηράκλειο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, έχουμε πάει ένα ταξίδι. Με το σχολείο, το αθλητικό σχολείο, με τον Στέλιο τον Καργανάκη και τον Κανάκη τον Μιχάλη. Με τους οποίους πειραζόταν συνεχώς σε ένα Final Six για να πάρουμε τα μόρια, ας πούμε, πανελλήνιο πρωτάθλημα. Που εν τέλει τα πήραμε, βγήκαμε η δεύτερη, τι δεν θυμάμαι. Και περνάμε από ένα αστυνομικό τμήμα. Πειραζόταν ο Στέλιος τον Καργανάκη με τον πατέρα μου, δεν σε ξέρει κανείς, όχι εσένα δεν σε ξέρει κανείς.
1: Ο no name και τέτοια.
0: Ναι. Και περνάει από το αστυνομικό τμήμα.
1: Πού αυτό, στη
0: Ρόδο.
1: Στη Ρόδο.
0: Περνάει στην παλιά πόλη, περνάει από το αστυνομικό τμήμα να πάμε στο λεωφορείο, να πάμε να παίξουμε το παιχνίδι. Και πάει ο Στέλιος στο φρουρό εκεί στον αστυνομικό που ήταν απ' έξω και του λέει: Να, θα δεις τώρα το σκέφτε κανείς. Λέει: Το ξέρετε τον κύριο? Κάνει ο αστυνομικός. Εννοείται τον Πετράκη και τον Βαγγέλη που ήρθε στην Άρη, δεν ξέρω. Και έχουν μείνει πολύ κάγκυλο. Κάγκυλο, δηλαδή δεν το περίμενε ούτε ο πατέρας μας, α πούμε. Οπότε ήταν η συγκυρία, ας πούμε, ήταν οτιδήποτε. Είναι λίγο μεγάλος ηλικία αυτός.
1: Ναι,
0: οπότε είχε εικόνα.
1: Στις φωτογραφίες που είχε στην καλοσύνη και σε ευχαριστώ βαθύτατα πάρα πολύ. Ειλικρινά το λέω, γιατί μοιράστηκε

0: και μοιράζεσαι μαζί μας αυτή την εκπομπή την ιστορία της οικογένειάς σου. Υπάρχει μια ιστορική φωτογραφία που είναι ο πατέρας σου σε μια παράταξη ομάδων στο γήπεδο και είναι ο Πούσκας.
1: Ναι, με τη Ρεάλ.
0: Είναι με τη Ρεάλ.
1: Δηλαδή, ναι, ναι.
0: Wow.
1: Ισχύει.
0: Η δική σου φωτογραφία, η πιο σημαδιακή, η πιο αξιομνημόνευτη, ποια είναι, αν του πατέρα σου είναι αυτή με τον Πούσκας.
1: Τι να σου πω, δεν το έχω σκεφτεί, δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα με την εθνική ομάδα ήταν μια δικαίωση. Πριν κάποια χρόνια όταν ήμουνα, δεν υπήρχαν τόσο social, τόσο. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο ένα παιδί από εδώ, ειδικά στο μέγεθος του δικού μου, να πάει σε εθνική ομάδα και να είναι μονίμως εκεί. Οπότε νομίζω αυτή είναι η πιο σημαντική.
0: Εκτός από την αγάπη στον αθλητισμό, σου κόλλησε το ομιλητικό μικρόβιο.
1: Ναι, εννοείται. Γι' αυτό και πήγα στον Όφι, εννοείται. Ξεκίνησα εκεί. Κοίτα, ήταν Όφι μια ομάδα που και είναι στο αίμα μου μέσα, έτσι, ναι. Οικογενειακός. Από το γήπεδο στο Γεντικούλε συνέχεια, μέχρι τα ανοιχτά της εφόδου. Οπότε, από τα γενοφάσκια, ας πούμε, στο γήπεδο αυτό, ακόμη και στην εφόδο, ας πούμε, έχει φωτογραφίες μας ακόμα από τις παιδικές ομάδες και τις εφηβικές. Οπότε, εντάξει, ζήσαμε ωραίες εποχές εκεί και εννοείται, είναι μες στο αίμα μας. Τώρα, η ποδόσφαιρο, η μπάσκετ και τα δύο.
0: Ναι. Θα πήγαινε στο τελικό στο Βόλο.
1: Θα πήγαινε, αλλά έτσι όπως
0: είναι. Αν δεν έχετε υποχρεώσει.
1: Ναι, ναι, θα πήγαινε.
0: Που είναι και δεύτερος διαδοχικός τελικός και είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Είναι μεγάλη στιγμή για την ομάδα.
0: Μου περιέγραψες προηγουμένως τα πρωτόλια σου. Πώς εξελίχθηκε η ιστορία από εκεί πέρα. Δηλαδή είσαι πια παίκτης του Όφη, έτσι. Αρχίζεις εκεί την καριέρα σου.
1: Εκεί, ναι, εντάξει, παιδικό, εφηβικό. Σε μια φάση το παιδικό μου λένε, μάλιστα με τον Βασίλη, παίκτη το ράλι, μου λένε αύριο θα πας να κάνεις προπόνηση με τον Βλάχο. Στην αντρική ομάδα, β' εθνική τότε.
0: Το Βαγγέλη το Βλάχο,
1: ναι. Από τότε πήγα και δεν ξανάφυγα. Ήμουνα γύρω στα 14-14,5.
0: Το 2002-2003.
1: Εκεί, ναι, ήταν β' εθνική ομάδα. Μάλιστα, θυμάμαι σε αγώνα χαρακτηριστικά, είχε χτυπήσει και ο Δελατόλας και ο Στεφανάκης. Παίζαμε την παραμονή μας στη Θεσσαλονίκη και με παίρνει και μου λέει θα παίξεις. Και δεν καταλάβαινα τι μου λέει. Ήμουνα ούτε 15 δεν είχα κλείσει. Μου λέει θα παίξεις, δεν έχουμε παίχτες. Λέω να παίξω, ξέρω εγώ. Εντάξει, μπήκα, δεν ήμουν καλός. Πέσαμε εν τέλει την επόμενη. Αλλά από τότε ήμουνα μόνιμα μέλος την επόμενη χρονιά στη Γάμα Εθνική. Ήμουνα ειδικά στο δεύτερο γύρο, βασικό μέλος της ομάδας του Όφη. Μετά έγινε η συνένωση με το Ηράκλειο, η περίφημη. Οπότε μετακομίσαμε στο Ηράκλειο.
0: Το οποίο παίζει στη Β' Εθνική.
1: Το οποίο παίζει στην Α2.
0: Στην Α2.
1: Γίνεται συνένωση ο Φυράκλειο Α2 τότε που έπεσε το Ηράκλειο από τη χρονιά.
0: Το 3. Σωστό.
1: Μπράβο, μένει το Ηράκλειο. Κάνουμε μια πολύ καλή πορεία. Ήμασταν για πάνω, δηλαδή τερματίζουμε, θυμάμαι, τέταρτη. Ρίχνουν την ομάδα λόγω διαφωνίας χαρακτήρων. Και εμείς, επειδή ήμασταν ουσιαστικά στο Ηράκλειο, μένουμε στο Ηράκλειο.
0: Εσύ γεννημένος το 1987. Τη χρονιά
1: τη Βάλτο
0: Αγόρι. Την μνημειώδη χρονιά του Βάλτο Αγόρι μου, του Καμπούρη. Με το θρίαμβο της Εθνικής του 87. Έχεις εικόνα όντας 8-9 χρονών από την πρώτη παρουσία του Ηρακλείου στην Α1. Από την άνοδο.
1: Ναι, έχω εικόνα γιατί ο δεύτερος αδερφός μου που παίζει μπάσκετ, που και με έβαζε και έβλεπα, γιατί έβλεπα αυτός και έβλεπα εγώ και εγώ, και γενικά είχα μια εικόνα από μπάσκετ. Οπότε θυμάμαι το Λίντου, ας πούμε, κατάμεστο, να ψάχνουμε να βρούμε που θα κάτσουμε, να καθόμαστε όρθιοι εδώ δίπλα στα ψηλά. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό.
0: Είχες εκείνη την εποχή που όλα τα παιδιά είχαμε ή όλα τα παιδιά έχουν ένα ίνδαλμα, δηλαδή κάποιον που τον θαύμαζε, σου άρεσε, που ίσως προσπαθούσε κιόλας να αντιγράψεις από αυτόν.
1: Κοίτα, εμείς σαν παιδιά,
0: εικόνες,
1: ας πούμε,
0: μπασκετικές.
1: Ναι. Σαν παιδιά, ας πούμε, στον Όφη πηγαίναμε και βλέπαμε τον Όφη σε Β' Εθνική. Οπότε, εμείς εικόνα είχαμε από τον Όφη. Δηλαδή, θέλαμε να γίνουμε, ναι, να παίξουμε στην αντρική ομάδα του Όφη. Ήταν πολύ σημαντικό για μας τότε, ας πούμε. Και Όφη τότε ήταν και άλλες εποχές, δηλαδή ήταν πιο. Πώς να το πω, πιο ερασιτεχνικά τα πράγματα. Δηλαδή παίζανε πολλά

0: παιδιά από την Κρητική στον Όφη. Οπότε και εμείς εκεί θέλαμε να παίξουμε. Ας πούμε, ο Δελατόλας που μεσουρανούσε τότε στον Όφη ήταν για όλους μας ίνταλμα. Τώρα για το Ηράκλειο, ξεκάθαρα. Ας πούμε, ήθελα με τον Χρήστο, τον Χαρίση που τον έβλεπα εδώ, αέρινος.
1: Αέρινος.
0: Και πώς θα φέρνει και η ζωή, ήμασταν συμπαίχτες μετά από.
1: Ναι, γιατί ο Χρήστος έπαιξε εδώ όταν μεσουρανούσε το Ηράκλειο και αγωνιζόταν στα κύπελλα Ευρώπης και μια πολύ μεγάλη καριέρα και στην Μπασκόνια με τον Ιβάνοβιτς και στον Ολυμπιακό και στον Απόλλωνα Πατρών, ξεκινώντας από τον Αρίωνα. Εγώ το θυμάμαι πιτσιρικά στον Αρίωνα. Και μετά ξαναγύρισε εδώ.
0: Ξαναγύρισε.
1: Αγάπησε την πόλη, αγάπησε την ομάδα.
0: Εννοείται, είναι η Κουμπάρση και με τον Βασίλη. Ξαναγύρισε εδώ, ανεβήκαμε μέχρι. Από γάμα α2 και μετά σταμάτησε κι αυτός. Αλλά εντάξει, είναι πολύ σημαντικό ότι αποφάσισε να τελειώσει εδώ ένας τέτοιος παίχτης.
1: Εκτός από το εντός των τυχών, εσύ είχες την ευκαιρία να συνδυάζοντας τις σπουδές με τον μπάσκετ, να βρεθείς και στην Αθήνα να παίξεις σε δύο παραλίγο σε τρεις ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς ήταν εκεί ο Δούκας και η Νιάρης?
0: Εντάξει, κοίτα, ήταν διαφορετικά τελείως. Μόλις τελείωσε το Ηράκλειο, η Α2 η σεζόν, εγώ ήμουν τρίτη λυκείου, οπότε την επόμενη χρονιά πέρασα. Είχα μια επιλογή, όπως σου είπα πριν, να πάω στο Ρέθυμνο, το είχαμε λύσει με το Στέργιο του Κουφό για τον Αγόρα, απλά λίγο φοβήθηκα ότι είναι πολύ μικρή η κοινωνία στο Ρέθυμνο και δεν θα έχω άλλες ομάδες. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ να πάω Θεσσαλονίκη. Ναι. Επειδή μέχρι εκείνη τη στιγμή πάντα έπαιζα, δηλαδή είχα στην Α2 17 χρονών ενεργήσει
1: συμμετοχή. Ενεργή συμμετοχή στην Α2.
0: Φοβήθηκα πολύ το ότι δεν θα έχω συμμετοχή. Και τότε είχαμε μιλήσει με τον μάνατζερ μου, ας πούμε, και επέλεξα, όπως σου είπα πριν, να περάσω στην Αθήνα. Ήταν μόνο ανάμεσα στον Ελυσιακό ή στο Δούκα και πήγα στο Δούκα γιατί και ο Καραγιάννης, ο Νικόλας, είχε σχέσεις από εδώ,
1: ναι.
0: Οπότε πήγα
1: και εκεί. Και οικογενειακές και μπασκετικές.
0: Μπράβο. Και πήγα εκεί δεύτερο playmaker πίσω από τον Differ, σε έναν Αμερικάνο που είχαμε. Ήταν δύσκολα την πρώτη χρονιά. Συγγνώμη, ξέχασα να σου πω ότι την πρώτη χρονιά πήγαινε ερχόμουνα. Δεν με άφησα να φύγω από το Ηράκλειο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ο Νίκος Τούλης που ήταν τη manager, μου λέει: Αλέξη, δεν θα φύγεις. Του λέει: Κύριε Νίκο, έχω περάσει στην Αθήνα, δεν θα φύγω. Μου λέει: Θα σου κανονίσουμε τα εισιτήρια, θα πηγαίνω, έρχεσαι.
1: Αεροπορικά, έτσι.
0: Αεροπορικά εννοείται. Τότε και η Β' Εθνική ήταν.
1: Το έκανε και εσύ που τον κουβεντιάζαμε με τον Χρήστο τον Μαυρόπουλο που δεν έμεινε για 8.
0: Συμπέξει και με τον Χρήστο τότε. Πανελλαδική ήταν η κατηγορία, οπότε παίζαμε, ξέρω εγώ, στην Καβάλα. Έπαιρνα το αεροπλάνο, πήγαινε Αθήνα τρεις μέρες στη σχολή. Τετάρτη πίσω προπόνηση εδώ, ξανά όπου παίζαμε Αθήνα. Τέλος πάντων, λίγο δύσκολο αυτό. Μου έκανε καλό όμως, γιατί πήρα πολύ χρόνο συμμετοχή σε μια νεαρή ηλικία, σε Β' Εθνική. Και εντάξει, τότε η Β' Εθνική καταλαβαίνει ότι ήταν πολύ δυνατή σε σχέση. Πώς είναι τώρα. Στην Α2 μετά στο Δούκα, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Σοκαρισμένος εγώ από μια ομάδα που ουσιαστικά είχα πολύ άνεση, γιατί ήμασταν πολύ νεανικό ρόστερ. Ζορίστηκα λίγο εκεί και με τις αποστάσεις και οτιδήποτε. Οπότε η πρώτη μου χρονιά κύλησε μέτρια, να πω. Τη δεύτερη μου χρονιά στο Δούκα ήμουνα πάρα πολύ καλός. Είχα βγει και κορυφαίος Under 22, όπως και με το Ηράκλειο πριν δύο χρόνια. Οπότε το καλό της Αθήνας είναι ότι αν είσαι καλός, σε βλέπουν όλοι.
1: Και σε θέλουν.
0: Το κακό είναι ότι δεν συγχωρεί λάθος, γιατί υπάρχει πληθώρα παικτών, προπονητών.
1: Και ανταγωνισμός, δηλαδή, σωστό.
0: Όσοι έχουν φύγει από εδώ και έχουν παίξει πάνω, το καταλαβαίνουν ότι εδώ είναι ένας κλειστός κύκλος και συγχωρεί τα λάθη, πάνω δεν συγχωρούνται, δηλαδή πάνε στον επόμενο κατευθείαν. Οπότε τη δεύτερη μου χρονιά που ήμουν πολύ καλός, είχα πάρα πολλές προτάσεις και είχα κλείσει στην Ερυθρέα. Και είχα ένα τραυματισμό σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα.
1: Χουχουλής ήταν, ναι.
0: Χουχουλής, εννοείται ποιος να ήταν.
1: Αφού 27 χρόνια.
0: Εννοείται. Είχα σπάσει τον αστραγαλό μου, έμεινα εκτός 8 μήνες. Και έκλεισα στην Ιαρής που με ήθελε από τα μέσα της χρονιάς στον Τόλι τον Καρνέση, Α2. Από τα μέσα της χρονιάς της προηγούμενης, με το Δούκα. Γιατί παίζαμε αντίπαλοι, αυτοί είχαν ανέβει. Εμείς είχαμε τερματίσει έκτη, νομίζω. Και έμεινα εκεί με διαιτές συμβόλαιο στην Α2.
1: Μιας και ανέφερες και τον Νίκο τον Καραγιάννη και τον Τόλι, ο Τόλις είναι ένας, ο Καρνέσης. Από όλους αυτούς με τους οποίους ανταλαβερίστηκες, που τους είχες ή συμπαίκτες ή προπονητές, ποιος σου σημάδεψε την καριέρα?
0: Εντάξει, ο Νίκος Αραγιάννης ουσιαστικά ήταν ο πρώτος προπονητής που ήμουν εκτός. Και είχα και βοηθό τον Γιώργο τον Βόβορα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Ένα δίδυμο, σοβαρό δίδυμο. Τώρα που είμαι προπονητής, θέλω να πω κάτι, ότι καταλαβαίνω πράγματα που ένας αθλητής 18 χρονών που ήμουν τότε δεν καταλαβαίνει. Ήταν δεδομένα από τους καλύτερους προπονητές που είχα και η πορεία του είναι ξεκάθαρη και δεν είναι τυχαία. Εντάξει, αυτός που με σημάδεψε νομίζω ήταν ο Γιώργος ο Μακράκης, γιατί 17 χρονών δεν φοβήθηκε να με βάλει, να μου δώσει ένα ρόλο σε μια ομάδα Α2 με μισό εκατομμύριο budget. Αλλά αυτός που πραγματικά είδα κάτι διαφορετικό ήταν ο Φώτης Ζητακιανός στον Όφι, που τον θεωρώ ένα προπονητή πολλών γνώσεων, πολύ μεθοδικό. Όσον αφορά το προπονητικό κομμάτι, ήταν ο Φώτης Ζητακιανός.
1: Μάλιστα. Δεν πρόλαβες για λίγο, ναι, για λίγο, γιατί ήταν εδώ το 99 που στενοχωρηθήκαμε τόσο πολύ και κλάψαμε πριν από μερικές μέρες, το Θανάσιο Σκουρτόπουλο που ήταν ναι, προπονητής. Ναι. Θανάσιο ήταν το 99.
0: Με τον Θανάση Κουρτόπουλο δεν είχα εγώ επαφή. Ναι. Απλά υπήρξε μια πρόταση. Είχε πάει στην ΑΕΚ μετά.
1: Ναι. Είχε βοηθό.
0: Μπράβο. Υπήρξε πολλά μια πρόταση, επειδή είχε επαφή εδώ, όταν ήμουν παιδάς, μια συζήτηση στο να με πάρουν στην ΑΕΚ. Γιατί είχε επαφή με τον Μανώλη
1: Σφαγιανό. Ένα μου τα λες. Μια μου λες για την ΑΕΚ, μια για τον ΠΑΟΚ.
0: Το Μανώλη...
1: Καλούτσικο πρέπει να σου.
0: Με τον Μανώλη το Σφαγιανάκι.
1: Το περνάει έτσι στον Τούκου.
0: Αλλά εντάξει, έμεινε και
1: έχω δύσκολη ερώτηση να ξέρεις να ετοιμάζεις.
0: Γιατί ο πατέρας μου δεν ήταν διαθετημένος να φύγω από εδώ.
1: Τι τύπος παίκτης σου να. Κάποιος που δεν σε έχει δει, που δεν ξέρει τι είναι ο Πετράκης. Γιατί είναι άλλο πράγμα, όπως πολύ σωστά το είπες, δεν είναι μόνο οι ευκαιρίες, το δικαίωμα, στο λάθος, το γεγονός ότι βρίσκεσαι στο επίκεντρο όταν παίζεις στην Αθήνα. Είναι και η προβολή, άλλα φώτα δημοσιότητας στις ομάδες της Αθήνας, αλλά από τα δημοσιότητες εδώ στην Κρήτη, ακόμη και στο Ηράκλειο, που είναι μια ομάδα που, όπως και το Ρέθμι, είναι δύο ομάδες που έπαιξαν 18 σεζόν συνολικά στην Α1. Αλλά κάποιος που δεν σε ξέρει, πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου, πώς θα περιέγραφες το προφίλ στο μπασκετικό?
0: Κοιτάξτε,
1: για να βάλω και τις παραμέτρους, σε μια ομάδα ιστορική όπως είναι το τένις που λέγανε παλιοί, το Ηράκλειο, Όμιλος Αθλοπαιδιών και Αθλητών και αντισφαίρησης, είσαι πρώτος σε συμμετοχές και πρώτος σκόρε στην ιστορία.
0: Σε εθνικές κατηγορίες. Σε εθνικές κατηγορίες. Πάνε και εμένα δηλαδή, ναι. Δημοσιογράφος. Πώς θα το περιγράφω τον εαυτό μου? Στην αρχή ξεκίνησα έχοντας μόνο στόχο να βάζω την μπάλα στο καλάθι. Το οποίο κάπως σε νεαρή ηλικία, και ξαναλέω, μην έχοντας εδώ Facebook, Instagram τότε, ουσιαστικά μου έδωσε την άνεση, μου άνοιξε την πόρτα να πάω στην εθνική ομάδα. Γιατί τότε η εθνική ομάδα ήταν μόνο Αθήνα Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
1: Ναι, δύσκολο και εννοείται.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Εννοείται.
0: Οπότε στην αρχή αυτό ήμουνα. Κατά τη διάρκεια των ετών, επειδή
1: και
0: το.
1: Και έπαιξες με τον Κεραμέα.
0: Με τον Κεραμέα και τον Γιαννόπουλο.
1: Τον Νίκο και τον. Το Γιάννη τον Γιαννόπουλο, εθνική εφήβων.
0: Στην Νέων είχα μια κλίση όταν ήμουν στο Δούκα από το Μανουσέλη, αλλά δεν ευδοκίμησε. Στην πορεία της καριέρας μου, ας πούμε, κατάλαβα και άλλα πράγματα όσον αφορά το μπάσκετ. Προσαρμόστηκα λίγο περισσότερο στο μέγεθός μου, γιατί είναι ένα μέγεθος που δεν μπορούσε να μου δίνει σκορ πολύ εύκολα όσον ανέβαινε το επίπεδο. Περισσότερο εγκεφαλικό, θα με έλεγα, σαν playmaker, να φτιάξω όλη την ομάδα. Να σκοράρω, okay, αλλά ήμουν μια κατάσταση, θεωρώ, που μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, να μου προπονητής μέσα στο γήπεδο. Αυτό θεωρώ ότι με χαρακτηρίζει.
1: Σου έμεινε αποθυμένο τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια και που είσαι προπονητής, που είσαι οικογενειάρχης, που έχεις βάλει τη ζωή σε μια διαφορετική τάξη πραγμάτων σε σχέση με το τότε. Σου έμεινε αποθυμένο ότι θα μπορούσες και δεν ή θα ήθελες και δεν, βάλω όποιο ρήμα θέλεις στο πρώτο σκέλος, να παίξεις στην Α1?
0: Εντάξει, αν έφερα το χρόνο πίσω θα πήγαινα στον ΠΑΟΚ.
1: Θα πήγαινα τότε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί πήραν το Βεργίνη στη θέση μου, οπότε ή εγώ θα πήγαινα ή αυτός. Οπότε πήραν το Δημήτρη στη θέση μου. Παρ' όλα αυτά δεν θα πήγαινα στο Δούκα ξανά, γιατί ο μάνατζέρ μου, μιλάμε ονόματα, είχε τον Λυσιακό. Θα πήγαινα στον Ελυσιακό. Δεν πήγα στον Ελυσιακό γιατί ο Δούκας μου έδινε περισσότερα χρήματα εκείνη την εποχή. Και εγώ δεν μπορούσα να σκεφτώ λίγο παραπέρα.

0: Οπότε θα πήγαινα στον Ολυσιακό, γιατί μεταλλοσιακό ανέβηκε Α1.
1: Ναι, σωστό.
0: Οπότε θα πήγαινα
1: Θα πει.
0: στο Δούκα και μετά στον
1: Και
0: Ολυσιακό.
1: μετά στο νησί. Πώς κύλησαν τα επόμενα χρόνια, δηλαδή μετά την Παλινώστησή σου εδώ, το Ηράκλειο, τον Όφι, ξανά στο Ηράκλειο τότε με τις συγχωνεύσεις, με το ένα με το άλλο. Υπάρχει νομίζω επίσης θητεία ενός χρόνου στον Εργοτελή.
0: Ναι, μια χρονιά στον
1: Μια
0: Εργοτελή.
1: χρονιά στον Εργοτελή και ξανά πίσω στο Ηράκλειο και ξανά πίσω στον Όφι. Αυτό το πέρα δόθη ήταν εύκολο να το διαχειριστείς.
0: Εντάξει.
1: Γιατί κλείνεις την καριέρα σου το 2020,
0: Στον Όφι.
1: νομίζω στον Όφι.
0: Ναι. Εγώ όταν κατεβήκα εδώ στο Ηράκλειο είχα ένα χρόνο συμβόλαιο Α2. Το οποίο άφησα χρήματα για να φύγω. Δηλαδή ήθελα να γυρίσω. Είχα συμπαίκτη τότε τον Νίκο τον Μίχαλο Σινιάρης και τον Τόλι τον Κουτρούλια. Θυμάμαι όλοι για το Τόλι χαρακτηριστικά ότι είσαι τρελό. Γιατί το Ηράκλειο είχε ανέβει το τοπικό στη Γάμα Εθνική. Μου λέει, είσαι τρελό, τι πα να κάνει.
1: Τι μπορεί να κάνει.
0: Για ποιο λόγο, γιατί είχα συμμετοχή πάνω. Απλά είχα τόσο το τοπικό στοιχείο μέσα μου. Συν ότι, και επειδή ο πατέρα μου ήταν μόνο του, ήθελα να είμαι κάπω μαζί του. Συν ότι και η συγκεκριμένη ομάδα του Ηράκλειο ήταν ομάδα για άνοδο. Οπότε αποφάσισα να ξαναγυρίσω πίσω. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος. Για την καριέρα μου δεδομένο.
1: Εντάξει, ζούμε με τις επιλογές μας.
0: Ναι, ο δεδομένο.
1: Συμβιβαζόμαστε με αυτές, τις αναδεικνύουμε,
0: Ισχύει.
1: γεγονός είναι, γεγονός.
0: Δεδομένο ότι μπορεί να είναι διαφορετικά. Απλά εντάξει, επιλογές είναι όπως λες. Την υποστήριξα μέχρι τέλους.
1: Μου ανέφερες για τρία ονόματα. Ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης που έπαιξες εναντίον του ποτέ. Που να σου βγάλε τα πλεμόνια,
0: Στην
1: που λένε, τα
0: προπόνηση
1: σωθικά.
0: ή στο.
1: Δώσε μου έναν και έναν.
0: Στην προπόνηση. Με διαφορά ο Νίκος ο Μιχάλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το ταλέντο, αυτά
1: Φοβερό ταλέντο.
0: που
1: Δηλαδή
0: άκουγα.
1: και αυτό είναι επίση ένα what if, ας πούμε.
0: Αυτό είναι.
1: Εγώ έχω πολύ θάρρος μαζί του. Είμαι πολύ φίλος με τον αδερφό του, είμαι πολύ φίλος με τον Νίκο, είμαι πολύ φίλος με τη μάνα του, είμαι πολύ φίλος με τον συγχωρημένο τον πατέρα του, τον Τάκη. Γι' αυτό δηλαδή μπορώ να του λέω τι θέλω, οπότε. Και να
0: Εγώ,
1: δέχομαι.
0: επειδή μου
1: Να
0: άρεσε
1: ακούω
0: το
1: οτιδήποτε.
0: φανταζί κιόλας, το what if θεωρώ του Νίκου ήταν να παίξει Ευρωλίγκα, όχι
1: Από
0: να πούμε για την
1: 100%.
0: Ξαφάνα.
1: 100%.
0: Έχω δει πράγματα, ας πούμε, στην προπόνηση που γελούσαμε, βάζαμε τα γέλια στο τι έκανε, ας πούμε, τώρα θεωρούσαμε εμείς ότι ήμασταν τίποτα χαζί. Απίστευτα πράγματα. Θεωρώ ότι ο πιο ουσιαστικά ολοκληρωμένος παίκτης που παίξαμε και συμπαίκτες ήταν ο Χρήστος
1: Ο
0: Χαρίσης.
1: Χαρίς.
0: Ναι.
1: Πώς έχει
0: Και το
1: αλλάξει.
0: mentality του, να πω μια ιστορία, ας
1: Ναι,
0: πούμε.
1: βέβαια να πει ιστορίες,
0: Πες
1: εννοείται. Γι'
0: με.
1: αυτό το ζούμε, αδερφέ, για να ακούμε ιστορίες.
0: Μέσα στο ψυχικό. Τέλος πάντων, εντάξει, ο Χρήστος τελευταία του δεν πατούσε, δεν ήταν όπως ήταν. Παίρνει μια φάση, πάει να κάνει ένα layup, τον κουλάνε στο ταμπλό. Του γύρισε το μάτι σε αυτό και κατεβάζει την επόμενη φάση κουκά στην μπάλα ο
1: Ο
0: Γιώργος.
1: Κουκάς.
0: Τον πιέζει, ο Χρήστος δεν ξέρω που ήταν, 40-40 κάτι, τον πιέζει. Μόλις κάνει το out, στο απόλυτο γήπεδο που δεν το έχει κάνει ποτέ. Δηλαδή, στην άμυνα τον ψιλοκρύβαμε κτλ. Κλέβει την μπάλα στο κέντρο και κάνει δύο τρίπλες στο κλέψιμο και καρφώνει την μπάλα. Και είναι σε ένα γήπεδο σιωπή.
1: Σιωπή, sorry.
0: Για 10 δεύτερα σιωπή. Δηλαδή δεν το περίμενε κανείς. Δηλαδή τι mentality
1: Ναι.
0: είχε το παιδί αυτό.
1: Είτε από τον Όφι, είτε από το Ηράκλειο, είτε από τον Εργοτέλη, για να πιάσουμε τις τρεις ομάδες εδώ, είτε από τη συγχωνευμένη ομάδα, είτε από το Δούκα, είτε από τον Πανελευσυνιακό. Ποιο είναι το δικό σου highlight, δηλαδή αυτό που μου είπες προηγουμένως ότι ο Μίχαλος χάζευε τους συμπαίκτες του και τους αντιπάλους. Αυτό που μου είπες στη βάση τώρα με το Χαρίση. Εάν είχες γράψει σε βίντεο όλη σου την καριέρα, σε ποια εικόνα θα έμενες.
0: Και θα έμενα στην Κηφισιά, που ήταν τότε πρώτη και εμείς δεύτερη, με τον Παπαθεοδόρου τότε που είχε αρχίσει την πορεία.
1: Στις Αδάμες, εκεί στο
0: Ναι,
1: παλιό του
0: ναι.
1: γήπεδο, ναι.
0: Που είναι ένα γήπεδο, όπως το λες, είχε χαλάσει το χρόνος. Ούτε το 24 έπαιζε ούτε τίποτα. Και παίζουμε το παιχνίδι, αυτή πρώτη, εμείς δεύτερη. Έχει πάει το παιχνίδι και χάνουμε 20. Και κάνει εκπληκτικό παιχνίδι ο Νίκος ο Κρυτσάλος. Ρωτάμε σκορ χρόνο στον πάγκο και δεν μα λένε, μη σα νοιάζει, παίξτε. Γιατί χάνουμε 20 και δεν μα λένε τίποτα. Παίζουμε, παίζουμε, παίζουμε, παίζουμε. Φτάνουμε το παιχνίδι και έχουμε τελευταία επίθεση. Τέλος πάντων, παίρνω την μπάλα στην τελευταία επίθεση. Παίζω ένας-ένας, σκοράρω σε μπάζερ, αγκαλιές, φιλιά. Περνάμε πρώτοι. Έρχονται στο δεύτερο γύρο εδώ πέρα. ξανά ντέρμπι. Το μάτς ξανά. Και σε εκείνο το παιχνίδι ήταν και ο, είχε έρθει ο Μίμης να επισκεφθεί τον πατέρα μου και είχε έρθει και στο γήπεδο.
1: Ο Παπαϊωάννου,
0: ναι. Ξανά τελευταία φάση, time out εμείς, ένα πόντο πίσω. Βγάζει ένα, ο coach τότε ένα play, παίρνω την μπάλα, lay up, κερδίζουμε πάλι στη λήξη. Και θυμάμαι τον Παπαθεοδόρου χαρακτηριστικά να είναι όρθιος, λέει πάλι και στα δύο εσύ, όχι και στα δύο εσύ.
1: Και στα δύο
0: ναι, ναι, και στα δύο εσύ. Αυτό είναι μια πολύ εικόνα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ στο τέλος να έχω την μπάλα. Δε φοβήθηκα ποτέ. Οπότε είναι μια εικόνα που μου έχει μείνει γενικά.
1: Επειδή μου πεις ότι κάποια στιγμή, και αυτό έχει σημαίνει πάρα πολλούς παίκτες, μια κλασική δίκαια περίπτωση ήταν ο Νίκος Ζήσης. Παίκτες που άλλαξαν τη φυσιογνωμία και τον αγωνιστικό χαρακτήρα τους προϊόντων των χρόνων. Από ένα σημείο και πέρα, είχες αρχίσει να παίζεις προπονητικά.
0: Ναι, άρχισε.
1: Δηλαδή να παίζεις και να σκέπτεσαι ναι, προπονητικά.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό, όπως το λες, μετά τη δεύτερη επέμβαση που έκανα, που έκατσα και εκεί περίπου ένα χρόνο εκτός στο Ηράκλειο, δεν είχα την ταχύτητα και την έκρηξη που είχα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε έπρεπε να βάλω άλλα πράγματα στο παιχνίδι μου, τα οποία τα είχα, απλά τα έβγαλα πιο μπροστά. Στα τελευταία, ας πούμε, 5 μου χρόνια, κοιτούσα περισσότερο να φτιάξω τους συμπαίκτες μου, να φτιάξω την ομάδα, να σκοράρω όταν πρέπει. Όχι ότι τελειώνα τα παιχνίδια με 4 και 5 πόντους, αλλά υπήρχε παιχνίδι, ας πούμε, μέσα στο Εγάλιο. Θυμάμαι που είχα τελειώσει με 11 assist και 27 πόντους. Είχα πάει περισσότερο στο coaching. Και εγώ, ειδικά με τον Βασίλη, στα τελευταία είχαμε σχέση. Κάνει αυτό, κάνουν αυτό. Εντάξει, πάρει την μπάλα, κάνει αυτό, κάνει αυτό. Με τον Ράλι, ειδικά.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Οπότε είχα πάει σε αυτό το επίπεδο.
1: Μικρή παρένθεση, πρωτού πάμε τώρα για να περάσουμε τη γέφυρα. Υπάρχει match που για οποιονδήποτε λόγο χύψει ωμέγα. Είτε γιατί χάσατε και φταίς εσύ και κουβαλάς τις ειρηνίες και τις τύψεις, είτε γιατί έχεις κάνει super wow match και θα ήθελες να το ξαναπολαύσεις, που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, που να σου άφησε ανεπούλωτη πληγή ή που να σε έκανε να το ξαναπαίξεις για να χαρίσεις το ίδιο και ακόμα παραπάνω.
0: Θα το έκανα με το φιλαθλητικό, που ήταν τελευταίο παιχνίδι εδώ μες στο Λίντο.
1: Με
0: Αντετοκούμπους, με Γκίκα, Σαλούστρο.
1: Έχει παίξει εναντίον Γιάννη.
0: Εννοείται. Ο Γιάννης ήταν τότε μικρός.
1: Ήταν μικρός. Ο Θανάσης ήταν η παιχτάρα τότε.
0: Ναι.
1: Η παιχτάρα, ο καλός Αντετοκούμπους.
0: Ναι, ναι, την επόμενη χρονιά στην Α2 με τον Όφη που τους κερδίσαμε ξανά ήταν και ο Γιάννης.
1: Ήταν και ο Γιάννης.
0: Σου πω και ιστορία με τον Γιάννο. Τέλος πάντων ήταν εκείνο το παιχνίδι. Εμείς πάρα πολύ καλή ομάδα με χαρίσει τρένο στη ΓΑΜΑ Εθνική και ακριβή ομάδα. Και έχουμε 23-0. Έχουμε κερδίσει.
1: Όταν λέει 23-0, είναι 23 νίκες, 23 μάτς, έτσι.
0: Ναι, ναι. Έχουμε κερδίσει μέσα στο φιλαθλητικό παιχνίδι πρώτου γύρου. Είχε κάτσει τότε, δεν ξέρω το πρόγραμμα. Ο Θεός το έκανε. Έχουμε κάνει buzzer beater, κερδίζουμε μέσα στο φιλαθλητικό. Οπότε έχουμε φιέστα εδώ, 24η αγωνιστική, Ηράκλειο φιλαθλητικός. Μπλουζάκια στο γήπεδο, όλο μπαλόνια το γήπεδο, Champions. Και μπει ένα συμπαίκτη μου, λέει: το έχω ξαναζήσει ντεζαβού αυτό. Και έχω πέσει, λέει. Όχι οτιδήποτε, θα κερδίσουμε. Να κερδίσουμε το γήπεδο, το Λίντο, τίγκα.
1: Φίσκα.
0: Τρομεϊκούς. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που θα ήθελα να το ξαναπαίξω. Θα ήθελα να το ξαναπαίξω γιατί από την ομάδα του φιλαθλητικού έχουν κάνει όλη καταπληκτική καριέρα.
1: Δηλαδή τους πιάνει τώρα όλοι τώρα. Ο Γκίκας. Α του Γιάννη, του Αντετοκούμπου. Ο Γκίκας, ο Σαλούστο. Δηλαδή,
0: Σαμοθράκης.
1: Σαμοθράκης. Ο Σαμοθράκης ήταν πιο αδικημένος γιατί δεν έπαιξε κάπου πιο ψηλά, ας πούμε.
0: Αλλά
1: ο Σαμοθράκης ήταν εκείνος που.
0: Εννοείται. Το Μπάμπη ήταν.
1: Του κράταγε τότε και βάζε τι τριαντάρε, ας πούμε.
0: Εννοείται. Οπότε εντάξει, τώρα που το βλέπει μετά, δεν έχασα για αποτυχαίου. Απλά τους είχα προλάβει στην αρχή τους.
1: Έχεις εικόνα από περιστατικό instantane με Γιάννη.
0: Με Γιάννη έχω την. Μετά από 2 χρόνια στο φιλαθλητικό που είχαν ανέβει αυτοί από Β' Α2, εγώ στον Όφη Α2 με τον Φόντι Δεκενό. Κάνουμε scouting. Εντάξει, ήταν ένα παιδί στο 2-7, τον έβαζε στον Άσο. Σούταρε λίγο τότε.
1: Ο Ζήβας τότε.
0: Ναι, δεν είχε πολύ καλό ανέβασμα. Να τον πιέσουμε, είναι μικρούλης, 17 χρόνια να τον πιέσουμε. Αλέξη, πάρ' τον full court, να τον ξεκινήσεις. Εντάξει, κούς, εντάξει. Ξεκινάει ο Γιάννης, πάω να τον πιέσω, έκανε τρίπλα, είμαστε εδώ, και έκανε τρίπλα στην τουαλέτα λίγο κάτω. Πίεσέ τον, πίεσέ τον, πίεσέ τον, πίεσέ τον, πίεσέ τον, πίεσέ τον. Του κάνω κουκ coach σε μια φάση,

0: Δεν το φτάνω. δεν έφτανα την μπάλα να τον δυσκολέψω. Δηλαδή έκανε τρίπλα 2 μέτρα μακριά μου. Οπότε λέω, μην ψάχνεις, θα μπω στα πόδια του, αλλά δεν μπορώ. Δεν φτάνω την μπάλα να τον δυσκολέψω. Χαρακτηριστικό αυτό για τον Γιάννη εκείνο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπα Ξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου.
5: Μόνο μαζί σου.
6: Με ποια?
4: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
6: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
4: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
7: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Φοβερή συνέντευξη εδώ στο 17ο Box Out στα γραφεία της ΕΚΑΣ και ευχαριστούμε ξανά και τον πρόεδρο και το προσωπικό εδώ που μας φιλοξενούν και μας άνοιξαν το χώρο τους. Παρέα με τα νερά Ζαρός στην τηλεόραση Κρέτα. Ο Αλέξης Πετράκης ξαναγράφει την μπασκετική του ιστορία. Μάλλον μας τη διηγείται και μας την εξιστορεί. Πώς το λέει ο Πασκάλης, λέει πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Πίσω από τον Αλέξη τι κρύβεται?
1: Εντάξει, έχω μια οικογένεια τώρα με δύο κοριτσάκια, τη γυναίκα μου τη Βίκη που με στηρίζει ειδικά στα τελευταία πάρα πολύ. Πλέον προπονητικά, ήταν πολύ δύσκολο να φύγω από το Ηράκλειο.
0: Ωραία, εκεί ήθελα να το καταλήξω. Ναι, ναι. Μου κάνει την πάσα, πώς είπες, 11 σύστηκες τώρα στο Ηράκλειο, τη 12η μου την πετάς τώρα. Χτυπάει το τηλέφωνο λοιπόν, ο Μάνος Φαγιανάκης, λες εσύ όχι τώρα. Το όχι τώρα όμως γίνεται ναι τώρα.
1: Εντάξει, ήταν Όφη όπως κατάλαβες.
0: Προφανώς.
1: Σου έρθει μια πρόταση από τον Όφη. Όχι ότι δεν υπήρχε, κάθε καλοκαίρι υπάρχει.
0: Είναι πολύ δύσκολο, είναι. Εγώ το πιάνω από το πιο light για να πάω στο πιο σοβαρό. Είναι μεσός της σεζόν. Όφη είναι Όφη. Πρέπει να αντικαταστήσεις έναν συμπαίκτη σου.
1: Ένα συμπαίκτη
0: ο Ράλης.
1: Όχι, την πρώτη προπόνηση, συμπαίκτη μου, μετά προπονητή.
0: Σημαίνει αυτό που σημαίνει, είναι στα τελευταία ο πατέρας. Δηλαδή είναι. Άσκηση, δύσκολη.
1: Ναι,
0: δύσκολη
1: ναι.
0: Η εξίσωση αυτό.
1: Σου ξαναλέω, το τελευταίο δίμηνο ήταν.
0: Και να έχει και το μυαλό σου τώρα, αναλαμβάνοντα μια ομάδα, να δώσει τον καλύτερο εαυτό σου.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Όταν με πήρε ο Μάνος, πραγματικά πελάγωσα. Γιατί ήμουνα μεταξύ νοσοκομείου, λίγο Ηράκλειο και ξανά νοσοκομείου. Οπότε δεν ήξερα τι να κάνω. Στην αρχή ήμουν στο όχι, γιατί. Γενικά έχω μάθει ότι κάνω το υποστηρίζω ακόμα και στο τοπικό που ήμασταν, δουλεύαμε σε καλύτερο επίπεδο από ότι όχι άλλες ομάδες από, απλά από ό,τι νομίζει μια ομάδα τοπικού. Οπότε έλεγα να πω ότι δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Απλά εντάξει, το Όφι, το όνομα του Όφι και για μένα περισσότερο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η ευκαιρία ήταν μοναδική. Γιατί, όπως ξέρεις και εσύ, είμαστε περιορισμένοι εδώ. Το ζητούμενο για μένα ήταν αν ήθελα να το κάνω. Ή αν ήθελα να. Γιατί αν δεν το έκανα, δεν θα κυνηγούσα ξανά την προπονητική

0: είχα αυτό στο μυαλό μου. Θα έμενα στην Ακαδημία στο Ηράκλειο, να πάρω παιδό εφηβικά, να μείνω εκεί. Αυτό είχα στο μυαλό μου για του χρόνου. Απλά εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι με έπεισε ένας φίλος μου που είναι προπονητής του Πανιόνιου τώρα, ο Γιάννος Τζάνης, που μου είπε ότι επειδή ξέρει πώς τη δουλειά έκανα, επειδή ζητούσαμε, μου λέει, δεν θα είναι και μεγάλη διαφορά να ξέρεις σε αυτό που κάνεις. Και για μένα πρέπει να το δοκιμάσεις πριν το πεις όχι. Οπότε, εντάξει, και με το Μάνο η σχέση μας στο Γιαννάκη είναι, θεωρώ, οικογενειακή. Οπότε έπρεπε να επιλέξω, ναι.
1: Πώς ήταν η τελευταία προπόνηση, η τελευταία επίσκεψη, πες το πώς θέλεις, η τελευταία επαφή με το Ηράκλειο που το άφησες στο 13, νομίζω. 10 νίκες και 3 ήδη.
0: Ναι, αλλά με.
1: Επειδή είναι παραπάνω από τη μισή ζωή στο Ηράκλειο.
0: Ισχύει. Ήταν πολύ δύσκολο. Πραγματικά, όταν αποφάσισα να σταματήσω από παίχτης, ήταν πολύ πιο εύκολη απόφαση. Παρότι, ας πούμε, δέχτηκα πιέσεις και από τον Μάνο και από τον Βασίλη να συνεχίσω να παίζω. Παρότι και ο Μακράκης, ας πούμε, όταν πήγα. Γιατί όταν πήγα, ανέλαβα το εφηβικό, ήθελα να παίξω στο τοπικό για να βοηθήσω τα νέα παιδιά κτλ. Ήταν πολύ πιο εύκολη απόφαση να πω ότι σταματάω να χτυπάω από το να φύγω τώρα. Γιατί είναι το δέσιμο τόσο πολύ και είναι το δέσιμο με την ομάδα και τα παιδιά τα συγκεκριμένα. Γιατί τα συγκεκριμένα παιδιά έχουμε κάνει μια άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, έχουν παίξει τα ίδια παιδιά, έχουν φύγει παιδιά και έχουν παίξει καλά σε ομάδες Β' Εθνικής, π.χ. ο Κατσούρη αυτή τη στιγμή, ο Ίντερ. Οπότε υπήρχε πολύ δέσιμο και με τη διοίκηση της ομάδας και γενικά με την ομάδα. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολη απόφαση και φορτισμένη γενικά ψυχολογικά.
1: Προφανώς είναι άλλη ζώνη άνεσης που είχες στο Ηράκλειο και άλλη ζώνη άνεσης που δεν έχεις στον Όφι. Έκανες τον τυπούτος, είναι ήττα από το Χολαργό. Και αυτή τη στιγμή, προφανώς, γιατί είναι και πολύ εύθραυστες οι ισορροπίες σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν θα σε ρωτήσω να γίνεις μάντης και να χαϊδέψεις τη γυάλινη σφαίρα ή την μπάλα για να μου πεις πού θα βρει τον Όφι ο επίλογος του πρωταθλήματος, αλλά πώς το ζεις, πώς το διαχειρίζεσαι τώρα αυτή την καθημερινότητα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιεστική η καθημερινότητα, γιατί είσαι σε ένα σωματείο που είναι Όφι. Και ό,τι και να είναι, έχει ένα ειδικό βάρος. Οπότε, εκτός από τους ανθρώπους που είναι στη διοίκηση, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι από πίσω που υποστηρίζουν την ομάδα, γνωρίζοντας τι γίνεται εντός ομάδας και άλλοι που δεν γνωρίζουν. Απλά περιμένουν μια νίκη, μια πορεία. Εντάξει, Όφι δεν ανήκει ούτε σε Β' Εθνική ούτε σε Α2. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή ένα.
1: Είναι ερώτηση αυτή. Είναι
0: μια κατάσταση. Λίγο αργότερα. Και να ξεφύγει.
1: Ναι. Αλλά μιας και το λες τώρα, πολλοί το θεωρούν αδιανόητο το Όφι.
0: Ναι.
1: Με τον πλούτο που έχει, με την ιστορία που δημιούργησε, με το γήπεδο που έχει. Θεωρούν ότι είναι αδιανόητο και άξιο να πορεία σε μπάση περιπτώσει το πώς κάποιες δυνάμεις δεν ενώθηκαν, δεν συσπηρώθηκαν για να υπάρχει μια ομάδα που προφανώς θα ήταν Όφι να διεκδικεί στην άνοδο στην Α1.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ή να πάρει wild card για να παίξει στην Α1.
0: Ισχύει. Δυστυχώς νομίζω ότι είναι. Το πρόβλημα είναι διοικητικό, νομίζω. Ότι πρέπει να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που να στηρίξουν και οικονομικά την κατάσταση και να δώσουν μια άνεση στους ανθρώπους που είναι ήδη να πούνε το κάνουμε.
1: Ο Μαγράκης πρόπερση μου είχε πει κάτι που μου ακούστηκε πολύ σκληρό. Μου είπε ότι οι Ηρακλείδες δεν αγαπάνε τον μπάσκετ. Δεν το πολύ αγαπάνε. Και ότι δύσκολα θα βάλουν τον μπέτη τους μπροστά που λέμε στην Κρήτη, εκτός αν βρουν κάτι έτοιμο. Βλέπε ο Παπακαλιάτης.
0: Αυτό που.
1: Μου ακούστηκε σκληρό το.
0: Ναι. Για μένα το πιο σκληρό είναι ότι ο καθένας δυστυχώς. Και είναι ένας λόγος που θα σταματούσα την προπονητική σε αντρικό επίπεδο, σε τοπικό. Υπάρχει τεράστια τοξικότητα για αυτό το επίπεδο που είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο καθένας θέλει την ομάδα του, ναι, το τσαρδάκι του και οτιδήποτε.
1: Τσαρδάκι του.
0: Δυστυχώς. Και είναι ένας λόγος που δεν πάει μπροστά το κριτικό μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι δεν το αγαπάνε. Νομίζω ότι το αγαπάνε το κριτικό μπάσκετ. Απλά πρέπει κάποια στιγμή.
1: Το βλέπουν μεγάλη ιδιοτέλεια, ίσως.
0: Ναι, ναι, να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο εγώ, μόνο
1: εγώ. Επειδή μου πες και κάτι άλλο, και έχεις θητεύσει για χρόνια και προφανώς έχεις άποψη και είναι και έγκυρη άποψη. Βγάζει παιδιά η Κρήτη.

0: που να έχουν ταλέντο, να έχουν διάθεση να παίξουν, μόνο ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλέ συνθήκε. Δεν είναι πια τα παιδιά στρατιωτάκια, μίλητα, κούνητα, αγέλαστα. Είναι παιδιά που έχουν άλλου ορίζοντε, που παίζουν στα τάμπλετ, που έχουν τεχνητή νοημοσύνη. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν παιδιά. Υπάρχει ζήμη αυτή τη στιγμή, μαγιά εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
1: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι τα πράγματα λίγο πίσω. Αλλά πλην 3 χρόνια υπήρχε για μένα η τελευταία φουρνιά από τις καλύτερες στην Κρήτη. Δεν είναι τυχαίο ότι κερδίσαμε τον Ολυμπιακό στους εφήβους. Δεν είναι τυχαίο ότι πήραμε το πρωτάθλημα στο τοπικό με παιδοέφηβους. Παίξαμε στη Γάμα Εθνική με εφήβους. Και δεν είναι τυχαίο ότι πλέον φεύγουν παιδιά από εδώ συνεχώς.
0: Ναι, και παίζουν.
1: Συνεχώς.
0: Αυτό πήγα να πω ότι πού και πού. Αρκετά συχνά. Ένα-δύο παιδιά κάθε χρόνο. Ακούς πού, ένας πήγε στον Παναθηναϊκό, άλλος πήγε στον ΠΑΟ.
1: Εννοείται. Χαρακτηριστικό.
0: Η Κρεμμύλη, ας πούμε. Εντάξει,
1: η Κρεμμύλη έχει καιρό. Ο Μουτάφης.
0: Ναι, ο Μουτάφης, μπράβο.
1: Προσπαθώ
0: να θυμηθώ το όνομα. Ο Μουτάφης.
1: Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων από τη 10. Παιδί που ήταν πριν 2 χρόνια εδώ. Ο Βόντας. Στο παιδικό της 10, ο καλύτερος παίχτης. Θέλω να σου πω ότι η 10, η θεωρητικά η καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα, οι δύο καλύτεροι παίχτες είναι Ηράκλειο Α.
0: Σωστό.
1: Ο Μιχελιδάκης, ένα παιδί που παίζει στην Αμερική, αυτή τη στιγμή έχει φύγει στο κολέγιο. Δεν ξέρω, δεν θα πω αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Αν γινόταν μια ομάδα καλή παιδοεφήβων, αν θα χάναμε ή αν θα κοντράραμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αλλά βλέπουμε ότι φεύγουν παιδιά. Το θέμα είναι γιατί δεν μένουν.
0: Ζώντας στον Όφη τώρα έχει τον Έσο, το βλέπεις αυτό το όραμα να μπορεί να οριμάσει.
1: Εγώ βλέπω μια
0: ομάδα... παιδιά να κάνουμε κάτι, να την πάμε την κατάσταση ένα κλικ μπροστά.
1: Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι έτοιμη ομάδα.
0: Όχι, βέβαια,
1: να κάνει κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που την αγαπάνε, ξεκαθαρά, που είναι Όφη. Απλά θεωρώ αν γίνει κάτι θα είναι από τον Όφη. Πρέπει να βρεθεί κάποιος που να βάλει μια ομπρέλα πάνω από αυτά τα παιδιά, ώστε και οικονομικά και διοικητικά να χτιστεί κάτι σοβαρό. Μόνο έτσι.
0: Ποιας φιλοσοφίας είναι ο Αλέξης Πετράκης προπονητικά?
1: Κοίτα, μ' αρέσει πάρα πολύ το γρήγορο μπάσκετ, μ' αρέσει πάρα πολύ το πιεστικό μπάσκετ, μ' αρέσει πάρα πολύ το shoot στο transition, μ' αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι με νέα παιδιά. Απλά... όταν χρειαστεί τακτική, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είναι κάτι ερμαφρόδο, δηλαδή να τα έχουμε όλα.
0: Ναι.
1: Όχι μια βαριά ομάδα, μια γρήγορη, αλλά να παίζει μπάσκετ, να έχει μια ποιότητα, αλλά πιο πολύ το γρήγορο μπάσκετ, αυτό είναι που θα ήθελα να με χαρακτηρίζει.
0: Εκκρινωρίζεις να μου κουτσάεις, τρως τεχνικές ποινές ή...
1: Προχθές είχαμε κάποιο θεματάκι, εντάξει. Γενικά, εντάξει, δεν εκνευρίζομαι τόσο πολύ. Περισσότερο με τους παίχτες με εκνευρίζομαι, παρά με τα γύρω-γύρω. Οπότε, έλεγα στα παιδιά στο τοπικό, γιατί εντάξει, έχεις συνηθίσει σε ένα επίπεδο να παίζεις και περιμένεις κάποια πράγματα να γίνουν στάνταρ. Που τα παιδιά, εντάξει, προσπαθούσαν οτιδήποτε. Έχω αρχίσει λίγο και μπαρζοκίζω λίγο. Τραβά μαλλιά και τα βλέπω μετά στο βίντεο και δεν μ' αρέσει. Αλλά εντάξει.
0: Είχα ρωτήσει και το Μαγκράκη, είχα ρωτήσει και το Ράλι πρόπερση και πέρυσι. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε αστοχίες. Υπάρχει λάθος προπονητικό, κουτσαρίσματος, επιλογής που σε πληγώνει.
1: Εντάξει, η καριέρα μου τώρα εμένα προπονητικά είναι ουσιαστικά...
0: Ναι, βέβαια, αλλά μπορείς και σε ένα μάτς παιδικό, ας πούμε. Δεν είναι πολλά τα χρόνια, γεγονός είναι.
1: Σε αντρική ομάδα είναι τα τελευταία 4. Προφανώς και κάνουμε λάθη, προφανώς και κάνουμε περισσότερα λάθη από τους παίχτες. Να πω κάποιο λάθος που με χαρακτηρίζει... Εντάξει, που δεν είχα κρατήσει ένα time-out όταν παίξαμε με την Πεύκη στα μπαράζ στο τέλος του παιχνιδιού, ας πούμε. Αλλά εντάξει, ήταν λίγο προδιαγεγραμμένα τα πράγματα σε εκείνο το παιχνίδι αυτό.
0: Τις στάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα trend στο μπάσκετ, πώς τα αξιολογείς? Δηλαδή, μιλάνε όλοι εδώ και κάμποσα χρόνια πια για την αθλητικότητα. Η Ευρωλίγα, έτσι όπως παίζεται, οι ομάδες δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση. Στην πραγματικότητα είναι από αεροπλάνο σε αεροπλάνο και από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έχει αλλάξει δηλαδή. Θέλω να πω ότι εκεί θα να καταλήξω, αν συμφωνείς. Ότι έχει αλλάξει αρκετά. Εσύ αυτή τη στιγμή το βλέπεις ως θεατής, αλλά μπορείς στο μέλλον και σου το εύχομαι μέσα στην καρδιά μου να κληθείς να διαχειριστείς καταστάσεις τέτοιας πίεσης.
1: Εντάξει, έχει αλλάξει πάρα πολύ τον μπάσκετ τελευταία 5-6 χρόνια. Yeah. Έχει πάει πολύ στην αθλητικότητα, στο τρέξιμο, στη γρήγορη επίθεση. Στο όλα γίνονται πάνω από το στεφανί.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό δεν ξέρω πόσο θα το διαχειριστούν οι παίχτες τα επόμενα χρόνια, πόσο θα είναι χωρίς τραυματισμούς,

0: πόσο ποιοτικό θα είναι το πρωτάθλημα. Ακόμη ας πούμε και με τον Πανιόνιο που μιλάω με τον φίλο μου, που παίζανε Ευρώπη, δεν προλαβαίνανε ούτε να κάνουν scouting, ούτε να σκέψουν να έχει μια
1: διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα που είναι και 10.
0: Είναι λίγο απάνθρωπο αυτό. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει άλλο ρόστερ στην Α1, άλλο ρόστερ στην Ευρωλίγκα, πιστεύω. Ή να καταργηθεί το πρωτάθλημα τη Α1, έτσι όπως το πάνε. Δεν ξέρω πού θα βγάλει αυτό. Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολο νομίζω και επικίνδυνο.
1: Τα βράδια πέφτει για ύπνο. Και αν δεν σε παίρνει ο ύπνος και κοιτάς το ταβάνι που λένε ή τα ντουβάρια ή πάμε στη μέση που βλέπεις κάτι το οποίο θα ήθελες να το πετύχεις.
0: Κοίτα,
1: επειδή δεν είναι πολλά τα χρόνια που διακονείς την προπονητική και δεν είναι πολλές ούτε καν ημέρες που βρίσκεσαι στον πάγκο του Όφη. Δεν είναι καν μήνας ακόμα.
0: Αυτό που βλέπω είναι να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται με τον Όφη. Εντάξει, βασικό στόχος είναι τώρα η ομάδα να εκπληρώσει το στόχο της. Όπως και σαν παίκτης, πάντα ήθελα το κάτι παραπάνω και το να κοιτάζω ψηλά. Έτσι και σαν προπονητής. Σαν προπονητής δεν έχω σκοπό να φύγω από την Κρήτη. Οπότε, ό,τι κάνω θα είναι συνυφασμένο με μια ομάδα εντός Κρήτης, που θεωρητικά θα είναι η Όφη το Ηράκλειο. Απλά όσο είμαι εγώ head coach σε μια τέτοια ομάδα, θέλω να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Όπως λες, όταν κοιμάμαι να πω ότι προσπάθησα και ότι δεν άφησα κάτι στην τύχη, κάτι ξέχασα, κάτι δεν έκανα. Και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Αν να μπορέσω να είμαι εγώ σε αυτό το πιο ψηλά, να είμαι εγώ. Αν δεν μπορέσω, να μην είμαι. Απλά όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Τελευταία ερώτηση, επειδή είπα και προηγουμένως ότι εσύ έβαλες, μιας και είναι η επέτειο της γέννησης του Κοπέρνικου, στο δικό του ηλιοκεντρικό σύστημα, εσύ αντιπαρέβαλες στο μπασκετοκεντρικό σύστημα. Επειδή είναι η μέρα των ερωτευμένων, σήμερα που γυρίζουμε την εκπομπή και αρχίσαμε εδώ με τον έρωτα και με τη δαγκωμένη λαμαρίνα της μπάλας. Τι έχει μπάλα μέσα? Στο σύμπαν του Αλέξη Πετράκη, μπάλα τι έχει μέσα, εκτός από τον αέρα.
0: Θα σου πω για μένα τι έχει μπάλα, ας πούμε, μέχρι τα 18. Μιλούσε κανονικά. Δηλαδή, είχε μιλιά, μιλούσε. Θυμάμαι όταν σταμάτησα ένα σχόλιο που έγραψε ένας γείτονας. Έμενε δίπλα από το γηπεδάκι που είχε. Σε θυμάμαι, λέει, μας είχε σπάσει τα νεύρα. Μόνος σου να έχεις μια μπάλα.
1: Νύχτα.
0: Και να παίζεις, δηλαδή πριν το σχολείο, μετά το σχολείο.
1: Αυτή είναι ιστορία να ξέρεις να τη λες, συγγνώμη που το λέω. Είναι ντεζάβι Δημήτρης Παπανικολάου. Είχαν καλέσει οι γείτονες στην Πετρούπολη, στα Νέα Λιώσια που έμενε τότε, την αστυνομία. Γιατί κατέβαινε τα βάδια στο ανοιχτό γήπεδο και φώναζαν την αστυνομία.
0: Ο γείτονας μου έστειλε μήνυμα, σε θυμάμαι λέει από τον μπαλκόνι, γιατί εντάξει, γνωριζόμασταν στη γειτονιά μετά όταν άρχισα να εξελίσσομαι, είχαμε μια επαφή. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχαμε παρέλαση και πριν την παρέλαση πήγα, είχα σκοπό να ανέβω τις σκάλες του σπιτιού μου με τρίπλα κάτω από τα πόδια, να μην μου φύγει μπάλα, να φτάσω στο γηπεδάκι με τρίπλα και να παίξω μπάσκετ μια ώρα και να ξαναγυρίσω πάλι το ίδιο. Δηλαδή, της μιλούσα, μου μιλούσε.
1: Αυτό μου θυμίζει την ιστορία του Magic Johnson που λένε πώς έπρεπε μου, 2-8 είχε τέτοιο ball handling. Τον έστελνε η μάνα του, λέει, στο φούρνο και κρατούσε επίτηδες στο ψωμί με το δεξί χέρι για να μπορεί να κάνει τρίπλα με το αριστερό και να πηγαίνει από το φούρνο στο σπίτι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή μέχρι τα 18 ήταν η σχέση πιο πολύ μιλούσε στην μπάλα παρά στον πατέρα μου.
1: Είμαι πολύ
0: ευχαριστώ πολύ για όλα και εγώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο Αλέξης Πετράκης, ο προπονητής Δόβη. Αυτό ήταν το 17ο box out εδώ στα γραφεία της ΕΚΑΚ. Παρέα με τα νερά Ζαρός, στο μεγάλο γήπεδο, στο μεγάλο παρκέ της τηλεόρασης Κρέτα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και στο box out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και βεβαίως καλές απόκριες και καλή Σαρακοστή.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες

0: μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
11: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκες. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά.
1: Ναι.

0: τις παιδικές μνήμες από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, θα αφήσει το φάγητο μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλα. Δηλαδή, πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή πριγκιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και μου λένε βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και έναν κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, ναι, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε, μικρός.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, okay.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέριν άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν δημιουργή, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν ντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μαγειρές.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ήμουν στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Δεν γυρίσα γιατί αντί να πάω εκεί πρώτη στην Αθήνα, ναι, η αδερφή μου έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί σαν σεφ πλέον? Σαν...
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάς στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσω το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί το Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλεισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peepox. Μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή γενικότερα.
0: Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
1: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα, πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ, που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε και τα λοιπά. Manoir aux quatre saisons. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει δύο αστέρια Μισελέ.
0: Okay.
1: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της, της Nouvelle Cuisine, δηλαδή του, που ήταν, που τους μάθαμε τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, δεν τους... τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, και αυτού, όλοι τριάστεροι. Της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
0: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Ήθελα, δηλαδή, και όταν έφυγα το 95, ήμουν στην Κυφυσία, δούλευα με ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Από ανέβρισμα, κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο ένα, το νούμερο δύο, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
0: Τι...
1: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με τις τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
1: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε... Οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας, όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Mm. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε είναι από την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, και τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
0: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
1: Κάνουμε πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
0: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η κουζίνα ελληνική.
1: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
0: Παίρνει
1: ο Παμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
0: ναι,
1: στο Φαραώ.
0: Και μπράβο του Μανώλη.
1: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
0: Ναι.
1: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά Έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο σπονδί. Το καλό

0: Είμαστε στη Αρνίδα, τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη δεν
1: είναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα. Έχω μάγειρα σε εστιατό. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω, τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε μεγάλη ιστορία.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν
0: υπάρχει. Καλά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μας. Πολύ ξέρω, δεν.
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε στην Κυγαλία.
1: Και καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμο στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχεις καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι, και καλή ρίγανη, και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές, έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι 2-3 πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις 3 πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα μπαγαζί που ήταν 2 μήνες. Έκανα ένα κουνέλι με 2 τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί 2 χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας. Και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με. Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύς κόσμος. ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σε ένα μαγαζί, λέει, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα.

0: και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον τόπιο ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα μπεχταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η φάβα η ορφάνη που φτιάχναν στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Το 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζαρ που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κυρία Σούλα!
4: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές.

0: έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα ντυξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer ρύζι 10 λίτρων, 79 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Κάτι αστείο.
1: Όλα,
0: κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, φαρέθηκα να το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο
1: 50%. 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Μπορείστε, βλέπεις. δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26, δόξα σου Θεός,
0: 34
1: χρόνια.
0: 34.
1: 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάρας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάννα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνος ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάννα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνος για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Και ο Χρόνος για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω ότι
0: βοηθάει.
1: Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Ναι, αμέ. Αν ήμουν σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρει το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα

Αφού έχω 30 Κυριακές πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω τρεις φορές.

0: Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή, μην νομίζει κανένας ότι άμα πας, ας πούμε, δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο, άμα πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι. Παραπάνω θα είναι, εντάξει, άλλοι, δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος, είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά, άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο νησί μπορεί να μείνει 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει, και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εδώ.
0: Έχει ακριβή πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα, το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι. Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει στον πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή. Καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνουν τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί
0: και δεν το πιστεύω και πολύ σκόμο. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά, πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά, το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα, δεν ξέρω αν είχες πάει, αν το έχεις ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάνει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής και τα λοιπά, όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
0: έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και

0: εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει?
1: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ναι. λάθος. Δεν,
0: θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να...
1: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα, μου πει ψεύτη.
0: Ναι.
1: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
0: Ένα γεννής, ας πούμε.
1: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχεις μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι
0: ναι.
1: σαν κάτι τρύπες.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν
0: πολύ από μία.
1: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό
0: φάει
1: στοιχείο
0: πιάτο, σε αυτό το τραγανό. Πιάτο.
1: Ενώ, εντάξει, αλλά. Απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώς να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά τη λέω ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, ξέρεις, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό. Α, έχω βήχα τέτοιο. Και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχει τέτοιο βήχα. Και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
0: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
1: Ναι, πάντα. Όχι, αλλά.
0: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
1: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο, αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
0: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
1: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια, πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί να είναι και για καλό αυτό.
0: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
1: Μην τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί, ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε. Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν
0: πρώτη
1: η κρίση.
0: Με τα κάπελα κοντρόλ και τα λοιπά.
1: Κάποια κοντρόλ ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Και θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το. Να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Κατάλαβε και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Για να βάλει παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
0: είσαι της

0: Η μη της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, η καλή μαγειρική, δηλαδή ό,τι και να είναι. Κρέας της χαρά, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Έχει, αλλά εγώ δεν τη φάω καλοψημένο.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέω.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές, κάποια ψάρια γίνονται, θεωρώ δεν, δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά, δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία, δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να πάτε, γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ, ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Οκ. Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, πρέπει να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστο, πρέπει να ορίμασει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην ορίμασει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, ή παλιά πήγαμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα ξέρω εγώ να
0: όχι,
1: να
0: θα πάρεις
1: τον αέρα
0: μείνω,
1: σου
0: αλλά να μου λέει η γυναίκα μου θα πας, να πας μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder. Και σε αποκλειστικότητα, τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας. Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
1: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
2: Τι θα έλεγα?
3: Όλα θα πάνε καλά.
1: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
3: Να είσαι ο εαυτός σου.
4: Η ζωή είναι ωραία.
5: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
3: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
4: Θα τα καταφέρεις.
1: Αρκεί να το πιστέψεις.
3: Πίστεψέ το.
1: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνονται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.

0: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάνη.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
10: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
11: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε

0: Δεν έχω, έχουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Αποκαλύπτεται η Ιωνιθέη, η αρχαία πόλη της Κρήτης, η πορεία των ανασκαφικών ερευνών και τα ευρήματα. Ο αρχαιολόγος Κυριάκος Ψαρουδάκης, επικεφαλής των ανασκαφών. Για τις 10 Οκτωβρίου προγραμματίζεται η κάθοδος του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο η παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του νέου αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Νεάπολη Χερσόνησος. Υπουργικό Συμβούλιο και ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα νοικοκυριά την Τετάρτη. Φρένο στην εσωστρέφεια θα επιχειρήσει να βάλει ο Πρωθυπουργός. Ξεκινά περιοδίες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί άναψε φωτιές το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Δύο νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στην Κρήτη. Ένας 79χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Συνεχεί τα περιστατικά πτώσης μπαλκονιών στο Ηράκλειο. Μεγάλη πληγή για την πόλη τα ετοιμόρροπα κτίρια. Να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες άρσης ετοιμορροπίας, καλεί τους ιδιοκτήτες ο Δήμος. Μια πόλη με μακρά ιστορία, η οποία φαίνεται πως αποτέλεσε σημαντικό κέντρο ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια και παρέμεινε ενεργή ως τη Ρωμαιοκρατία, την Ιωνιθέα, αποκαλύπτει, κυρίες και κύριοι, μεγάλη ανασκαφική έρευνα που συνεχίζεται νότια και ανατολικά του Ρεθύμνου, πάνω από το χωριό Γουλευγιανά. Την ανασκαφική προσπάθεια διευθύνει ο αρχαιολόγος Κυριάκος Ψαρουδάκης, ο οποίος συνεχίζει ουσιαστικά το έργο που ξεκίνησε το 1952, ο σπουδαίος αρχαιολόγος Νικόλαος Πλάτων. Είναι μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτα ο Κώστας Μπογδανίδης, ο οποίος είχε την ευκαιρία από κοντά να δει τις ανασκαφικές έρευνες, να μιλήσει και με τον κύριο Ψαρουδάκη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καταρχήν, να πω ότι είναι ωραίο να ξεκινάμε με καλά θέματα, έτσι, αλήθεια, θετικά και χαρούμενα, γιατί συνηθίζουμε δυστυχώς χρόνια στην Ελλάδα το δελτίο ειδήσεων να είναι λίγο πιο σκοτεινά, λίγο γκρίζα, με πολύ, ας πούμε, στενοχώρια και θλίψη. Όντως, όπως είπες πολύ σωστά στον πρόλογο, είναι μια πόλη, προφανώς μια από τις 100 πόλεις της Κρήτης, τις περίφημες 100 πόλεις της Κρήτης, οι οποίες δεν έχουν βγει όλες στην επιφάνεια, δεν έχουν ανασκαφεί όλες, δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο ρόλος τους. Εδώ έχουμε μια περιοχή, θα έλεγα, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα τεράστιο χώρο. Η πρώτη οριοθέτηση αφορά 500 στρέμματα, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη περιοχή, με ακρόπολη, με πολεοδόμηση, με δημόσια κτίρια, που όντως ο Νικόλαος Πλάτων, αυτός ο θρύλος της αρχαιολογίας, την ανέσκαψε πρώτος, την ήξεραν την περιοχή, είχαν περάσει κι άλλοι, ακόμα και ο Πετλέμπουρη, που μέσα στον πόλεμο είχε, πριν από τον πόλεμο είχε έρθει στην Κρήτη και μετά σκοτώθηκε, όπως είναι γνωστό, στη μάχη της Κρήτης. Αυτή την ανασκαφική προσπάθεια, που θα έλεγα για πολλά χρόνια άρχισε να μένει σε ένα τέλμα και είχε περίπου ξεχαστεί, την ανέλαβε ξανά ο κύριος Ψαρουδάκης με την ομάδα του, η εφορία Ρεθύμνου, έκανε μια σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού για την Περιφέρεια. Χρηματοδοτεί αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια, επαναλαμβάνω, μεγάλη περιοχή. Έχει τώρα φοιτητές μαζί του από παντού, από την Ελλάδα, από πανεπιστήμια στην Αμερική. Έχουν βρεθεί πολύ σημαντικά ευρήματα, πρέπει να το πούμε. Κυρίως όμως έχει να κάνει με το πώς είχε δημιουργηθεί αυτό το περιβάλλον, το οικιστικό, σε μία Κρήτη που έδειχνε τη συνέχειά της από τα μινωικά χρόνια, τα οποία τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν γνωρίζουμε τόσο τα αρχαϊκά, τα ρωμαϊκά, τα ελληνιστικά χρόνια, που λογικό θα μου πεις να έχουν μείνει λίγο πιο πίσω από τα φώτα του προσκηνίου. Η περιοχή αυτή ήταν μία πόλη κράτος, η οποία πραγματικά, το λέω σώτια, όπως ο Evans, που λένε συχνά οι αρχαιολόγοι, ότι αν όταν ξεκίνησε την ανασκαφή στην Γνωσό, δεν είχε κατευθυνθεί στην Γνωσό, αλλά είχε πάει στη Λίτο, στον Ξηδά, δηλαδή στην αρχαία Λίτο, που υπήρξε για πολύ μεγάλο διάστημα πρωτεύουσα της Κρήτης, ίσως να ήταν διαφορετικά γραμμένη η ιστορία της Κρήτης. Πήγε όμως στην Γνωσό, έφτιαξε ένα αφήγημα το οποίο, για το οποίο είμαστε ευγνώμονες, έτσι, γιατί μπορεί να έφτιαξε το δικό του παραμύθι ο Evans, να δημιούργησε και να έχτισε τρόπον την άτη Γνωσό όπως εκείνος τη φανταζόταν. Πολλοί, όπως ξέρεις, του έχουν ασκήσει κριτική. Mm-hmm. Το ίδιο λοιπόν θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν πήγαιναν οι αρχαιολόγοι στον πολύ σημαντικό έτσι κι αλλιώς αρχαιολογικό τόπο της Ελεύθερνας και πήγαιναν στην Ονιφέ. Είναι πάντως ένας τόπος ο οποίος πραγματικά όποιος πάει καταλαβαίνει τη μαγεία του τοπίου, αν ανέβει εκεί προς την Ακρόπολη της πόλης, βλέπει τη μισή Κρήτη από τη μία το Ψιλορίτη και από την άλλη προς τα Λευκά Όρη. Και εάν προχωρήσει, που θα προχωρήσει η αρχαιολογική έρευνα σωστά και γίνει επισκέψιμος και προσβάσιμος ο χώρος, νομίζω ότι θα ανοίξει μια νέα πύλη για το πώς βλέπουμε την ιστορία μας, πώς μπορούμε να πιάσουμε και αιώνες που δεν τους ξέρουμε καλά. Υπάρχουν και σκοτεινές περίοδοι στην Κρήτη και νομίζω αυτή η ανασκαφή είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για να ξαναδούμε τα επόμενα χρόνια πώς ήταν η Κρήτη και πέραν των νοικών χρόνων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και κυρίως γιατί όντως ξεκινήσαμε σήμερα την εβδομάδα και το Δελτίο με μια εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Αλλάζουμε όμως θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα εργοτάξια του βορειοδικού άξονα της Κρήτης. Με τις εργασίες να προχωρούν ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία του νέου αυτοκινητοδρόμου. Το πρώτο μεγάλο ορόσημο εντοπίζεται στην Ανατολική Κρήτη, όπου το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, έχει μπει στην τελική φάση πριν από την παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων. Η πορεία των έργων αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς να πούμε τα περισσότερα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και σε εσένα, Σωτήρη.
2: Καλησπέρα, Σώτια. Επίσης, το Μαξίμου έχει κυκλώσει την 10η του Οκτώβρη για την κάθοδο του Πρωθυπουργού προκειμένου να συνδυαστεί με την παράδοση αυτού του τμήματος, του πρώτου τμήματος, αυτού του νέου εγχειρήματος για την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Το Μαξίμου θέλει να δώσει και μια πολιτική ταυτότητα, αν θέλει, στο συγκεκριμένο project και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες προκειμένου τα 10 από τα 14 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ να είναι έτοιμα ώστε να γίνουν και τα εγκαίνια ημέρα Σάββατο 10 του Οκτώβρη, παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα αναφερθεί και γενικότερα στην πορεία σχεδιασμού και εκτέλεσης των παρεμβάσεων. Mm-hmm. Κάποιες λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση αυτών των 10 χιλιόμετρων. Είναι ένα δημόσιο έργο με πιστώσεις και από το Ταμείο Ανάκαμψης και μάλιστα ήταν και η αιτία που έσπασε το συγκεκριμένο έργο για να απορροφηθούν γρηγορότερα τα χρήματα από το Ταμείο και να μην υπάρξουν ζητήματα με τους χρόνους εκταμείευσης των χρημάτων. Την ίδια ώρα βεβαίως αναπτύσσονται σταδιακά και άλλα εργοτάξια και στους τρεις νομούς της Κρήτης, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, για το μεγάλο έργο της σύμβασης παραχώρησης, το τμήμα Χανιά Ηράκλειο και περιμένουμε να δούμε και την εικόνα, να πάρουμε μία πρώτη γεύση από το συγκεκριμένο τμήμα στα ανατολικά της Κρήτης για την εικόνα του ΒΟΑΚ και προφανώς να δώσει και ένα στίγμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε τώρα. Στη μάχη με την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων επιστρέφει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την πενθυμερή απουσία του Ηνωμένες Πολιτείες. Με πρώτο σταθμό τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη και την ανακοίνωση την ίδια ημέρα των πρώτων μέτρων στήριξης στα νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, η γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας καλά κρατεί, με αφορμή άστοχες δηλώσεις τελεχών, ενώ διαρκεί και η συζήτηση για τους αλαζόνες υπουργούς. Εσωστρέφεια στην οποία ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να βάλει ένα τέλος. Ένα δημοσίευμα δε της Wall Street Journal για επεισόδιο μεταξύ της κυρίας Γκίλφοιλ και του Υπουργού Ενέργειας προκάλεσε σήμερα νέα πολιτική αντιπαράθεση.

0: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν κλήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την αντιπαράθεση που είχε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Ενέργειας σε δείπνο στην Αθήνα. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, στο δείπνο παρευρίσκονταν Έλληνες και Αμερικανοί αξιωματούχοι και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Υπουργό Ενέργειας μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους. Αναφερόμενοι στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Γκυλφόιλ φέρεται να είπε στην ομίγυρη: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε εδώ». Η συζήτηση έγινε έντονη με τον κύριο Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας η οποία έχει εκλεγεί από το λαό.
1: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα. Είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ExxonMobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς.
0: Την ίδια στιγμή στην κυβέρνηση αλλά και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τις δηλώσεις τόσο του βουλευτή Πιερίας για τους πολίτες που πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς αν δεν αντέχουν να πληρώσουν τη βενζίνη, όσο και για του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, που μίλησε για κόμματα που εκπροσωπούν κακομοίριδες.
2: Δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου διαχωρισμοί μακριά από εμάς και εργαζόμαστε. Για τον, ακόμα και για τον τελευταίο Έλληνα.
3: Είχε ένα συλλογισμό και στο συλλογισμό κατέληξε σε αυτό που ήταν μια ατυχής δήλωση.
0: Έντονα αντέδρασαν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αλαζονίας.
4: Να εμφανίστε ή να τους λέει με ποια μέσα μεταφοράς θα κινηθούν. Και ότι είναι κακομύριδες. Αυτό, να πω κάτι, είναι ένα σύνδρομο Μαρίας Αντουανέτας.
5: Οι αυτοκρατορίες παρακμάζουν. Και άλλες δυνάμεις διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία.
6: Καθόλου τυχαίες οι δηλώσεις αυτές. Είναι βαθιά πεποίθηση.
7: Έχουμε πραγματικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα στην κυβέρνηση ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Την ίδια στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζει το πακέτο των μέτρων στήριξης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης που θα ανακοινωθεί πιθανότατα την Τετάρτη μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν 2 εβδομάδες μετά.
8: Εξαντλούμε όλη τη δυνατότητα που έχουμε μέσα στο πλαίσιο των
9: κανόνων. Δεν το έχετε φτάσει στο τέρμα.
8: Ναι, αυτό κάνουμε. Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτή. Θα περιμένουμε έως τις 14, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο μέτρο το οποίο θα ανακοινώσουμε. Γιατί γίνεται μια συζήτηση, γιατί δεν το λέμε τώρα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί από τώρα μέχρι 14 Οκτωβρίου.
0: Πάντως το ΠΑΣΟΚ ζητά να υπάρξουν μέτρα που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
10: Δεν μιλάμε για εύκολες λύσεις, μιλάμε για καλές λύσεις που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή. Μειώνεις το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το βλέπει ο άλλος άμεσα.
11: Στο στούντιο είναι ξανά μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας.
12: Μια επικαιρότητα την οποία το έχουμε πει, Σώτια, μας κάνει να μην βαριόμαστε στην Ελλάδα. Βρίσκουμε θέματα πάντα να ασχολιόμαστε, ακόμα και. Μπορεί να είναι λάσσον σημασίας, να είναι μείζονος, αλλά εμείς το έχουμε πάνω-πάνω. Εκτός από τον Εμμύρη και τον Κακομοίρη του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος πραγματικά, δηλαδή, λες ορισμένοι άνθρωποι δεν βουτάνε λίγο το γλωσσαράκι στο μυαλό πριν μιλήσουν, αλλά εντυπωσιάζεσαι με όλα αυτά που στο τέλος εξτομίζουν και μετά ξέρεις, τα ρίχνουν και ότι οι δηλώσεις μου παρερμηνεύτηκαν.
11: Ναι, έκανε και εκείνος προχώρησε σε πλήρη αναδίκηση.
12: Το κλασικό, το κλασικό.
11: Το δημοσίευμα, πώς το είδες, με την κυρία που είναι
12: με το δημοσίευμα. Καταρχήν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια σοβαρή και έγκυρη εφημερίδα, η Wall Street Journal, η οποία έχει αποδείξει ότι βγάζει ρεπορτάζ, εντάξει, είναι και λίγο συστημική, αλλά δεν μπορεί να το βγάλει από την κοιλιά της, το μυαλό της αυτό. Δηλαδή, κάτι συνέβη. Δεν ξέρουμε αν ακριβώς ο διάλογος ήταν έτσι και τι διεμήθη μεταξύ της κυρίας Γκυλφόιλ και του κυρίου Παπασταύρου. Προφανώς αν υπόθηκε, νομίζω ότι πρέπει να την κατατάξουμε στη χωρία και στο πάνθεον

0: των πρέσβειων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν μείνει, αν θες, θρηλυκοί για τις παρεμβάσεις τους. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ μετά τον πόλεμο τον Μπιουριφόη, ο οποίος έκανε τα πάντα για να βγάλει τον Παπάγο, να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, να βάλει τον Μπελογιάννη στη φυλακή και να τον εκτελέσουν, ή το Χένρι Τάσκα, εννοώ με τη δικτατορία. Δηλαδή, εάν είναι αυτού του τύπου η παρέμβαση, είναι πραγματικά εξοργιστική. Ωστόσο, δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς το είπε αυτό. Δηλαδή, ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία, μπορούμε να το κάνουμε και με εσάς. Δηλαδή, δεν τους βολεύει ξαφνικά η αγγλική κυβέρνηση αυτή, δεν κάνει χατήρια. Δεν ξέρω τι υπόθηκε. Μόνο οι αυτοίκοι μάρτυρες μπορούν να μας μεταφέρουν, εκτός και αν υπάρχει κανένα ηχητικό. Έτσι, γιατί εκεί κρατάω πισινή. Ξέρεις, για να βγάλουν κάτι, μήπως έχουν ακούσει και το διάλογο. Οπότε ας είμαστε επιφυλακτικοί. Ας είμαστε πραγματικά επιφυλακτικοί.
1: Στα υπόλοιπα.
0: Στα υπόλοιπα, τι να σου πω. Περιμένουμε.
1: Τα πιο της καθημερινότητας, αυτά που μας καίνε.
0: Περιμένουμε να έρθουμε μια μέρα στο κανάλι και να δούμε τη βενζίνη να έχει πέσει και να λέμε επιτέλους. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει. Είδαμε και σήμερα πόσο πήγε το Brent, το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τα κυβερνητικά μέτρα. Είπαν 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί κρατώ μικρό καλάθι, διότι νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Τα καύσιμα πλέον πάνε σε μια κατάσταση, ειδικά στη χώρα μας, έτσι όπως είναι και οι φόροι, δηλαδή και ο ειδικός φόρος για το ΦΠΑ, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και έρχονται, θα το πω, δύσκολες μέρες. Έτσι, είναι φανερό πια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Δύο νέα κρούσματα, κυρίες και κύριοι, του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στην Κρήτη. Και όπως δήλωσε στο κρέτα24.gr, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, Αντώνης Παπαδάκης, πρόκειται για δύο ηλικιωμένους, μία γυναίκα και έναν άντρα, με τον δεύτερο μάλιστα να νοσηλεύεται στην εντατική. Τόσο στο Δήμο Αρχανών Αστερουσούν, όσο και στο Δήμο Μαλεβιζίου, στις περιοδικές δηλαδή όπου εντοπίστηκαν αυτά τα δύο νέα κρούσματα, αναμένεται να γίνουν ψεκασμοί κατά των κουνουπιών, θα μοιραστούν ενημερωτικά φυλάδια στους πολίτες, ενώ θα τοποθετηθούν και ειδικές παγίδες προκειμένου να γίνει και η εξέταση των κουνουπιών. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Το ένα περιστατικό έχει εξελιχθεί καλά, θα έλεγα. Mm-hmm. Η γυναίκα, η 83χρονη από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, νοσηλεύθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο, έχει επιστρέψει στο σπίτι της. Ό,τι αφορά τον 79χρονο από το Δήμο Μαλεβιζίου, δυστυχώς παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Mm-hmm. Ένα δύσκολο περιστατικό, όμως οι γιατροί λένε ότι θα περιμένουμε ακόμα μια-δύο μέρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ελπίζοντας να πάνε τα πράγματα καλά. Έκτο κρούσμα συνολικά, το οποίο σε σχέση με τα κρούσματα που υπάρχουν στην υπόλοιπη χώρα θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η ανησυχία, υπάρχει η εγρήγορση που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν, γίνεται δηλαδή η χνηλάτιση, γίνεται ένας έλεγχος επαφών, γίνεται μια προσπάθεια να δουν τα άτομα αυτά με ποιους ήρθαν σε επαφή, αν υπάρχουν συγγενείς γύρω που θα πρέπει να εξεταστούν. Όλα αυτά γίνονται από τον ΕΟΔΗ και στη συνέχεια αναλαμβάνει η περιφέρεια με τους ψεκασμούς και την ενημέρωση των περιοχών αυτών. Έγινε στην περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, θα γίνει αύριο πιθανότατα στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου και ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ημέρες δεν θα δούμε άλλα κρούσματα.
1: Ότι θα έρθει και η αποκλιμάκωση αυτή που εκτιμούν και οι επιστήμονες ότι θα έρθει τις
2: επόμενες
1: ημέρες.
2: Έτσι, ειδικά με τον καιρό να πέφτει η θερμοκρασία, αλλάζει. Θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε κρούσματα το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Νέους εμπορικούς και επενδυτικούς δρόμους ανοίγει η επίσημη επίσκεψη 7 μελούς κινέζικης επιχειρηματικής αποστολής στην περιφέρεια Κρήτης με επικεφαλή στον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των διευρυμένων συσκέψεων στο Ηράκλειο με τον Περιφερειάρχη Σταυρό Ναουτάκη και τοπικούς φορείς, τέθηκαν επιτάπητο στρατηγικές συμφωνίες για τον τουρισμό, τις υποδομές, την τεχνολογία αλλά και την ενέργεια.
3: Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής που διοργανώνει η Κινέζικη Πρεσβεία.

0: Στη σύσκεψη συμμετείχαν δήμαρχοι της Κρήτης, θεσμικοί και επιχειρηματικοί φορείς του νησιού, καθώς και εκπρόσωποι μεγάλων κινέζικων εταιριών. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υποδέχθηκε στο νέο κτίριο της Περιφέρειας τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Φαν Κιουί, ο οποίος βρίσκεται στο νησί συνοδευόμενος από 7 επιχειρηματίες. Στο επίκεντρο τέθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας Κρήτης και Κίνας σε μια σειρά από τομείς όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, οι εξαγωγές, οι υποδομές, η ενέργεια, η τεχνολογία και ο πολιτισμός.
1: Μια επίσκεψη του Κινέζου πρέσβη στην Ελλάδα μαζί με επιχειρηματίες από την Κίνα. Έχουμε μια συνάντηση με επιχειρηματίες από την Κρήτη. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Κρήτης και Κίνας στον τομέα του τουρισμού, του πρωτογενή τομέα, της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
2: Αυτή είναι η πέμπτη μου επίσκεψη στην Κρήτη, αλλά αυτή είναι η φορά θέλω μαζί μου 7 επιχειρηματίες μαζί μου για να προωθήσουμε την ουσιαστικά και πλαστικά συνεργασία μεταξύ μας. Ως Κινέζο πρέσβη στην Ελλάδα, θα ήθελα και η πρεσβεία μας ως μια γέφυρα να βοηθήσουμε να προωθήσουμε την συνεργασία μεταξύ της Κρήτης και της Κίνας.
0: Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο βόρειος οδικός άξονας, καθώς και στην ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης, έργο στο οποίο συμμετέχουν κινέζικα κεφάλαια.
2: Είχα πολύ καλή συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στο γραφείο του και συζητάμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και έχουμε δύναμη δυνατότητα συνεργασίας όπως στο τομέα τουρισμό, πολιτισμό, εμπορικό κτλ. Αλλά νομίζω μπορούμε να έχουμε περισσότερα συνεργασίες όπως στο τομέα καινοτομία, τεχνολογία, πράσινη ανάπτυξη και πράσινη ενέργεια.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει η ενδυνάμωση αυτή. Αρχίζει να γίνουν τα βήματα και από πλευράς και της πρεσβείας και των Κινέζων επιχειρηματιών, ούτως ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εμείς συνεχίζουμε τις συναντήσεις μας, πιστεύοντας ότι και με το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να έχουμε μια προσέλκυση τουριστών από την Κίνα και επίσης στο πρωτογενή τομέα που πρέπει να ενδυναμωθεί αυτή η σχέση, γιατί μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα πρέπει να είναι καλύτερα.
0: Μετά την ευρεία σύσκεψη, εκπρόσωποι των κινέζικων εταιριών είχαν επαφές με εκπροσώπους επιχειρήσεων της Κρήτης.
3: Για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα που τρέχει, αλλά και για αυτό που σχεδιάζεται, μίλησε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης, Μαρία Κασουτάκη. Αναφερόμενη στις δυσκολίες, αλλά και στο μεγάλο στίχημα της ενίσχυσης των δικτών απορρόφησης. Είναι μαζί μου και πάλι ο Σωτήρης Μεταξάς. Συνομίλησε στο μεσημέρι με την κυρία Κασουτάκη. Πάντα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί της. Με φόντο φυσικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα χρήματα από την Ευρώπη και το πώς απορροφούνται αυτά από την περιφέρεια της Κρήτης, Σωτήρη.
4: Ναι, και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα ευρωπαϊκά τα κοινοτικά προγράμματα σε επίπεδο περιφερειών είναι και ο βασικός πυλώνας χρηματοδότησης για το έργο του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Ναι. Και είναι μία διπλή μάχη αυτήν την ώρα σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης. Η πρώτη μάχη έχει να κάνει με το τρέχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στα μισά. Έχει μπροστά του ακόμη 4 χρόνια και σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να επαναλάβει δείκτες απορροφητικότητας όπως και στο παρελθόν έχει πράξει, σε ποσοστό που τις περισσότερες περιπτώσεις έφτασε το 100%. Την ίδια ώρα όμως να προετοιμαστεί και να οριμάσει έργα με φόντο την επόμενη προγραμματική περίοδο που θα ανοίξει αυλαία το 2030, έστω και αν ακόμη υπάρχει, ξέρεις, ένα θολό τοπίο και ένας προβληματισμός από τις περιφέρειες για τα δομικά χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων. Και μας εξέφρασε αυτόν τον προβληματισμό, κυρία Κασουτάκη, η οποία είναι πολύ, πολύ έμπειρη, ναι, στο κομμάτι της διαχείρισης, έχοντας ηγηθεί αυτής της προσπάθειας τα τελευταία 2 κοινοτικά προγράμματα, μας είπε ότι εξετάζεται ένα άλλο μοντέλο από την πλευρά της Κομισιόν. Κάποιες κατευθύνσεις έδωσε ο ίδιος ο κύριος Ντε Μικέλη στην

0: προηγούμενη εβδομάδα, κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος, έδωσε κάποιες κατευθύνσεις που δείχνουν ότι ο ρόλος του κεντρικού κράτους θα είναι ισχυρότερος. Αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ προβληματική συνθήκη για τις περιφέρειες που διεκδικούν ισχυρότερο ρόλο ακόμη και από το υφιστάμενο καθεστώς. Άλιστα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τρέξει η υλοποίηση των έργων και να οριμάσουν οι παρεμβάσεις για την επόμενη περίοδο.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάμε κύριε Σεκή να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε η κυρία Μαρία Κασοτάκη στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη οριμότητα και να προχωράμε με μια δεξαμενή έργων μεγαλύτερη από τους πόρους που διαθέτουμε, με προϋπολογισμούς πολύ περισσότερους από τους πόρους που διαθέτουμε, προκειμένου να έχουμε αυτήν τη συνέχεια και το ξεκίνημα να μας βρει σε μια καλή φάση. Θα πρέπει να πούμε ότι τώρα που υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, το τρέχον πρόγραμμα, πραγματικά κάνουμε ένα αγώνα δρόμου για να μπορέσουμε έγκαιρα να ολοκληρώσουμε πολύ σημαντικά έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει, έχουμε εντάξει στο τρέχον πρόγραμμα. Αναφέρω ένα παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ ψηλό προϋπολογισμό, 35 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έργα αυτά θέλουν το χρόνο τους για να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να αποδοθούν στους πολίτες και πολλά άλλα. Και αυτό είναι ένας συνεχής αγώνας πραγματικά. Όπως είπατε, μέλημά μας είναι όταν ξεκινάει μια νέα περίοδος να μην μας βρίσκει στο μηδέν, αλλά να μας βρίσκει σε ένα προχωρημένο στάδιο που θα εγγυηθεί την επιτυχία και της επόμενης περίοδου, βασιζόμενη βέβαια σε δουλειά που έχει γίνει την προηγούμενη περίοδο.
1: Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο προσκήνιο στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές. Μια γυναίκα 28 ετών κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της και κατέφυγε τρομοκρατημένη στην αστυνομία μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης για το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Η γυναίκα είναι 28 ετών, έχει δύο ανήλικα παιδιά από προηγούμενη σχέση της, διαμένει στο Ηράκλειο μαζί και με την αδελφή της, η οποία επίσης είναι ανήλικη. Ο σύντροφός της, ένας 53χρονος, με ίδια καταγωγή, αλλοδαπίκη δύο, της ζητούσε επίμονα το τελευταίο διάστημα και αυτός ήταν ο λόγος των συνεχών προστριβών, να μεταφερθούν, να μείνουν στην Τήλισσο. Η γυναίκα δεν ήθελε, προκειμένου να μην αλλάξουν σχολικό περιβάλλον, αλλά και παραστάσεις στα παιδιά της που μένουν αρκετό διάστημα στο Ηράκλειο. Οι προστριβές έφτασαν στην ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, την Κυριακή τη χτύπησε, όπως είπε στους αστυνομικούς, με ένα καλώδιο. Η γυναίκα πήρε τηλέφωνο στη γραμμή βοήθειας. Από εκεί αστυνομικοί της προσέφεραν, πήγαν αμέσως, της πήραν κατάθεση. Ο 53χρονος αναζητείται και η ίδια η γυναίκα αναζητεί τώρα ένα χώρο όπου θα μπορεί να μείνει με ασφάλεια. Πάντως, να σου πω, Σώτη, ότι και στο άτυπο, αν θέλει, συμβούλιο της παροικίας των συμπατριωτών της που ζήτησε βοήθεια η συγκεκριμένη κοπέλα, δυστυχώς δεν βρήκε αυτό που περίμενε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, Χάρη, και πάλι. Συνεχίζει, είναι κυρίες και κύριοι, η πτώση τμήματων από μπαλκόνια και παλιά κτίρια στο Ηράκλειο, με κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία και τον προβληματισμό τους για το φαινόμενο που εξαιτίας των εκατοντάδων ετοιμόρροπων κτισμάτων που υπάρχουν στην πόλη σημαίνει όλο ένα και πιο συχνά. Οι πρόσφατες δε βροχοπτώσεις επιδείνωσαν το πρόβλημα, με το Δήμο Ηρακλείου να καλεί τους ιδιοκτήτες να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις για την άρση των ετοιμόρροπιών.
4: Νέο περιστατικό με πτώση τμήματος μπαλκονιού σημειώθηκε στο Ηράκλειο. Κάτοικοι της οδού Μελισσινών στην Αγία Τριάδα πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί λίγα δευτερόλεπτα αφού του άκουσαν τον εκοφαντικό, όπως είπαν, θόρυβο. Ευτυχώς μετά την κατάρρευση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Υλικές ζημίες υπέστησαν δύο οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα την ώρα της πτώσης.
5: Είμαι κάτοικος διπλανή πολυκατοικία που έγινε το συμβάν.

0: κατά τις 5 παρατέταρτο κατεβαίνω να πάω στη δουλειά. Και με το που κλείνω την εξωτερική πόρτα της πολυκατοικίας, ακούω το μπουμ. Και λέω κανένας κεραυνός κάτι έγινε, αλλά δυστυχώς βλέπω τα συντρίμια και πέφτουν κάτω. Καθόταν στη σκάλα ένα ζευγάρι ξένοι τουρίστες και ένας γείτονας που μένει στο ισόγειο. Ωραίο. Αυτή τη στιγμή βγαίνουμε όξο, βλέπουμε αυτό, ήβρεχε βέβαια και μάλλον από αυτό ήταν η αιτία του. Και τίποτα δεν είχαμε κάτι άλλο. Ένα μηχανάκι ήταν από κάτω, τον εγρέμισε, ένα διπλανό ήταν πάλι, δεν έγινε και κάτι. Ευτυχώς που δεν είχε κάτι σε θύματα, να είχε ανθρώπους ή περαστικοί.
1: Η Δημοτική Αρχή προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να καλεί για άλλη μία φορά τους ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτισμάτων να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες άρσης ετοιμορροπίας στις ιδιοκτησίες τους.
2: Έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρέπει ο ιδιοκτήτης, ο καθένας ιδιοκτήτης, να περιμένει να συμβεί μια ζημιά ή και το μοιραίο καμιά φορά. Πρέπει ο καθένας, γιατί αυτό επιβάλλει η νομοθεσία, ως αποκλειστικά υπεύθυνο τον καθένα για την ιδιοκτησία του και για την κατασκευή που έχει, την περιουσία του δηλαδή, να κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή, να κάνουν άρση των επικινδυνοτήτων που μπορούν να διαγνώσουν είτε οι ίδιοι είτε οι μηχανικοί τους και να προχωρήσουν στην βελτίωση και στη θεραπεία αυτών. Έχω πει επίσης ότι η υπηρεσία μας, αν και υπεσολεχωμένη, πάντοτε έχει ανοιχτές πόρτες και καλή διάθεση συνεργασίας με όλους τους ιδιοκτήτες και τους ιδιώτες μηχανικούς, έτσι ώστε να τους καθοδηγήσουμε για το ποιες διαδικασίες πρέπει να τηρήσουν και να επισκευάσουν τα κτίρια τους.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, τα περιστατικά αυτά που σημειώθηκαν και μάλιστα την ίδια ημέρα επαναφέρουν με έντονο τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας παλαιών κτηρίων, ιδιαίτερα σε σημεία με καθημερινή διέλευση πεζών και οχημάτων.
3: Δυστυχώς το πρόβλημα με τα ετοιμόρροπα στην Αγία Τριάδα αλλά και σε ολόκληρο το Δήμο Ηρακλείου είναι πολύ μεγάλο. Εμείς στην περιοχή έχουμε διαπιστώσει και καταγράψει 110 ετοιμόρροπα κτίσματα. Φανταστείτε πόσα μπορεί να είναι σε όλο το σύνολο της παλιάς πόλης αλλά και στα χωριά. Έχουμε κάνει ήδη μια καταγραφή και έχουμε προβεί σε μια πρόταση μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου και η πρόταση είναι να γίνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΕΕ Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, ώστε να γίνει μια ομάδα μηχανικών που να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Οι υπηρεσίες γνωρίζουμε ότι είναι υποστελεχωμένες, το ίδιο και η πολυοδομία, το ίδιο και η εισαγγελία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να επιληφθεί η ομάδα η οποία θα πληρωθεί από το Δήμο και θα προταθεί από το τεχνικό επιμελητήριο για να φτάσει το θέμα στο τελικό στάδιο, δηλαδή την κατεδάφιση ή την άρση της ετοιμορροπίας. Αυτό είναι και η πρότασή μας και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το παλέψουμε όλοι μαζί.
1: Άλλο ένα περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Πόρου, στην οδό Αργυροκάστρου, όταν τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε και έπεσε στο δρόμο. Ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε τραυματισμός.
2: Επανερχόμαστε για άλλη μια φορά σε ένα ζήτημα που ταλανίζει. Συνεχίζει να ταλανίζει την πόλη μας και έχει να κάνει με τα επικινδύνω σε ετοιμόρροπα. Κτίρια και κατασκευές οι οποίες είναι γυρασμένες ή εγκατελελειμμένες και οι οποίες προφανώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και επισφαλείς, ειδικά όταν μπαίνουμε και σε χειμερινούς μήνες με φυσικά φαινόμενα όπως οι βροχοπτώσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε δύο περιπτώσεις λοιπόν με καταταφείς ουσιαστικά καταερεύσεις για την ακρίβεια προβόλων και μπαλκονιών τόσο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην οδό Μελισσινών. Ήταν μια κατασκευή η οποία ήταν αναξιοποιητή, δεν αξιοποιείται, δεν κατοικείται, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα η οποία εμφάνιζε πραγματικά ιδιαίτερα σημάδια γύρανσης ως φέρον οργανισμός, ως εκ τούτου ήταν και ευάλωτος. Αλλά και στην οδό Αργυροκάστρου, στην περιοχή του Πόρου, που ένας πρόβολος από μια ταράτσα κατοικίας, ουσιαστικά κάποια τμήματά του αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο δόστρωμα. Καταρχάς, όσον αφορά τις συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις, όπως πάντοτε, και αν και ήταν Σαββατοκύριακο, άμεσα κινηθήκαμε προκειμένου να βρεθούν οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων και με ιδιώτη μηχανικό, τον οποίο οι ίδιοι θα ορίσουν. Να επισκεφτούν την υπηρεσία μας, προκειμένου να παραλάβουν καταρχάς την έκθεση αυτοψίας την οποία έχουμε διενεργήσει, αλλά προφανώς και το κυριότερο είναι να εκδώσουν τις απαιτούμενες άδειες, προκειμένου να προχωρήσουν σε εργασίες άρσης των επικινδυνοτήτων.
4: Ο Κώστας Κεφαλογιάννης είναι μαζί μου στο στούντιο για να συζητήσουμε ξανά για αυτή την ιστορία που αφορά τα επικινδύνωση ετοιμόρροπα κτίρια του Ηρακλείου. Εν τω μεταξύ όμως, να ξεκινήσουμε από την είδηση, γιατί μετά την Αγία Τριάδα τον Πόρο, τώρα είχαμε ένα νέο περιστατικό στο κέντρο της πόλης. Κώστα,
5: κέντρο, κέντρο δεν γίνεται. Έτσι, μιλάμε για τη λεωφόρο Καλοκαιρινού, ψηλά, λίγο πριν την είδηση, όπου νωρίς το απόγευμα αποκολλήθηκε κομμάτι από το μπαλκόνι, έπεσαν τις οβάδες στο δόστρωμα, στον πεζόδρομο κυρίως, γιατί ήταν στη γωνία της λεωφόρου Καλοκαιρινού.
4: Είναι και τα πλάνα μας, ναι, έτσι μπράβο. Το λέω για τους τηλεθεατές, είναι τα πλάνα που

0: έχουμε πάρει πριν από λίγη ώρα από το σημείο.
1: Ένα σημείο Σώτια εξαιρετικά πολύ συχνά, στο έχει εμπορικά καταστήματα εκεί. Περνάει κόσμος για να πάει στα καταστήματα εστίασης που είναι από πίσω. Ευτυχώς ήταν Δευτέρα απόγευμα. Για μία ακόμη φορά η τύχη χαμογέλασε στους Ηρακλειώτες. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα συμβαίνει αυτό. Είχαμε την πτώση, δεν είχαμε κάτι άλλο εκτός από υλικές ζημιές. Ο χώρος έχει αποκλειστεί. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα σταλεί από την Πολεοδομία Ηρακλείου, αφού γίνει αυτοψία. Έγγραφο στον ίδιο.

0: σου κεντρίζουν λίγο το. Λες, ίσως εδώ να έχουμε κάτι. Ναι, ναι. Φαίνεται ένα νέο κτίριο ή, εν πάση περιπτώσει, νεοσυντηρημένο, να το πω έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει, ότι έχει καταγραφεί ως ετοιμόρροπο κατά κανένα τρόπο. Mm-hmm. Η εικόνα του ήταν ενός κτιρίου που έχει ανακαινιστεί πρόσφατα. Δεν είναι καινούριο. Mm-hmm. Το ξέρουμε το κτίριο, το βλέπουμε χρόνια. Αλλά η εικόνα του είναι ενός κτιρίου που είχε ανακαινιστεί πρόσφατα. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τι έφτεξε εδώ και έπεσε το κτίριο. Κοίταξε, το πρόβλημα είναι βαθύ, είναι διαχρονικό, είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Ηρακλείου. Χρειάζεται μια κοινωνική ανάλυση, κοινωνική εξήγηση όσον αφορά στο γιατί οι Ηρακλειώτες εγκαταλείπουν με τέτοια ευκολία που δεν τη βλέπεις εύκολα σε άλλες πόλεις τα κτίρια, σε τέτοια κατάσταση. Υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα μια τάση πραγματικά να μένουν τα κτίρια χωρίς συντήρηση ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις να εγκαταλείπονται εντελώς. Ο κτηριακός πλούτος του Ηρακλείου έχει καταστραφεί έτσι κι αλλιώς. Το γνωρίζουμε αυτό για διάφορους λόγους τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως αυτό είναι ένα θέμα. Το βασικότερο θέμα που τους απασχολεί όλους είναι τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος. Mm-hmm. Η πρόταση που έχει καταθέσει ο πρόεδρος της Αγίας Τριάδας, ο κύριος Γρηγοράκης, συζητιέται στο Δήμο, όμως απαιτεί χρήματα. Εννοώ ότι το να γίνει μια ομάδα με μηχανικούς που θα εξετάσουν τα κτίρια ένα προς ένα και θα προτείνουν λύσεις, το να πληρωθεί αυτή η ομάδα από το Δήμο είναι το μικρότερο αγκάθι. Mm-hmm. Οι εργασίες για την άρση των ετοιμορροπιών κοστίζουν πολύ περισσότερο και βάσει νόμου βαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Οι ιδιοκτήτες σπανίως κάνουν αυτά που πρέπει. Ο Δήμος όμως δεν έχει τα χρήματα και δεν έχει και την ευθύνη βάσει νόμου να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες παρά μονάχα μετά από εισαγγελική εντολή. Mm-hmm. Είναι ξανά ένα πρόβλημα και γραφειοκρατίας. Όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να απλοποιηθούν. Επί της ουσίας όμως οι Ηρακλειώτες δυστυχώς έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια να περπατούν έχοντας το κεφάλι ψηλά και για μπαλκόνια που μπορεί να πέσουν και για δέντρα. Γενικώς ένας περίπατος στην πόλη του Ηρακλείου ποτέ δεν είναι εντελώς ανέμελος.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. 5 χρόνια, κυρίες και κύριοι, μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες σεισμόπληκτοι στο Δήμο Μηνωά Πεδιάδας εξακολουθούν να περιμένουν την επιστροφή στην κανονικότητα, με την αποκατάσταση να προχωρά με αργούς ρυθμούς. Πέρασαν 5 χρόνια και ακόμη πολλά προβλήματα είναι άλυτα και οι άνθρωποι μένουν ακόμα στα containers. Και του χρόνου, τέτοια μέρα, να κάνουμε κουβέντα, τα ίδια θα είναι, τίποτα δεν θα αλλάξει. Τόνισε σε δηλώσεις του σήμερα στον Sky Crete ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος.
2: Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, έτσι είναι η πραγματικότητα. Τρέξαν κάποια πράγματα στην αρχή και πιστέψαμε ότι και η αποκατάσταση πάει με τους ίδιους ρυθμούς. Δυστυχώς όμως, στον πρώτο, μετά από ένα μήνα, ενάμιση μήνα, βλέπαμε ότι τις πρώτες δυστοκίες στο να προχωρήσουν διαδικασίες. Εντοπίσαμε ότι δεν υπήρχαν οι μηχανικοί, εντοπίσαμε ότι υπήρχε τεράστιο, ένα τέρας της γραφειοκρατίας, δηλαδή να ζητάνε χαρτούρα από 80 ανθρώπους, να ζητάνε από ανθρώπους που είχαν ταλαιπωρηθεί και μάλιστα τους πρώτους μήνες, έτσι, που πολλοί από αυτούς μείνανε και 10 και 15 μέρες σε σκηνές και σε αυτοκίνητο, να τους ζητάνε χαρτιά που έπρεπε να μπουν μέσα στα κατεστραμμένα σπίτια. Και όταν είδαμε την πραγματικότητα, δηλαδή τις τιμές της αγοράς, το τιμολόγιο των εργασιών, που ήταν αναχρονιστικό και παραμένει αναχρονιστικό, είπαμε ότι αυτό θα είναι ένας σταυρός για μας, θα είναι ένας γολγοθάς για μας που θα κρατήσει χρόνια. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στην πρώτη πενταετία, όπως είπατε πολύ σωστά, από 3.000 φακέλους που έχουν κατατεθεί, να σημειώσω ότι είναι 8.500 περιπτώσεις των κατεστραμμένων σπιτιών. Μάλιστα, και καταστημάτων. Ναι. 3.000 έχουν καταθέσει φακέλους. Θα μου πείτε γιατί όχι όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί είδαν από πολύ νωρίς ότι η διαδικασία θα πάει.
3: Και απογοητεύτηκαν
2: έτσι.
3: Και δεν μπήκαν καν στη διαδικασία.
2: Πιστεύουμε να ενταχθεί και αυτό σύντομα. Το έχουμε ζητήσει εξ αρχής από το Υπουργείο. Από αυτούς τους 3.000 φακέλους, λιγότερες από 600 άδειες βγήκανε και λιγότερα, μερικές δεκάδες σπίτια φτιάχτηκαν, αλλά όχι με τη διαδικασία της αρρωγής. Τι σημαίνει αυτό? Δόθηκε 80% στεγαστική συνδρομή και 20% άτοκο δάνειο που δεν το δίνει καμία τράπεζα πριν ενός ή δύο δανείων στην Κρήτη κιόλας.
0: Σε εξέλιξη είναι ως αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, με τον Δήμαρχο πάντως να απουσιάζει λόγω μιας ξαφνικής αδιαθεσίας και τον Γιώργο Αγριμανάκη να τον αντικαθιστά. Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης που έχει παρακολουθήσει όπως πάντα το μεγαλύτερο μέρος αυτού. Κώστα, να ξεκινήσουμε από την αδιαθεσία του κ. Καλοκαιρίου.
1: Να το ευχηθούμε περαστικά. Οι πληροφορίες δεν ήταν κάτι σοβαρό. Πήγε στο Παγνί, έκανε κάποιες εξετάσεις. Εκτός απροόπτου, αύριο θα είναι κανονικά στα καθήκοντά του. Mm-hmm. Κοίταξε, το Δημοτικό Συμβούλιο για μία ακόμη φορά είχαμε πολύ μεγάλη ένταση σε βαθμό που χρειάστηκε να διακοπεί για το θέμα της δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Ένα θέμα το οποίο

0: φαινόταν ότι είχε εξαντληθεί. Δεν έχει εξαντληθεί. Οι κάτοικοι πήγαν, ζήτησαν από τον Δήμο Ηρακλείου να τους πει εάν έχει οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση, όπως έδωσε προθεσμία ο κύριος Πλεύρης μέχρι και την προσεχή Παρασκευή. Mm-hmm. Κατηγόρησαν την Πολεοδομία ότι δεν συνεργάζεται με τον μηχανικό τους. Τέλος πάντων, υπήρξαν πολύ υψηλή τόνη. Mm-hmm. Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, ο κ. Γιαλιτάκης, διέψευσε διάφορα που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες για χαμένο φάκελο. Είπε ότι ο φάκελος του ακινήτου είναι κανονικά στην Πολεοδομία, στο τμήμα αυθαιρέτων. Αν βγήκε ένα συμπέρασμα από όλη αυτή τη συζήτηση, είναι ότι ο μόνος δρόμος που έχουν κάτι και από εδώ και μπρος, πέρα από τις κινητοποιήσεις στον δρόμο, είναι ο νομικός, είναι η νομική οδός. Και ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι στο πλευρό τους αν θέλουν να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τους ικανοποίησε η απάντηση. Η συνεδρία διεκόπηκε για κάμποσα λεπτά. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό είναι. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα. Η δημιουργία δομής του αθανάτους από την πλευρά του Υπουργείου προχωράει κανονικά. Οι κάτοικοι θα κινηθούν νομικά κατά πάσα πιθανότητα. Είχαμε επίσης εντάσεις στο εσωτερικό της Δημοτικής Αρχής, στο εσωτερικό της Δημοτικής Πλειοψηφίας, σε ένα ανύποπτο θέμα.
1: Αυτό, σε ένα θέμα εντελώς που δεν το περίμενε κανείς.
0: Ναι, είναι η επιδότηση σε ποσοστό περίπου 60% στις μηνιαίες κάρτες μετακίνησης για τους φοιτητές, που από 45 ευρώ θα δίνουν περίπου 19 ευρώ, μια σημαντική ενίσχυση, μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το αστικό ΚΤΕΛ. Και ενώ η εισήγηση πέρασε ομόφωνα, μια τοποθέτηση εκ μέρους του εντεταλμένου συμβούλου της συμπολίτευσης του κυρίου Κονταράκη, ο οποίος ζήτησε το θέμα να κρατηθεί γιατί θεωρεί ότι δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, ότι υπάρχουν κενά, προκάλεσε πολύ μεγάλη ένταση. Συμφώνησε με τον κύριο Κονταράκη και τον κύριο Σαμάκης. Διαφώνησε ο κύριος Καραντινός με μια τοποθέτηση, εν πάση περιπτώσει, που ανέβασε πολύ τους τόνους. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. Αυτό ενδιαφέρει τους φοιτητές, όπως ενδιαφέρει και τους πυρόπληκτους του Αγίου Ιωάννη του Χωστού, της πυρκαγιάς που είχαμε τον Ιούνιο. Όσοι πέστησαν ζημιές σε εκείνη την πυρκαγιά μπορούν να καταθέσουν αίτηση για αποζημίωση από 1.000 έως και 3.000 ευρώ από τον Δήμο Ηρακλείου, και αυτό πέρασε ομόφωνα. Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και νομίζω ότι αν μπουν στο site του Δήμου θα βρουν πώς μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Κεφαλογιάννη. Στον αέρα βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, οι προκαταβολές των αγροτικών επιδοτήσεων του Οκτωβρίου λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων και των προβλημάτων στην υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ. Τεχνικά ζητήματα στην ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro μπλοκάρουν τη διαδικασία στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, προκαλώντας καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και εκνευρισμό. Ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι πιέζουν την πολιτεία να δώσει λύσεις και να δώσει και διευκολύνσεις προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης.
2: Στο κατακόρυφο η αγωνία στις τάξεις των αγροτοκτηνοτρόφων για τις καθυστερήσεις στον ΟΣΔΕ. Μέλη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου έκαναν λόγο για καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων και ζήτησαν άμεσες λύσεις.
3: Λένε πως σε διευκολύνανε το ΟΣΔΕ και είναι σαν ένα μπάχαλος. Πείτε μου πώς θα γίνουν από τις 640.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ που πρέπει να γίνουν και έχουν γίνει γύρω σε 15.000, όταν η ίδια η Ένωση σε 4 μέρες μέσα έχει κάνει 30 δηλώσεις. Mm-hmm. Η ίδια η Ένωση με 30 υπαγείρους. Πώς θα προχωρήσει αυτό όπως θα έχουν κάνει, που πρέπει να ανεκατοθούν οι λογιστές, ή το ένα ή το άλλο. Στην ουσία θα απομείνουν οι άνθρωποι όλοι απλήρωτοι. Για το μόνο πράγμα που είναι καλή και έχουν προχωρήσει καλά είναι στην κάτω πάντα στην οριστικοποίηση ένα τετραγωνάκι που σου λέει αποδέχομαι τις όρους. Τι είναι αυτοί οι όροι? Ότι όπου χρωστάς δεν υπάρχει πρέον το ακατάσχετο των 7.500 ευρώ στην εφορία, τέλος πάντων, που υπήρχε δηλαδή στον επιδοτήσεων, μέχρι 7.500 ευρώ να τα έπαιρνε ο κάθε αγρότης, τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και στιγμή που αποδέχεις έτσι όρους και οριστικοποιείται τον ΟΣΔΕ, χάνεις τα λεφτά σου. Στην ουσία, αν χρωστάς ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, όπου χρωστάς, συμψηφίζονται.
2: Ο Λευτέρης Τριανταφυλάκης αναφέρθηκε και στα προβλήματα που καθημερινά προκύπτουν με διορθώσεις προηγούμενων δηλώσεων, πιστοποιήσεις και άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Όσον αφορά το κτηματολόγιο, τι συμβαίνει? Υπάρχουν διορθώσεις που γίνονται και δεν γίνονται? Τι συμβαίνει εκεί?
3: Το κτηματολόγιο είναι ένα μαύρο θέμα, διότι στο κτηματολόγιο λένε ότι άμα δεν έχει κτηματολόγιο δεν γίνεται αρρωστικοποίηση. Όσοι δεν σου δίνουν κάποια παραθυράκια για να γίνει πιο μετά, γιατί στην ουσία το 60% στην Κρήτη δεν έχει κτηματολόγιο για να προχωρήσει η διαδικασία του ΟΣΔΕ.
2: Οι κτηνοτρόφοι προαναγγέλουν παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση για το

0: λόγο ζήτημα και ταυτόχρονα ζήτησαν αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο.
1: Και καμία βοήθεια γενικά είναι όλα στον αέρα. Δεν μπορεί να πιστώσει κανείς και κανένα. Δεν θα τέμει πώς θα βγει η παραγωγή, ειδικά στη κτηνοτροφία φέτος, όπως είναι τα πράγματα.
2: Ένα ακόμη περιστατικό αποκόλληψης θύματος επιχρήσματος οροφής καταγράφηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτηριακό συγκρότημα. Την ίδια δε ώρα, το σωματείο εργαζομένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές υποδομές, με αφορμή ένα νέο περιστατικό κατά το οποίο νερά πλημμύρισαν τον χώρο έξω από το ασανσέρ κλινικής στο ΓΑΜΑ κτίριο. Πάμε να ακούσουμε σχετικές δηλώσεις.
3: Ενημερωθήκαμε από τους εργαζόμενους και από τους συνοδούς ασθενών ότι έπεσε ένα κομμάτι από τη γυψοσανίδα στο τρίτο κτίριο, στον τέταρτο όροφο, στο σαλόνι της ενδοκρινολογικής κλινικής και της πνευμονολογικής. Είναι ο όροφος που από πάνω πραγματοποιούνται εργασίες χτισήματος της ογκολογικής κλινικής. Για άλλη μια φορά έχουμε γίνει στο ίδιο έργο θεατές εργαζόμενοι και ασθενείς σε συνέχεια των καταγγελιών που έχουμε κάνει σε σχέση με την κατάσταση των υποδομών του νοσοκομείου, που είναι ένα νοσοκομείο που είναι 40 χρόνια, με την κατάσταση που βρίσκεται η τεχνική υπηρεσία, που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση ένας πολύ μικρός αριθμός μονίμων εργαζομένων μαζί με τους συμβασιούχους επί της ουσίας έρχονται να καλύψουν ένα τεράστιο όγκο εργασιών, όχι μόνο συντήρησης αλλά και πρόληψης, και βεβαίως αποδεικνύεται ότι τελικά οι όποιες ανακαινήσεις κτηρίων που γίνονται αυτή την περίοδο και το κόψιμο κορδέλων από τον Υπουργό Υγείας, αν δεν συνοδεύεται με επιπλέον προσωπικό για όλες τις ειδικότητες, ουσιαστικά μένουν κενό γράμμα. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι σήμερα χρειάζεται και στελέχωση και χρηματοδότηση και βεβαίως συντήρηση με το απαραίτητο, με τις απαραίτητα τεχνικά μέσα για να μπορεί αυτό το κτίριο των 40 χρόνων να συνεχίσει να λειτουργεί με όρους ασφάλειας και ποιότητας.
4: Η πτώση έγινε στο γραφείο που ξεκουράζονται οι γιατρίτες χειρουργικής κλινικής όταν εφημερεύουν. Νομίζω ο γιατρός κατά τη μία το βράδυ πήγε να μπει στο δωμάτιο και είδε το σοβά που είχε πέσει. Αυτό οφείλεται στην παλαιότητα των υλικών του κτιρίου που έχουμε πει είναι κατασκευή δεκαετίας του 1950. Και πλέον καθίσταται επιτακτική ανάγκη, ίσως αφαίρεσης όλων των σοβάδων σε όλο αυτό το κομμάτι και επανατοποθέτηση καινούριου. Νομίζω έχει ξεκινήσει η τεχνική υπηρεσία τέτοιες αποκαταστάσεις το τελευταίο διάστημα, απλά τώρα θα επιταχυθεί. Ωστόσο ζητάει με βοήθεια, ζητάμε χρηματοδότηση, ζητάμε τα όρημα έργα επιτέλους να μας δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Διότι πάνω απ' όλα η πόλη του Ηρακλείου, όλο το νησί και τα εκατομμύρια του κόσμου που επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί μας χρειάζονται ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές οι οποίες να παρέχουν και την ασφάλεια και στους ασθενείς και στους εργαζόμενους. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα οι γιατροί, όμως αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν καταρχάς και να αντιτερκοποιηθούν οι έλεγχοι και εργασίες εξυγείασης και αποκατάσταση των οροφών και να ενισχυθεί τόσο η τεχνική υπηρεσία όσο και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα εξασφαλίσει έτσι την εκτέλεση των έργων που απαιτείται.
2: Σε κλείο παρατεταμένης ακρίβειας παραμένει η Κρήτη, με τις τιμές των καυσίμων να παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά και να ξεπερνούν κατά πολύ το φράγμα των 2 ευρώ, τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο, ακόμη πιο ισχυρό κύμα ανατιμήσεων, καθώς παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για νέο ράλι ανόδου που βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών.
5: 2 ευρώ και 18 λεπτά στην πόλη του Ηρακλείου, έως και 2 ευρώ και 22 λεπτά στην ενδοχώρα. Η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει στα ύψη και η αγωνία πλέον είναι για το πού θα φτάσει η τιμή της τις επόμενες ημέρες.
6: Θεωρώ η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι στο 2,17 με 2,18. μέσα στο Ηράκλειο, γιατί εκτός Ηρακλείου θα δούμε τιμές που θα αγγίζουν το 2,20 με 2,22 ευρώ το λίτρο την βενζίνη. Περίπου στις ίδιες τιμές κυμαίνεται και το πετρέλαιο.

0: κίνηση, στο λεγόμενο diesel, που και βέβαια αν αυτή τη στιγμή είχαμε και το επίδομα θέρμανσης, περίπου θα κυμαινόταν η τιμή περίπου στο 1,70 με 1,75. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει πει για κάποια μέτρα στήριξης, τα οποία θεωρώ ότι αυτά δεν είναι αρκετά, αν θέλετε, τη γνώμη μου, στο να βοηθήσουν τους καταναλωτές, ειδικά στη κρίση αυτή που ζούμε, που ζούμε μια κρίση, θα έλεγα, ακρίβειας.
1: Σας πω ότι είναι πολύ ακριβά, τι να πω, την ευθυνά. Απλά να μπορούν να δώσουν κάποια επιδότηση, ρε παιδί μου, στα κάψιμα. Εκεί πέρα ή να πέσει ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι να πω. Πανάκριβα.
2: Ανέβει, έχει ανέβει. Έχει ανέβει και δεν σφέρει πολύ. Δεν σφέρει. Καλύτερα να πηγαίνεις με τα πόδια παρά με τα μάξι. Εννοείται, έχω μετακινήσει. Έχω μειώσει πολλές. Δηλαδή δεν κάνω ό,τι πάνω κάτω έκανα πριν. Δεν γίνεται, ναι.
3: Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν σταθεροποίηση, όμως η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή κρατά σε αναβρασμό την αγορά ενέργειας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων.
0: Στα καύσιμα αυτή τη εβδομάδα είχαμε μια σταθεροποιημένη, αν θέλετε, μια σταθεροποιημένη τιμή στα πρατήρια, όσο μενόταν οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν για μια διαπραγμάτευση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η γεωπολιτική κρίση στο κόλπο. Υπήρχε μια σταθερή διακύμαση της τιμής στην ενέργεια και στα καύσιμα. Βεβαίως, αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει και δοθεί ένα αίσιο τέλος, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά και κάποια στιγμή θα δούμε μείωση τιμών.
3: Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων.
4: Οι τιμές στα καύσιμα πρέπει να βγάλουν τις ταμπέλες στα βενζινάδικα, από βενζινάδικα να γράψουν φαρμακείο. Θα είναι πιο... πώς, τι...
5: Εσείς έχετε μειώσει τις μετακινήσεις σας προκειμένου να εξοικονομήσετε έτσι κάποια χρήματα?
4: Βεβαίως. Όπου μπορούμε να πάμε με τα πόδια, πάμε και με τα πόδια. Θα κάνουμε.
6: Και μάλιστα ακούγεται ότι θα ανέβουν και άλλο και μέσα από εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη.
4: Θα ξαναβρούμε τα παλιά τα γαϊδουράκια, να τα ταΐζουμε, να τα δένουμε στα χωράφια να τρώνε χόρτα, να πηγαίνουμε με τα γαϊδουράκια.
1: Παρόλο όμως που ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα, η κίνηση είναι η ίδια. Δεν τα σταματούν τα αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός με τα αυτοκίνητα. Όσο και να πάει, όσο και να πάει με τα καύσιμα, τι να κάνει οι άνθρωποι, βέβαια, αν πάνε στη δουλειά τους.
3: Όπως επισημαίνει ο κύριος Κανακαράκης, το σκηνικό παραμένει θολό, καθώς οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης.
0: Ζούμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπως είπα και προηγουμένως, και όλα μεταβάλλονται. Εάν υπάρχει μια κοινή σύμπλευση πορεία μεταξύ της Αμερικής και της Τεχεράνης, θεωρώ ότι που δεν θα δημιουργήσει και ένα στάτους στην αγορά, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις συνδέονται με τις κλιμακτηριακές τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Brent. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε άνοδο στις τιμές, θα έχουμε μια σταθεροποίηση. Αλλά όπως είπα, ότι αν αυτό μεταβληθεί είτε αρνητικά είτε θετικά, τότε ή θα έχουμε άνοδο ή σταθεροποίηση κάθοδο των τιμών.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Αυτή η διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, άλμα κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη της πρότασης κεχηρίας του Ιράν από τον Τραμπ. Οι τιμές ενισχύθηκαν, ενώ οι μετοχές υποχώρησαν, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την πρόταση που αφορούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, περιορίζοντας έτσι την αισιοδοξία των αγορών.
1: Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν πάνω από 3% με το Διεθνές Συμβόλαιο Αναφοράς να διαπραγματεύεται πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην Ευρώπη, αντανακλώντας ανανεωμένες ανησυχίες για κρίση στην προσφορά που έχει οδηγήσει σε άνοδο του κόστου σε όλο τον κόσμο. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ιρανικής πρότασης για εκεχηρία 7 ημερών, κάτι που αναζωπήρωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό. Η Τεχεράνη είχε προτείνει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα παύση των εχθροπραξιών και άνοιγμα εκ νέου του στενού του Ορμούς, ώστε να αμβληθεί η κρίση στην προσφορά που έχει αυξήσει το κόστος διεθνώς στο συγκεκριμένο στενό ενεργειακής σημασίας για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες. Οι κίνδυνοι για την αυσιπλοεία έχουν αυξηθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την κατάληψη της ακτογραμμής της Ιεμένης από τους Χούθη, συμπεριλαμβανομένων περιοχών κοντά στο στενό Μπαμπ Αλ-Μαντάμπ. Απορρίπτω την πρότασή τους, δήλωσε ο πρόεδρος. Τον είπα σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, ωστόσο είπε στο Άξιος ότι αναμένει να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Η Εθνική Ελλάδος πέτυχε μια ιστορική νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας και πλέον φιγουράρει μόνη πρώτη στην κορυφή του ομίλου του στο Nations League. Η Γαλανόλευκη πιέστηκε από την ομάδα του Κλόπ, αλλά είχε απάντηση σε όλες τις δυσκολίες, πετυχαίνοντας μάλιστα και το χρυσό γκολ της νίκης με τον Δημήτρη Κουρμπέλη.

0: Εκτέλεση του κόρνερ, εύκολα ο Μαυροπάνος. Προσποίηση, το σουτ διώχνει ο Τζολάκης σε κόρνερ από τον Αντεγέννη. Μάση απευθείας, έχω την εντύπωση, αυτό κάνει και ο Τζολάκης διώχνει. Στο 53. Βαλιά δεν πέρασε, εκκοινωτά. Άλλη ελληνική ομάδα θα κερδίσει. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Ναι, γκολ, κάντο, όχι! Στο 67 ο Ιωαννίδης. Εδώ μπορούσαμε να κάνουμε το 0-1. Ήταν τεράστια ευκαιρία. Κοιτάξτε τι ωραία αλλαγή παιχνιδιού κάνει. Πάρα πολύ ωραίο. Τζόλης. Τζόλης θα πατήσει την περιοχή. Θέλει να γυρίσει, μπάλα κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπέλη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα! 0-1! 0-1! Στο 74! Η εθνική μας προηγείται και με βάση την εικόνα του αγώνα το δικαιούται. 0-1 μέσα στο Augsburg, μέσα στη Γερμανία. Έρχεται το σούτ του Κουρμπέλη, μπάλα κάπου βρίσκει, πάει στα δίχτυα του Νίμπελ. Βίρτς. Έκοψε πάρα πολύ ωραία ο Κουρμπέλης. Και κάνει μια καταπληκτική τρίπλα ο Καρέτσας, αλλά η πάσα δεν του βγήκε. Καταπληκτική τρίπλα κάτω από τα πόδια, η ποδιά του Καρέτσα. Το 1-2 από τον Ενμέτσα. Τώρα η μπάλα πάει πλάγια. Ο Γνάμπρη διώχνει ο Τζολάκης. Πάλι ο Γνάμπρη διώχνει ο Ρέτσος. Η εκτέλεση, ωραία εκτέλεση, πέρασε μπάλα. Σηκώθηκαν όλοι, ο Ιωαννίδης δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Ανδρούτσος όμως, ωραία. Μαυροπάνος. Το σούτ, η μπάλα δίπλα από το δοκάρι από τον Ιωαννίδη. Στο 88. Και σφυρίζει. Η πρώτη νίκη στην ιστορία της ελληνικής εθνικής ομάδας απέναντι στη Γερμανία. Και δεν έρχεται σε φιλικό παιχνίδι, έρχεται μέσα στη Γερμανία σε επίσημο μάτς για το Nations League.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 1,57% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.707,83 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 421,88 εκατομμύρια ευρώ. 57 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder. Και σε αποκλειστικότητα, τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε.
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας.

0: Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
14: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
15: Σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
16: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα, σε έναν υπέροχο χώρο, στο εστιατόριο Βελός, στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως, έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο Πηγαίος Θησαυρός των Λευκών Ωραίων, μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία. Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό το νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάρας με το θάρρος της όχι γνωριμίας, η συμπάθειας, φιλίας και αγάπης, 40 χρόνια, 40 χρόνια, σε μεγαλώνω, 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Επανήλθα στο Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
1: Πήγαν να δημιουργηθούν, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ. Αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν λοιπόν με τη γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχει κι άλλο δεσμό, έχει κι άλλη σχέση.
1: Ναι, η μάνα μου.
0: Η καταγωγή τη μάνα είναι από εκεί. Ναι, σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ, στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν θέλει, δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσεις να το γυρίσεις. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, είναι άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρια, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
0: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει μπάνιο.
1: Ναι, είμαι καλά. Δηλαδή, μόνο που ήμασταν με παρέες και περνάγαμε καλά είναι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάρας τι κάνει αυτή την εποχή?
1: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και 1,5 μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε ο μικρό σχολείο, υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
0: Τα παιδιά. Όχι, ναι. Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
1: Ναι.
0: Βέβαια τα παιδιά πρέπει να ρωτήσω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολύ σπουδαίοι στον τομέα τους? Είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους, να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
1: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανένα να ασχοληθεί με τον μπάσκετ.

0: ούτως ή άλλως ξανασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων οι παρέες μου, τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάπου εκεί, στιγμή στα 9 του, μου λέει, μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Πανικολά και τον Ρεζιά. Να πάρει μια μυρωδιά. Μπράβο, να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το έχει κάνει μόνος του, 100% και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι τα έχει καταφέρει, γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός, λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα την άδεια είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα ακούσματα και τα λοιπά, ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε, έτσι παλαιοφάλιρο με Νέα Σμύρνη. Και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη. Μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία. Πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες. Ξεχωρίζει. Εντάξει. Και δείχνει ότι το θέλει.
1: Θα μείνει εκεί.
0: Αλλά ναι, και φέτος να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο.
1: Το σχολείο.
0: Τρίτη ηλικίου. Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές. Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός, γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο, ξέρεις, πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάνω το εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάρα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς, οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
0: Μπάλα παίζαμε.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Ωραία, κοίτα.
1: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
0: Εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πρέπει να ήταν μετά το Πάσχα. Ότι ντάδι...
1: Ο Αλέκος Σπανουδάκης, εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού, αρχηγός της εθνικής ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
0: Μεγάλη.
1: Κριτικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
0: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
1: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
0: Εξαιρετικός παίχτης. Σωστά. Μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
0: Αυτό,
1: έτσι έφυγαν από τα Χανιά.
0: Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
1: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
1: Όχι, γιατί είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη. Αυτό
0: και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστιες φυσιογνωμίες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει το σκηνικό ότι έχω πάει με τα σκαρπένια και το παντελόνι των φασμάτων γιατί δεν ξέρω τι ήταν, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. Άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις, είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις, γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι. Ο κύριος Στέλιος που ήταν ο φύλακας.
1: Ο Στέλιος, βέβαια.
0: Μας κυνηγούσε.
1: Ήταν και φροντιστής των Ολυμπιακών στην ομάδα.
0: Μας κυνηγούσε, γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε ήταν εύκολο να παράδεισαι και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ που περιμέναμε ξαφνικά να

0: δούμε.
1: Τις πέμπτες, τις τρίτες και τις πέμπτες.
0: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία, να μην την επαναλαμβάνουμε.
1: Πέτσι. Εγώ την ξέρω.
0: Ο Μανώλης ο Δράκος, δημοσιογράφος
1: φίλος.
0: Ποδόσφαιρο. Φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ, κατέληξε στα χέρια μου. Πάω μόνος μου. Δηλαδή, δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 παιδί να μπει μόνο στο
1: κήπεδο.
0: 16.000 κόσμο στήγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως, εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια. Δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, η πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε με το χαρτζιλίκι μας να βλέπουμε παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής και τα λοιπά, πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης, γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα Κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού.
1: Λαζάρου.
0: 1-2 χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Φοβερό άλμα.
0: Τώρα μιλάμε ένα ελάφι, ας πούμε. Πασχετικό. Πήγαινα, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
1: Τον Αμίντα.
0: Γενικώ
1: πάντα. Ήταν λίγο πιο μεγάλη από σένα αυτή.
0: Ναι, αλλά πήγαινα και του έβλεπα. Γιατί του ακούγαμε ότι είναι μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα. Και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένας. Τα πράγματα εξελίχθηκαν.
1: Ποιος ήταν το διοικητικό σύνταγμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αφήσα στο δωμάτιο που λέει το κλεισέ.
0: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμαζα τον Νίκο τον Γκάλη. Κυρίως το θαύμαζα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας. Ήταν στεγνός επαγγελματίας. Δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύω του. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη. Πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή έβαζε την μπάλα στο καράτι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάπως πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέμε να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα τον Φάνη τον Χριστοδούλου. Πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παυξάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάσω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο. Που έχει αποβληθεί με 5 βόλτες και του σκουπίζει στον υδρότα.
0: Εντάξει. Τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο θα να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου. Ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζε μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
0: Μάλλον όχι, γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανε, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που βρήκα εκεί.
1: Που βρήκες εκεί, ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, συγχωρεμένος, αυτός που έφτιαξε ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας. Έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
1: Που σε έβαλε να παίξει playmaker σε ένα μάτσο
0: με τον Ιερακλή. Αν μαθαίνεις πράγματα βασιλικά και έχεις έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει.
1: Το μάτσο με τον Ιερακλή, το θυμάμαι.
0: Ναι. Και μάλιστα και με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή προπονητές, Ράμος, Ηλιάδης, Σοκράτης. Που αυτά
1: που πέρασαν
0: τα τελευταία χρόνια, τα πέτρινα που λέμε, μέχρι να έρθει ο Ιωαννίδης. Οι εμπειρίες ήταν τεράστιες. Δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ εκείνη τη στιγμή να πω τι αξίζω. Και σου λέω ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και οι κανόνες που είχαμε τότε. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Ιωαννίδης, ήμουν εγώ 21, υποχρεώμουν να υπογράψω ένα 5-ετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εμείς, τουλάχιστον οι πιο μικροί, δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
1: Μια τσίφρα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

0: τα πράγματα πήραν τη σειρά του και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρει πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτού που ξεχώριζαν, αλλά από τι μικρέ εθνικέ σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στη Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
1: στο Ευρωμπάσκετ. Το 92 στο ΣΕΦ.
0: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
1: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκλι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς σου φάνηκε?
0: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράγει ο Φουρνιέ τελευταία φορά. Μια μπλούζα παλιά του.
1: Ναι, ναι, μια παλιά, μια vintage, ναι.
0: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς, μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλεις τη δύναμη, η αμυντική ιδιότητα του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιον τεστ όποιος ξένος ερχόταν στον Ολυμπιακό. Υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό, είτε όπου αλλού έπαιξε να μαρκάρεις τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. Σπαναγιά τα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιο ήταν, που μπορεί να μην είναι ως όνομα μεγαλύτερος, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερος στο να τον μαρκάρεις?
0: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς δεν ήταν και τόσο. Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, τη μία μου βάζει 20, την άλλη μου βάζει 5. Οκ. Okay. Και μετά πήγαινε και βάζει 35, ξέρω εγώ. Ο Πρέλεβιτς ήταν πολύ δύσκολο γιατί δούλευε πολύ η ομάδα γι' αυτόν. Δεν ήταν σαν τον Γκάλι. Ο Γκάλι είχε περισσότερο ένα εναντίον, αλλά ο Πρέλεβιτς ήταν σουτέρ. Ντανίλοβιτς, Κομαζέτς. Τι να σου πω τώρα. Γιάνγκ που είπες προηγουμένως που έπρεπε να τον κυνηγήσει σε όλο το γήπεδο και να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ο Όλιβερ του Αμαρουσίου.
1: Τζίμι Όλιβερ.
0: Σουτέρ επίσης. Και εγώ κάθομαι και ψάχνα. Λέω, μα το χέρι μου λέει είναι απάνω. Πώς γίνεται? Και μου λέει για τον Ιωαννίδη, μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία που είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον. Ο οποίος δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
1: Γι' αυτό τον έλεγαν και fast
0: από τα στα πόδια του μέχρι το τελικό, ας το πούμε έτσι. Εκεί έμαθα κιόλας ότι όλα ξεκινάνε από τα πόδια πραγματικά. Και να σου πω και κάτι. Η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πας πάλι. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή, η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν
1: να παίζω ένα δύο τσιγάλα
0: που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Ρίβερς, που έπρεπε να μαρκάρω και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρω και ψηλούς κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβις, θυμάμαι, Παναθηναϊκό στα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
1: Πεντάρι.
0: Καριέρα μετά στη.
1: Στην Ινδιάνα Πέιση, που θα λέγε. Φιναλίστ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Είχε κάτι κοντούς. Έχει μια κασέτα Ολυμπιακός, νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελ Αβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελική ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
1: Η Μάια Σπίλτ ήταν. Με τη Μάια Σπίλτ παίζατε τότε.
0: Πιθανόν.
1: Ε? Δεν μπορώ να θυμηθώ λίγο ποιο είναι τώρα.
0: Ένας Αμερικάνος ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει με πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να. Όχι γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε. Μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη βρες μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο. Και βλέπεις ένα πράγμα και λες Παναγία μου, σώσε, και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρς.
1: Όταν παίξε το 94.
0: Όταν παίξαμε, είχαμε την τύχη να παίξουμε
1: το 94 στον ημιτελικό του.
0: Και φάνησε εκεί, αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί ναι, σου λέει, δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούταν. Έκανε, ξέρεις, ο Φάνης τα τέτοια του. Εκεί το έχω δει αυτό το πράγμα. Παναγιώτης Γιαννάκης που καθόταν μπροστά σου έτσι και.
1: Και Τζο Ντούμαρς.
0: Λες τώρα πού πάω. Και Τζο Ντούμαρς.
1: Ο Ντούμαρς ήταν ο κινητήρος μοχλός των κακών παιδιών του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταρήματα από την άμυνά του και εξολόθρευαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρικη, άλλοτε φιλονικία. Όχι φιλονικία. Όταν αγαπάει, κυρίως παιδεύει, λέω εγώ. Είναι γνωστό ότι σ' αγαπούσε. Γι' αυτό στάχωνε κιόλας.
0: Έφταιγε, δεν έφταιγε. Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, Okay, παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερήκευση των συναισθημάτων του, δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο, έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρει.

0: που ναι, θα γίνει και για το δικό σου και
1: δηλαδή,
0: για το
1: δικό. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε το ένα ή το άλλο.
0: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή, δεν
1: αν γινόταν αυτά σήμερα, βέβαια, θα είχε περάσει από στα το δικείο.
0: Θα τον έβαλε φυλακή, ναι.
1: Φυλακή θα γίνει.
0: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
1: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
0: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε κάνω στο δρομοκαίτιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, η κάθε εποχή έχει τα δικά τη. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν, εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ στο Αλεξάνδριο και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει ποιος είναι ο Σιγάλας και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν τελευταίος κόμικα πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό, Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό.
0: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης, ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
0: Δεν νομίζω να το σκέφτονται, να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε, να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες. Δηλαδή, θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Μου λέει: Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει: Η νέα διοίκηση, ο κύριος. Και εγώ έπαιζα μόνο έξω. Και εκεί, μάλλον, θα παραξενευθήκαν οι άνθρωποι, αλλά λέγανε: Α, εντάξει.
1: Τι ψώνιο να δίνουμε,
0: ναι, ναι. Αντρική ομάδα τώρα, για καλά. Ναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει Άρη τώρα με Γαλλία κτλ. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικά.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
5: Τσάι, παρακαλώ.
6: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
7: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Ποταχτριόν από τους δύο χαμένους τελικούς το 1994 και το 1995. Θα μου πεις, που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Ποταχτριόν? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
0: Δηλαδή, ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
1: ναι,
0: αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για. Αν καθίσουμε και δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φέρνεις είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Γιάννη Ιωαννίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το πουθενά. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε να παίζουμε τη Λιμός για το αν θα πάμε στο Final Four.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανούς το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως ότι μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε πολύ δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα μας. Σούπερ παίχτες. Και πιθανόν ήταν και αυτός ο λόγος που κατέληξε να είναι πρώτος πρωταθλητής της Ευρώπης το 96. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο, γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
0: το
1: αυτά που
0: λέμε ότι
1: μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
0: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις και Αλάουκας.
1: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Καμαδία στον Πολκόφ.
1: Και στη Ρώμη, που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας, δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Να απαξιωθεί πάλι, ας το πούμε έτσι. Εκεί έγινε ένα κενό μεγάλο. Αλλά ναι, ότι δημιουργήθηκε μια αιμονή ξαφνικά, μέσα σε μια πενταετία δηλαδή γίνανε όλα αυτά, έτσι, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με το θέμα ευρωπαϊκό, ήταν γιατί πολύ σύντομα μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Είχες προφητέψει κιόλας όταν είπες το πρώτο, που ήταν το κύπελο.
1: Στο πρωτάθλημα, το Ευρωλίγκα και καλά.
0: Η Ευρωλίγκα δεύτερο και το πρωτάθλημα.
1: Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Okay, υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωταθλητριό. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Εντάξει, ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε έγινε. Αυτό.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες μετά την κατάξη του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
1: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει. Να είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω. Αλλά τελικά, με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε. Για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Παρόλο που ήταν πολύ πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του, για μένα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είχα να αντιμετωπίσω από το Πάσχα, πριν από το Πάσχα και μετά, και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα. Στα μέσα. Που έγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ. Εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλεις, το αποτέλεσμα που θα γινόταν, σε σχέση με τον κόσμο. Ναι. Είναι πολύ λογικό να το καταλάβεις. Η διαφορά είναι εξής όμως. Ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν. Γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έπρεπε να το περάσαμε, το περάσαμε. Το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε και ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
0: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη? Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
1: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
0: Ναι, το ξέρουμε, το έχει ξαναπεί αυτό. Δηλαδή.
1: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
0: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
1: Είχε ένα δύο.
0: Μια από τι μεγαλύτερε ομάδε στην ιστορία.
1: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, ας πούμε, που ήταν η γενική γραμματέα τη ομάδα. Θυμάμαι ακόμα. Ο Καρού, ο καρδιοχειρούργο που έκανε τον πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν δύο-τρει άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμω. Τώρα μιλάμε. Μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
0: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι. Εντάξει, είχα φίλο το Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω. Και το λέω ακόμα. Και του το έχω πει και στου Ισπανού που είχαν έρθει πριν από δύο χρόνια με μια συνέντευξη μετά από τόσα χρόνια. Όντως δεν μου είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουνα 30-31, έτσι, 30 χρονών, α πούμε.
0: Γεγονός.
1: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό με στο διηγηθεί καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. Είναι ότι μικρός πήγα πολύ, αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα, λόγω των Νίξ.
0: Ναι, δηλαδή πήγε
1: στην εικόνα που σου μένουν.
0: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξει. Ήταν και μια εποχή και όλα που.
1: Θα δεν ήταν.
0: Θα παίζει, μπράβο.
1: Τότε με το. Πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγα για αυτό. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
0: Έγινε το πρώτο lockout, το 98, μπράβο.
1: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω, το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ο βοηθός μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Ντι Τέψκοντα, α πούμε. Μπράβο, έτσι. Μην ανησυχεί, μου λέει θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν είχε

0: να γίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
0: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έκατσε. Μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ ως και προπονητής για λίγο ο Τέψκοτ, πέρα από και ο Έρνι Γκρίφιντ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική κτλ. Ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες, είναι μαθήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Νίξ, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνανε προπόνηση, πώς κάνανε προπόνηση.
1: Σε σχέση με το στάτους.
0: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή, μετά πήγα και στους προπονητής, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, μένα 40 μέρες, πήγα στον Καλχούν δίπλα.
1: Στο Connecticut.
0: Στο Connecticut, που φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία, είδα τι γινότανε, είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Δηλαδή στην Αμερική να γίνονται αυτά, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή, αν θέλεις, εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί τα παρέχουν όλα, είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθε μου ο μπαμπάς περιμένει μία μισή, δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου. Αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
1: Σωστό. Άρης.
0: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Είναι τρεις φορές τώρα. Είναι τρεις φορές. Δηλαδή είναι δύο φορές ο
0: παίχτης. Διαιτίας και οι δύο.
1: Μπράβο.
0: Και οι τρεις.
1: Και οι τρεις
0: διαιτίες. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
1: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε δηλαδή.
0: Ναι, έτυχε δηλαδή και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει τρία χρόνια. Θα κλείσει τρία χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Μπέμπερ μέσα στο Αλεξάνδριο και λίγο γευόσαν την κατάσταση, πριν φτάσει το πρόβλημα, τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό δεν το λέω εγώ, τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλας.
1: Είναι πρόβλημα το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη, όπως έγινε με σένα το 2000.
0: Όχι, κανένα.
1: Όχι,
0: όχι, όχι, όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν, και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
1: Έχω στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι πήγα από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
0: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία
1: που
0: και αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε, τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη. Δύο χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο, αλλά στην ουσία μισθοφόρος εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι? Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Ναι,
0: είτε ως πολιτής, είτε ως επισκέπτης.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες. Όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
0: Στην Κοζάνη, ναι. Κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω. Άστο. Να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ. Και... τώρα είναι εύκολα όλα.
1: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
0: Η πίκρα του συστήματος.
1: Του συστήματος.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξα μια ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε.
1: Ήταν
0: αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
1: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, που ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
1: Προβληματικοί όλοι.
0: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα σύν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
1: Το Watson και
0: τον Ράις.
1: Και τον Ράις.
0: Λοιπόν, Πετρόπουλος,
1: ναι, ναι,
0: και άλλα παιδιά. Έτσι, μην αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Οι πιτσιρικάδες.
1: Μέμος Ιωάννου
0: Αγγελόπουλος, δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσανε σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέρογλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα γιατί υπήρχε το συμβόλαιο.
1: Το συμβόλαιο, δηλαδή.
0: Της ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιόνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανό να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο πίσω τον κύριο Λιάνο τότε που ενίσχυε την ομάδα, δηλαδή μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σου είναι αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες, ίδρωσες τη φανέλα όσο λίγε, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα. Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσες αρχηγός της όταν πήρες τη σκητάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα και κράτησες το αρχηγείο. Λέει και 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρες ένα μετάλλιο.

0: είναι η μουτζωμένη γενιά, εσύ, ο οικονόμου,
1: όχι.
0: Ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ρεγγιάς.
1: Γιατί θεωρώ
0: ότι φτάσατε. Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
1: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπ ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα είναι πρέπει να κοιτάζουμε και τους αντιπάλους. Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε ένα τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει, και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την αν όχι την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια. Ούτε καν στη Σουηδία.
0: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
1: Γιατί στην Ατάλεια.
0: Προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
1: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε.
0: Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
1: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία
0: ναι. Ναι, ναι. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό ναι. Το βίωσες πάρα πολύ. Το θυμάμαι.
1: Αλλά
0: πάρα
1: δεν
0: πολύ.
1: Είχα ξέρει βίωμα και. Εντάξει, εννοείται θέλει να φτάσει, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρει κάτι, ρε Βασίλη. Τώρα παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε
0: για. Τη Γιουγκοσλαβία, τη Λιθουανία.
1: Και εμείς.
0: Αμερική.
1: Πρέπει να δούμε και ποια ομάδα είχαμε έτσι. Δηλαδή την ομάδα τότε την απαρτούσαν 8 ας το πούμε πρωταγωνιστές και 4 που ήταν κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πει πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
0: Σε σύγκριση. Ναι,
1: με την ομάδα
0: είχε ρόλο. Συγκεκριμένο ρόλο. Να μαργάρει τον Μπορεσάν. Να μαργάρει, ναι.
1: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών Διαμαντίδη κτλ. Που ήταν όλοι ένα και ένα μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι μας ήταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
0: Εσύ έπαιξε με όλους αυτούς τους παλιούς. Έπαιξε με Γιαννάκη, με Γκάλι, με Φασούλα, με Φάνη. Έπαιξε με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Παπαλουκά, με την επόμενη γενιά. Η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ. Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανες εσύ καλύτερο.
1: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
0: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
1: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα πέρναγε τίποτα.
0: Δεν πέρναγε τίποτα.
1: Όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτό ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον. Και τα παιδιά, δηλαδή που είχαν πολύ καλούς αθλητές, δηλαδή ο Ντικούδης, ο Τσαρτσάρης, ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
0: Σωστό.
1: Έτσι ήταν καλή. Ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
0: Ο Λάζος.
1: Εμείς, εμένα μέχρι μέσα, τον ναι. Φάνη, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι, ναι.
1: Okay, είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον οικονόμου. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν. Απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή πιστεύω ότι θα. Για την εποχή μας, δηλαδή δεν θα περνούσαν 40-45 οι αντίπαλοι. Για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
0: Είναι δυνατή στιγμή που είναι όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή
1: στου Ολυμπιακού Αγώνε.
0: Είναι το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζει 35 πόντους με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτσο με τον Γιαννάκη.
1: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και εγώ τουλάχιστον για τα πρώτη φορά από κοντά. Ναι, και ναι. Αντίπαλο.
0: Ναι, γιατί δεν είχε παίξει το 86. Εντάξει, ήταν πολύ
1: λοιπόν, ήταν η Dream Team στη μέση.
0: Η Dream Team, ναι.
1: Εντάξει, μεγάλη. Όπως και το Ρόντο και η Ατλάντα. Ήταν τεράστιες στιγμές. Για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή ζήσαμε τώρα καταστάσεις πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
0: Εσύ δεν κουβαλάς τέτοια αποθυμένα. Το φάνηκε ακόμη και κάποιος που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις.

0: Οπότε φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός θα πέσει τη φανέλα του Σπανούλη, θα πέσει τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα.
1: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα. Ναι. Γιατί υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
0: Και αγωνιστικά και.
1: Όχι, αυτό λέει η εικόνα. Όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει η εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους. Οκ. Okay. Αυτό το αποφάσισε
0: ο
1: περίγυρος. Θέλεις δημοσιογράφη, θέλεις το μάρκετινγκ των εταιριών, θέλεις δεν ξέρω εγώ τι. Η πραγματική μου εικόνα όμως με βάση την πορεία μου ήταν αυτή. Άρα, γιατί να το κρύβουμε. Δηλαδή, αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα το ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί, δηλαδή, το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια ιστορία.
0: Καινούργια, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού και τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
0: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως, έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγαινα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
0: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
1: Ναι, και κερδίσαμε 23.
0: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
1: Δεν εμφανιστήκανε ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να πάω να υπογράψω μια άλλη ομάδα.
0: Τι χαλάει το Σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ. Τι του αρέσει και τι τον χαλάει.
1: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική
0: παρέμβαση.
1: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
0: Στον
1: γιατί
0: γεγονός.
1: Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστήριξη. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή.
0: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
1: Όταν λοιπόν ένα Ομπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
0: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια, την μπασκετική, την προπονητική, να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνει την προπονητική παρέμβαση.
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή σου κάνει. Έχει την περιέργεια να το
1: έχω την περιέργεια να το
0: Παναθηναϊκό.
1: Να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μίας προπόνησης ή και της καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού. Έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως. Ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέσης μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Μαθαίνουμε. Ναι. Όμως, θεωρώ ότι αφού υπέγραψε. Είναι ο βασικός κυρίαρχος.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Ναι. Το να τσακώνεσαι με έναν παίχτη, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία έντονα. Αυτό ξέρεις σε άλλες ομάδες. Δεν περνάει τόσο εύκολα. Στον Ολυμπιακό όμως περνάει πολύ εύκολα γιατί είχαν ένα κοινό στόχο. Αυτό δημιουργείται πρώτα από τη διοίκηση. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι ο αρχηγός. Εδώ φαντάζομαι, δεν αμφισβητούμε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν ο αρχηγός. Άρα. Οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στον Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δίνει

0: δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίκτη μου, η σωστή πάσα, οι 2-3 συνδυασμοί, το πώς θα αναπτύξουν. Αυτά είναι τα προπονητικά.
1: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους Παναγιώτες στον Άρη? Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κούβεντα, θα μπορούσε ίσως να έχει μια δουλειά στην Ευρωλίγα, επέλεξε τον Άρη. Ξέρουμε περίπου πώς έχει σχηματοποιηθεί η ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχουν φτιάξει δύο πολύ δυνατά ρόστερ.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει ένα Τριγκέρι ο οποίος έχει μια.
1: Σωστό, ένα η παρελθόν, ερώτηση. Οπότε μου συμπυκνώνει δύο ερωτήσεις σε μία.
0: Υπάρχει ένα Σπανούλης ο οποίος έχουμε δει ότι έχει ένα ταλέντο. Και το κυριότερο ότι στηρίζεται και πάρα πολύ στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό για τους Σπανούλιους. Αυτό μας δείχνει δηλαδή τουλάχιστον οι συνεργάτες του. Άρα γίνεται μια ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορέσει κάποιος να πάρει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγα και
1: είναι
0: βέβαια ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά. Ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
1: Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φίλε, να σου πω κάτι.
1: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο. Σωστό.
0: Αλλά λέω.
1: Ναι, αν κάποιο νικήσατε δύο φορές ανάμεσα.
0: Με 50 χιλιάρικα τζαμπάτζε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λέω, αν λοιπόν κάποιο χωθεί ανάμεσα.
1: Χάνονταν.
0: εκεί κάτι γίνεται. Κάποια αλλαγή.
1: Σωστό.
0: Αν δεν γίνει αυτό. Το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως εντάξει, ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα, δεν ήταν. Τώρα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα?
0: Τοξική είναι τώρα.
1: Τώρα, γιατί έτσι λέω και εγώ.
0: Τότε τι ήταν? Ήταν αντιμετώπιση των φίλαθλων που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι, αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζες κιόλας. Τώρα η κάθε καρυδία σκαρίδι γράφει και κάτι.
1: Αυτό και ανακοινώσεις και διαδίκτυο και.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κ. Γιανακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιανακόπουλοι, και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Να μου πεις λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και... Ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει, τι ήθος είχαν απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα, και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημοσία.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιανακόπουλο, τον Δημήτρη.
1: Σωστό.
0: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
1: Εσύ λες ότι είσαι ένας κομπάρσος και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες, έτσι όπως απάντησες για την απόσταση της φανέλας. Ο οικονόμου βεβαίως όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές που λέει.
0: Εντάξει, είναι φίλος μου γι' αυτό.
1: Αν ακούσετε τον οικονόμο να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέει ότι.
0: Εδώ του είπανε ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή αυτό λάστο τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
1: έχω. Δεν λέω ότι είσαι με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστή, είσαι ομός, είσαι κοινικός. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή εσύ ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν. Να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο τη Στέπα κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλλος όλα τα περιοδικά, που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή δεν το επιδίωξες. Ήρθε πάνω σου.
0: Αυτό είπα.
1: Ναι, δεν πήγες εσύ αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σου.
0: Επέλεξε η εποχή.
1: Μπράβο.
0: Βρήκε
1: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
0: Εδώ μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στου Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν ήταν, δεν κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
1: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
0: Δεύτερον, nice looking. Ακούω nice looking και λέω.
1: Τι λέει ο ποιητή.
0: Ναι, αλλά για αυτού είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τι προδιαγραφέ που έχουμε εδώ, για λευκό, έχει τι προδιαγραφέ. Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμω. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Σωστό. Θα έπαιζε σήμερα. Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται. Ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον GOAT. Σου λέει ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή κάποιο που έπαιξε πριν από 30 χρόνια. Δεν τον σηκώνει το σημερινό μπάσκετ.
0: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. άσχετα αν λέμε μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο

0: σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή, γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα στις συνθήκες. Ποια θα ήταν η διαφορά? Ότι αυτοί οι ήδη μπασκετικές ιδιοφυΐες που τώρα σπανίζουν, θα τους είχαμε και θα ανέβαζαν το επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί, εντάξει, είναι πιο εύκολα πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα η κορυφή, είτε αυτοί που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Βιακάμπα δεν θα παίζει τώρα. Ο Σαν Επιφάνιο δεν θα παίζει τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα παίζει τώρα. Ο Ιταλός
1: ο
0: Ρίβα δεν θα παίζει τώρα.
1: Νεμποκίτ, ναι.
0: Οι ψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή, που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες, ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε λιγότερη προπόνηση.
1: Σαμπόνις ο Ντίβατς, ας πούμε, ο Ράτζα.
0: Και οι Ιταλοί. Ναι, Ρουσκόνι,
1: ο Ρουσκόνι, Μανίφικο.
0: Ο Μανίφικο. Δηλαδή, ναι. Οι Γάλλοι, Κώστα, ο Στρόφσκι.
1: Ναι, ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα παίζει παιδί. Ήταν...
0: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα παίζει τώρα.
1: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ ήταν.
0: Ή ο Φάνης δεν θα παίζει τώρα.
1: Φάνη.
0: Ο Φάνης θα ήταν η καλύτερη του γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
1: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα, επειδή μου είπε προηγουμένω που μάρκαρε τον Αντώνιο Ντέιβις, το Γιάννη θα τον μάρκαρε. Δεν σε έβαλε να μαρκάρει τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μα έβαλε 30 ο Γκόρντον και χάσαμε. Και πα την άλλη μέρα και λε.
0: Δεν ήμουν όμω για πεντάδα.
1: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
0: Εντάξει, σε έβαλε όμω στην εθνική.
1: Σε έβαλε μετά και σου λέει φάει το Μάιερ και τον έφαγε.
0: Σχετικά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τα μεγαλοποιώ εγώ λίγο, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρει. Θα έπαιρνε στη λογική.
0: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς. Άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στην διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα, εκείνος που θα κάνει ένα post, γυρίζει και φτάνει το στεφάνι. Πώς να το μαρκάρεις. Άρα πρέπει να βρεις τρίκ. Δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει συγκεκριμένε κινήσει.
1: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο που λέει είναι προβλέψιμο.
0: Αν είχε μία κίνηση, ναι. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία κίνηση.
1: Θα
0: έχει πολλέ κινήσει.
1: Αδυνατό, θα γίνει ένα πασάρι, θα κάνει spin move. Σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλα που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθησε από μόνο σου στα media και στη δημοσιοτήτη. Ποιο είναι ο σιγάλα που δεν ξέρουμε.
0: Εντάξει, αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι. Εντάξει, ο σιγάλα απέκτησε ένα. Όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να...
1: Να βγεις μπροστά.
0: Απλά να γίνω ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή να βρω μια κανονική δουλειά, παραδείγματος χάρη.
1: Έλα, πρέπει να έχεις εσύ τη σημειώσουμε, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι... Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα ακούσατε να την κάνει.
0: Βασικά, έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ντροπή τη δουλειά.
1: Όχι, καλά.
0: Ντροπή θεωρώ το να μην έχεις. Πώς λέγεται, να μην θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στους ανθρώπους μου και στους φίλους μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Οκ. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί ξέρεις, μερικές φορές. Ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ως ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη ο Σιγάλα, δηλαδή να το πω έτσι πιο γλαφυρά, έπαιρνε μια συνέντευξη ο Σιγάλα από τον Γιώργο, τι θα τον ρωτούσε που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ. Πιπεράκης γελάει τώρα, γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
0: Αν το κάναμε.
1: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
0: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Γελάω, Ξέρω ότι έχεις μικρό παρελθόν βέβαια, αλλά χώθηκες και εσύ μέσα, αρρώστησες και εσύ με την πολιτική. Και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω, γιατί αυτά που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε. Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες και τα λοιπά, δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετοι όλοι τελικά. Άσχετη. Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
1: Τέτοια κουβέντα, θα κάναμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
1: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών. Ένα ευχαριστώ, όσο μεγάλο κι αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό. Για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάλα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε κιόλας και εγώ Σιγάλα, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το

0: νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Keni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω. στη πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.

Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια

0: Brands, να περιμένετε πολλά καινούργια πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
0: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
1: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
0: Αμέ.
1: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Εν Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Εν Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Εν Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Εν Λευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο,

0: με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Ηλευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε, έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ηλευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν, ναι.
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο.

0: εστιατόριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

Διαδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε,
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
12: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
13: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά. Και τι

Κανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μάτ τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κύριε Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
7: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
2: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Αποκαλύπτεται η Ιωνιθέη, η αρχαία πόλη της Κρήτης, η πορεία των ανασκαφικών ερευνών και τα ευρήματα. Ο αρχαιολόγος Κυριάκος Ψαρουδάκης, επικεφαλής των ανασκαφών. Για τις 10 Οκτωβρίου προγραμματίζεται η κάθοδος του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο η παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του νέου αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Νεάπολη Χερσόνησος. Υπουργικό Συμβούλιο και ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα νοικοκυριά την Τετάρτη. Φρένο στην εσωστρέφεια θα επιχειρήσει να βάλει ο Πρωθυπουργός. Ξεκινά περιοδίες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί άναψε φωτιές το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Δύο νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στην Κρήτη. Ένας 79χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Συνεχεί τα περιστατικά πτώσης μπαλκονιών στο Ηράκλειο. Μεγάλη πληγή για την πόλη τα ετοιμόροπακτήρια. Να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες άρσης ετοιμοροπίας, καλεί τους ιδιοκτήτες ο Δήμος. Μια πόλη με μακρά ιστορία, η οποία φαίνεται πως αποτέλεσε σημαντικό κέντρο ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια και παρέμεινε ενεργή έως τη Ρωμαιοκρατία, την Ιωνιθέα, αποκαλύπτει κυρίες και κύριοι μεγάλη ανασκαφική έρευνα που συνεχίζεται νότια και ανατολικά του Ρεθύμνου πάνω από το χωριό Γουλευγιανά. Την ανασκαφική προσπάθεια διευθύνει ο αρχαιολόγος Κυριάκος Ψαρουδάκης, ο οποίος συνεχίζει ουσιαστικά το έργο που ξεκίνησε το 1952, ο σπουδαίος αρχαιολόγος Νικόλαος Πλάτων. Είναι μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτα ο Κώστας Μπογδανίδης, ο οποίος είχε την ευκαιρία από κοντά να δει τις ανασκαφικές έρευνες, να μιλήσει και με τον κύριο Ψαρουδάκη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καταρχήν, να πω ότι είναι ωραίο να ξεκινάμε με καλά θέματα, έτσι, αλήθεια, θετικά και χαρούμενα, γιατί συνηθίζουμε δυστυχώς χρόνια στην Ελλάδα το δελτίο ειδήσεων να είναι λίγο πιο σκοτεινά, λίγο γκρίζα, με πολύ ας πούμε στενοχώρια και θλίψη. Όντως, όπως είπες πολύ σωστά στον πρόλογο, είναι μια πόλη, προφανώς μία από τις 100 πόλεις της Κρήτης, τις περίφημες 100 πόλεις της Κρήτης, οι οποίες δεν έχουν βγει όλες στην επιφάνεια, δεν έχουν ανασκαφεί όλες, δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο ρόλος τους. Εδώ έχουμε μια περιοχή, θα έλεγα, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα τεράστιο χώρο. Η πρώτη οριοθέτηση αφορά 500 στρέμματα, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη η περιοχή, με ακρόπολη, με πολεοδόμηση, με δημόσια κτίρια, που όντως ο Νικόλαος Πλάτων, αυτός ο θρύλος της αρχαιολογίας, την ανέσκαψε πρώτος, την ήξεραν την περιοχή, είχαν περάσει κι άλλοι, ακόμα και ο Πετλέμπουρη που μέσα στον πόλεμο είχε, πριν από τον πόλεμο είχε έρθει στην Κρήτη και μετά σκοτώθηκε, όπως είναι γνωστό, στη μάχη της Κρήτης. Αυτή την ανασκαφική προσπάθεια που θα έλεγα για πολλά χρόνια άρχισε να μένει σε ένα τέλμα και είχε περίπου ξεχαστεί. Την ανέλαβε ξανά ο κύριος Ψαρουδάκης με την ομάδα του, η εφορία Ρεθύμνου. Έκανε μια σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού για την Περιφέρεια. Χρηματοδοτεί αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια, επαναλαμβάνω, μεγάλη περιοχή. Έχει τώρα φοιτητές μαζί του από παντού, από την Ελλάδα, από πανεπιστήμια στην Αμερική. Έχουν βρεθεί πολύ σημαντικά ευρήματα, πρέπει να το πούμε. Κυρίως όμως έχει να κάνει με το πώς είχε δημιουργηθεί αυτό το περιβάλλον, το οικιστικό, σε μια Κρήτη που έδειχνε τη συνέχειά της από τα μινωικά χρόνια, τα οποία τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν γνωρίζουμε τόσο τα αρχαϊκά, τα ρωμαϊκά, τα ελληνιστικά χρόνια, που

0: Λογικό θα μου πεις να έχουν μείνει λίγο πιο πίσω από τα φώτα του προσκηνίου. Η περιοχή αυτή ήταν μια πόλη κράτος, η οποία πραγματικά το λέω, Σότια, όπως ο Evans που λένε συχνά οι αρχαιολόγοι, ότι αν όταν ξεκίνησε την ανασκαφή στην Γνωσό, δεν είχε κατευθυνθεί στην Γνωσό, αλλά είχε πάει στη Λίτο, στον Ξηρά, δηλαδή στην αρχαία Λίτο, που υπήρξε για πολύ μεγάλο διάστημα πρωτεύουσα της Κρήτης, ίσως να ήταν διαφορετικά γραμμένη η ιστορία της Κρήτης. Πήγε όμως στην Γνωσό, έφτιαξε ένα αφήγημα το οποίο, για το οποίο είμαστε ευγνώμονες, έτσι, γιατί μπορεί να έφτιαξε το δικό του παραμύθι ο Evans, να δημιούργησε και να έκτισε τρόπον την άτη Γνωσό όπως εκείνος τη φανταζόταν. Πολλοί, όπως ξέρεις, του έχουν ασκήσει κριτική. Το ίδιο λοιπόν θα μπορούσε να έχει συμβεί αν δεν πήγαιναν οι αρχαιολόγοι στον πολύ σημαντικό, έτσι κι αλλιώς, αρχαιολογικό τόπο της Ελεύθερνας και πήγαιναν στην Ονιφέ. Είναι πάντως ένας τόπος ο οποίος πραγματικά, όποιος πάει καταλαβαίνει τη μαγεία του τοπίου, αν ανέβει εκεί προς την Ακρόπολη της πόλης, βλέπει τη μισή Κρήτη, από τη μία το Ψιλορίτη και από την άλλη προς τα Λευκά Όρη. Και εάν προχωρήσει, που θα προχωρήσει η αρχαιολογική έρευνα σωστά και γίνει επισκέψιμος και προσβάσιμος ο χώρος, νομίζω ότι θα ανοίξει μια νέα πύλη για το πώς βλέπουμε την ιστορία μας, πώς μπορούμε να πιάσουμε και αιώνες που δεν τους ξέρουμε καλά. Υπάρχουν και σκοτεινές περίοδοι στην Κρήτη και νομίζω αυτή η ανασκαφή είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για να ξαναδούμε τα επόμενα χρόνια πώς ήταν η Κρήτη και πέραν των μηνοϊκών χρόνων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και κυρίως γιατί όντως ξεκινήσαμε σήμερα την εβδομάδα και το Δελτίο με μια εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Αλλάζουμε όμως θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα εργοτάξια του βορειοδικού άξονα της Κρήτης. Με τις εργασίες να προχωρούν ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία του νέου αυτοκινητοδρόμου. Το πρώτο μεγάλο ορόσημο εντοπίζεται στην Ανατολική Κρήτη, όπου το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, έχει μπει στην τελική φάση πριν από την παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων. Η πορεία των έργων αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς να πούμε τα περισσότερα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και σε εσένα, Σωτήρη.
2: Καλησπέρα, Σώτια. Επίσης, το Μαξίμου έχει κυκλώσει την 10η του Οκτώβρη για την κάθοδο του Πρωθυπουργού, προκειμένου να συνδυαστεί με την παράδοση αυτού του τμήματος, του πρώτου τμήματος, αυτού του νέου εγχειρήματος για την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Το Μαξίμου θέλει να δώσει και μια πολιτική ταυτότητα, αν θέλει, στο συγκεκριμένο project και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες προκειμένου τα 10 από τα 14 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ να είναι έτοιμα ώστε να γίνουν και τα εγκαίνια ημέρα Σάββατο 10 του Οκτώβρη, παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα αναφερθεί και γενικότερα στην πορεία σχεδιασμού και εκτέλεσης των παρεμβάσεων. Mm-hmm. Κάποιες λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση αυτών των 10 χιλιόμετρων. Είναι ένα δημόσιο έργο με πιστώσεις και από το Ταμείο Ανάκαμψης και μάλιστα ήταν και η αιτία που έσπασε το συγκεκριμένο έργο για να απορροφηθούν γρηγορότερα τα χρήματα από το Ταμείο και να μην υπάρξουν ζητήματα με τους χρόνους εκταμείευσης των χρημάτων. Την ίδια ώρα βεβαίως αναπτύσσονται σταδιακά και άλλα εργοτάξια και στους τρεις νομούς της Κρήτης, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, για το μεγάλο έργο της σύμβασης παραχώρησης, το τμήμα Χανιά Ηράκλειο και περιμένουμε να δούμε και την εικόνα, να πάρουμε μία πρώτη γεύση από το συγκεκριμένο τμήμα στα ανατολικά της Κρήτης για την εικόνα του ΒΟΑΚ και προφανώς να δώσει και ένα στίγμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε τώρα. Στη μάχη με την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων επιστρέφει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την πενθυμερή απουσία του ΗΠΑ με πρώτο σταθμό τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη και την ανακοίνωση την ίδια ημέρα των πρώτων μέτρων στήριξης στα νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, η γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας καλά κρατεί με αφορμή.

0: της Wall Street Journal σχετικά με την αντιπαράθεση που είχε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Ενέργειας σε δείπνο στην Αθήνα. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, στο δείπνο παρευρίσκονταν Έλληνες και Αμερικανοί αξιωματούχοι και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Υπουργό Ενέργειας μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους. Αναφερόμενοι στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Γκυλφόιλ φέρεται να είπε στην ομίγυρη: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ». Η συζήτηση έγινε έντονη με τον κύριο Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από το λαό.
1: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα. Είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ExxonMobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς.
0: Την ίδια στιγμή στην κυβέρνηση αλλά και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τις δηλώσεις τόσο του βουλευτή Πιερίας για τους πολίτες που πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς αν δεν αντέχουν να πληρώσουν τη βενζίνη, όσο και για του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, που μίλησε για κόμματα που εκπροσωπούν κακομοίριδες.
2: Δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου διαχωρισμοί μακριά από εμάς και εργαζόμαστε. Για τον, ακόμα και για τον τελευταίο Έλληνα.
3: Είχε ένα συλλογισμό και στο συλλογισμό κατέληξε σε αυτό που ήταν μια ατυχής δήλωση.
0: Έντονα αντέδρασαν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αλαζονίας.
4: Να εμφανίστηκε να τους λέει με ποια μέσα μεταφοράς θα κινηθούν. Και ότι είναι κακομύριδες. Αυτό, να πω κάτι, είναι ένα σύνδρομο Μαρίας Αντουανέτας.
5: Οι αυτοκρατορίες παρακμάζουν. Και άλλες δυνάμεις διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία.
6: Καθόλου τυχαίες οι δηλώσεις αυτές. Είναι βαθιά πεποίθηση.
7: Έχουμε πραγματικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα στην κυβέρνηση ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Την ίδια στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζει το πακέτο των μέτρων στήριξης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης που θα ανακοινωθεί πιθανότατα την Τετάρτη μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν 2 εβδομάδες μετά.
8: Εξαντλούμε όλη τη δυνατότητα που έχουμε μέσα στο πλαίσιο των
9: κανόνων. Δεν το έχετε φτάσει στο τέρμα.
8: Ναι, αυτό κάνουμε. Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτή. Θα περιμένουμε έως τις 14, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο μέτρο το οποίο μέχρι θα ανακοινώσουμε. Γιατί γίνεται μια συζήτηση, γιατί δεν το λέμε τώρα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί από τώρα μέχρι 14 Οκτωβρίου.
0: Πάντως το ΠΑΣΟΚ ζητά να υπάρξουν μέτρα που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
10: Δεν μιλάμε για εύκολες λύσεις, μιλάμε για καλές λύσεις που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή. Μειώνεις το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το βλέπει ο άλλος άμεσα.
11: Στο στούντιο είναι ξανά μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας.
12: Μια επικαιρότητα την οποία, το έχουμε πει Σώτια, μας κάνει να μην βαριόμαστε στην Ελλάδα. Βρίσκουμε θέματα, πάντα να ασχολιόμαστε, ακόμα και μπορεί να είναι λάσσον σημασίας, να είναι μίζωνος, αλλά εμείς το έχουμε πάνω-πάνω. Εκτός από τον Εμμύρη και τον Κακομύρη του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος πραγματικά, δηλαδή, λες ορισμένοι άνθρωποι δεν βουτάνε λίγο το γλωσσαράκι στο μυαλό πριν μιλήσουν, αλλά εντυπωσιάζεσαι με όλα αυτά που στο τέλος εξτομίζουν και μετά, ξέρεις, τα ρίχνουν και ότι οι δηλώσεις μου παρερμηνεύτηκαν.
11: Ναι, έκανε και εκείνος προχώρησε σε πλήρη αναδίπλωση.
12: Το κλασικό.
11: Το δημοσίευμα, πώς το είδες με την κυρία που είναι
12: με το δημοσίευμα. Καταρχήν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια σοβαρή και έγκυρη εφημερίδα, η Wall Street Journal, η οποία έχει αποδείξει ότι βγάζει ρεπορτάζ, εντάξει, είναι και λίγο συστημική, αλλά δεν μπορεί να το βγάλει από την κοιλιά της, από το μυαλό της αυτό. Δηλαδή, κάτι συνέβη. Δεν ξέρουμε αν ακριβώς ο διάλογος ήταν έτσι και τι διεμήθη μεταξύ της κυρίας Γκυλφόιλ και του κυρίου Παπασταύρου. Προφανώς αν υπόθηκε, νομίζω ότι πρέπει να την κατατάξουμε στη χωρία και στο πάνθεο των πρέσβειων των ΗΠΑ που έχουν μείνει αν θες, θρηλυκή για τις παρεμβάσεις του. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ μετά τον πόλεμο τον Μπιουριφόη, ο οποίος

0: έκανε τα πάντα για να βγάλει τον Παπάγο, να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, να βάλει τον Μπελογιάννη στη φυλακή και να τον εκτελέσουν, ή το Χένρι Τάσκα, εννοώ με τη δικτατορία. Δηλαδή, εάν είναι αυτού του τύπου η παρέμβαση, είναι πραγματικά εξοργιστική. Ωστόσο, δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς το είπε αυτό. Δηλαδή, ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία, μπορούμε να το κάνουμε και με εσάς. Δηλαδή, δεν τους βολεύει ξαφνικά η ελληνική κυβέρνηση αυτή, δεν κάνει χατήρια. Δεν ξέρω τι υπόθηκε. Μόνο οι, αν θες, οι αυτοί κοημάρτες μπορούν να μας μεταφέρουν, εκτός και αν υπάρχει κανένα ηχητικό. Έτσι, γιατί εκεί κρατάω πισινή. Ξέρεις, για να βγάλουν κάτι, μήπως έχουν ακούσει και το διάλογο. Οπότε ας είμαστε επιφυλακτικοί. Ας είμαστε πραγματικά επιφυλακτικοί.
1: Στα υπόλοιπα.
0: Τι να σου πω. Περιμένουμε.
1: Τα πιο της καθημερινότητας, τα που μας καίνε.
0: Περιμένουμε να έρθουμε μια μέρα στο κανάλι και να δούμε τη βενζίνη να έχει πέσει και να λέμε επιτέλους. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει. Είδαμε και σήμερα πόσο πήγε το Brent, το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τα κυβερνητικά μέτρα. Είπαν 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί κρατώ μικρό καλάθι, διότι νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Τα καύσιμα πλέον πάνε σε μια κατάσταση, ειδικά στη χώρα μας, έτσι όπως είναι και οι φόροι, δηλαδή και ο ειδικός φόρος για το ΦΠΑ, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και έρχονται, θα το πω, δύσκολες μέρες, έτσι, είναι φανερό πια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Δύο νέα κρούσματα, κυρίες και κύριοι, του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στην Κρήτη. Και όπως δήλωσε στο κρέτα24.gr ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, Αντώνης Παπαδάκης, πρόκειται για δύο ηλικιωμένους, μία γυναίκα και έναν άντρα, με τον δεύτερο μάλιστα να νοσηλεύεται στην εντατική. Τόσο στο Δήμο Αρχανών Αστερουσών, όσο και στο Δήμο Μαλεβιζίου, στις περιοδικές δηλαδή όπου εντοπίστηκαν αυτά τα δύο νέα κρούσματα, αναμένεται να γίνουν ψεκασμοί κατά των κουνουπιών, θα μοιραστούν ενημερωτικά φυλάδια στους πολίτες, ενώ θα τοποθετηθούν και ειδικές παγίδες προκειμένου να γίνει και η εξέταση των κουνουπιών. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Το ένα περιστατικό έχει εξελιχθεί καλά, θα έλεγα. Η γυναίκα, η 83χρονη από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο, έχει επιστρέψει στο σπίτι της. Ό,τι αφορά τον 79χρονο από το Δήμο Μαλεβιζίου, δυστυχώς παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Ένα δύσκολο περιστατικό. Όμως οι γιατροί λένε ότι θα περιμένουμε ακόμα μια-δύο μέρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ελπίζοντας να πάνε τα πράγματα καλά. Έκτο κρούσμα συνολικά. Έκτο κρούσμα συνολικά, το οποίο σε σχέση με τα κρούσματα που υπάρχουν στην υπόλοιπη χώρα θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η ανησυχία, υπάρχει η εγρήγορση που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν, γίνεται δηλαδή η χνηλάτιση, γίνεται ένας έλεγχος επαφών, γίνεται μια προσπάθεια να δουν τα άτομα αυτά με ποιους ήρθαν σε επαφή, αν υπάρχουν συγγενείς γύρω που θα πρέπει να εξεταστούν. Όλα αυτά γίνονται από τον ΕΟΔΗ και στη συνέχεια αναλαμβάνει η περιφέρεια με τους ψεκασμούς και την ενημέρωση των περιοχών αυτών. Έγινε στην περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, θα γίνει αύριο πιθανότατα στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου και ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ημέρες δεν θα δούμε άλλα κρούσματα.
1: Ότι θα έρθει και η αποκλιμάκωση αυτή που εκτιμούν και οι επιστήμονες ότι θα έρθει τις
2: επόμενες
1: ημέρες.
2: Ειδικά με τον καιρό να πέφτει η θερμοκρασία, αλλάζει. Θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε κρούσματα το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Νέους εμπορικούς και επενδυτικούς δρόμους ανοίγει η επίσημη επίσκεψη 7 μελούς κινέζικης επιχειρηματικής αποστολής στην περιφέρεια Κρήτης με επικεφαλή στον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των διευρυμένων συσκέψεων στο Ηράκλειο με τον Περιφερειάρχη Σταυρό Ναουτάκη και τοπικούς φορείς, τέθηκαν επιτάπητο στρατηγικές συμφωνίες για τον τουρισμό, τις υποδομές, την τεχνολογία αλλά και την ενέργεια.
3: Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής που διοργανώνει η Κινέζικη Πρεσβεία. Στη σύσκεψη συμμετείχαν δήμαρχοι της Κρήτης, θεσμικοί και επιχειρηματικοί φορείς του νησιού καθώς και εκπρόσωποι μεγάλων κινέζικων εταιριών. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υποδέχθηκε στον

0: νέο κτίριο της περιφέρειας, τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Φαν Κιουί, ο οποίος βρίσκεται στο νησί συνοδευόμενος από 7 επιχειρηματίες. Στο επίκεντρο τέθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας Κρήτης και Κίνας σε μια σειρά από τομείς όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, οι εξαγωγές, οι υποδομές, η ενέργεια, η τεχνολογία και ο πολιτισμός.
1: Μια επίσκεψη του Κινέζου πρέσβη στην Ελλάδα μαζί με επιχειρηματίες από την Κίνα. Έχουμε μια συνάντηση με επιχειρηματίες από την Κρήτη. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Κρήτης και Κίνας στον τομέα του τουρισμού, του πρωτογενή τομέα, της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
2: Αυτή είναι η πέμπτη μου επίσκεψη στην Κρήτη, αλλά αυτή τη φορά θέλω μαζί μου 7 επιχειρηματίες μαζί μου για να προωθήσουμε την ουσιαστικά και πλαστικά συνεργασία μεταξύ μας. Ως Κινέζο πρέσβη στην Ελλάδα, θα ήθελα και η πρεσβεία μας ως μια γέφυρα να βοηθήσουμε να προωθήσουμε την συνεργασία μεταξύ της Κρήτης και της Κίνας.
0: Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο βόρειος οδικός άξονας, καθώς και στην ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης, έργο στο οποίο συμμετέχουν κινέζικα κεφάλαια.
2: Είχα πολύ καλή συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στο γραφείο του και συζητάμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και έχουμε δύναμη δυνατότητα συνεργασίας όπως στο τομέα τουρισμό, πολιτισμό, εμπορικό κτλ. Αλλά νομίζω μπορούμε να έχουμε περισσότερα συνεργασίες όπως στο τομέα καινοτομία, τεχνολογία, πράσινη ανάπτυξη και πράσινη ενέργεια.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει η ενδυνάμωση αυτή. Αρχίζει να γίνουν τα βήματα και από πλευράς και της πρεσβείας και των Κινέζων επιχειρηματιών, ούτως ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εμείς συνεχίζουμε τις συναντήσεις μας, πιστεύοντας ότι και με το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να έχουμε μια προσέλκυση τουριστών από την Κίνα και επίσης στο πρωτογενή τομέα που πρέπει να ενδυναμωθεί αυτή η σχέση, γιατί μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα πρέπει να είναι καλύτερα.
0: Μετά την ευρεία σύσκεψη, εκπρόσωποι των κινέζικων εταιριών είχαν επαφές με εκπροσώπους επιχειρήσεων της Κρήτης.
3: Για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα που τρέχει, αλλά και για αυτό που σχεδιάζεται. Μίλησε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης, Μαρία Κασουτάκη. Αναφερόμενη στις δυσκολίες, αλλά και στο μεγάλο στίχημα της ενίσχυσης των δικτών απορρόφησης. Είναι μαζί μου και πάλι ο Σωτήρης Μεταξάς. Συνομίλησε στο μεσημέρι με την κυρία Κασουτάκη. Πάντα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί της. Με φόντο φυσικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα χρήματα από την Ευρώπη και το πώς απορροφούνται αυτά από την περιφέρεια της Κρήτης, Σωτήρη.
4: Ναι, και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα ευρωπαϊκά τα κοινοτικά προγράμματα σε επίπεδο περιφερειών είναι και ο βασικός πυλώνας χρηματοδότησης για το έργο του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Και είναι μία διπλή μάχη αυτήν την ώρα σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης. Η πρώτη μάχη έχει να κάνει με το τρέχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στα μισά. Έχει μπροστά του ακόμη 4 χρόνια και σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να επαναλάβει δείκτες απορροφητικότητας όπως και στο παρελθόν έχει πράξει, σε ποσοστό που τις περισσότερες περιπτώσεις έφτασε το 100%. Την ίδια ώρα όμως να προετοιμαστεί και να οριμάσει έργα με φόντο την επόμενη προγραμματική περίοδο που θα ανοίξει αυλαία το 2030, έστω και αν ακόμη υπάρχει, ξέρεις, ένα θολό τοπίο και ένας προβληματισμός από τις περιφέρειες για τα δομικά χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων. Και μας εξέφρασε αυτόν τον προβληματισμό, κυρία Κασουτάκη, η οποία είναι πολύ, πολύ έμπειρη στο κομμάτι της διαχείρισης, έχοντας ηγηθεί αυτής της προσπάθειας τα τελευταία 2 κοινοτικά προγράμματα, μας είπε ότι εξετάζεται ένα άλλο μοντέλο από την πλευρά της Κομισιόν. Κάποιες κατευθύνσεις έδωσε ο ίδιος ο κύριος Ντεμικέλης την προηγούμενη εβδομάδα, κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος, έδωσε κάποιες κατευθύνσεις που δείχνουν ότι ο ρόλος

0: του κεντρικού κράτους θα είναι ισχυρότερος. Αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ προβληματική συνθήκη για τις περιφέρειες που διεκδικούν ισχυρότερο ρόλο ακόμη και από το υφιστάμενο καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τρέξει η υλοποίηση των έργων και να οριμάσουν οι παρεμβάσεις για την επόμενη περίοδο.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάμε και εσύ και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε η κυρία Μαρία Κασοτάκη στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη οριμότητα και να προχωράμε με μια δεξαμενή έργων μεγαλύτερη από τους πόρους που διαθέτουμε, με προϋπολογισμούς πολύ περισσότερους από τους πόρους που διαθέτουμε, προκειμένου να έχουμε αυτήν τη συνέχεια και το ξεκίνημα να μας βρει σε μια καλή φάση. Θα πρέπει να πούμε ότι τώρα που υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, το τρέχον πρόγραμμα, πραγματικά κάνουμε ένα αγώνα δρόμου για να μπορέσουμε έγκαιρα να ολοκληρώσουμε πολύ σημαντικά έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει, έχουμε εντάξει στο τρέχον πρόγραμμα. Αναφέρω ένα παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ ψηλό προϋπολογισμό, 35 εκατομμύρια ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έργα αυτά θέλουν το χρόνο τους για να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να αποδοθούν στους πολίτες και πολλά άλλα. Και αυτό είναι ένας συνεχής αγώνας πραγματικά. Όπως είπατε, μέλημά μας είναι όταν ξεκινάει μια νέα περίοδος να μην μας βρίσκει στο μηδέν, αλλά να μας βρίσκει σε ένα προχωρημένο στάδιο που θα εγγυηθεί την επιτυχία και της επόμενης περίοδου, βασιζόμενη βέβαια σε δουλειά που έχει γίνει την προηγούμενη περίοδο.
1: Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο προσκήνιο στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές. Μια γυναίκα 28 ετών κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της και κατέφυγε τρομοκρατημένη στην αστυνομία μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης για το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Η γυναίκα είναι 28 ετών, έχει δύο ανήλικα παιδιά από προηγούμενη σχέση της, διαμένει στο Ηράκλειο μαζί και με την αδελφή της, η οποία επίσης είναι ανήλικη. Ο σύντροφός της, ένας 53χρονος, με ίδια καταγωγή, αλλοδαπήκοι δύο, της ζητούσε επίμονα το τελευταίο διάστημα και αυτός ήταν ο λόγος των συνεχών προστριβών, να μεταφερθούν, να μείνουν στην τήλη σου. Η γυναίκα δεν ήθελε, προκειμένου να μην αλλάξουν σχολικό περιβάλλον, αλλά και παραστάσεις στα παιδιά της που μένουν αρκετό διάστημα στο Ηράκλειο. Οι προστριβές έφτασαν στην ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, την Κυριακή τη χτύπησε, όπως είπε στους αστυνομικούς, με ένα καλώδιο. Η γυναίκα πήρε τηλέφωνο στη γραμμή βοήθειας. Από εκεί αστυνομικοί της προσέφεραν, πήγαν αμέσως, της πήραν κατάθεση. Ο 53χρονος αναζητείται και η ίδια η γυναίκα αναζητεί τώρα ένα χώρο όπου θα μπορεί να μείνει με ασφάλεια. Πάντως, να σου πω, Σώτη, ότι και στο άτυπο, αν θέλει, συμβούλιο της παροικίας των συμπατριωτών της που ζήτησε βοήθεια η συγκεκριμένη κοπέλα, δυστυχώς δεν βρήκε αυτό που περίμενε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, Χάρη, και πάλι. Συνεχίζει, είναι κυρίες και κύριοι, η πτώση τμήματων από μπαλκόνια και παλιά κτίρια στο Ηράκλειο, με κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία και τον προβληματισμό τους για το φαινόμενο που εξαιτίας των εκατοντάδων ετοιμόρροπων κτισμάτων που υπάρχουν στην πόλη σημαίνει όλο ένα και πιο συχνά. Οι πρόσφατες δε βροχοπτώσεις επιδείνωσαν το πρόβλημα, με το Δήμο Ηρακλείου να καλεί τους ιδιοκτήτες να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις για την άρση των ετοιμορροπιών.
4: Νέο περιστατικό με πτώση τμήματος μπαλκονιού σημειώθηκε στο Ηράκλειο. Κάτοικοι της οδού Μελισσινών στην Αγία Τριάδα πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί λίγα δευτερόλεπτα αφού του άκουσαν τον εκοφαντικό, όπως είπαν, θόρυβο. Ευτυχώς μετά την κατάρρευση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Οι υλικές ζημίες υπέστησαν δύο οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα την ώρα της πτώσης.
5: Είμαι κάτοικος διπλανή πολυκατοικία που έγινε το συμβάν. Κατά τις 5 παρατέταρτο κατεβαίνω να πάω στη δουλειά. Και με το που κλείνω την εξωτερική πόρτα της πολυκατοικίας, ακούω το μπουμ. και λέω κανένας κεραυνός κάτι έγινε, αλλά δυστυχώς βλέπω τα συντρίμια και πέφτουν κάτω. Καθόταν στη σκάλα ένα ζευγάρι ξένοι τουρίστες και ένας γείτονας που μένει στο ισόγειο.

0: Ωραίο. Αυτή τη στιγμή βγαίνουμε όξο, βλέπουμε αυτό, ήβρεχε βέβαια και μάλλον από αυτό ήταν η αιτία του. Και τίποτα δεν είχαμε κάτι άλλο. Ένα μηχανάκι ήταν από κάτω, τον εγρέμισε, ένα διπλανό ήταν πάλι, δεν έγινε και κάτι. Ευτυχώς που δεν είχε κάτι σε θύματα, να είχε ανθρώπους ή περαστικοί.
1: Η Δημοτική Αρχή προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να καλεί για άλλη μία φορά τους ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτισμάτων να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες, άρσης ετοιμορροπίας στις ιδιοκτησίες τους.
2: Έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρέπει ο ιδιοκτήτης, ο κάθε ένας ιδιοκτήτης, να περιμένει να συμβεί μια ζημιά ή και το μοιραίο καμιά φορά. Πρέπει ο καθένας, γιατί αυτό επιβάλλει η νομοθεσία, ως αποκλειστικά υπεύθυνο τον καθένα για την ιδιοκτησία του και για την κατασκευή που έχει, την περιουσία του δηλαδή, να κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή, να κάνουν άρση των επικινδυνοτήτων που μπορούν να διαγνώσουν είτε οι ίδιοι είτε οι μηχανικοί τους και να προχωρήσουν στην βελτίωση και στη θεραπεία αυτών. Έχω πει επίσης ότι η υπηρεσία μας, αν και υπεσολεχωμένη, πάντοτε έχει ανοιχτές πόρτες και καλή διάθεση συνεργασίας με όλους τους ιδιοκτήτες και τους ιδιώτες μηχανικούς, έτσι ώστε να τους καθοδηγήσουμε για το ποιες διαδικασίες πρέπει να τηρήσουν και να επισκευάσουν τα κτίρια τους.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, τα περιστατικά αυτά που σημειώθηκαν και μάλιστα την ίδια ημέρα επαναφέρουν με έντονο τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας παλαιών κτιρίων, ιδιαίτερα σε σημεία με καθημερινή διέλευση πεζών και οχημάτων.
3: Δυστυχώς το πρόβλημα με τα ετοιμόρροπα στην Αγία Τριάδα αλλά και σε ολόκληρο το Δήμο Ηρακλείου είναι πολύ μεγάλο. Εμείς στην περιοχή έχουμε διαπιστώσει και καταγράψει 110 ετοιμόρροπα κτίσματα. Φανταστείτε πόσα μπορεί να είναι σε όλο το σύνολο της παλιάς πόλης αλλά και στα χωριά. Έχουμε κάνει ήδη μια καταγραφή και έχουμε προβεί σε μια πρόταση μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου και η πρόταση είναι να γίνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΕΕ Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, ώστε να γίνει μια ομάδα μηχανικών που να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Οι υπηρεσίες γνωρίζουμε ότι είναι υποστελεχωμένες, το ίδιο και η πολυοδομία, το ίδιο και η εισαγγελία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να επιληφθεί η ομάδα η οποία θα πληρωθεί από το Δήμο και θα προταθεί από το τεχνικό επιμελητήριο για να φτάσει το θέμα στο τελικό στάδιο, δηλαδή την κατεδάφιση ή την άρση της ετοιμορροπίας. Αυτό είναι και η πρότασή μας και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το παλέψουμε όλοι μαζί.
1: Άλλο ένα περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Πόρου, στην οδό Αργυροκάστρου, όταν τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε και έπεσε στο δρόμο. Ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε τραυματισμός.
2: Επαναρχόμαστε για άλλη μια φορά σε ένα ζήτημα που ταλανίζει. Συνεχίζει να ταλανίζει την πόλη μας και έχει να κάνει με τα επικινδύνω σε ετοιμόρροπα. Κτίρια και κατασκευές οι οποίες είναι γυρασμένες ή εγκατελελειμμένες και οι οποίες προφανώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και επισφαλείς, ειδικά όταν μπαίνουμε και σε χειμερινούς μήνες με φυσικά φαινόμενα όπως οι βροχοπτώσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε δύο περιπτώσεις λοιπόν με καταδαφείς ουσιαστικά καταερεύσεις για την ακρίβεια προβόλων και μπαλκονιών τόσο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην οδό Μελισσινών. Ήταν μια κατασκευή η οποία ήταν αναξιοποιητή, δεν αξιοποιείται, δεν κατοικείται, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα η οποία εμφάνιζε πραγματικά ιδιαίτερα σημάδια γύρανσης ως φέρον οργανισμός, ως εκ τούτου ήταν και ευάλωτος. Αλλά και στην οδό Αργυροκάστρου, στην περιοχή του Πόρου, που ένας πρόβολος από μια ταράτσα κατοικίας, ουσιαστικά κάποια τμήματά του αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο δόστρωμα. Καταρχάς, όσον αφορά τις συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις, όπως πάντοτε, και αν και ήταν Σαββατοκύριακο, άμεσα κινηθήκαμε προκειμένου να βρεθούν οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων και με ιδιώτη μηχανικό, τον οποίο οι ίδιοι θα ορίσουν. Να επισκεφτούν την υπηρεσία μας, προκειμένου να παραλάβουν καταρχάς την έκθεση αυτοψίας την οποία έχουμε διενεργήσει, αλλά προφανώς και το κυριότερο είναι να εκδώσουν τις απαιτούμενες άδειες, προκειμένου να προχωρήσουν σε εργασίες άρσης των επικινδυνοτήτων.
4: Ο Κώστας Κεφαλογιάννης είναι μαζί μου στο στούντιο για να συζητήσουμε ξανά για αυτή την ιστορία που αφορά τα επικίνδυνος ετοιμόρροπα κτίρια του Ηρακλείου. Εν τω μεταξύ όμως, να ξεκινήσουμε από την είδηση, γιατί μετά την Αγία Τριάδα τον Πόρο, τώρα είχαμε ένα νέο περιστατικό στο κέντρο της πόλης. Κώστα,
5: κέντρο δεν γίνεται. Έτσι, μιλάμε για τη λεωφόρο Καλοκαιρινού, ψηλά, λίγο πριν την είδηση, όπου νωρίς το απόγευμα αποκολλήθηκε κομμάτι από το μπαλκόνι, έπεσαν τις οβάδες στο δόστρωμα, στον πεζόδρομο κυρίως, γιατί ήταν στη γωνία της λεωφόρου Καλοκαιρινού.
4: Είναι και τα πλάνα μας, έτσι, ναι, το λέω για τους τηλεθεατές, είναι τα πλάνα που έχουμε πάρει πριν από λίγη ώρα από το σημείο.
5: Ένα σημείο σώτια εξαιρετικά πολύ συχνά, στο έχει εμπορικά καταστήματα εκεί. Περνάει κόσμος για να πάει στα καταστήματα εστίασης που είναι από πίσω. Ευτυχώς ήταν Δευτέρα απόγευμα, για μία ακόμη φορά η τύχη χαμογέλασε στους Ηρακλειώτες. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα συμβαίνει αυτό. Είχαμε την πτώση, δεν είχαμε κάτι άλλο εκτός από

0: υλικές ζημιές. Ο χώρος έχει αποκλειστεί. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα σταλεί από την Πολεοδομία Ηρακλείου, όπου γίνει αυτοψία, έγγραφο στον ιδιοκτήτη για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.
1: Πάντως με το μάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, το συζητούσαμε και λίγο πριν που ήμασταν στον αέρα. Με το μάτι, χωρίς να είμαστε ειδικοί, δεν φαίνονταν και ένα κτίριο, ξέρεις, από αυτά που σου κεντρίζουν λίγο το. Λες, ίσως εδώ να έχουμε κάτι. Ναι, ναι. Φαίνεται ένα νέο κτίριο, ή εν πάση περιπτώσει νέο συντηρημένο, να το πω έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ότι έχει καταγραφεί ως ετοιμόρροπο κατά κανένα τρόπο. Mm-hmm. Η εικόνα του ήταν ενός κτιρίου που έχει ανακαινιστεί πρόσφατα. Δεν είναι καινούριο, mm-hmm. το ξέρουμε το κτίριο, το βλέπουμε χρόνια. Αλλά η εικόνα του είναι ενός κτιρίου που είχε ανακαινιστεί πρόσφατα. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τι έφταιξε εδώ και έπεσε το κτίριο. Κοίταξε, το πρόβλημα είναι βαθύ, είναι διαχρονικό, είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Ηρακλείου. Χρειάζεται μια κοινωνική ανάλυση, κοινωνική εξήγηση όσον αφορά στο γιατί οι Ηρακλειώτες εγκαταλείπουν με τέτοια ευκολία που δεν τη βλέπεις εύκολα σε άλλες πόλεις, τα κτίρια, σε τέτοια κατάσταση. Υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα μια τάση πραγματικά να μένουν τα κτίρια χωρίς συντήρηση ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις να εγκαταλείπονται εντελώς. Ο κτηριακός πλούτος του Ηρακλείου έχει καταστραφεί έτσι κι αλλιώς. Το γνωρίζουμε αυτό για διάφορους λόγους τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως αυτό είναι ένα θέμα. Το βασικότερο θέμα που τους απασχολεί όλους είναι τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος. Mm-hmm. Η πρόταση που έχει καταθέσει ο πρόεδρος της Αγίας Τριάδας, ο κύριος Γρηγοράκης, συζητιέται στο Δήμο, όμως απαιτεί χρήματα. Ενώ ότι το να γίνει μια ομάδα με μηχανικούς που θα εξετάσουν τα κτίρια ένα προς ένα και θα προτείνουν λύσεις, το να πληρωθεί αυτή η ομάδα από το Δήμο είναι το μικρότερο αγκάθι. Mm-hmm. Οι εργασίες για την άρση των ετοιμοροποιών κοστίζουν πολύ περισσότερο και βάσει νόμου βαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Οι ιδιοκτήτες σπανίως κάνουν αυτά που πρέπει. Ο Δήμος όμως δεν έχει τα χρήματα και δεν έχει και την ευθύνη βάσει νόμου να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες παρά μονάχα μετά από εισαγγελική εντολή. Mm-hmm. Είναι ξανά ένα πρόβλημα και γραφειοκρατίας. Όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να απλοποιηθούν. Επί της ουσίας όμως οι Ηρακλειώτες δυστυχώς έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια να περπατούν έχοντας το κεφάλι ψηλά και για μπαλκόνια που μπορεί να πέσουν και για δέντρα. Γενικώς ένας περίπατος στην πόλη του Ηρακλείου ποτέ δεν είναι εντελώς ανέμελος.
1: Σας ευχαριστώ, Κώστα. 5 χρόνια, κυρίες και κύριοι, μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες σεισμόπληκτοι στο Δήμο Μηνωά Παιδιάδας εξακολουθούν να περιμένουν την επιστροφή στην κανονικότητα, με την αποκατάσταση να προχωρά με αργούς ρυθμούς. Πέρασαν 5 χρόνια και ακόμη πολλά προβλήματα είναι άλυτα και οι άνθρωποι μένουν ακόμα στα containers. Και του χρόνου, τέτοια μέρα, να κάνουμε κουβέντα, τα ίδια θα είναι, τίποτα δεν θα αλλάξει. Τόνισε σε δηλώσεις του σήμερα στον Sky Crete ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος.
2: Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, έτσι είναι η πραγματικότητα. Τρέξαν κάποια πράγματα στην αρχή και πιστέψαμε ότι και η αποκατάσταση θα πάει με τους ίδιους ρυθμούς. Δυστυχώς όμως, στον πρώτο, μετά από ένα μήνα, ενάμιση μήνα, βλέπαμε ότι τις πρώτες δυστοκίες στο να προχωρήσουν διαδικασίες. Εντοπίσαμε ότι δεν υπήρχαν οι μηχανικοί, εντοπίσαμε ότι υπήρχε τεράστιο, ένα τέρας της γραφειοκρατίας, δηλαδή να ζητάνε χαρτούρα από 80 ανθρώπους, να ζητάνε από ανθρώπους που είχαν ταλαιπωρηθεί και μάλιστα τους πρώτους μήνες, έτσι, που πολλοί από αυτούς μείνανε και 10 και 15 μέρες σε σκηνές και σε αυτοκίνητο, να τους ζητάνε χαρτιά που έπρεπε να μπουν μέσα στα κατεστραμμένα σπίτια. Και όταν είδαμε την πραγματικότητα, δηλαδή τις τιμές της αγοράς, το τιμολόγιο των εργασιών, που ήταν αναχρονιστικό και παραμένει αναχρονιστικό, είπαμε ότι αυτό θα είναι ένας σταυρός για μας, θα είναι ένας γολγοθάς για μας που θα κρατήσει χρόνια. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στην πρώτη πενταετία, όπως είπατε πολύ σωστά, από 3.000 φακέλους που έχουν κατατεθεί, να σημειώσω ότι είναι 8.500 περιπτώσεις των κατεστραμμένων σπιτιών. Μάλιστα, και καταστημάτων. Ναι. 3.000 και κάτι έχουν καταθέσει φακέλους. Θα μου πείτε γιατί όχι όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί είδαν από πολύ νωρίς ότι η διαδικασία θα πάει.
3: Και απογοητεύτηκαν
2: έτσι.
3: Και δεν μπήκαν καν στη διαδικασία.
2: Πιστεύουμε να ενταχθεί και αυτό σύντομα. Το έχουμε ζητήσει εξ αρχής από το Υπουργείο. Από αυτούς τους 3.000 φακέλους, λιγότερες από 600 άδειες βγήκανε και λιγότερα, μερικές δεκάδες σπίτια φτιάχτηκαν, αλλά όχι με τη διαδικασία της αρρωγής. Τι σημαίνει αυτό? Δόθηκε 80% στεγαστική συνδρομή και 20% άτοκο δάνειο που δεν το δίνει καμία τράπεζα πριν ενός ή δύο δανείων στην Κρήτη κιόλας.
1: Σε εξέλιξη είναι ως αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, με τον Δήμαρχο πάντως να απουσιάζει λόγω μιας ξαφνικής αδιαθεσίας και τον Γιώργο Αγριμανάκη να τον αντικαθιστά.

0: Μαζί μου ο Κώστας και Φαλιογιάννης που έχει παρακολουθήσει όπως πάντα το μεγαλύτερο μέρος αυτού. Κώστα, να ξεκινήσουμε από την αδιαθεσία του κύριου Καλοκαιρίου.
1: Να το ευχηθούμε περαστικά. Οι πληροφορίες δεν ήταν κάτι σοβαρό. Πήγε στο Παγνί, έκανε κάποιες εξετάσεις. Εκτός απροόπτου, αύριο θα είναι κανονικά στα καθήκοντά του. Κοίταξε, το Δημοτικό Συμβούλιο για μία ακόμη φορά είχαμε πολύ μεγάλη ένταση σε βαθμό που χρειάστηκε να διακοπεί για το θέμα της δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Ένα θέμα το οποίο φαινόταν ότι είχε εξαντληθεί, δεν είχε εξαντληθεί. Οι κάτοικοι πήγαν, ζήτησαν από τον Δήμο Ηρακλείου να τους πει εάν έχει οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση όπως έδωσε προθεσμία ο κύριος Πλεύρης μέχρι και την προσεχή Παρασκευή. Κατηγόρησαν την πολεοδομία ότι δεν συνεργάζεται με τον μηχανικό τους. Τέλος πάντων υπήρξαν πολύ υψηλή τόνη. Ο αντιδήμαρχος της Πολεοδομίας, ο κ. Γιαλιτάκης, διέψευσε διάφορα που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες για χαμένο φάκελο. Είπε ότι ο φάκελος του ακινήτου είναι κανονικά στην Πολεοδομία, στο τμήμα αυθαιρέτων. Αν βγει και ένα συμπέρασμα από όλο αυτό από αυτή τη συζήτηση, είναι ότι ο μόνος δρόμος που έχουν κάτι και από εδώ και μπρος, πέρα από τις κινητοποιήσεις στον δρόμο, είναι ο νομικός, είναι η νομική οδός. Και ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι στο πλευρό τους αν θέλουν να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τους ικανοποίησε η απάντηση. Η συνεδρίαση διακόπηκε για κάμποσα λεπτά. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό είναι. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα. Η δημιουργία δομής στους αθανάτους από την πλευρά του Υπουργείου προχωράει κανονικά. Οι κάτοικοι θα κινηθούν νομικά κατά πάσα πιθανότητα. Είχαμε επίσης εντάσεις στο εσωτερικό της Δημοτικής Αρχής, στο εσωτερικό της Δημοτικής Πλειοψηφίας, σε ένα ανύποπτο θέμα.
0: Αυτό, σε ένα θέμα που δεν το περίμενε κανείς.
1: Ναι, είναι η επιδότηση σε ποσοστό περίπου 60% στις μηνιαίες κάρτες μετακίνησης για τους φοιτητές, που από 45 ευρώ θα δίνουν περίπου 19 ευρώ, μια σημαντική ενίσχυση, μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το αστικό ΚΤΕΛ. Και ενώ η εισήγηση πέρασε ομόφωνα, μια τοποθέτηση εκ μέρους του εντεταλμένου Συμβούλου της συμπολίτευσης του κυρίου Κονταράκη, ο οποίος ζήτησε το θέμα να κρατηθεί γιατί θεωρεί ότι δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, ότι υπάρχουν κενά. Προκάλεσε πολύ μεγάλη ένταση. Συμφώνησε με τον κύριο Κονταράκη και τον κύριο Σαμάκης. Διαφώνησε ο κύριος Καραντινός με μια τοποθέτηση, εν πάση περιπτώσει, που ανέβασε πολύ τους τόνους. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. Αυτό ενδιαφέρει τους φοιτητές, όπως ενδιαφέρει και τους πυρόπληκτους του Αγίου Ιωάννη του Χωστού, της πυρκαγιάς που είχαμε τον Ιούνιο. Όσοι πέστησαν ζημιές σε εκείνη την πυρκαγιά μπορούν να καταθέσουν αίτηση για αποζημίωση από 1.000 έως και 3.000 ευρώ από τον Δήμο Ηρακλείου και αυτό πέρασε ομόφωνα. Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και νομίζω ότι αν μπουν στο site του Δήμου θα βρουν πώς μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Κεφαλογιάννη. Στον αέρα βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, οι προκαταβολές των αγροτικών επιδοτήσεων του Οκτωβρίου λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων και των προβλημάτων στην υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ. Τεχνικά ζητήματα στην ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro μπλοκάρουν τη διαδικασία στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, προκαλώντας καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και εκνευρισμό. Ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι πιέζουν την πολιτεία να δώσει λύσεις και να δώσει και διευκολύνσεις προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης.
2: Στο κατακόρυφο η αγωνία στις τάξεις των αγροτοκτηνοτρόφων για τις καθυστερήσεις στον ΟΣΔΕ. Μέλη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου έκαναν λόγο για καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων και ζήτησαν άμεσες λύσεις.
3: Λένε πως σε διευκολύναν το ΟΣΔΕ και είναι σαν ένα μπάγαλος. Πείτε μου πως θα γίνουν από τις 640.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ που πρέπει να γίνουν και έχουν γίνει γύρω σε 15.000 όταν η ίδια η Ένωση σε 4 μέρες μέσα έχει κάνει 30 δηλώσεις. Η ίδια η Ένωση με 30 υπαγείρους. Πώς θα προχωρήσει αυτό όπως θα έχουν κάνει που πρέπει να ανεκατοθούν οι λογιστές, ή το ένα ή το άλλο. Στην ουσία θα απομείνουν οι άνθρωποι όλοι απλήρωτοι. Για το μόνο πράγμα που είναι καλή και έχουν προχωρήσει καλά είναι στην κάτω πάντα στην οριστικοποίηση ένα τετραγωνάκι που σου λέει αποδέχουμε τις όρους. Τι είναι αυτοί οι όροι, ότι όπου χρωστάς δεν υπάρχει πρέον το ακατάσχετο των 7.500 ευρώ στην εφορία τέλος πάντων που υπήρχε δηλαδή στον επιδοτήσεων μέχρι 7.500 ευρώ να τα έπαιρνε ο κάθε αγρότης, τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τη στιγμή που αποδέχεις έτσι όρους και οριστικοποιείται τον ΟΣΔΕ, χάνεις τα λεφτά σου. Στην ουσία αν χρωστάς εύκα, ογά, όπου χρωστάς, συμψηφίζονται.
2: Ο Λευτέρης Τριανταφυλάκης αναφέρθηκε και στα προβλήματα που καθημερινά προκύπτουν με διορθώσεις προηγούμενων δηλώσεων, πιστοποιήσεις και άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

0: Αφορά το κτηματολόγιο, τι συμβαίνει, υπάρχουν διορθώσεις που γίνονται και δεν γίνονται, τι συμβαίνει εκεί?
1: Το κτηματολόγιο είναι ένα μαύρο θέμα, διότι στο κτηματολόγιο λένε ότι άμα δεν έχει κτηματολόγιο δεν γίνεται να τοστικοποιηθεί. Ως δεν σου δίνουν κάποια παραθυράκια για να γίνει πιο μετά, γιατί στην ουσία το 60% στην Κρήτη δεν έχει κτηματολόγιο, για να προχωρήσει η διαδικασία του ΟΣΔΕ.
0: Οι κτηνοτρόφοι προαναγγέλουν παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση για το εν λόγω ζήτημα και ταυτόχρονα ζήτησαν αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο.
1: Και καμιά βοήθεια γενικά είναι όλα στον αέρα. Δεν μπορεί να πιστώσει κανείς και κανένα. Δεν θα τέμει πώς θα βγει παραγωγή, ειδικά στη κτηνοτροφία φέτος, όπως είναι τα πράγματα.
2: Ένα ακόμη περιστατικό αποκόλληψης τμήματος επιχρήσματος οροφής καταγράφηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτηριακό συγκρότημα. Την ίδια δε ώρα, το σωματείο εργαζομένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές υποδομές, με αφορμή ένα νέο περιστατικό κατά το οποίο νερά πλημμύρισαν τον χώρο έξω από το ασανσέρ κλινικής στο ΓΑΜΑ κτίριο. Πάμε να ακούσουμε σχετικές δηλώσεις.
3: Ενημερωθήκαμε από τους εργαζόμενους και από τους συνοδούς ασθενών ότι έπεσε ένα κομμάτι από τη γυψοσανίδα στο τρίτο κτίριο, στον τέταρτο όροφο, στο σαλόνι της ενδοκρινολογικής κλινικής και της πνευμονολογικής. Είναι ο όροφος που από πάνω πραγματοποιούνται εργασίες χτισήματος της ογκολογικής κλινικής. Για άλλη μια φορά έχουμε γίνει στο ίδιο έργο θεατές εργαζόμενοι και ασθενείς σε συνέχεια των καταγγελιών που έχουμε κάνει σε σχέση με την κατάσταση των υποδομών του νοσοκομείου, που είναι ένα νοσοκομείο που είναι 40 χρόνια, με την κατάσταση που βρίσκεται η τεχνική υπηρεσία, που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση ένας πολύ μικρός αριθμός μονίμων εργαζομένων μαζί με τους συμβασιούχους επί της ουσίας έρχονται να καλύψουν ένα τεράστιο όγκο εργασιών, όχι μόνο συντήρησης αλλά και πρόληψης, και βεβαίως αποδεικνύεται ότι τελικά οι όποιες ανακαινήσεις κτηρίων που γίνονται αυτή την περίοδο και το κόψιμο κορδέλων από τον Υπουργό Υγείας, αν δεν συνοδεύεται με επιπλέον προσωπικό για όλες τις ειδικότητες, ουσιαστικά μένουν κενό γράμμα. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι σήμερα χρειάζεται και στελέχωση και χρηματοδότηση και βεβαίως συντήρηση με το απαραίτητο, με τις απαραίτητα τεχνικά μέσα για να μπορεί αυτό το κτίριο των 40 χρόνων να συνεχίσει να λειτουργεί με όρους ασφάλειας και ποιότητας.
4: Η πτώση έγινε στο γραφείο που ξεκουράζονται οι γιατρίτες χειρουργικής κλινικής όταν εφημερεύουν. Νομίζω ο γιατρός κατά τη μία το βράδυ πήγε να μπει στο δωμάτιο και είδε το σοβά που είχε πέσει. Αυτό οφείλεται στην παλαιότητα των υλικών του κτηρίου που έχουμε πει είναι κατασκευή της δεκαετίας του 1950. Και πλέον καθίσατε επιτακτική ανάγκη, ίσως αφαίρεσες όλων των σοβάδων σε όλο αυτό το κομμάτι και πανετοποθέτησε καινούριο. Νομίζω έχει ξεκινήσει η τεχνική υπηρεσία τέτοιες αποκαταστάσεις το τελευταίο διάστημα, απλά τώρα θα επιταχυθεί. Ωστόσο ζητάει με βοήθεια, ζητάμε χρηματοδότηση, ζητάμε τα όρημα έργα επιτέλους να μας δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, διότι πάνω απ' όλα η πόλη του Ηρακλείου, όλο το νησί και τα εκατομμύρια του κόσμου που επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί μας χρειάζονται ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές, οι οποίες να παρέχουν και την ασφάλεια και στους ασθενείς και στους εργαζόμενους. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα οι γιατροί, όμως αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν καταρχάς και να αντιδικοποιηθούν οι έλεγχοι και οι εργασίες εξυγείασης και αποκατάσταση των οροφών και να ενισχυθεί τόσο η τεχνική υπηρεσία όσο και οι άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα εξασφαλίσει έτσι την εκτέλεση των έργων που απαιτείται.
2: Σε κλειό παρατεταμένης ακρίβειας παραμένει η Κρήτη, με τις τιμές των καυσίμων να παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά και να ξεπερνούν κατά πολύ το φράγμα των 2 ευρώ, τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο, ακόμη πιο ισχυρό κύμα ανατιμήσεων, καθώς παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για νέο ράλι ανόδου που βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών.
5: 2 ευρώ και 18 λεπτά στην πόλη του Ηρακλείου.

0: έως και 2 ευρώ και 22 λεπτά στην ενδοχώρα. Η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει στα ύψη και η αγωνία πλέον είναι για το πού θα φτάσει η τιμή της τις επόμενες ημέρες.
1: Θεωρώ η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι στο 2,17 με 2,18. Μέσα στο Ηράκλειο, γιατί εκτός Ηρακλείου θα δούμε τιμές που θα αγγίζουν το 2,20 με 2,22 ευρώ το λίτρο την βενζίνη. Περίπου στις ίδιες τιμές κυμαίνεται και το πετρέλαιο κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, και βέβαια αν αυτή τη στιγμή είχαμε και το επίδομα θέρμανσης, περίπου θα κυμαινόταν η τιμή περίπου στο 1,70 με 1,75. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει πει για κάποια μέτρα στήριξης, τα οποία θεωρώ ότι αυτά δεν είναι αρκετά, αν θέλετε, τη γνώμη μου, στο να βοηθήσουν τους καταναλωτές, ειδικά στην κρίση αυτή που ζούμε, που ζούμε μια κρίση, θα έλεγα, ακρίβειας.
2: Θα σας πω ότι είναι πολύ ακριβά, τι να πω, ότι είναι φθηνά. Απλά να μπορούν να δώσουν κάποια επιδότηση, ρε παιδί μου, στα κάψιμα. Εκεί πέρα είναι να πέσει ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι να πω, πανάκριβο.
3: Ανέβει, έχει ανέβει. Έχει ανέβει και δεν σφέρει πολύ. Δεν σφέρει. Καλύτερα να πηγαίνεις με τα πόδια, παρά με τα μάξι. Εννοείται, έχω μετακινήσει. Έχω μειώσει πολλές. Δηλαδή δεν κάνω ότι πάνω κάτω έκανα πριν. Δεν γίνεται, ναι.
0: Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν σταθεροποίηση, όμως η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή κρατά σε αναβρασμό την αγορά ενέργειας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αντιμήσεων.
1: Στα καύσιμα αυτή τη βδομάδα είχαμε μια σταθεροποιημένη, αν θέλετε, μια σταθεροποιημένη τιμή στα πρατήρια, όσο μενόταν οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν για μια διαπραγμάτευση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η γεωπολιτική κρίση στο κόλπο, υπήρχε μια σταθερή διακύμαση της τιμής στην ενέργεια και στα καύσιμα. Βεβαίως, αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει και δοθεί ένα αίσιο τέλος, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά και κάποια στιγμή θα δούμε μείωση τιμών.
0: Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων.
4: Οι τιμές στα καύσιμα πρέπει να βγάλουν τις ταμπέλες στα βενζινάδικα, από βενζινάδικο να γράψουν φαρμακείο. Θα είναι πιο... πώς, τι...
5: Εσείς έχετε μειώσει τις μετακινήσεις σας προκειμένου να εξοικονομήσετε έτσι κάποια χρήματα?
4: Βεβαίως, όπου μπορούμε να πάμε με τα πόδια, πάμε και με τα πόδια. Θα κάνουμε. Θα ξαναβρούμε τα παλιά τα γαϊδουράκια, να τα ταΐζουμε, να τα δένουμε στα χωράφια να τρώνε χόρτα, να πηγαίνουμε με τα γαϊδουράκια.
2: Παρόλο όμως που ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα, η κίνηση είναι η ίδια. Δεν τα σταματούν τα αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός με τα αυτοκίνητα. Όσο και να πάει, όσο και να πάει με τα καύσιμα, τι να κάνει οι άνθρωποι βέβαια, αν πάνε στη δουλειά τους.
0: Όπως επισημαίνει ο κύριος Κανακαράκης, το σκηνικό παραμένει θολό, καθώς οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης.
1: Ζούμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπως είπα και προηγουμένως, και όλα μεταβάλλονται. Εάν υπάρχει μια κοινή σύμπλευση πορεία μεταξύ της Αμερικής και της Τεχεράνης, θεωρώ ότι που δεν θα δημιουργήσει και ένα στάτος στην αγορά, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις συνδέονται με τις κλιμακτηριακές τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Brent. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε άνοδο στις τιμές, θα έχουμε μια σταθεροποίηση. Αλλά όπως είπα, ότι αν αυτό μεταβληθεί είτε αρνητικά είτε θετικά, τότε ή θα έχουμε άνοδο ή σταθεροποίηση κάθοδο των τιμών.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: No more bets, please!
8: Τι κάνεις?
7: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
8: Αφού είναι και στα ελληνικά.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
10: Κυρία Σούλα,

0: Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε, ε?
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Stoiximan. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο, με κορυφαία έπαθλα. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
11: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμού

0: στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, άλμα κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη της πρότασης εκεχηρίας του Ιράν από τον Τραμπ. Οι τιμές ενισχύθηκαν, ενώ οι μετοχές υποχώρησαν αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την πρόταση που αφορούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, περιορίζοντας έτσι την αισιοδοξία των αγορών.
1: Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν πάνω από 3% με το Διεθνές Συμβόλαιο Αναφοράς να διαπραγματεύεται πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην Ευρώπη, αντανακλώντας ανανεωμένες ανησυχίες για κρίση στην προσφορά που έχει οδηγήσει σε άνοδο του κόστου σε όλο τον κόσμο. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ιρανικής πρότασης για εκεχηρία 7 ημερών, κάτι που αναζωπήρωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό. Η Τεχεράνη είχε προτείνει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα παύση των εχθροπραξιών και άνοιγμα εκ νέου του στενού του Ορμούς, ώστε να αμβληθεί η κρίση στην προσφορά που έχει αυξήσει το κόστος διεθνώς. Το συγκεκριμένο στενό ενεργειακής σημασίας για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες. Οι κίνδυνοι για την αυσιπλοεία έχουν αυξηθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την κατάληψη της ακτογραμμής της Ιεμένης από τους Χούθη συμπεριλαμβανομένων περιοχών κοντά στο στενό Μπαμπ Αλ-Μανταμπ. Απορρίπτω την πρότασή τους, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, είπε στο Άξιος ότι αναμένει να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Η Εθνική Ελλάδος πέτυχε μια ιστορική νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας και πλέον φιγουράρει μόνη πρώτη στην κορυφή του ομίλου του στο Nations League. Η Γαλανόλευκη πιέστηκε από την ομάδα του Κλόπ, αλλά είχε απάντηση σε όλες τις δυσκολίες, πετυχαίνοντας μάλιστα και το χρυσό γκολ της νίκης με τον Δημήτρη Κουρμπέλη.

0: εκτέλεση του κόρνερ, εύκολα ο Μαυροπάνος, προσποίηση, το σουτ διώχνει ο Τζολάκης σε κόρνερ από τον Αντιγέμι. Μάση απευθείας έχω την εντύπωση, αυτό κάνει και ο Τζολάκης διώχνει στο 53. Βαλιά δεν πέρασε εκείνοτα. Άλλη ελληνική ομάδα θα κερδίσει. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Ναι, γκολ, κάντο, όχι! Στο 67 ο Ιωαννίδης. Εδώ μπορούσαμε να κάνουμε το 0-1. Ήταν τεράστια ευκαιρία. Κοιτάξτε τι ωραία αλλαγή παιχνιδιού κάνει. Πάρα πολύ ωραίο. Τζόλης. Τζόλης θα πατήσει στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει, αλλά κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπάλη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα! 0-1! 0-1! Στο 74! Η εθνική μας προηγείται και με βάση την εικόνα του αγώνα το δικαιούται. 0-1 μέσα στο Augsburg, μέσα στη Γερμανία. Έρχεται το σούτ του Κουρμπέλη, αλλά κάπου βρίσκει και πάει στα δίχτυα του Νίμπελ. Βίρτς. Έκοψε πάρα πολύ ωραία ο Κουρμπέλης. Και κάνει μια καταπληκτική τρίπλα ο Καρέτσας, αλλά η πάσα δεν του βγήκε. Καταπληκτική τρίπλα κάτω από τα πόδια, η ποδιά του Καρέτσα. Το 1-2 από τον Εμέτσα. Τώρα η μπάλα πάει πλάγια. Ο Γκνάμπρι διώχνει ο Τζολάκης. Πάλι ο Γκνάμπρι διώχνει ο Ρέτσος. Η εκτέλεση, ωραία εκτέλεση, πέρασε μπάλα. Σηκώθηκαν όλοι, ο Ιωαννίδης δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Ανδρούτσος όμως, ωραία. Μαυροπάνος. Το σούτ, η μπάλα δίπλα από το δοκάρι από τον Ιωαννίδη στο 88. Και σφυρίζει η πρώτη νίκη στην ιστορία της ελληνικής εθνικής ομάδας απέναντι στη Γερμανία. Και δεν έρχεται σε φιλικό παιχνίδι, έρχεται μέσα στη Γερμανία σε επίσημο μάτς για το Nations League.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 1,57% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.707,83 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 421,88 εκατομμύρια ευρώ. 57 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αριάδνη, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μάτ τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: από τα έξω Μουλιανά και πάμε να δούμε. Πάμε να δείτε τι ετοιμάζουμε. Πολιτιστικό Σύλλογος Όξο ή αλλιώς Έξω Μουλιανών. Παραδοσιακά πράγματα. Αυτοί είμαστε, αυτοί θα παραμείνουμε. Πάμε να σας δείξουμε. Οι γυναίκες έχουν ζυμώσει, τι άλλο, το παραδοσιακό ψωμί το οποίο τελειώνει ως ντάκος. Με τη φωτιά.
1: Μετά.
0: Ναι, ο Ιτύπες. Πρέπει να...
1: Πρέπει να πηγαίνει γύρω-γύρω το σώπατο.
0: Πρέπει να πηγαίνει γύρω-γύρω.
1: Όλο το φούρνο να φτάνει τον πάτο.
0: Ναι.
1: Και μετά το σβήνει με το νερό.
0: Μετά με τι το σβήνει?
1: Με το πάνιστρο.
0: Τι?
1: Με το πάνιστρο.
0: Τι είναι πάνιστρο?
1: Ένα κομμάτι πανί.
0: Ναι.
1: Και το βάζει αμέσω σε το πανί.
0: Με νερό.
1: Πώς, με βενζίνα.
2: Λοιπόν, για να ζυμώσουμε το ψωμί αυτό, χρησιμοποιούσαμε προζύμι, όχι μαγιές. Το προζύμι το κλασικό που είχαμε. Πάντα είχαμε στις φούρνους προζύμι, γιατί ζυμώναν τότε δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Κομμάτια-κομμάτια το ζυμώνουμε, το αραιώνουμε με το νερό και νερό κιόλας. Και βάζουμε αλεύρι. Αφού το φέρουμε στο σημείο που το θέλουμε, το βάζουμε στην άκρη. Και ξανά μέχρι να τελειώσουμε το αλεύρι. Μετά το περνούμε τρεις φορές και το ξαναζυμώνουμε. Μέχρι να τελειώσει, το σταυρώνουμε και λέμε και καλοπετυχημένο.
0: Άρα τώρα είμαστε στη διαδικασία
2: στη φάση
0: που
2: να το πλάξουμε.
0: Να κάνουμε πλάσιμο.
2: Να το πλάξουμε.
0: Και η τελική του φάση είναι παξιμάδι. Ψωμί, ξανά ζυμώνεις.
1: Όχι.
0: Τι, μόνο φωτιά?
1: Μισό λεπτό. Να πει, όπως
0: ανάβεις τη φωτιά, να το ψήνεις κιόλας μετά.
1: Άντε το επομένει.

Τώρα πανίζουμε το φούρνο, το χτυπίζουμε μέσα, φύγουμε τα κάρβουνα. Το άφος ό,τι έχει μείνει μέσα. Και να σβήσει σιγά σιγά, να φύγει μία ουρά πίσω. Για να σβήσει, να μην το κάψουμε.

Το ότι τη λέμε εμείς εορταστική δεν πάει να πει ότι θα τη φτιάχνετε χειμώνα-καλοκαίρι. Έχει τα πάντα, είναι θρεπτική και το βράδυ είναι και ένα κυρίως γεύμα. Πάμε με dressing. Σιτιακό ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας έξτρα παρθένο θα βάλουμε. Μουστάρδα. Μηλόξιδο. Και θα δώσουμε ισορροπία στο dressing με ένα εξαιρετικό μέλι χανίων από τον Εμπρόσνερο, θυμαρίσιο,

squeeze συσκευασία, η οποία μηδαμινές οι απώλειές της και κυρίως όταν μπαίνουν στα χέρια τους τα παιδιά. Απ, βλέπετε. Η λεπτή υφή αυτού του αλατιού και η τραγανότητά του το καθιστούν το πιο νόστιμο από όλα τα αλάτια στην αγορά, λόγω της μοναδικότητάς του. Salt Odyssey. Και φυσικά πιπέρι Salt Odyssey, εκτός από εξαιρετικά αλάτια και επιλεγμένα πιπέρια. Αναδεύουμε, ομογενοποιούμε και αφήνουμε στην άκρη. Αγαπώ αυτό το κωδικό της Φάρμα Σαντωνάκη, αγαπώ το κοτόπουλο απάκι, κοιτάξτε. Στήθος. Καθαρό, απαλό, χωρίς μπαχαρικά, μπορώ να φάνε και τα παιδιά σας. Και ομό και περασμένο λίγο το τυράκι. Να σας πρασινάδες που θα επιλέξετε, ό,τι σας αρέσει. Εορταστική σαλάτα χωρίς μήλα ζαγορίν, γίνεται, όχι βέβαια. Τα αγαπημένα μας μήλα από τη Ζαγορά Πηλίου. Λίγο κόκκινο κρεμμύδι, εμισέ δηλαδή μισοφέγγαρα. Γι' αυτό σας λέω πάρτε καλά μαχαίρια, πάρτε μαχαίρια ο πινέλ. Κοιτάξτε, αέρινες κοπές. Και αφού είμαστε στον αποκόρονα και βάλαμε μέλι από τον εμπρόσνερο, πάμε να πεταχτούμε και στο τζιτζιφέ, δίπλα είναι. Θα πάρουμε από το Γιάννη το μαστοράκι εδώ, αυτό το εξαιρετικό τυρί, λευκό τυρί άλμης. Και να δώσουμε ακόμα πιο πολύ ένταση στη σαλάτα. Χοντροσπάμε για τα καρύδια, καβουρδισμένα ή όχι. Όταν καβουρδίζετε θα βάζετε ελαιόλαδο σε καυτό τηγάνι. Κράμπερι. Και την απόλυτη τραγανότητα με βιολογικά παξιμάδια τσικνάκι. Dressing και σερβίρουμε.

0: Είσαι πολύ καλό παιδί.
1: Και από πού το κατάλαβες?
0: Από τη φάτσα μας.
1: Από τα μάτια.
0: Ναι. Ο άνθρωπος φαίνεται, εδώ όλο το πρόσωπο δείχνει ποιος είναι.
1: Το πρόσωπό μου είναι λαμπερό, καθαρό.
0: Πολύ. Μα δεν αριστάχει να σε αφηγήσω.
1: Τι καλύτερο από αυτό? Υπάρχει καλύτερο πράγμα?
0: Φωτογραφία είναι μία. Έτσι.
1: Τώρα είμαι μέσα στο αυτοκίνητο όμως και δεν είναι ωραίο.
0: Αγάπη.
1: Πρέπει να κατέβω να σε αγκαλιάσω.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να κατέβω να σε αγκαλιάσω.
0: Δηλαδή, τι σου κάνω τώρα?
1: Δεν γίνεται τελειώς. Δεν γίνεται τελειώς. Να βγάλω τη ζώνη.
0: Το τραβάω, βανιλμά μου, ναι.
1: Βέβαια, τώρα θα σε κλείσω.
0: Και εσένα δικό σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εγώ.
1: Και ξανά στη Σιτία να έρθετε. Είναι καλοί άνθρωποι εδώ πέρα, αλήθεια. Εγώ είμαι τρίτη φορά εδώ και κάθε φορά με κάνει να σας αγαπώ πιο πολύ, αλήθεια.
0: Το έχουμε.
1: Είστε η Ισπάνια και η καλή εκδοχή της Κρήτης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να μου επιτραπεί,
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια, γεια.
0: Και εμείς σας αγαπάμε, παρακολουθούμε την τηλεόραση, ανελπώς.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Σιτία Tours προσφέρει οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται στους επισκέπτες της περιοχής της Σιτίας. Οι εκδρομές αυτές είναι κάποιες περιπατητικές όπου μπορεί ο επισκέπτης να έρθει σε επαφή με τη φύση και κάποιες άλλες οι οποίες είναι πιο διαδραστικές και γαστρονομικού χαρακτήρα, όπως αυτή που κάναμε σήμερα

0: ψωμιού, του παραδοσιακού κρητικού ψωμιού σε ξυλόφουρνο, που είναι μια παράδοση που έχει λίγο χαθεί με τα χρόνια. Συνήθως αυτές οι δραστηριότητες γίνονται σε ιδιωτικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, σήμερα για χάρη της εκπομπής αποφασίσαμε να το κάνουμε στο χωριό των Έξω Μουλιανών, ώστε να συμμετέχουν και οι κάτοικοι του χωριού και να αναδείξουμε έτσι και την ιστορία του χωριού, η οποία έχει μια πάρα πολύ έτσι σημαντική ιστορία για τον τόπο. Οι επισκέπτες συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής του ψωμιού, από το ζύμωμα μέχρι τη διαδικασία του πλασίματος του ψωμιού, του φουρνίσματος και μετέπειτα μεταφερόμαστε σε έναν ελαιόνα, όπου ο επισκέπτης δοκιμάζει το ψωμί με άλλα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα.
1: Έχω μια ομάδα ανθρώπων και κάτι φίλους.
0: Ωραία.
1: Και θέλω να ακολουθήσω τις δραστηριότητες όλες αυτές. Τι κάνω, πού σε βρίσκω? Μπαίνω
0: λοιπόν,
1: Instagram, μπαίνω...
0: Θα μας ακολουθήσει στη σελίδα μας στο Facebook,
1: ναι,
0: στο Instagram ή και στο TikTok.
1: Α, και TikTok.
0: Και TikTok, πληκτρολόγοντας Xitia Tours. Εκεί έχουμε αρκετές δραστηριότητες, που ήδη κάνουμε. Υπάρχει και το φυλάδιό μας ηλεκτρονικά, όπου μπορεί οποιοσδήποτε να δει μια εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς απευθείας να μας στείλεις και ένα email στο cityatours@gmail.com.
1: Ωραία, τηλέφωνο δεν δίνουμε γιατί θα μας ζαλίσετε.
0: Βέβαια.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε, άντε. Το πήρα. Τέλεια. Πήγαμε.
1: Ό,τι τρώμε και γευόμαστε είναι από εδώ την περιοχή.
0: Είναι από την περιοχή.
1: Και δεν τα λέμε τώρα για να τα λέμε.
0: Όχι,
1: τα
0: όχι,
1: καρύδια
0: όχι.
1: Δεν είναι τουρκικά.
0: Όχι, όχι, όλα είναι.
1: Αυτό
0: τοπικά.
1: Είναι ξύγαλο, αυτό είναι ξυλάγκουρο. Εδώ
0: μπράβο,
1: έχουμε μια ομελέτα με απάκι
0: με
1: και
0: στάκα. Με στάκα, αυγά και απάκι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τα ξεροτήγανα τα φτιάξανε σήμερα οι γυναίκες που μας βοηθήσαν να φτιάξουμε το ψωμί. Έγιναν ειδικά για μας για αυτή την εκπομπή.

Έφτασα στο Βάι. Από πίσω είναι παραλία τύπου γυμνιστών εδώ και μπροστά η πιο οργανωμένη. Κουράστηκα. Πάμε, προχωράμε.

0: στο υψηλότερο σημείο στο Βάι, με την καλύτερη και πιο ωραία πανοραμική θέα, κάτω γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά, όπως και ψηλή άμμος να κάνετε τις μπανάρες σας, δίπλα εστιατόριο να φάτε τις φαγάρες σας. Και πού είμαστε? Είμαστε στο μεγαλύτερο φοινικό δάσος της Ευρώπης. Έχει περίπου 250.000 φοινικόδεντρα, κριτικά φοινικόδεντρα παρακαλώ. Πετρώδες, έτσι άγρια η περιοχή. Και από εδώ και πίσω έχει και άλλο να περπατήσετε και να ράξετε, ακόμα και κάμπινγκ να κάνετε. Κατεβαίνω, γιατί αρχίζω και φοβάμαι και έχω και ψυχοφοβία.
1: Είπαμε, επιλέγουμε πού θα πάμε, τι θα φάμε και πού θα σας στείλουμε να φάτε. Πάντα στα καλύτερα. Ο Νεκτάριος με περιμένει. Τι έγινε, Νεκτάρια?
2: Welcome, καλώς ορίσατε.
1: Είστε καλά?
2: Να είστε καλά.
1: Μαθαίνω τα καλύτερα, ψάχνεσαι. Με την
2: καλά.
1: Κριτική κουζίνα, κάνεις παιχνίδια.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Προσπαθούμε.
1: Πάμε να δοκιμάσουμε.
2: Ναι, πάμε.
1: Πάμε.

0: στον Ατέλη. Πιο όμορφο από ποτέ σα.
1: Στην υγειά σα, δεν θα μπορούσαμε εδώ στο Βάι, δίπλα ακριβώς πάνω η Μονή του Πλού, να μην πιούμε κρασί από τη Μονή του Πλού, Αμάραντον 2024, Λιάτικο. Και να ξεκινήσουμε από το εστιατόριο Βάι που βρισκόμαστε, δίπλα στο Κύμα, το οποίο είτε πεινάς είτε δεν πεινάς, εδώ σου ανοίγει όρεξη. Ξεκινώντας από το Welcome, που είναι βασισμένο πού αλλού, τι έχει σιτιά, ποιο είναι το καμάρι της, το Ξύγαλο. Ξύγαλο, βουτυγμένο έτσι ωραία, σπασμένο παξιμάδι, ελίτσες πάνω και ένα κομματάκι γλιστρίδας. Πάμε δίπλα στην υπέροχη βελουτέ κακαβιά με φιλέτο ψάρι πελαγίσιο. Και έχουμε χωριάτικες μπρουσκέτες από φρυγανισμένο ψωμί σε καπνισμένη μελιτζάν σαλάτα και κρήτα μου πάνω. Δίπλα ακριβώς, κρυθαρό του Μεγαρίδες και αληθινή πραγματική μπισκ. Πιάτο ημέρας, αν δεν κάνω λάθος, ο πετινός ή αλλιώς κόκορας με σκιουφικτά και ξηρό ανθότυρο. Πάμε στο κατσικάκι, επίσης πιάτο ημέρας. Στο φούρνο, κατσικάκι, παραδοσιακό, ψητό σιτίας, έτσι το λένε εδώ. Πάμε τώρα στη μαραθόπιτα με ξύγαλο, έτσι για να την πάρετε και να γλιστράει που λέμε. Μινοϊκή σαλάτα, βασισμένη λοιπόν σε ό,τι τρώγανε οι Μινοϊτες. Ξύγαλο, σικοπιταρίδα. Όταν υπάρχει σταμνακάδι φρέσκο, βάζουμε και σταμνακάδι φρέσκο. Και το dressing επίσης βασισμένο σε υλικά μινοϊκά. Και τελειώνουμε με ένα από τα αγαπημένα του μαγαζιού, κρέμα σελινόριζας και φιλέτο ψαριού. Και για να μου ανοίξει ακόμα πιο πολύ όρεξη, μια γουλιά από την κρασάρα εδώ και βούρσα πιάτα. Τώρα φάμε όλα, σιγά σιγά, έχουμε κάνει 2-3 ώρες μπροστά μας, θα πάμε μετά και βόλτα. Πού, δεν λέω πάλι. Δεν λέω πού θα πάμε.

Είπαμε, όλα είναι βασισμένα σε κριτικά υλικά, ακόμα και τα επιδόρπια. Και έχουμε μπροστά μας έναν ιδιαίτερο μπακλαβά που πουθενά άλλου δεν έχετε φάει, βασισμένο σε παπαρονόσπουρο, σε πετιμέζι, φυσικά φτιαγμένο με ελαιόλαδο και ένα παγωτό έτσι μαστιχωτό, ντόπιο με φρέσκο γάλα, τριμμένο αμύγδαλο, ξηρούς καρπούς μέσα. Αρωματικός και κριτικό θα τον έλεγα εγώ. Μα είναι.

δικαστήρι είναι σε ένα στρατηγικό σημείο όπου η ΕΝΕΤΗ είχαν ανακαλύψει την σημασία της περιοχής. Γι' αυτό βλέπουμε και το 1645 είχαν στείλει τον Γαβρίλη Παντόχαλο που αναστήλωσε το μοναστήρι και έχει τη σημερινή του μορφή. Και το μοναστήρι ήταν τόπος ο οποίος καταφυγής των ανθρώπων της περιοχής, οι οποίοι δούλευαν στην περιουσία του μοναστηριού και ζούσαν από το μοναστήρι. Υπήρχε μια αμφίδρομη σχέση των μοναχών, των ανθρώπων με το μοναστήρι. Ήταν μπρος πίσω, δηλαδή δούλευαν για τα προστοζήν τα δικά τους και το μοναστήρι φρόντισε να ζουν και τους ανήμπορους μεγάλους να μην μείνουν χωρίς φαγητό. Υπήρχε, ας πούμε, με την κοινωνία υπήρχε μια σχέση και ένας δεσμός. Υπάρχει αυτή η σχέση με την κοινωνία. Βλέπουμε και σήμερα ότι μπορεί να μην έχουμε πόλεμο και δόξα τω Θεώ δεν έχουμε θανάτους, αλλά έχουμε όμως άλλους πολέμους που μας πολεμάνε τα δυστυχώς η τεχνολογία. Και γιατί μας πολεμάει γιατί μας παίρνει το νου να ασχολούμαστε όλη μέρα και όλη νύχτα με ένα κινητό να μάθουμε σε 3 δευτερόλεπτα τι έχει γίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, πώς έγινε και τι έγινε και ασχολούμαστε με αυτά και δεν χάνουμε την ουσία που η ουσία των πραγμάτων είναι η ψυχική μας ηρεμία και που βρίσκουμε την ψυχική μας ηρεμία σε ένα χώρο γαλήνιο όπως είναι ένα μοναστήρι. Ένα μοναστήρι το οποίο είναι ποτισμένο τα θεμέλια του με

τα δάκρυα των μοναχών είναι ποτισμένο με αίμα και τον ήρω για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι από όλα. Η ελευθερία μας δεν είναι μόνο να λέμε είμαι ανεξάρτητος, πάω, κάνω όπου θέλω. Η ελευθερία μας είναι να είμαστε πάντα χαμογελαστοί και πάντα ευδιάθετοι και να υποδεχόμαστε και να καλωσορίζουμε τον καθένα που έρχεται στο σπίτι μας, όπως αυτό μάθαμε από τους γονείς μας και από τους προγόνους μας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο μοναστήρι μέσα το οποίο έχει κάποια κειμήλια και κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν σημαδέψει την ιστορία της μονής, όπως είναι η εικόνα του Μισελ Ιδάκη, η φωτογραφία του, η προσωπογραφία που έχουμε πάνω, το λάβαρο το επαναστατικό της μονής, τα όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και ο ασύρματος του 1940.

τα νόστιμα, τα πολύ νόστιμα ελεύθερης βοσκής ή ελευθέρας βοσκής κοτόπουλα πίνδος με τριπλή σιγουριά, δείτε εδώ. Η συσκευασία είναι προστατευτική, έχουν ταυτότητα προέλευσης, ειδικά αυτό εδώ το λατρεύω. Γιατί θα το κάνω, μια σούπα κρέμα που θα τρώτε όχι το χειμώνα, θα τρώτε και το καλοκαίρι και δώσετε και στα παιδιά σας. Ξεψαχνισμένο, νόστιμο και κυρίως θρεπτικό και υγιεινό. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είπα πάλι πολλά. Πάμε να το τεμαχίσουμε. Εγώ θα βάλω φτερούγες και μπούτια, το στήθος θα το κρατήσω. Όπου κόκαλο, τόσο πιο πολύ ζουμί και νοστιμιά. Αυτό εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Νερό που έχει σχεδόν βράσει, ένα κρεμμύδι σέλινο. Αν θέλετε βάλτε και λίγο καρότο ή ένα ολόκληρο καρότο, το κοτόπουλο, λίγο αλάτι και βράστε το για περίπου μία ώρα. Κόβουμε καρότο και πατάτα σε ζαράκια. Φρέσκο βούτυρο. Τα λαχανικά. Σοτάρουμε τα λαχανικά στο βούτυρο να βγάλουν τη γεύση τους και να ενσωματωθούν και να δώσει γεύση και το βούτυρο. Λίγο αλεύρι τώρα. Φέρνουμε μια διαστροφές. Να καεί. Το ζουμί που τραβήξαμε. Το κοτόπουλο, μόλις πάρει βράση. Στο τέλος, κρέμα γάλακτος ή γάλα ευαπορέ. Ξεψαχνισμένο κοτόπουλο. Πάμε να σερβίρουμε σουπάρα που θα πάθετε πλάκα. Κοιτάξτε, κρέμα. Τόσο δεμένη. Τώρα αν θέλετε παραπάνω, βάλετε και κορνφλάουρες. Και να τελειώσουμε φρέσκο θυμάρι. Μπορείτε να βάλετε και κατά τη διάρκεια του βράσμου.

Ένας φίλος από τα παλιά, ένας άνθρωπος που αγαπάει την αληθινή κουζίνα, ένας άνθρωπος που αγαπάει τη Σιτία και την Κρήτη, αλλά ιδιαίτερα Σιτία, είναι ο

0: Ιταλός, γνωστός σε αρκετό κόσμο της καλής γαστρονομίας. Το Σαρδάμ έπρεπε να γίνει για αυτόν τον λόγο, της καλής, της αυθεντικής γαστρονομίας, γιατί αυτά λέγαμε τώρα, πάμε να χάσουμε την μπάλα, να το πω έτσι
1: τελικά. Τελείως.
0: Τόνι μου, αυτό είναι το πιο βιβλίο σου.
1: Savor Greece, ναι, είναι η γεύση την Ελλάδα. Είναι το
0: τρίτο.
1: Τρίτο είναι βιβλίο, ναι.
0: Εγώ έχω το...
1: Εσύ έχεις το ταξίδι στη γεύση.
0: Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, ξεφυλίζοντάς το, δεν υπάρχουν μάλλον συνταγές από την Κρήτη, υπάρχουν από την Ελλάδα.
1: Ναι, Κρήτη είναι περίπου το 1 τρίτο του βιβλίου.
0: Ναι, βλέπω κολοκυθανθούς από τη Ρόδο, βλέπω πιλάφι με κλεμμένο πετινό από τη Λέσβο.
1: Έτσι.
0: Βασιλόπιτες, τα πάντα.
1: Έχω, ναι.
0: Είναι μόνο στα αγγλικά.
1: Είναι μόνο στα αγγλικά, γιατί όπως είπα, ήθελα πρώτα να πλησιάσω την ομογένεια.
0: Ναι.
1: Και τους επισκέπτες που βρούνται στην Ελλάδα να καταλάβουν τι σημαίνει ελληνική κουζίνα. Γιατί και τα ελληνικά εστιατόρια στο εξωτερικό έχουν χαθεί. Δεν είναι ελληνικά πια.
0: Εδώ χάθηκαν στην Ελλάδα, δεν είχαμε στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Βλέπω μέσα γάστρα παραδοσιακή, βλέπω τα πάντα. Όπως επίσης δεν υπάρχουν συνταγές, δηλαδή υλικά εκτέλεση. Υπάρχει το story.
1: Ναι, υπάρχει μια. Το κάθε πράγμα που έχω μέσα, η κάθε συνταγή που έχω μέσα έχει μια ιστορία.
0: Mm.
1: Και αυτό για μένα είναι οι συνταγές. Συνταγές δεν υπάρχουν για μένα παραδοσιακές συνταγές. Παραδοσιακές συνταγές είναι αυτές που πήραμε από το Βυζάντιο. Αυτές που φέρανε οι δικοί μας όταν ήρθανε στην Ελλάδα, αυτοί που φύγανε από την Τουρκία, αυτοί που φύγανε από το Πόντο, αυτοί που φύγανε. Αυτοί
0: ένα,
1: φέρανε
0: ένα πάντρεμα,
1: ένα πάντρεμα, ναι. Και αυτά, ας πούμε, είναι τα παραδοσιακά που έχουν μείνει το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Είναι δηλαδή θρησκευτικές παραδόσεις. Τα υπόλοιπα είναι όλα τοπικά.
0: Είναι
1: ανάλογα.
0: Όλα φωτογραφίες, κείμενα δικά σου.
1: Όλα. Είναι από, το...
0: από την αρχή μέχρι το τέλος, από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία.
1: Όλα. Είναι από τα ταξίδια μου που έκανα με το Savor Greece το βίντεο, το κανάλι μου στο YouTube.
0: Και κάτι άλλο τελευταίο να ρωτήσω.
1: Έλα.
0: Γιατί αγάπησες τόσο πολύ την Κρήτη και τη Σιτία?
1: Η Κρήτη, γιατί πιστεύω ότι η κρητική κουζίνα είναι η βάση της ελληνικής κουζίνας και της μεσογειακής. Εντάξει, η υπόλοιπη Ελλάδα δεν είχε υλικά όπως είχαν στην Κρήτη για να κάνουν φαγητά. Και δεύτερον είναι, όταν ήρθα στη Σιτία, αγάπησα τον κόσμο.
0: Ο κόσμος είναι.
1: Ο κόσμος έκανε τη διαφορά.
0: Ο κόσμος κάνει νόστιμο το φαγητό.
1: Ο κόσμος κάνει το φαγητό νόστιμο, ο κόσμος κάνει τα πάλια νόστιμα. Και έτσι, ναι, γι' αυτό και έρχομαι και πίσω κάθε χρόνο στη Σιτία.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε Τόνι.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Έτσι να δίνουμε, να δίνουμε στον κόσμο.
0: Μέχρι χωριά την Καλουκάνικα.
1: Ω, είναι το ξυδάτο.
0: Το
1: κριτικό ξυδάτο.
0: Τέλεια.
1: Έχει μέσα, έχει συνταγές στα Χανιά. Είχα βρει μια τρομερή συνταγή του Βασίλη, ενός μάγειρα που κάνει ένα στιφάδο με κάστανα. Απίστευτο.
0: Να το κάνω στα Χανιά.
1: Ψωμιά, ξέρεις, που κάνουν εδώ πέρα στο φούρνο.
0: Τέλεια. Και... να είσαι καλά. Μέχρι γούνα βλέπω.
1: Γούνα. Το βιβλίο τώρα μπορούν να το βρούνε άνετα μέσω στο ίντερνετ. Στην Ελλάδα είναι στο Cook's Book Store. Το .gr είναι στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
1: Και το άλλο είναι GreekBooksFL, Florida δηλαδή, .com, που είναι στην Αμερική.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, ε.
1: Να είσαι καλά.
2: No more bets, please!
3: Τι κάνεις?
2: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
3: Αφού είναι και στα ελληνικά.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

εδώ. Αυτό είναι τσίγκινο, σιδερένιο. Τα έχουν αφήσει όλα, φύγανε το μπρίκι. Και αν πάμε πιο μέσα, εκεί θα πάθετε το σοκ το πραγματικό.

Η ιστορία του χωριού των έξω Μουλιανών είναι συνδεδεμένη με τη Βυζαντινή εποχή. Βρισκόμαστε στο Πάνω χωριό, στην περιοχή Σαρακίνα, που υποδηλώνει ότι το χωριό αυτό κατακτήθηκε και κατοικήθηκε από Σαρακινούς. Ακολουθεί η Ενετική εποχή, η γνωστή Ενετεοκρατία, όπου όλη η Κρήτη υποδηλώνεται στους Ενετούς. Έχουμε λοιπόν και στο χωριό αυτό τη ζωή και την επίδρασή τους στις ζωές των κατοίκων. Η εκκλησία η συγκεκριμένη, ο Άγιος Γεώργιος, είναι βυζαντινός, όπως είπαμε, ναός και εξυπηρετούσε βέβαια τις θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων. Λέγεται ότι τα Μουλιανά πήραν το όνομά τους στην εποχή των Ενετών από δύο αδέρφια που ονομαζόταν αδελφοί Μουλιάνοι και ο ένας έκτισε το δικό μας χωριό, τα έξω Μουλιανά, και όλα στο άλλο.

0: Δίκταλαντ.
1: Ναι, Δίκταλαντ.
0: Έχει νίκη εδώ στο Παλέκαστρο, mm-hmm. στο σπιτάκι της ουσιαστικά δίπλα.
1: Στην οικοτεχνία.
0: Λοιπόν, μέσα στο σπίτι. Έχεις κάνει μια οικοτεχνία, ένα κόσμημα, το έχεις παντρέψει έτσι όμορφα, το έχεις διακοσμήσει ωραία. Έχεις βάλει το γούστο στο προσωπικό και βασιζόμενοι στο ελαιόλαδο το δικό σου, στο μέλι κτλ. Έχεις κάνει κάποια παράγωγο, κάποια αρωματικά ελαιόλαδα με δεντρολίγωνο και λιμόνι.
1: Ναι, ήταν το πρόγραμμα τέτοιο. Εκπαιδευτήκαμε 9 άτομα από την περιφέρεια Κρήτης. Να παράγουμε από τις δικές μας πρώτες ύλες, να μεταποιούμε τις δικές μας πρώτες ύλες σε άλλα παράγωγα.
0: Σαπούνια αυτά.
1: Σαπούνια είναι από προϊόντα μέλισσας, ένα είδος, τα άλλα είναι από ελαιόλαδο.
0: Μαρμελάδες.
1: Μαρμελάδες από όλα αυτά είναι από δικά μας προϊόντα. Δηλαδή έχουμε μήλα στο χωριό του συζύγου μου, έχουμε καρύδια, έχω αμύγδαλα εγώ, μεταποιούμε.
0: Μαρμελάδες έχουν ζάχαρη ή
1: είναι... Μαρμελάδες, μέλι, μήλο με μέλι και κολοκύθα με μέλι. Δεν έχουν ζάχαρη.
0: Τι μου έχεις πει να δοκιμάσεις τον καινούριο
1: μου. Σου είχα πει να δοκιμάσεις τη μαρμελάδα στο χαβάλι.
0: Το έχεις βάλει.
1: Ναι. με ροζ πιπέρι και θυμάρι.
0: Σπρέντε.
1: Ναι, με θυμαρίσιο μέλι.
0: Ωραία, το θα ταιριάζει με

0: μπλάντερ τυριών και τα λοιπά.
1: Ναι, ωραία, θα το δοκιμάσουμε. Το άγριο σίκο έχει πολύ...
0: Άγριο σίκο.
1: Ναι, έχει πολύ κατανάλωση, αλλά είναι με ζάχαρη.
0: Ξύρι καρπί, βότανα.
1: Τα βότανα είναι και αυτά λίγα, αλλά δικά μας. Την πρόπολη, το υγρό πρόπολη, το βάμα πρόπολης έχουμε. Και επίσης τα μέλια είναι με ξύλους καρπούς. Έχω παράξει μία γκάμα από καρικεύματα ελαιολάδου που μπαίνουν σε κρύα πιάτα, σε σαλάτες, σε dressing και ακόμα θυμάρι ρίγανη, δεντρολίβανο και λεμόνι.
0: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.

0: χοιρινά μπριζολάκια με μουστάρδα και μέλι, αξία ανεκτήμητη, και στο site μας το Πας Μαγειρεύοντας είναι νούμερο 1 συνταγή. Πάμε την κάνουμε λίγο διαφορετικά, με θυμαρίσκιο μέλι, με ελαιόλαδο, με μουστάρδα, με λεμόνι και με αυτό εδώ το υπέροχο μείγμα από την Κρέτα Βοτάνικα.
1: Μέσα σε ένα ποτήρι μουστάρδα, σε ένα μπόλο που σας βολεύει, το λεμόνι, προαιρετικό το λεμόνι, εντάξει, θέλουμε οξύτητες όμως. Μπορείτε να βάλετε και πορτοκάλι, να γίνεις με σάλτσες περιδοειδών. Μείγμα για μπαρμπεκιού και σουβλάκι από την Κρέτα Βοτάνικα, e-shop, και παραγγέλνετε τα πάντα. Για μπείτε και ρίξτε μια ματιά. Και Black Salt Odyssey, πυραμίδες, ακούστε. Μαζί με τις μέλισσες που ήρθαν εδώ για να ρίξουμε το μέλι μαζί. Πω ένα μέλι, έχουμε και φρέσκο θυμάρι, είναι και θυμαρίσκιο, στην αγάρα. Καλώς τες. Και πάμε τις μπριζολάρες μας, λεμού, με ή χωρίς κόκαλο, στο τηγάνι.

Το τηγάνι, το ίδιο που ψήσαμε τις μπριζόλες, ρίχνουμε το μείγμα μουστάρδας μελιού. Και αφήνουμε να γλασάρει, να δέσει σάλτσα.

περάσουμε 5-10 λεπτά, θα την κόψουμε στα ταλιά, θα αφαιρέσουμε το κόκαλο και θα πάμε. Αυτό είναι το ψήσιμο, το τέλειο. Έχει ρουφήξει τα υγρά πίσω

Είμαστε μπροστά στην οικία του ποιητή, του ερωτόκριτου, Βιτσέντζου Κορνάρου, για όσους δεν γνωρίζετε. Είμαστε στο Πισκοκέφαλο, 10 λεπτά από τη Σιτία, σε ένα από τα πιο πλούσια, ομορφότερα και μεγαλύτερα χωριά του Δήμου Σιτίας.

όσες φορές έχω έρθει στη Σικλία και έχω πάει σε χωριά, έχω συναντήσει αυτή την ομορφιά. Έτσι είναι πάνω κάτω. Τώρα, είμαστε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Εδώ γίνονται τα κορνάρια προς τιμή του Βιτσέντζου Κορνάρου φυσικά. Διάφορα έτσι γλέντια, εκδηλώσεις κτλ. Μαζεύεται ο κόσμος, είναι και εκκλησία και υπάρχει και η Κόσιμο, αν δεν κάνω λάθος.

0: έρθω. Ή δεν με θέλετε.
1: Ορίστε.
0: Να έρθω ή δεν με, ή δεν με θέλετε.
1: Έλα, θύμισε μας.
0: Όχι, για θυμηθείτε εσείς. Είπαμε τρεις εκπομπές είπατε. Κάποιος είπε μαύρη γάστρα.
1: Ναι.
0: Κάποιος είπε πάει στα χωράφια. Κάποιος είπε, τα άκουσα όλα. Έχει μια μαύρη γάτα εδώ.
2: Την έχουμε.
3: Σε βλέπω,
0: πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας. Και δεν είμαι από το Ηράκλειο. Κάποιος είπε για το Ηράκλειο. Είμαι από παντού.
2: Από παντού αυτό.
0: Είμαι από παντού. Είμαι όπου γης και πατρίς. Τώρα είμαι... Δεν έχω τόπο.
4: Δεν έχει πίσω.
0: Εδώ. Έχω πολλά κανάλια πίσω.
4: Έχω ένα.
0: Έχω 15.
4: 15 κανάλια.
0: Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική και παγκόσμια.
4: Στην Ελλάδα.
5: Εδώ που
4: είναι τώρα
5: όλοι. Στην κυρία από εδώ. Ήμασταν όλοι αστυπαλίτες.
2: Κοίτα εκεί, κοίτα εκεί.
5: Το ξέρεις τον είχε την αστυπάλαια.
0: Φυσικά.
5: Από εκεί.
0: Αλλά δεν έχω πάει.
5: Εγώ είμαι γέννημα θρέμα αστυπαλίτη.
0: Είσαι κουλτουριάρης. Καφέ τέτοια ώρα. Τι ώρα θα κοιμηθείς.
4: Τι ώρα.
0: Αλήθεια. Τι ώρα θα κοιμηθείς. Εγώ με πιο τέτοια ώρα καφέ. Εν τω μεταξύ έχω καφέ πέρα κάτω.
2: Τι να σε κεράσουμε.
0: Τίποτα. Άκου τώρα τι έχω μάθει ότι εδώ στο χωριό. Συγγνώμη, έχω μάθει ότι εδώ στο χωριό κάνει καλό αντικριστό κάποιος.
2: Στην πλατεία.
4: Που λέγεται Μιχάλης. Ένας δεν είχε άλλο. Μόλις πας στην πλατεία, τώρα
0: γι' αυτό ήρθα εγώ και τον έκανα. Ρακί με ζε. Ρακί με ζε.
2: Μπράβο, καλά.
0: Θέλετε να σας βγάλω στην τηλεόραση. Έχω την άδεια.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Εσείς δεν φαίνεστε.
2: Δεν έχουμε φωτό.
0: Κύριε Δαπανούλε, οπότε έχουμε την άδεια.
1: Δεν έχουμε φωτό.
0: Φιλάκια, γεια.
5: Έλα, καλό να πάτε.
0: Bye.
2: Στο καλό να πάτε. Καλό να περάσετε.

κύριος Γιώργος μας ανέβασε την ταράτσα του εδώ και είναι και μερακλής και αγαπάει και το χωριό του. Για να φανταστείτε πόσο αγαπάει το χωριό του, τι μας είπε. Πρώτη φορά μου το λέει άνθρωπος αυτό. Έχουμε, λέει, και ωραίο νεκροταφείο. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Ε? Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Πας στο χωριό, πας να δεις ένα νεκροταφείο.

0: εδώ είμαστε.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές που λένε και οι influencer. Κεφαλάκια, δυο και δεν θέλω τίποτα άλλο. Να γλύφω τα μάγουλα, να φάω το μυαλό, τα μάτια. Δεν υπάρχει καλύτερος μεθές. Τι άλλο θα βάλουμε, Μιχάλη? Αρνάκι. Μιχάλη, τι άλλο θα βάλουμε? Έρχεται ο Μιχάλης όλος, θα πει. Αυτά για σήμερα.
2: Και λίγο κατόπουλο.
1: Α, βάζεις κατοπουλάκι.
2: Βάζω λίγο κατόπουλο, κατοσούβλια,
1: φασέντες και τέτοια δεν βάζεις.
2: Βάζω, από όλα τα κρέατα βάζω.
1: Ναι.
2: Το κατόπουλο σε σερβίρι το αποφεύγω, απλά τώρα έχουμε μια παρέα απόψε που είναι διατροφής και το ζητούσαν.
1: Και το κόβεις στη μέση του κατόπουλου.
2: Το βάζω κατοσούβλι, φιλέτα.
1: Α, ναι.
2: Φιλέτα όλα που να είναι πιο μαλακό. Αλλιώς το κατόπουλο, η αλήθεια δεν κάνει σαν δικαισία.
1: Κεφαλάκι δεν έχω ξαναδεί. Αντικριστό κεφαλάκι δεν έχω δει.
2: Από όλα κάνει, το ψάρι κάνει.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Στα πόδια και ό,τι θες το βάζω. Το μέσα κομμάτι είναι τράγος.
1: Τράγος.
2: Τράγος. Ήταν 2 χρονών, μουνούχος. Και τον βάλαμε για να το δοκιμάσουμε μαζί.
1: Τράγος, ρε φίλε.
2: Τράγος.
1: Τράγο δεν έχω ξαναφέρει αντικριστό.
2: Αυτό είναι κατσικάκι, αυτό είναι αρνάκι γάλακτος.
1: Τα κεφαλάκια είναι ύπαγο. Όποιος δεν τρώει κεφαλάκι, κλείνω την πόρτα. Κλείνω την πόρτα και τρώει κεφαλάκι. Αυτό που βλέπετε δίπλα μου και απέναντί μου και πίσω μου λέγεται κοντοσούβλι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Θεσσαλία, άμα πάτε και πείτε κοντοσούβλι, θα πάτε ξύλο. Είναι κεμπάπ. Και ο Μιχάλης το ήξερε.

Είμαστε στο Μακρύ Γυαλό, είμαστε ακριβώς στη μέση της διαδρομής από Σιτία για Ιεράπετρα. Πανέμορφα, θα έρθω εδώ για να κάνουμε πράγματα ωραία, έχω συμφωνήσει. Προς το παρόν, υπάρχει ένα φεστιβάλ έτσι γαστρονομίας, αν μου επιτρέπετε, μια σύμπραξη Σιτίας και Ιεράπετρας. Εγώ πήρα ζόγια, για όσους δεν γνωρίζετε, αυτό εδώ είναι καρύδι βουτυγμένο στο μούστο, το βάζω στο στόμα μου και πάω μέσα.

0: Ερωτόκριτος. Γιατί Ερωτόκριτος, γιατί είμαστε από το Πισκοκέφαλο που είναι το χωριό του Βιτσέντζου Μπορνάρου. Και έχουμε εδώ ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο, φαίνεται από το χρώμα. Δεν έχουμε το αντίστοιχο και το κατάλληλο σκεύος ποτήρι που μοιάζει λίγο με κυροπήγιο, έτσι. Πώς δοκιμάζουμε και αντιλαμβανόμαστε το ελαιόλαδο. Αν είναι καλό και τα λοιπά. Εγώ πώς πρέπει να το δοκιμάσω. Να βάλω...
1: Αρχικά θα πρέπει να το φέρουμε στη θερμοκρασία που πρέπει. Δηλαδή να το έχουμε λίγο στο χέρι μας σαν φωλιά.
0: Ναι.
1: Να το ζεστάνουμε λιγάκι.
0: Εδώ.
1: Αυτό δεν είναι κατάλληλο το ποτήρι.
0: Δεν είναι κατάλληλο.
1: Αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Να έρθει σε θερμοκρασία να βγάλει τα αρώματά του.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα το κουνάμε λίγο. Κάνουμε μια πλύση.
0: Όπως το κρασί.
1: Ναι. Περίπου.
0: Κάνουμε μια πλύση να πάει παντού.
1: Ναι, και το καταπίνουμε. Αυτό δεν είναι και ψυχνωσία. Απλά για να καθαρίσει το στόμα μας από το οτιδήποτε. Λοιπόν, και τώρα
0: αυτό τι είναι, είναι, έχει...
1: Έχει ένταση, ε. Έχει
0: ένταση. Σαν τα γουρέλια.
1: Έχει, είναι πλούσιοι σε πολυφενόλες.
0: Παναγία μου, αυτό, να σου πω, ισχύει το πρωί μια κουταλιά της σούπας.
1: Ισχύει,
0: ε?
1: Ισχύει. Με πόσα, με λέει το...
2: Κανονικά 20, αλλά μας γύρω στα 9 βάζει το φενολόνιο.
0: Στην υγειά μας.
2: Με
0: αυτό μπορείς να πεις την υγειά σου.
1: Φυσικά, εννοείται. Πραγματικά. Και να το εννοείς.
0: Με το αλκοόλ.
1: Να το εννοείς.
2: Ε? Αυτό
0: στην υγειά σας. Επειδή πίνω αλκοόλ, πίνω λάδι τώρα.

0: Σήμερα έχουμε έρθει στο Μακρύ Γυαλό σε μια κοινή εκδήλωση των Δήμων Ιερά Πετραχίας Ιτίας, προκειμένου καταρχάς να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. Απόψε έχουμε συγκεντρωθεί εδώ μαζί με τους παραγωγούς του Γεωπάρκου. Οι άνθρωποι οι οποίοι πιστοποιούνται από το Γεωπάρκο της Ιτίας είναι άνθρωποι που παράγουν στη γη της Ιτίας, στη γη του Γεωπάρκου, εξαιρετικά προϊόντα, λάδι, μέλι. Νομίζω ότι έχει την ευκαιρία να τα γευτείτε και να τα δείτε. Και είναι μια πρωτοβουλία που την κάνουμε κάθε χρόνο προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν γνωστοί πιο πολύ στο ευρύ κοινό της περιοχής μας. Πιστεύω ότι είναι μια δράση που θα την συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει δείξει ότι έχει εγκαλιαστεί από τον κόσμο και οι άνθρωποι που παράγουν τα προϊόντα θέλουν να το δείξουν, να δείξουν τη δουλειά που κάνουν στην περιοχή μας.
1: Και τι τρώμε τώρα εδώ?
2: Κουλουράκι, ανεβατό και μουσταλευρία. Φαγάτε μουσταλευρία?
1: Όχι, και τη λατρεύω, Παναγία μου. Αυτό ανεβατό τι έχει? Έχει μαστίχα?
2: Όχι, δεν έχει μαστίχα.
1: Κοίτα τα παιδί μου εδώ πέρα. Έχουμε φώτα.
2: Εμείς βασικά ήμασταν εδώ ο Πάκος που έφτιαχνε μουσταλευριά.
1: Άρα δεν το φτιάχνετε εσείς αυτό?
2: Αυτό όχι.
1: Αυτό. Α, κάνατε μουσταλευριά. Μουστος και αλεύρι παντριγιά, σαν βάλουνε στεφάνι, γονέοι μουσταλευρέας γίνονται μάνι-μάνι.
2: Πάρτε κι άλλα, θέλετε.
1: Όχι, μωρέ, φτάνει. Πόσα πήραμε? 2, 4, 6, 8 είναι? 2, 4, 6, 7. Φάω εγώ τα 7 και ο Κώστας το 1.
2: Ωραία.
1: Φεύγουμε. Πάμε. Πάρω άλλο ένα. Τα κάνω 8. Πάμε, έτσι, εδώ θα φύγω.
3: Σας έχουν περισσέψει μελομακάρονα ή και να μην σας έχουν περισσέψει, θα κάνετε το cheesecake που θα κάνουμε στο ποτήρι και θα το τρώτε και μετά και πριν και τώρα. Πάμε. Πορτοκάλι ξύσμα. Στιακάκης. Ξινομιζήθρα με σαράς. Ένα προϊόν λατρεμένο κριτικό και για να το ισορροπήσουμε και να το αρωματίσουμε θα βάλουμε ξύσμα από πορτοκάλι και λίγο μέλι επιπλέον μέσα. Φυσικά τη σαντιγή που την έχω έτοιμη. Εσείς θα δείτε τι βάζω στα υλικά. Μέσα στη μυζήθρα τώρα και μέσα στην κρέμα γάλακτο σαντιγί, δηλαδή χτυπημένη, αυτό το υπέροχο μέλι σαν Βιδάκης Family, μέλι με άγριο θυμάρι, Κρήτης φυσικά.

Παραδοσιακά αρτοποιήματα τσικνάκι, όπως και τα μελομακάρονα παραδοσιακά, και δεν σε λιγώνουν. Τρως όλο το κουτί. Από κάτω έχει και με σοκολάτα. Λικεράκι, ό,τι θέλετε, ή και κονιάκ. Ξύσμα λεμόνι, εδώ όμως. Καλά, μπορείτε να βάλετε και μέσα στην κρέμα. Βάζουμε στη βάση μείγμα μελομακάρονο, την κρέμα και στολίζουμε με ρόδι, με ό,τι θέλετε.

πιρουνάκι. Και θα κατέβουμε κάτω τώρα να ξεκινήσουμε. Εδώ τώρα θα φάμε διαφορετικά. Ναι μεν τίμια, ναι μεν παραδοσιακά, αλλά τέρμα. Άμα μυρίζατε, πάμε. Κατεβαίνουμε κάτω στο πλάτερ με τα τυριά. Τα οποία τυριά είναι ναι μεν παραδοσιακά, αλλά το θέμα είναι ότι από μικροπαραγωγούς, δηλαδή από σπίτια ουσιαστικά, εδώ τα τρως στο Μιχάλη με μαρμελάδα χειροποίητη σίκο. Δείτε εδώ υφή. Και πάμε δίπλα τώρα. Εδώ, όσοι δεν γνωρίζετε, ομαφιές, λεμονάκι, τρώγονται και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έτσι λίγο πιο χλιαρές και είναι κατάλληλος με σίκο, δεν το ξέρω αυτό, της Ρακής. Στη Σιτία να βάλω και μία. Στη Σιτία όταν θα έρθεις θα πιεις άφθονη Ρακή, άφοβα, γιατί την κάνουν λίγο πιο ελαφριά. Και πάμε εδώ σε ένα τούμπανο θερμίδων πιάτο. Πατάτα τηγανητή, φρέσκια, σύγκλινο, στάκα λίγο πιο ρευστοποιημένη από ό,τι την κάνουν στα Χανιά και φυσικά αυγά τηγανητά, 1, 2, 3 βλέπω. Πάμε νερόπιτα. Τρώγεται και σκέτη, τρώγεται και με μέλι, τη ρολάρις, τη γουστάρις. Αντικριστό, το στήσαμε, το έχουμε έτοιμο. Κατσικάκι, τον τράγο τον φάγαμε. Και πάμε τώρα στην πιατάρα. Κατσικάκι. Στα μναγκάθι, με ένα έτσι, μια ελαφριά σάλτσα λεμονιού. Δεν είναι αυγολέμονο αυτό, δεν έχει αυγό. Στα μναγκάθι αγαπάμε, τελειώνουμε και τρώμε. Και τι πίνουμε εδώ, ρακί. Είμαστε και στο ρακί μεζέ. Ξέρεις τι μου έλεγε ένας παλιός εστιατόρας καλός, να το μνημονεύσω. Το μαγαζί μου λέει το καλό, θα το κοιτάς από τις καλές σαλάτες. Αν έχει καλές σαλάτες, τότε κάτι πάει καλά.

Και εδώ έχω μια σαλάτα κριτική, όνειρο, με κρύταμο, με ξύγαλο, με παξιμαδάρα, με κάπαρι. Και τι θέλει αυτό τώρα, ξέρεις τι θέλει, ανακάτεμα, ε. Να πάνε όλα μαζί να λουστούν, ε. Να δημιουργήσει έτσι μια ωραία σύσταση γεύσεων και ιδεών. Κλείς την κάμερα τώρα, άμα θες κάτι να φάμε. Εγώ εδώ θα την πέσω, θα φάω σιγά σιγά, πάω για ύπνο, θέλω να ξεκουραστώ. Τι άλλο, αυτό, να φάω καλά και να ξεκουραστώ. Τα λέμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Αποκαλύπτεται η Ιωνιθέη, η αρχαία πόλη της Κρήτης, η πορεία των ανασκαφικών ερευνών και τα ευρήματα. Ο αρχαιολόγος Κυριάκος Ψαρουδάκης, επικεφαλής των ανασκαφών. Για τις 10 Οκτωβρίου προγραμματίζεται η κάθοδος του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο η παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του νέου αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Νεάπολη Χερσόνησος.

Υπουργικό Συμβούλιο και ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα νοικοκυριά την Τετάρτη. Φρένο στην εσωστρέφεια θα επιχειρήσει να βάλει ο Πρωθυπουργός. Ξεκινά περιοδίες ο Νίκος Ανδουλάκης. Γιατί άναψε φωτιές το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Δύο νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στην Κρήτη. Ένας 79χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα

0: Ζέλιου νοσοκομείου. Συνεχεί τα περιστατικά πτώσης μπαλκονιών στο Ηράκλειο. Μεγάλη πληγή για την πόλη τα ετοιμόρροπα κτίρια. Να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες άρσης ετοιμορροπίας, καλεί τους ιδιοκτήτες ο Δήμος. Μια πόλη με μακρά ιστορία, η οποία φαίνεται πως αποτέλεσε σημαντικό κέντρο ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια και παρέμεινε ενεργή έως τη Ρωμαιοκρατία, την Ονιθέα, αποκαλύπτει κυρίες και κύριοι μεγάλη ανασκαφική έρευνα που συνεχίζεται νότια και ανατολικά του Ουρεθύμνου πάνω από το χωριό Γουλευγιανά. Την ανασκαφική προσπάθεια διευθύνει ο αρχαιολόγος Κυριάκος Ψαρουδάκης, ο οποίος συνεχίζει ουσιαστικά το έργο που ξεκίνησε το 1952, ο σπουδαίος αρχαιολόγος Νικόλαος Πλάτων. Είναι μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτα ο Κώστας Μπογδανίδης, ο οποίος είχε την ευκαιρία από κοντά να δει τις ανασκαφικές έρευνες, να μιλήσεις και με τον κύριο Ψαρουδάκη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καταρχήν, να πω ότι είναι ωραίο να ξεκινάμε με καλά θέματα, έτσι. Αλήθεια. Θετικά και χαρούμενα, γιατί συνηθίζουμε δυστυχώς χρόνια στην Ελλάδα το Δελτίο Ειδήσεων να είναι λίγο πιο σκοτεινά, λίγο γκρίζα, με πολύ, ας πούμε, στενοχώρια και θλίψη. Όντως, όπως είπες πολύ σωστά στον πρόλογο, είναι μια πόλη, προφανώς μία από τις 100 πόλεις της Κρήτης, τις περίφημες 100 πόλεις της Κρήτης, οι οποίες δεν έχουν βγει όλες στην επιφάνεια, δεν έχουν ανασκαφεί όλες, δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο ρόλος τους. Εδώ έχουμε μια περιοχή, θα έλεγα, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα τεράστιο χώρο. Η πρώτη οριοθέτηση αφορά 500 στρέμματα, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη περιοχή, με ακρόπολη, με πολεοδόμηση, με δημόσια κτίρια, που όντως ο Νικόλαος Πλάτων, αυτός ο θρύλος της αρχαιολογίας, την ανέσκαψε πρώτος, την ήξεραν την περιοχή, είχαν περάσει κι άλλοι, ακόμα και ο Πετλέμπουρη, που μέσα στον πόλεμο είχε, πριν από τον πόλεμο είχε έρθει στην Κρήτη και μετά σκοτώθηκε, όπως είναι γνωστό, στη μάχη της Κρήτης. Αυτή την ανασκαφική προσπάθεια, που θα έλεγα για πολλά χρόνια άρχισε να μένει σε ένα τέλμα και είχε περίπου ξεχαστεί, την ανέλαβε ξανά ο κύριος Ψαρουδάκης με την ομάδα του, η εφορία Ρεθύμνου, έκανε μια σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού για την Περιφέρεια. Χρηματοδοτεί αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια, επαναλαμβάνω, μεγάλη περιοχή. Έχει τώρα φοιτητές μαζί του από παντού, από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο στην Αμερική. Έχουν βρεθεί πολύ σημαντικά ευρήματα, πρέπει να το πούμε. Κυρίως όμως έχει να κάνει με το πώς είχε δημιουργηθεί αυτό το περιβάλλον, το οικιστικό, σε μια Κρήτη που έδειχνε τη συνέχεια της από τα μινωικά χρόνια, τα οποία τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν γνωρίζουμε τόσο τα αρχαϊκά, τα ρωμαϊκά, τα ελληνιστικά χρόνια, που λογικό θα μου πεις να έχουν μείνει λίγο πιο πίσω από τα φώτα του προσκηνίου. Η περιοχή αυτή ήταν μια πόλη κράτος, η οποία πραγματικά, το λέω σώτια, όπως ο Evans, που λένε συχνά οι αρχαιολόγοι, ότι αν όταν ξεκίνησε την ανασκαφή στην Γνωσό, δεν είχε κατευθυνθεί στην Γνωσό, αλλά είχε πάει στη Λίτο, στον Ξιδά, δηλαδή στην αρχαία Λίτο, που υπήρξε για πολύ μεγάλο διάστημα πρωτεύουσα της Κρήτης, ίσως να ήταν διαφορετικά γραμμένη η ιστορία της Κρήτης. Πήγε όμως στην Γνωσό, έφτιαξε ένα αφήγημα το οποίο, για το οποίο είμαστε ευγνώμονες, έτσι, γιατί μπορεί να έφτιαξε το δικό του παραμύθι ο Evans, να δημιούργησε και να έκτισε τρόπον τεινά την Γνωσό όπως εκείνος τη φανταζόταν. Πολλοί, όπως ξέρεις, του έχουν ασκήσει κριτική. Mm-hmm. Το ίδιο λοιπόν θα μπορούσε να έχει συμβεί αν δεν πήγαιναν οι αρχαιολόγοι στον πολύ σημαντικό, έτσι κι αλλιώς, αρχαιολογικό τόπο της Ελεύθερνας και πήγαιναν στην Ονιθέ. Είναι πάντως ένας τόπος ο οποίος πραγματικά, όποιος πάει, καταλαβαίνει τη μαγεία του τοπίου. Αν ανέβει εκεί προς την ακρόπολη της πόλης, βλέπει τη μισή Κρήτη, από τη μία το Ψιλορίτη και από την άλλη προς τα Λευκά Όρη. Και εάν προχωρήσει, που θα προχωρήσει η αρχαιολογική έρευνα σωστά και γίνει επισκέψιμος και προσβάσιμος ο χώρος, νομίζω ότι θα ανοίξει μια νέα πύλη για το πώς βλέπουμε την ιστορία μας, πώς μπορούμε να πιάσουμε και αιώνες που δεν τους ξέρουμε καλά. Υπάρχουν και σκοτεινές περίοδοι στην Κρήτη και νομίζω αυτή η ανασκαφή είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ξαναδούμε τα επόμενα χρόνια πώς ήταν η Κρήτη και πέραν των μινωικών χρόνων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και κυρίως γιατί όντως ξεκινήσαμε σήμερα την εβδομάδα και το Δελτίο με μια εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Αλλάζουμε όμως θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα εργοτάξια του βορειοδικού άξονα της Κρήτης. Με τις εργασίες να προχωρούν ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία του νέου αυτοκινητοδρόμου. Το πρώτο μεγάλο ορόσημο εντοπίζεται στην Ανατολική Κρήτη, όπου το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, έχει μπει στην τελική φάση πριν από την παράδοση των πρώτων

0: 10 χιλιόμετρων. Η πορεία των έργων αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς να πούμε τα περισσότερα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και σε εσένα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, Σώτια. Επίσης, το Μαξίμου έχει κυκλώσει την 10η του Οκτώβρη για την κάθοδο του Πρωθυπουργού προκειμένου να συνδυαστεί με την παράδοση αυτού του τμήματος, του πρώτου τμήματος, αυτού του νέου εγχειρήματος για την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Το Μαξίμου θέλει να δώσει και μια πολιτική ταυτότητα, αν θέλει, στο συγκεκριμένο project και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες προκειμένου τα 10 από τα 14 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ να είναι έτοιμα ώστε να γίνουν και τα εγκαίνια ημέρα Σάββατο 10 του Οκτώβρη, παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα αναφερθεί και γενικότερα στην πορεία σχεδιασμού και εκτέλεσης των παρεμβάσεων. Mm-hmm. Κάποιες λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση αυτών των 10 χιλιόμετρων. Είναι ένα δημόσιο έργο με πιστώσεις και από το Ταμείο Ανάκαμψης και μάλιστα ήταν και η αιτία που έσπασε το συγκεκριμένο έργο για να απορροφηθούν γρηγορότερα τα χρήματα από το Ταμείο και να μην υπάρξουν ζητήματα με τους χρόνους εκταμείευσης των χρημάτων. Την ίδια ώρα βεβαίως αναπτύσσονται σταδιακά και άλλα εργοτάξια και στους τρεις νομούς της Κρήτης, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, για το μεγάλο έργο της σύμβασης παραχώρησης, το τμήμα Χανιά-Ηράκλειο και περιμένουμε να δούμε και την εικόνα, να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το συγκεκριμένο τμήμα στα ανατολικά της Κρήτης για την εικόνα του ΒΟΑΚ και προφανώς να δώσει και ένα στίγμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε τώρα στη μάχη με την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων. Επιστρέφει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την πενθυμερή απουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρώτο σταθμό τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη και την ανακοίνωση την ίδια ημέρα των πρώτων μέτρων στήριξη στα νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, η γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας καλά κρατεί, με αφορμή άστοχες δηλώσεις τελεχών, ενώ διαρκεί και η συζήτηση για τους αλαζόνες υπουργούς. Εσωστρέφεια στην οποία ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να βάλει ένα τέλος. Ένα δημοσίευμα δε της Wall Street Journal για επεισόδιο μεταξύ της κυρίας Γκίλφοϊλ και του Υπουργού Ενέργειας προκάλεσε σήμερα νέα πολιτική αντιπαράθεση.
2: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν κλήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την αντιπαράθεση που είχε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Ενέργειας σε δείπνο στην Αθήνα. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, στο δείπνο παρευρίσκονταν Έλληνες και Αμερικανοί αξιωματούχοι και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Υπουργό Ενέργειας μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους. Αναφερόμενοι στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είπε στην ομίγυρη: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ». Η συζήτηση έγινε έντονη με τον κύριο Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας η οποία έχει εκλεγεί από το λαό.
3: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα. Είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Exxon Mobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς.
2: Την ίδια στιγμή στην κυβέρνηση αλλά και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τις δηλώσεις τόσο του βουλευτή Πιερίας για τους πολίτες που πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς αν δεν αντέχουν να πληρώσουν τη βενζίνη, όσο και για του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, που μίλησε για κόμματα που εκπροσωπούν κακομοίριδες.
4: Υπάρχουν τέτοιου τύπου διαχωρισμοί μακριά από εμάς και εργαζόμαστε.

0: για τον, ακόμα και για τον τελευταίο Έλληνα.
1: Είχε ένα συλλογισμό και στο συλλογισμό κατέληξε σε αυτό που ήταν μια ατυχής δήλωση.
2: Έντονα αντέδρασαν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αλαζονίας.
3: Να εμφανίστηκε να τους λέει με ποια μέσα μεταφοράς θα κινηθούν. Και ότι είναι κακομύριδες. Αυτό, να πω κάτι, είναι ένα σύνδρομο Μαρίας Αντουανέτας.
4: Οι αυτοκρατορίες παρακμάζουν και άλλες δυνάμεις διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία.
5: Καθόλου τυχαίες οι δηλώσεις αυτές. Είναι βαθιά πεποίθηση.
6: Έχουμε πραγματικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα στην κυβέρνηση ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων.
2: Την ίδια στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζει το πακέτο των μέτρων στήριξης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης που θα ανακοινωθεί πιθανότατα την Τετάρτη μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν 2 εβδομάδες μετά.
7: Εξαντλούμε όλη τη δυνατότητα που έχουμε μέσα στο πλαίσιο των
8: κανόνων. Δεν το έχετε φτάσει στο τέρμα.
7: Ναι, αυτό κάνουμε. Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτή. Θα περιμένουμε έως τις 14, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο μέτρο το οποίο θα ανακοινώσουμε. Γιατί γίνεται μια συζήτηση, γιατί δεν το λέμε τώρα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί από τώρα μέχρι 14 Οκτωβρίου.
2: Πάντως το ΠΑΣΟΚ ζητά να υπάρξουν μέτρα που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
9: Δεν μιλάμε για εύκολες λύσεις, μιλάμε για καλές λύσεις που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή. Μειώνεις το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το βλέπει ο άλλος άμεσα.
10: Στο στούντιο είναι ξανά μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας.
11: Μια επικαιρότητα την οποία, το έχουμε πει Σώτη, μας κάνει να μην βαριόμαστε στην Ελλάδα. Βρίσκουμε θέματα πάντα να ασχολιόμαστε, ακόμα και μπορεί να είναι ελάσσονος σημασίας, να είναι μίζωνος, αλλά εμείς το έχουμε πάνω-πάνω. Εκτός από τον Εμμύρη και τον Κακομύρη του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος πραγματικά, δηλαδή, λες ορισμένοι άνθρωποι δεν βουτάνε λίγο το γλωσσαράκι στο μυαλό πριν μιλήσουν, αλλά εντυπωσιάζεσαι με όλα αυτά που στο τέλος εξτομίζουν και μετά, ξέρεις, τα ρίχνουν και ότι οι δηλώσεις μου παρερμηνεύτηκαν.
10: Ναι, έκανε και εκείνος προχώρησε σε πλήρη αναδίπλωση.
11: Το κλασικό.
10: Το δημοσίευμα, πώς το είδες με την κυρία που είναι
11: με το δημοσίευμα. Καταρχήν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια σοβαρή και έγκυρη εφημερίδα, η Wall Street Journal, η οποία έχει αποδείξει ότι βγάζει ρεπορτάζ, εντάξει, είναι και λίγο συστημική, αλλά δεν μπορεί να το βγάλει από την κοιλιά της, από το μυαλό της αυτό. Δηλαδή, κάτι συνέβη. Δεν ξέρουμε αν ακριβώς ο διάλογος ήταν έτσι και τι διεμήφθη μεταξύ της κυρίας Γιλφόλ και του κυρίου Παπασταύρου. Προφανώς αν υπόθηκε, νομίζω ότι πρέπει να την κατατάξουμε στη χωρία και στο πάνθεον των πρέσβειων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν μείνει, αν θες, θρηλυκοί για τις παρεμβάσεις του. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ μετά τον πόλεμο τον Μπιουριφόη, ο οποίος έκανε τα πάντα για να βγάλει τον Παπάγο, να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, να βάλει τον Μπελογιάννη στη φυλακή και να τον εκτελέσουν, ή το Χένρι Τάσκα, εννοώ με τη δικτατορία. Δηλαδή, εάν είναι αυτού του τύπου, η παρέμβαση είναι,
10: μια θέση,
11: είναι πραγματικά εξοργιστική. Ωστόσο, δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς το είπε αυτό. Δηλαδή, ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία, μπορούμε να το κάνουμε και με εσάς. Δηλαδή, δεν τους βολεύει ξαφνικά η ελληνική κυβέρνηση αυτή, δεν κάνει χατήρια. Δεν ξέρω τι υπόθηκε. Μόνο οι αυτοίκοι μάρτες μπορούν να μας μεταφέρουν. Εκτός και αν υπάρχει κανένα ηχητικό. Έτσι, γιατί εκεί κρατάω πισινή. Ξέρεις, για να βγάλουν κάτι, μήπως έχουν ακούσει και το διάλογο. Οπότε ας είμαστε επιφυλακτικοί. Πραγματικά επιφυλακτικοί.
10: Στα υπόλοιπα.
11: Στα υπόλοιπα, τι να σου πω. Περιμένουμε.
10: Τα καθημερινότητα, αυτά που μας καίνε.
11: Περιμένουμε να έρθουμε μια μέρα στο κανάλι και να δούμε τη βενζίνη να έχει πέσει και να λέμε επιτέλους. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει. Είδαμε και σήμερα πόσο πήγε το Brent, το πετρέλαιο.
10: Ναι.
11: Περιμένουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τα κυβερνητικά μέτρα. Είπαν 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί κρατώ μικρό καλάθι, διότι νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Τα καύσιμα πλέον πάνε σε μια κατάσταση, ειδικά στη χώρα μας, έτσι όπως είναι και οι φόροι, δηλαδή και ο ειδικός φόρος για το ΦΠΑ, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και έρχονται, θα το πω, δύσκολες μέρες.
10: Δύσκολη.
11: Έτσι, είναι φανερό πια.
10: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Δύο νέα κρούσματα, κυρίες και κύριοι, του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στην Κρήτη. Και όπως δήλωσε στο κρέτα24.gr ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, Αντώνης

0: Παπαδάκης πρόκειται για δύο ηλικιωμένους, μία γυναίκα και έναν άντρα, με τον δεύτερο μάλιστα να νοσηλεύεται στην εντατική. Τόσο στο Δήμο Αρχανών Αστερούσων, όσο και στο Δήμο Μαλεβιζίου, στις περιοδικές δηλαδή όπου εντοπίστηκαν αυτά τα δύο νέα κρούσματα, αναμένεται να γίνουν ψεκασμοί κατά των κουνουπιών, θα μοιραστούν ενημερωτικά φυλάδια στους πολίτες, ενώ θα τοποθετηθούν και ειδικές παγίδες προκειμένου να γίνει και η εξέταση των κουνουπιών. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Το ένα περιστατικό έχει εξελιχθεί καλά, θα έλεγα. Η γυναίκα, η 83χρονη από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο, έχει επιστρέψει στο σπίτι της. Ό,τι αφορά τον 79χρονο από το Δήμο Μαλεβιζίου, δυστυχώς παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Ένα δύσκολο περιστατικό. Όμως οι γιατροί λένε ότι θα περιμένουμε ακόμα μια-δύο μέρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ελπίζοντας να πάνε τα πράγματα καλά. Έκτο κρούσμα συνολικά. Έκτο κρούσμα συνολικά, το οποίο σε σχέση με τα κρούσματα που υπάρχουν στην υπόλοιπη χώρα θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η ανησυχία, υπάρχει η εγρήγορση που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν, γίνεται δηλαδή η χνηλάτιση, γίνεται ένας έλεγχος επαφών, γίνεται μια προσπάθεια να δουν τα άτομα αυτά με ποιους ήρθαν σε επαφή, αν υπάρχουν συγγενείς γύρω που θα πρέπει να εξεταστούν. Όλα αυτά γίνονται από τον ΕΟΔΗ και στη συνέχεια αναλαμβάνει η περιφέρεια με τους ψεκασμούς και την ενημέρωση των περιοχών αυτών. Έγινε στην περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, θα γίνει αύριο πιθανότατα στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου και ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ημέρες δεν θα δούμε άλλα κρούσματα.
0: Ότι θα έρθει και η αποκλιμάκωση αυτή που εκτιμούν και οι επιστήμονες ότι θα έρθει τις
1: επόμενες ημέρες. Ειδικά με τον καιρό να πέφτει η θερμοκρασία, αλλάζει. Θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε κρούσματα το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Νέους εμπορικούς και επενδυτικούς δρόμους ανοίγει η επίσημη επίσκεψη 7 μελούς κινέζικης επιχειρηματικής αποστολής στην περιφέρεια Κρήτης με επικεφαλή στον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των διευρυμένων συσκέψεων στο Ηράκλειο με τον Περιφερειάρχη Σταυρό Ναουτάκη και τοπικούς φορείς, τέθηκαν επιτάπητο στρατηγικές συμφωνίες για τον τουρισμό, τις υποδομές, την τεχνολογία αλλά και την ενέργεια.
2: Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής που διοργανώνει η Κινέζικη Πρεσβεία. Στη σύσκεψη συμμετείχαν δήμαρχοι της Κρήτης, θεσμικοί και επιχειρηματικοί φορείς του νησιού, καθώς και εκπρόσωποι μεγάλων κινέζικων εταιριών. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υποδέχθηκε στο νέο κτίριο της Περιφέρειας τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Φαν Κιουί, ο οποίος βρίσκεται στο νησί συνοδευόμενος από 7 επιχειρηματίες. Στο επίκεντρο τέθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας Κρήτης και Κίνας σε μια σειρά από τομείς όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, οι εξαγωγές, οι υποδομές, η ενέργεια, η τεχνολογία και ο πολιτισμός.
3: Μια επίσκεψη του Κινέζου πρέσβη στην Ελλάδα μαζί με επιχειρηματίες από την Κίνα. Έχουμε μια συνάντηση με επιχειρηματίες από την Κρήτη. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Κρήτης και Κίνας. Στον τομέα του τουρισμού, του πρωτογενή τομέα, της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
4: Αυτή είναι η πέμπτη μου επίσκεψη στην Κρήτη, αλλά αυτήν την φορά θέλω μαζί μου 7 επιχειρηματίες μαζί μου για να προωθήσουμε την ουσιαστικά και πλαστικά συνεργασία μεταξύ μας. Ως Κινέζο πρέσβη στην Ελλάδα, θα ήθελα και η πρεσβεία μας ως μια γέφυρα να βοηθήσουμε να προωθήσουμε την συνεργασία μεταξύ της Κρήτης και της Κίνας.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο βόρειος οδικός άξονας. Καθώς και στην ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης, έργο στο οποίο συμμετέχουν κινέζικα κεφάλαια.
4: Είχα πολύ καλή συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στο γραφείο του και συζητάμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και έχουμε δυνατότητα συνεργασίας όπως στο τομέα.

0: τουρισμό, πολιτισμό, εμπορικό κτλ. Αλλά νομίζω μπορούμε να έχουμε περισσότερα συνεργασίες όπως το τομέα καινοτομία, τεχνολογία, πράσινη ανάπτυξη και πράσινη ενέργεια.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει η ενδυνάμωση αυτή. Αρχίζει να γίνουν τα βήματα και από πλευράς και της πρεσβείας και των Κινέζων επιχειρηματιών, ούτως ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εμείς συνεχίζουμε τις συναντήσεις μας, πιστεύοντας ότι και με το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να έχουμε μια προσέλκυση τουριστών από την Κίνα και επίσης στο πρωτογενή τομέα που πρέπει να ενδυναμωθεί αυτή η σχέση, γιατί μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα πρέπει να είναι καλύτερα.
2: Μετά την ευρεία σύσκεψη, εκπρόσωποι των κινέζικων εταιριών είχαν επαφές με εκπροσώπους επιχειρήσεων της Κρήτης.
3: Για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα που τρέχει, αλλά και για αυτό που σχεδιάζεται, μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΚ Κρήτης, Μαρία Κασουτάκη. Αναφερόμενη στις δυσκολίες, αλλά και στο μεγάλο στίχημα της ενίσχυσης των δικτών απορρόφησης. Είναι μαζί μου και πάλι ο Σωτήρης Μεταξάς. Συνομίλησε στο μεσημέρι με την κυρία Κασουτάκη. Πάντα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί της. Με φόντο φυσικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα χρήματα από την Ευρώπη. Και το πώς απορροφούνται αυτά από την περιφέρεια της Κρήτης, Σωτήρη.
4: Ναι, και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα ευρωπαϊκά τα κοινοτικά προγράμματα σε επίπεδο περιφερειών είναι και ο βασικός πυλώνας χρηματοδότησης για το έργο του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Και είναι μια διπλή μάχη αυτήν την ώρα σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης. Η πρώτη μάχη έχει να κάνει με το τρέχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στα μισά. Έχει μπροστά του ακόμη 4 χρόνια και σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να επαναλάβει δείκτες απορροφητικότητας όπως και στο παρελθόν έχει πράξει, σε ποσοστό που τις περισσότερες περιπτώσεις έφτασε το 100%. Την ίδια ώρα όμως να προετοιμαστεί και να οριμάσει έργα με φόντο την επόμενη προγραμματική περίοδο που θα ανοίξει αυλαία το 2030, έστω και αν ακόμη υπάρχει, ξέρεις, ένα θολό τοπίο και ένας προβληματισμός από τις περιφέρειες για τα δομικά χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων. Και μας εξέφρασε αυτόν τον προβληματισμό, κυρία Κασουτάκη, η οποία είναι πολύ, πολύ έμπειρη στο κομμάτι της διαχείρισης, έχοντας ηγηθεί αυτής της προσπάθειας τα τελευταία 2 κοινοτικά προγράμματα, μας είπε ότι εξετάζεται ένα άλλο μοντέλο από την πλευρά της Κομισιόν. Κάποιες κατευθύνσεις έδωσε ο ίδιος ο κύριος Ντε Μικέλη την προηγούμενη εβδομάδα, κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος, έδωσε κάποιες κατευθύνσεις που δείχνουν ότι ο ρόλος του κεντρικού κράτους θα είναι ισχυρότερος. Αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ προβληματική συνθήκη για τις περιφέρειες που διεκδικούν ισχυρότερο ρόλο ακόμη και από το υφιστάμενο καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τρέξει η υλοποίηση των έργων και να οριμάσουν οι παρεμβάσεις για την επόμενη περίοδο.
3: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάμε, κύριε Σεκή, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε η κυρία Μαρία Κασουτάκη στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη οριμότητα και να προχωράμε με μια δεξαμενή έργων μεγαλύτερη από τους πόρους που διαθέτουμε, με προϋπολογισμούς πολύ περισσότερους από τους πόρους που διαθέτουμε, προκειμένου να έχουμε αυτήν τη συνέχεια και το ξεκίνημα να μας βρει σε μια καλή φάση. Θα πρέπει να πούμε ότι τώρα που υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, το τρέχον πρόγραμμα, πραγματικά κάνουμε ένα αγώνα δρόμου για να μπορέσουμε έγκαιρα να ολοκληρώσουμε πολύ σημαντικά έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει, έχουμε εντάξει στο τρέχον πρόγραμμα. Αναφέρω ένα παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό σχολείο, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ ψηλό προϋπολογισμό, 35 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έργα αυτά θέλουν το χρόνο τους για να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να αποδοθούν στους πολίτες και πολλά άλλα. Και αυτό είναι ένας συνεχής αγώνας πραγματικά. Ναι, όπως είπατε, μέλημά μας είναι όταν ξεκινάει μια νέα περίοδος να μην μας βρίσκει.

0: στο μηδέν, αλλά να μας βρίσκει σε ένα προχωρημένο στάδιο που θα εγγυηθεί την επιτυχία και της επόμενης περίοδου, βασιζόμενη βέβαια σε δουλειά που έχει γίνει την προηγούμενη περίοδο.
1: Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο προσκήνιο στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές. Μια γυναίκα 28 ετών κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της και κατέφυγε τρομοκρατημένη στην αστυνομία μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Η γυναίκα είναι 28 ετών, έχει δύο ανήλικα παιδιά από προηγούμενη σχέση της, διαμένει στο Ηράκλειο μαζί και με την αδελφή της, η οποία επίσης είναι ανήλικη. Ο σύντροφός της, ένας 53χρονος, με ίδια καταγωγή, αλλοδαπίκη οι δύο, της ζητούσε επίμονα το τελευταίο διάστημα και αυτός ήταν ο λόγος των συνεχών προστριβών, να μεταφερθούν, να μείνουν στην Τήλη. Η γυναίκα δεν ήθελε, προκειμένου να μην αλλάξουν σχολικό περιβάλλον, αλλά και παραστάσεις στα παιδιά της που μένουν αρκετό διάστημα στο Ηράκλειο. Οι προστριβές έφτασαν στην ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, την Κυριακή τη χτύπησε, όπως είπε στους αστυνομικούς, με ένα καλώδιο. Η γυναίκα πήρε τηλέφωνο στη γραμμή βοήθειας. Από εκεί αστυνομικοί της προσέφεραν, πήγαν αμέσως, της πήραν κατάθεση. Ο 53χρονος αναζητείται και η ίδια η γυναίκα αναζητεί τώρα ένα χώρο όπου θα μπορεί να μείνει με ασφάλεια. Πάντως, να σου πω, Σώτη, ότι και στο άτυπο, αν θέλει, συμβούλιο της παροικίας των συμπατριωτών της που ζήτησε βοήθεια η συγκεκριμένη κοπέλα, δυστυχώς δεν βρήκε αυτό που περίμενε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, Χάρη, και πάλι. Συνεχίζει, είναι, κυρίες και κύριοι, η πτώση τμήματων από μπαλκόνια και παλιά κτίρια στο Ηράκλειο, με κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία και τον προβληματισμό τους για το φαινόμενο που εξαιτίας των εκατοντάδων ετοιμόρροπων κτισμάτων που υπάρχουν στην πόλη σημαίνει όλο ένα και πιο συχνά. Οι πρόσφατες δε βροχοπτώσεις επιδείνωσαν το πρόβλημα, με το Δήμο Ηρακλείου να καλεί τους ιδιοκτήτες να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις για την άρση των ετοιμορροπιών.
3: Νέο περιστατικό με πτώση τμήματος μπαλκονιού σημειώθηκε στο Ηράκλειο. Κάτοικοι της οδού Μελισσινών στην Αγία Τριάδα πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί λίγα δευτερόλεπτα αφού του άκουσαν τον εκοφαντικό, όπως είπαν, θόρυβο. Ευτυχώς μετά την κατάρρευση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Οι υλικές ζημίες υπέστησαν δύο οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα την ώρα της πτώσης.
4: Είμαι κάτοικος σε διπλανή πολυκατοικία που έγινε το συμβάν. Κατά τις 5 παρατέταρτο κατεβαίνω να πάω στη δουλειά. Και με το που κλείνω την εξωτερική πόρτα της πολυκατοικίας, ακούω το μπουμ. Και λέω κανένας κεραυνός κάτι έγινε, αλλά δυστυχώς βλέπω τα συντρίμια και πέφτουν κάτω. Καθόταν στη σκάλα ένα ζευγάρι ξένοι τουρίστες και ένας γείτονας που μένει στο ισόγειο. Ωραίο. Αυτή τη στιγμή βγαίνουμε όξω, βλέπουμε αυτό, ήβρεχε βέβαια και μάλλον από αυτό ήταν η αιτία του. Και τίποτα δεν είναι κάτι άλλο. Ένα μηχανάκι ήταν από κάτω, τον εγρέμισε. Ένα διπλανό ήταν πάλι, δεν έγινε και κάτι. Ευτυχώς που δεν έγινε κάτι σε θύματα, να είχε ανθρώπους ή περαστικοί.
3: Η Δημοτική Αρχή προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να καλεί για άλλη μία φορά τους ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτισμάτων να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες άρσης ετοιμορροπίας στις ιδιοκτησίες τους.
5: Έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρέπει ο ιδιοκτήτης, ο καθένας ιδιοκτήτης, να περιμένει να συμβεί μια ζημιά ή και το μοιραίο καμιά φορά. Πρέπει ο καθένας, γιατί αυτό επιβάλλει η νομοθεσία ως αποκλειστικά υπεύθυνο τον καθένα για την ιδιοκτησία του και για την κατασκευή που έχει, την περιουσία του δηλαδή, να κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή, να κάνουν άρση των επικινδυνοτήτων που μπορούν να διαγνώσουν είτε οι ίδιοι είτε οι μηχανικοί τους και να προχωρήσουν στην βελτίωση και στη θεραπεία αυτών. Έχω πει επίσης ότι η υπηρεσία μας, αν και υπεσολεχωμένη, πάντοτε έχει ανοιχτές πόρτες και καλή διάθεση συνεργασίας με όλους τους ιδιοκτήτες και τους ιδιώτες μηχανικούς, έτσι ώστε να τους καθοδηγήσουμε για το ποιες διαδικασίες πρέπει να τηρήσουν και να επισκευάσουν τα κτίρια τους.
3: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, τα περιστατικά αυτά που σημειώθηκαν και μάλιστα την ίδια ημέρα επαναφέρουν με έντονο τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας παλαιών κτιρίων, ιδιαίτερα σε σημεία με καθημερινή διέλευση πεζών και οχημάτων.
6: Δυστυχώς, το πρόβλημα με τα ετοιμόρροπα στην Αγία Τριάδα αλλά και σε ολόκληρο το Δήμο Ηρακλείου είναι πολύ μεγάλο. Εμείς

0: Στην περιοχή έχουμε διαπιστώσει και καταγράψει 110 ετοιμόλοπα κτίσματα. Φανταστείτε πόσα μπορεί να είναι σε όλο το σύνολο της παλιάς πόλης αλλά και στα χωριά. Έχουμε κάνει ήδη μια καταγραφή και έχουμε προβεί σε μια πρόταση μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου. Και η πρόταση είναι να γίνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΕΕ Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, ώστε να γίνει μια ομάδα μηχανικών που να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Οι υπηρεσίες γνωρίζουμε ότι είναι υποστελεχωμένες, το ίδιο και η υποδομία, το ίδιο και η εισαγγελία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να επιληφθεί η ομάδα η οποία θα πληρωθεί από το Δήμο και θα προταθεί από το τεχνικό επιμελητήριο για να φτάσει το θέμα στο τελικό στάδιο, δηλαδή την κατεδάφιση ή την άρση της ετοιμορροπίας. Αυτό είναι και η πρότασή μας και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το παλέψουμε όλοι μαζί.
1: Άλλο ένα περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Πόρου, στην οδό Αργυροκάστρου, όταν τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε και έπεσε στο δρόμο. Ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε τραυματισμός.
2: Επαναρχόμαστε για άλλη μια φορά σε ένα ζήτημα που ταλανίζει. Συνεχίζει να ταλανίζει την πόλη μας και έχει να κάνει με τα επικίνδυνα σε ετοιμόρροπα, κτίρια και κατασκευές οι οποίες είναι γυρασμένες ή εγκατελελειμμένες και οι οποίες προφανώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και επισφαλείς, ειδικά όταν μπαίνουμε και σε χειμερινούς μήνες με φυσικά φαινόμενα όπως η βροχοπτώση που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε δύο περιπτώσεις λοιπόν με καταδαφίσεις ουσιαστικά καταερεύσεις για την ακρίβεια προβόλων και μπαλκονιών τόσο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Οδό Μελισσινών. Ήταν μια κατασκευή η οποία ήταν αναξιοποιητή, δεν αξιοποιείται, δεν κατοικείται, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα, η οποία εμφάνιζε πραγματικά ιδιαίτερα σημάδια γύρανσης ως φέρον οργανισμός, ως εκ τούτου ήταν και ευάλωτος. Αλλά και στην οδό Αργυροκάστρου, στην περιοχή του Πόρου, που ένας πρόβολος από μια ταράτσα κατοικίας, ουσιαστικά κάποια τμήματά του αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο δόστρωμα. Καταρχάς, όσον αφορά τις συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις, όπως πάντοτε, και αν και ήταν Σαββατοκύριακο, άμεσα κινηθήκαμε προκειμένου να βρεθούν οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων και με ιδιώτη μηχανικό, τον οποίο οι ίδιοι θα ορίσουν, να επισκεφτούν την υπηρεσία μας, προκειμένου να παραλάβουν καταρχάς την έκθεση αυτοψίας την οποία έχουμε διενεργήσει, αλλά προφανώς και το κυριότερο είναι να εκδώσουν τις απαιτούμενες άδειες, προκειμένου να προχωρήσουν σε εργασίες άρσης των επικινδυνοτήτων.
3: Ο Κώστας Κεφαλογιάννης είναι μαζί μου στο στούντιο για να συζητήσουμε ξανά για αυτή την ιστορία που αφορά τα επικίνδυνα ετοιμόρροπα κτίρια του Ηρακλείου. Εν τω μεταξύ όμως, να ξεκινήσουμε από την είδηση, γιατί μετά την Αγία Τριάδα τον Πόρο, τώρα είχαμε ένα νέο περιστατικό στο κέντρο της πόλης. Κώστα,
4: κέντρο, κέντρο δεν γίνεται. Έτσι, μιλάμε για τη λεωφόρο Καλοκαιρινού, ψηλά, λίγο πριν την είδηση, όπου νωρίς το απόγευμα αποκολλήθηκε κομμάτι από το μπαλκόνι. Έπεσαν οι σοβάδες στο δόστρωμα, στον πεζόδρομο κυρίως, γιατί ήταν στη γωνία της λεωφόρου Καλοκαιρινού.
3: Είναι και τα πλάνα μας, έτσι το λέω για τους τηλεθεατές. Είναι τα πλάνα που έχουμε πάρει πριν από λίγη ώρα από το σημείο.
4: Ένα σημείο σώτια εξαιρετικά πολύ συχνά, στο έχει εμπορικά καταστήματα εκεί. Περνάει ο κόσμος για να πάει στα καταστήματα εστίασης που είναι από πίσω. Ευτυχώς ήταν Δευτέρα απόγευμα. Για μία ακόμη φορά η τύχη χαμογέλασε στους Ηρακλειώτες. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα συμβαίνει αυτό. Είχαμε την πτώση, δεν είχαμε κάτι άλλο εκτός από υλικές ζημιές. Ο χώρος έχει αποκλειστεί. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα σταλεί από την Πολεοδομία Ηρακλείου που γίνει αυτοψία έγγραφο στον ιδιοκτήτη για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.
3: Πάντως με το μάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, το συζητούσαμε και λίγο πριν που ήμασταν αέρα. Με το μάτι, χωρίς να είμαστε ειδικοί, δεν φαίνονταν και ένα κτίριο, ξέρεις, από αυτά που σου κεντρίζουν λίγο το λες, ίσως εδώ να έχουμε κάτι. Ναι. Φαίνεται ένα νέο κτίριο ή, εν πάση περιπτώσει, νέο συντηρημένο, να το πω έτσι.
4: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ότι έχει καταγραφεί ως ετοιμόρροπο κατά κανένα τρόπο. Η εικόνα του ήταν ενός κτιρίου που έχει ανακαινιστεί πρόσφατα. Δεν είναι καινούριο. Το ξέρουμε το κτίριο, το βλέπουμε χρόνια. Αλλά η εικόνα του είναι ενός κτιρίου που είχε ανακαινιστεί πρόσφατα. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τι έφτεξε εδώ και έπεσε το κτίριο. Κοίταξε, το πρόβλημα είναι βαθύ, είναι διαχρονικό, είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Ηρακλείου. Χρειάζεται μια κοινωνική ανάλυση, κοινωνική εξήγηση όσον αφορά στο γιατί οι Ηρακλειώτες εγκαταλείπουν με τέτοια ευκολία που δεν τη βλέπεις εύκολα σε άλλες πόλεις τα κτίρια, σε τέτοια κατάσταση. Υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα μια τάση πραγματικά να μένουν τα κτίρια χωρίς συντήρηση ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις να εγκαταλείπονται εντελώς. Ο κτηριακός πλούτος του Ηρακλείου έχει καταστραφεί έτσι κι αλλιώς. Το γνωρίζουμε αυτό για διάφορους λόγους τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως αυτό είναι ένα θέμα. Το βασικότερο θέμα που του απασχολεί όλου είναι τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος. Mm-hmm. Η πρόταση που έχει καταθέσει ο πρόεδρος της Αγίας Τριάδας, ο κύριος Γρηγοράκης, συζητιέται στο Δήμο, όμως απαιτεί χρήματα. Ενώ ότι το να γίνει μια ομάδα με μηχανικούς που θα εξετάσουν τα κτίρια

0: ένα προς ένα και θα προτείνουν λύσεις. Το να πληρωθεί αυτή η ομάδα από το Δήμο είναι το μικρότερο αγκάθι. Mm-hmm. Οι εργασίες για την άρση των ετοιμορροπιών κοστίζουν πολύ περισσότερο και βάσει νόμου βαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Οι ιδιοκτήτες σπανίως κάνουν αυτά που πρέπει. Ο Δήμος όμως δεν έχει τα χρήματα και δεν έχει και την ευθύνη βάσει νόμου να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες παρά μονάχα μετά από εισαγγελική εντολή. Mm-hmm. Είναι ξανά ένα πρόβλημα και γραφειοκρατίας. Όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να απλοποιηθούν. Επί της ουσίας όμως οι Ηρακλειώτες δυστυχώς έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια να περπατούν έχοντας το κεφάλι ψηλά και για μπαλκόνια που μπορεί να πέσουν και για δέντρα. Γενικώς ένας περίπατος στην πόλη του Ηρακλείου ποτέ δεν είναι εντελώς ανέμελος.
1: Σας ευχαριστώ, Κώστα. 5 χρόνια, κυρίες και κύριοι, μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες σεισμόπληκτοι στο Δήμο Μηνοαπαιδιάδας εξακολουθούν να περιμένουν την επιστροφή στην κανονικότητα, με την αποκατάσταση να προχωρά με αργούς ρυθμούς. Πέρασαν 5 χρόνια και ακόμη πολλά προβλήματα είναι άλυτα και οι άνθρωποι μένουν ακόμα στα containers. Και του χρόνου, τέτοια μέρα, να κάνουμε κουβέντα, τα ίδια θα είναι, τίποτα δεν θα αλλάξει. Τόνισε σε δηλώσεις του σήμερα στον Sky Crete ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος.
2: Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, έτσι είναι η πραγματικότητα. Τρέξαν κάποια πράγματα στην αρχή και πιστέψαμε ότι και η αποκατάσταση πάει με τους ίδιους ρυθμούς. Δυστυχώς όμως, στον πρώτο, μετά από ένα μήνα, ενάμιση μήνα, βλέπαμε ότι τις πρώτες δυστοκίες στο να προχωρήσουν διαδικασίες. Εντοπίσαμε ότι δεν υπήρχαν οι μηχανικοί, εντοπίσαμε ότι υπήρχε τεράστιο, ένα τέρας της γραφειοκρατίας, δηλαδή να ζητάνε χαρτούρα από 80 ανθρώπους, να ζητάνε από ανθρώπους που είχαν ταλαιπωρηθεί και μάλιστα τους πρώτους μήνες, έτσι, που πολλοί από αυτούς μείνανε και 10 και 15 μέρες σε σκηνές και σε αυτοκίνητο, να τους ζητάνε χαρτιά που έπρεπε να μπουν μέσα στα κατεστραμμένα σπίτια. Και όταν είδαμε την πραγματικότητα, δηλαδή τις τιμές της αγοράς, το τιμολόγιο των εργασιών, που ήταν αναχρονιστικό και παραμένει αναχρονιστικό, είπαμε ότι αυτό θα είναι ένας σταυρός για μας, θα είναι ένας γολγοθάς για μας που θα κρατήσει χρόνια. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στην πρώτη πενταετία, όπως είπατε πολύ σωστά, από 3.000 και κάτι φακέλους που έχουν κατατεθεί, να σημειώσω ότι είναι 8.500 περιπτώσεις των κατεστραμμένων σπιτιών. Μάλιστα, και καταστημάτων. Ναι. 3.000 και κάτι έχουν καταθέσει φακέλους. Θα μου πείτε γιατί όχι όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί είδαν από πολύ νωρίς ότι η διαδικασία θα πάει.
3: Και απογοητεύτηκαν
2: έτσι.
3: Και δεν μπήκαν καν στη διαδικασία.
2: Πιστεύουμε να ενταχθεί και αυτό σύντομα. Το έχουμε ζητήσει εξ αρχής από το Υπουργείο. Από αυτούς τους 3.000 φακέλους, λιγότερες από 600 άδειες βγήκανε και λιγότερα, μερικές δεκάδες σπίτια φτιάχτηκαν, αλλά όχι με τη διαδικασία της αρρωγής. Τι σημαίνει αυτό? Δόθηκε 80% στεγαστική συνδρομή και 20% άτοκο δάνειο που δεν το δίνει καμία τράπεζα πριν ενός ή δύο δανείων στην Κρήτη κιόλας.
1: Σε εξέλιξη είναι ως αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, με τον Δήμαρχο πάντως να απουσιάζει λόγω μιας ξαφνικής αδιαθεσίας και τον Γιώργο Αγριμανάκη να τον αντικαθιστά. Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Κεφαλαιογιάννης που έχει παρακολουθήσει όπως πάντα το μεγαλύτερο μέρος αυτού. Κώστα, να ξεκινήσουμε από την αδιαθεσία του κύριου Καλοκαιρίου.
0: Να το ευχηθούμε περαστικά. Οι πληροφορίες δεν ήταν κάτι σοβαρό. Πήγε στο Παρνί, έκανε κάποιες εξετάσεις. Εκτός απροόπτου, αύριο θα είναι κανονικά στα καθήκοντά του. Κοίταξε, το Δημοτικό Συμβούλιο για μία ακόμη φορά είχαμε πολύ μεγάλη ένταση σε βαθμό που χρειάστηκε να διακοπεί για το θέμα της δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Ένα θέμα το οποίο φαινόταν ότι είχε εξαντληθεί, δεν έχει εξαντληθεί. Οι κάτοικοι πήγαν, ζήτησαν από τον Δήμο Ηρακλείου να τους πει εάν έχει οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση, όπως έδωσε προθεσμία ο κύριος Πλεύρης μέχρι και την προσεχή Παρασκευή. Mm-hmm. Κατηγόρησαν την πολεοδομία ότι δεν συνεργάζεται με τον μηχανικό τους. Τέλος πάντων, υπήρξαν πολύ υψηλή τόνη. Mm-hmm. Ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας, ο κ. Γιαλιτάκης, διέψευσε διάφορα που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες για χαμένο φάκελο. Είπε ότι ο φάκελος του ακινήτου είναι κανονικά στην πολεοδομία, στο τμήμα αυτερέτων. Αν βγήκε ένα συμπέρασμα από όλο αυτό από αυτή τη συζήτηση, είναι ότι ο μόνος δρόμος που έχουν κάτι και από εδώ και μπρος, πέρα από τις κινητοποιήσεις στον δρόμο, είναι ο νομικός, είναι η νομική οδός. Και ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι στο πλευρό τους αν θέλουν να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τους ικανοποίησε η απάντηση. Η συνεδρία διακόπηκε για κάμποσα λεπτά. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό είναι. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα. Η δημιουργία δομής του αθανάτους από την πλευρά του Υπουργείου προχωράει κανονικά. Οι κάτοικοι θα κινηθούν νομικά κατά πάσα πιθανότητα. Είχαμε επίσης εντάσεις στο εσωτερικό της Δημοτικής Αρχής, στο εσωτερικό της Δημοτικής Πλειοψηφίας, σε έναν ύποπτο θέμα.

0: ένα θέμα εντελώς που δεν θα το περίμενε κανείς. Ε.
1: Ναι, είναι η επιδότηση σε ποσοστό περίπου 60% στις μηνιαίες κάρτες μετακίνησης για τους φοιτητές, που από 45 ευρώ θα δίνουν περίπου 19 ευρώ, μια σημαντική ενίσχυση. Μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το αστικό κτέλ. Και ενώ η εισήγηση πέρασε ομόφωνα, μια τοποθέτηση εκ μέρους του εντεταλμένου συμβούλου της συμπολίτευσης του κυρίου Κονταράκη, ο οποίος ζήτησε το θέμα να κρατηθεί γιατί θεωρεί ότι δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, ότι υπάρχουν κενά. Προκάλεσε πολύ μεγάλη ένταση. Συμφώνησε με τον κύριο Κονταράκη και ο κύριο Σαμάκη. Διαφώνησε ο κύριο Καραντινός με μια τοποθέτηση, εν πάση περιπτώσει, που ανέβασε πολύ του τόνου. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. Αυτό ενδιαφέρει του φοιτητέ, όπω ενδιαφέρει και τους πυρόπληκτους του Αγίου Ιωάννη του Χωστού, τη πυρκαγιά που είχαμε τον Ιούνιο. Όσοι πέστησαν ζημιές σε εκείνη την πυρκαγιά μπορούν να καταθέσουν αίτηση για αποζημίωση από 1.000 έως και 3.000 ευρώ από τον Δήμο Ηρακλείου, και αυτό πέρασε ομόφωνα. Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και νομίζω ότι αν μπουν στο site του Δήμου θα βρουν πώς μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Κεφαλογιάννη. Στον αέρα βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, οι προκαταβολές των αγροτικών επιδοτήσεων του Οκτωβρίου λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων και των προβλημάτων στην υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ. Τεχνικά ζητήματα στην ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro μπλοκάρουν τη διαδικασία στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, προκαλώντας καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και εκνευρισμό. Ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι πιέζουν την πολιτεία να δώσει λύσεις και να δώσει και διευκολύνσεις προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης.
2: Στο κατακόρυφο η αγωνία στις τάξεις των αγροτοκτηνοτρόφων για τις καθυστερήσεις των ΟΣΔΕ. Μέλη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου έκαναν λόγο για καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων και ζήτησαν άμεσες λύσεις.
3: Λένε πως ευγευθολύναν το ΟΣΔΕ και είναι σαν ένα μπάγαλος. Πείτε μου πως θα γίνουν από τις 640.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ που πρέπει να γίνουν και έχουν γίνει γύρω σε 15.000, όταν η ίδια η Ένωση σε 4 μέρες μέσα έχει κάνει 30 δηλώσεις. Η ίδια η Ένωση με 30 υπαγείρους. Πώς θα προχωρήσει αυτό όπως θα έχουν κάνει, που πρέπει να ανεκατοθούν οι λογιστές, ή το ένα ή το άλλο. Στην ουσία θα απομείνουν οι άνθρωποι όλοι απλήρωτοι. Για το μόνο πράγμα που είναι καλή και έχουν προχωρήσει καλά είναι στην κάτω πάντα στην οριστικοποίηση ένα τετραγωνάκι που σου λέει αποδέχομαι σε όρους. Τι είναι αυτοί οι όροι? Ότι όπου χρωστάς δεν υπάρχει πρέον το ακατάσχετο των 7.500 ευρώ στην εφορία, τέλος πάντων, που υπήρχε δηλαδή ένα χρόνο στον επιδοτήσεων, μέχρι 7.500 ευρώ να τα έπαιρνε ο κάθε αγρότης, τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τη στιγμή που αποδέχεις έτσι όρους και οριστικοποιείται τον ΟΣΔΕ, χάνεις τα λεφτά σου. Στην ουσία, αν χρωστάς ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, όπου χρωστάς, συμψηφίζονται.
2: Ο Λευτέρης Τριανταφυλάκης αναφέρθηκε και στα προβλήματα που καθημερινά προκύπτουν με διορθώσεις προηγούμενων δηλώσεων, πιστοποιήσεις και άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Όσον αφορά το κτηματολόγιο, τι συμβαίνει? Υπάρχουν διορθώσεις που γίνονται και δεν γίνονται? Τι συμβαίνει εκεί?
3: Το κτηματολόγιο είναι ένα μαύρο θέμα. Διότι στο κτηματολόγιο λένε ότι άμα δεν έχει κτηματολόγιο δεν γίνεται αντιστοιχοποίηση. Όσοι δεν σου δίνουν κάποια παραθυράκια για να γίνει πιο μετά, γιατί στην ουσία το 60% στην Κρήτη δεν έχει κτηματολόγιο για να προχωρήσει η διαδικασία του ΟΣΔΕ.
2: Οι κτηνοτρόφοι προαναγγέλουν παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση για το εν λόγω ζήτημα και ταυτόχρονα ζήτησαν αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο.
3: Και καμία βοήθεια γενικά, είναι όλα στον αέρα. Δεν μπορεί να πιστώσει κανείς και κανένα. Δεν χατέμε πώς θα βγει παραγωγή, ειδικά στη κτηνοτροφία φέτος, όπως είναι τα πράγματα.
0: Ένα ακόμη περιστατικό αποκόλληψης τμήματος επιχρήσματος οροφής καταγράφηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτηριακό συγκρότημα. Την ίδια δε ώρα, το σωματείο εργαζομένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές υποδομές, με αφορμή ένα νέο περιστατικό κατά το οποίο νερά πλημμύρισαν τον χώρο έξω από το ασανσέρ κλινικής στο ΓΑΜΑ κτίριο. Πάμε να ακούσουμε σχετικές δηλώσεις.
4: Ενημερωθήκαμε από τους εργαζόμενους και από τους συνοδούς ασθενών ότι έπεσε ένα κομμάτι από τη γυψοσανίδα στο τρίτο κτίριο, στον τέταρτο όροφο, στο σαλόνι της ενδοκρινολογικής κλινικής και της πνευμονολογικής. Είναι ο όροφος που από πάνω πραγματοποιούνται εργασίες χτισήματος της ογκολογικής κλινικής. Για άλλη μια φορά.

0: έχουμε γίνει στο ίδιο έργο θεατές, εργαζόμενοι και ασθενείς, σε συνέχεια των καταγγελιών που έχουμε κάνει σε σχέση με την κατάσταση των υποδομών του νοσοκομείου, που είναι ένα νοσοκομείο που είναι 40 χρόνια, με την κατάσταση που βρίσκεται η τεχνική υπηρεσία, που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση ένας πολύ μικρός αριθμός μονίμων εργαζομένων μαζί με τους συμβασιούχους επί της ουσίας έρχονται να καλύψουν ένα τεράστιο όγκο εργασιών, όχι μόνο συντήρησης αλλά και πρόληψης. Και βεβαίως αποδεικνύεται ότι τελικά οι όποιες ανακαινήσεις κτηρίων που γίνονται αυτή την περίοδο και το κόψιμο κορδέλων από τον Υπουργό Υγείας, αν δεν συνοδεύεται με επιπλέον προσωπικό για όλες τις ειδικότητες, ουσιαστικά μένουν κενό γράμμα. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι σήμερα χρειάζεται και στελέχωση και χρηματοδότηση και βεβαίως συντήρηση με το απαραίτητο, με τις απαραίτητα τεχνικά μέσα για να μπορεί αυτό το κτίριο των 40 χρόνων να συνεχίσει να λειτουργεί με όρους ασφάλειας και ποιότητας.
1: Η πτώση έγινε στο γραφείο που ξεκουράζονται οι γιατροί της χειρουργικής κλινικής όταν εφημερεύουν. Νομίζω ο γιατρός κατά τη μία το βράδυ πήγε να μπει στο δωμάτιο και είδε το σοβά που είχε πέσει. Αυτό οφείλεται στην παλαιότητα των υλικών του κτιρίου που έχουμε πει είναι κατασκευή στις δεκαετίες του 1950 και πλέον καθίσταται επιτακτική ανάγκη, ίσως αφαίρεσης όλων των σοβάδων σε όλο αυτό το κομμάτι και επανατοποθέτηση καινούριου. Νομίζω έχει ξεκινήσει η τεχνική υπηρεσία τέτοιες αποκαταστάσεις το τελευταίο διάστημα, απλά τώρα θα επιταχυθεί. Ωστόσο ζητάει με βοήθεια, ζητάμε χρηματοδότηση, ζητάμε τα όρημα έργα επιτέλους να μας δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, διότι πάνω απ' όλα το η πόλη του Ηρακλείου, όλο το νησί και τα εκατομμύρια του κόσμου που επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί μας χρειάζονται ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές οι οποίες να παρέχουν και την ασφάλεια και στους ασθενείς και στους εργαζόμενους. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα οι γιατροί, όμως αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν καταρχάς και να αντιτεκοποιηθούν οι έλεγχοι και οι εργασίες εξυγείασης και αποκατάσταση των οροφών και να ενισχυθεί τόσο η τεχνική υπηρεσία όσο και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα εξασφαλίσει έτσι την εκτέλεση των έργων που απαιτείται.
2: Σε κλίο παρατεταμένης ακρίβειας παραμένει η Κρήτη, με τις τιμές των καυσίμων να παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά και να ξεπερνούν κατά πολύ το φράγμα των 2 ευρώ, τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο, ακόμη πιο ισχυρό κύμα ανατιμήσεων, καθώς παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για νέο ράλι ανόδου που βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών.
3: 2 ευρώ και 18 λεπτά στην πόλη του Ηρακλείου, έως και 2 ευρώ και 22 λεπτά στην Ενδοχώρα. Η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει στα ύψη και η αγωνία πλέον είναι για το πού θα φτάσει η τιμή της τις επόμενες ημέρες.
4: Θεωρώ η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι στο 2,17 με 2,18. Μέσα στο Ηράκλειο, γιατί εκτός Ηρακλείου θα δούμε τιμές που θα αγγίζουν το 2,20 με 2,22 ευρώ το λίτρο την βενζίνη. Περίπου στις ίδιες τιμές κυμαίνεται και το πετρέλαιο κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που και βέβαια αν αυτή τη στιγμή είχαμε και το επίδομα θέρμανσης, περίπου θα κυμαινόταν η τιμή περίπου στο 1,70 με 1,75. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει πει για κάποια μέτρα στήριξης, τα οποία θεωρώ ότι αυτά δεν είναι αρκετά, αν θέλετε, τη γνώμη μου, στο να βοηθήσουν τους καταναλωτές, ειδικά στη κρίση αυτή που ζούμε, που ζούμε μια κρίση, θα έλεγα, ακρίβειας.
5: Θα σας πω ότι είναι πολύ ακριβά, τι να πω, την ευθυνά. Απλά να μπορούν να δώσουν κάποια επιδότηση, ρε παιδί μου, στα κάψιμα. Εκεί πέρα είναι να πέσει ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι να πω, πανάκριβο.
6: Ανέβει, έχει ανέβει. Έχει ανέβει και δεν σφέρει πολύ. Δεν σφέρει. Καλύτερα να πηγαίνεις με τα πόδια παρά με τα μάξι. Εννοείται, έχω μετακινήσει. Έχω μειώσει πολλές. Δηλαδή δεν κάνω ό,τι πάνω κάτω έκανα πριν. Δεν γίνεται, ναι.
3: Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν σταθεροποίηση, όμως η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή

0: κρατά σε αναβρασμό την αγορά ενέργειας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αντιμήσεων.
1: Στα κάψιμα αυτή τη βδομάδα είχαμε μια σταθεροποιημένη, αν θέλετε, μια σταθεροποιημένη τιμή στα πρατήρια. Όσο μενόταν οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν για μια διαπραγμάτευση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η γεωπολιτική κρίση στο κόλπο, υπήρχε μια σταθερή διακύμαση της τιμής στην ενέργεια και στα καύσιμα. Βεβαίως, αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει και δοθεί ένα αίσιο τέλος, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά και κάποια στιγμή θα δούμε μείωση τιμών.
0: Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων.
2: Οι τιμές στα καύσιμα πρέπει να βγάλουν τις ταμπέλες στα βενζινάδικα, από βενζινάδικο να γράψουν φαρμακείο. Θα είναι πιο... πώς, τι...
3: Εσείς έχετε μειώσει τις μετακινήσεις σας προκειμένου να εξοικονομήσετε έτσι κάποια χρήματα?
2: Βεβαίως, όπου μπορούμε να πάμε με τα πόδια, πάμε και με τα πόδια. Θα κάνουμε. Θα ξαναβρούμε τα παλιά τα γαϊδουράκια, να τα ταΐζουμε, να τα δένουμε στα χωράφια να τρώνε χόρτα, να πηγαίνουμε με τα γαϊδουράκια.
4: Παρόλο όμως που ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα, η κίνηση είναι η ίδια. Δεν τα σταματούν τα αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός με τα αυτοκίνητα. Όσο και να πάει, όσο και να πάει με τα καύσιμα, τι να κάνει οι άνθρωποι βέβαια, αν πάνε στη δουλειά τους.
0: Όπως επισημαίνει ο κύριος Κανακαράκης, το σκηνικό παραμένει θολό, καθώς οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης.
1: Ζούμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπως είπα και προηγουμένως, και όλα μεταβάλλονται. Εάν υπάρχει μια κοινή σύμπλευση πορεία μεταξύ της Αμερικής και της Τεχεράνης, θεωρώ ότι που δεν θα δημιουργήσει και ένα στάτος στην αγορά, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις συνδέονται με τις κλιμακτηριακές τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Brent. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε άνοδο στις τιμές, θα έχουμε μια σταθεροποίηση. Αλλά όπως είπα, ότι αν αυτό μεταβληθεί είτε αρνητικά είτε θετικά, τότε ή θα έχουμε άνοδο ή σταθεροποίηση κάθοδο των τιμών.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, άλμα κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη της πρότασης κεχηρίας του Ιράν από τον Τραμπ. Οι τιμές ενισχύθηκαν, ενώ οι μετοχές υποχώρησαν, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την πρόταση που αφορούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, περιορίζοντας έτσι την αισιοδοξία των αγορών.
1: Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν πάνω από 3% με το Διεθνές Συμβόλαιο Αναφοράς να διαπραγματεύεται πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην Ευρώπη, αντανακλώντας ανανεωμένες ανησυχίες για κρίση στην προσφορά που έχει οδηγήσει σε άνοδο του κόστου σε όλο τον κόσμο. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ιρανικής πρότασης για εκεχηρία 7 ημερών, κάτι που αναζωπήρωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό. Η Τεχεράνη είχε προτείνει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα παύση των εχθροπραξιών και άνοιγμα εκ νέου του στενού του Ορμούς, ώστε να αμβληθεί η κρίση στην προσφορά που έχει αυξήσει το κόστος διεθνώς στο συγκεκριμένο στενό ενεργειακής σημασίας για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες. Οι κίνδυνοι για την αυσιπλοεία έχουν αυξηθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την κατάληψη της ακτογραμμής της Ιεμένης από τους Χούθη συμπεριλαμβανομένων περιοχών κοντά στο στενό Μπαμπ Αλ-Μαντάμπ. Απορρίπτω την πρότασή τους, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, είπε στο Άξιος ότι αναμένει να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Η Εθνική Ελλάδος πέτυχε μια ιστορική νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας και πλέον φιγουράρει μόνη πρώτη στην κορυφή του ομίλου του στο Nations League. Η Γαλανόλευκη πιέστηκε από την ομάδα του Κλόπ, αλλά είχε απάντηση σε όλες τις δυσκολίες, πετυχαίνοντας μάλιστα και το χρυσό γκολ της νίκης με τον Δημήτρη Κουρμπέλη.

0: εκτέλεση του κόρνερ, εύκολα ο Μαυροπάνος, προσποίηση, το σουτ διώχνει ο Τζολάκης σε κόρνερ από τον Αντιγέννη. Μάση απευθείας έχω την εντύπωση, αυτό κάνει και ο Τζολάκης διώχνει. Στο 53, Βαλιά δεν πέρασε εκείνοτά. Άλλη ελληνική ομάδα θα κερδίσει. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Ναι, γκολ, κάντο, όχι! Στο 67, ο Ιωαννίδης. Εδώ μπορούσαμε να κάνουμε το 0-1. Ήταν τεράστια ευκαιρία. Κοιτάξτε τι ωραία αλλαγή παιχνιδιού κάνει. Πάρα πολύ ωραίο. Τζόλης. Τζόλης θα πατήσει την περιοχή. Θέλει να γυρίσει, μπάλα κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπέλη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα! 0-1! 0-1! Στο 74! Η εθνική μας προηγείται και με βάση την εικόνα του αγώνα το δικαιούται. 0-1 μέσα στο Augsburg, μέσα στη Γερμανία. Έρχεται το σούτ του Κουρμπέλη, μπαλά κάπου βρίσκει, πάει στα δίχτυα του Νίμπελ. Βίρτς. Έκοψε πάρα πολύ ωραία ο Κουρμπέλης. Και κάνει μια καταπληκτική τρίπλα ο Καρέτσας, αλλά η πάσα δεν του βγήκε. Καταπληκτική τρίπλα κάτω από τα πόδια, η ποδιά του Καρέτσα. Το 1-2 από τον Εμέτσα. Τώρα η μπάλα πάει πλάγια. Ο Γκνάμπρι διώχνει ο Τζολάκης. Πάλι ο Γκνάμπρι διώχνει ο Ρέτσος. Η εκτέλεση, ωραία εκτέλεση, πέρασε μπάλα. Σηκώθηκαν όλοι, ο Ιωαννίδης δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Ανδρούτσος όμως, ωραία. Μαυροπάνος. Το σούτ, την μπάλα δίπλα από το δοκάρι από τον Ιωαννίδη. Στο 88. Και σφυρίζει η πρώτη νίκη στην ιστορία της ελληνικής εθνικής ομάδας απέναντι στη Γερμανία. Και δεν έρχεται σε φιλικό παιχνίδι, έρχεται μέσα στη Γερμανία σε επίσημο μάτς για το Nations League.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 1,57% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.707,83 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 421,88 εκατομμύρια ευρώ.

0: 57 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Season.

θητήρα ανίχνευσης κίνησης κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου

0: Ψιλωρίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες σε αυτό το μηχανισμό. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
1: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
0: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
1: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως να κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν

0: κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι, εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία του.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε, τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, συν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5